Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν περιμένανε κάθε χρόνο η Λάρδος και τα γύρω χωριά τα 9 μέρα της Παναγίας, 23 Αυγούστου, για να έρθουν στην Υψενή να προσκυνήσουν, να τις προσφέρουν τα δώρα, να ακούσουν τον κατανυκτικό Εσπερινό και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και να καθίσουν μετά στο κοινό τραπέζι αγάπης έξω στην αυλή, τραγουδώντας πατριωτικά τραγούδια και ξεχνώντας για λίγο τη σκλαβιά τους. Μια χρονιά μετά τον Εσπερινό και την απομάκρυνση του Μελετίου στη σπηλιά του, αρχίσανε πολλοί να πίνουν και να χορεύουν στην αυλή του μοναστηριού, παρά τη σύστασή του να είναι προσεκτική και να μην κάνουν τίποτε πριν τελειώσει η Θεία Λειτουργία. Κατά τα μεσάνυχτα μια γυναίκα είχε γονατίσει μπροστά στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας να προσευχηθεί και με έκπληξη είδε την κανδύλα που εκρέμε το πρόσωπο τη μεγαλόχαρη να έχει φύγει από τη θέση της και να είναι ακουμπισμένη κάτω στο πάτωμα χωρίς να χυθεί ούτε σταγόνα λάδι. Δοκίμασε να την πάρει και να την βάλει στο μέρος της, αλλά αισθάθη αδύνατο. Βγήκε έξω και ανέφερε το γεγονός και σε άλλους. Γέμισε η εκκλησία αμέσως από κόσμο. Πολλοί προσπάθησαν να σηκώσουν την κανδύλα, αλλά δεν μπόρεσαν. Κατάλαβαν ότι πρόκειται περί θαύματος. Μετανόησαν γιατί έκαναν παρακοή στον ηγούμενο. Σταμάτησαν το χορό και επανέμειναν όλοι στην εκκλησία, παρακαλώντας την Παναγία να τους συγχωρέσει και περιμένοντας την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Τα ξημερώματα ήρθε ο ηγούμενος και χωρίς καμιά δυσκολία έβαλε την κανδύλα στη θέση της. Έδωσε συγχώρηση στους χριστιανούς, άρχισε τον όρθρο, τη Θεία Λειτουργία και την παρακολούθησαν όλοι με κατάνοιξη. Αν συνέβαιναν τέτοια πράγματα τότε που τα τραγούδια, οι χοροί και όλα ήσαν ελληνικά, αγνά και ωραία, τι θα έπρεπε να λέμε σήμερα, που το άρμα του ευρωπαϊκού ουμανισμού προσπαθεί να τα σαρώσει όλα, να μην αφήσει όρθιο τίποτα στο ελληνορθόδοξο. Πού είναι σήμερα η σεμνή ελληνική χορή και τα γεμάτα ανθρωπιά ωραία ελληνικά τραγούδια? Αντικαθίσταται από ορισμένα άνωστα αμερικανοευρωπαϊκά. Μήπως είναι καιρός να τα αφήσουμε όλα αυτά τα ξενόφερτα και να ξαναγυρίσουμε στα δικά μας? Μήπως θα ήταν καλύτερα σήμερα που με τη βοήθεια του Θεού είμαστε ελεύθεροι να πάψουμε να γλεντάμε και να χορεύουμε στις αυλές των μοναστηριών και να πηγαίνουμε εκεί μόνο να προσευχηθούμε, να αυτοσυγκεντρωθούμε, να μελετήσουμε, να απολαύσουμε τις φυσικές και πνευματικές ομορφιές τους? Όλα τα άλλα τα βρίσκουμε στον κόσμο. Ας παραμείνουν τα μοναστήρια κάτι ξεχωριστό, απόκοσμο, θείο.

Έπαρον των πειρασμών και ουδής Άγιος, λέγουν οι πατέρες οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Τούτο σημαίνει ότι όποιος θέλει να είναι στο δρόμο του Θεού, θα πρέπει όχι μόνο να δέχεται τις ευλογίες και δωρεές του, αλλά και να είναι έτοιμος να αντιμετωπίζει θλίψεις, στεναχώριες, δυσκολίες, συκοφαντίες και κάθε κακό με το οποίο ο μισόκαλος διάβολος πολεμά πάντα τους ανθρώπους του Θεού. Μας το λέγει άλλωστε και ο λόγος του Θεού ότι είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν. Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 7, στίχος 14. Σαν γνήσιος δούλος του Θεού λοιπόν, όπου ήτο και ο Παπαμελέτιος, ασφαλώς είχε περάσει πολλές θλίψεις και στεναχώρια στη ζωή του. Όμως η μεγαλύτερη από όλες ήτο η τελευταία, στην οποία οφείλεται και ο πρόωρος, θα λέγαμε, θάνατός του. Όπως αναφέραμε στην αρχή, το μοναστήρι της Υψενής επρόσφερε εργασία σε φτωχούς και άνεργους και φιλοξενούσε ασθενείς και ανήμπορους. Μια κόρη ανήπανδρη και όχι εντελώς ισορροπημένα τα μυαλά της ονομαζόταν Πελαγία και αμάρτησε με έναν Τούρκο που εργαζόταν στα κτήματα της Μονής. Μόλις έγιναν φανερά τα σημεία της εγκυμοσύνης της και άρχισε να την ερωτά ο κόσμος, ο Τούρκος, θέλοντας να βγάλει από πάνω του την ευθύνη, συμβούλευσε την άρρωστη κόρη να λέγει εις όσους την ερωτούσαν ότι ο Παπαμελέτιος είναι εκείνος από τον οποίο έμεινε έγκυος. Παρόλη την εμπιστοσύνη και την ευλάβεια που είχαν όλοι στο πρόσωπο του Αγίου, η συκοφαντία έπιασε. Άλλωστε δεν λείπουνε πάντα και οι καλοθελητές που κόπτονται για την αλήθεια και την ηθική. Έτσι μια θλίψη και μια αναταραχή απλώθηκε στο χωριό. Το όνομα του σεμνού ασκητή του Αγίου Ιερομονάχου ανεμιγνύεται με πράγματα τα οποία όχι μόνο δεν είχε σχέση, αλλά ούτε καν θα μπορούσε να τα σκεφτεί, να τα διανοηθεί. Όποιος έχει συκοφαντηθεί μπορεί να νιώσει το ψυχικό μαρτύριο που περνούσε ο Παπαμελέτιος. «Κύριέ μου», έλεγε στην πρόσευχή του, «εσύ γνωρίζεις ότι μαθώς για αυτό που με κατηγορούν. Δώσ' μου, Κύριε, τη δύναμη να υπομείνω και αυτή τη θλίψη και βοήθησέ με όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις και συγχώρεσε τους συκοφάντες μου». Σε αυτή την ψυχική κατάσταση βρισκόταν ο Άγιος του Θεού όταν τον κάλεσε ο τότε Μητροπολίτης να απολογηθεί μετά την κατάθεση της Πελαγίας. «Πάτερ Μελέτιε», του είπε ο Δεσπότης, που έτρεφε πάντα σεβασμό και εκτίμηση στο πρόσωπό του, «αυτό και αυτό πληροφορήθηκα εις βάρος σου. Τι συμβαίνει? Εσύ έκαμες αυτό, αυτή την πράξη?» Ο Άγιος, μη θέλοντας να κάνει κακό στους ενόχους, είπε με ταπεινή φωνή, «Ναι, πανιερότατε, εγώ έκανα την πράξη αυτή σαν άνθρωπος που είμαι. Μετανοώ όμως γι' αυτό και ζητώ το έλεος του Θεού». Ο Μητροπολίτης επίστευσε σε όλα αυτά ότι ήταν αληθινά και άρχισε να επιτιμά τον Άγιο με αυστηρούς και σκληρούς λόγους. Η καρδιά του Οσίου χτυπούσε σαν του αθώου πουλιού που το κρατάει κάποιος στην κλειστή του παλάμη. Και μην μπορώντας να αντέξει περισσότερο τον πόνο της ψυχής του, σε μια στιγμή κατέβασε το ρούχο και άφησε να φανεί η σάρκα του τελείως ακατάλληλη για τέτοια πράξη. Ταυτόχρονα έπεσε και ξεψύχησε μπροστά στα μάτια του Μητροπολίτη. Αυτός ξαφνιασμένος, πολύ λυπημένος για όσα συνέβησαν, έκλαιγε, φώναζε, γονάτισε, προσκύνησε σαν Άγιο τον Ιερομόναχο Μελέτιο, ζητώντας του συγχώρηση για τα πικρά λόγια που του είπε και τη θλίψη του προσέφερε εν αγνία του. Μετά παρήγγειλε να συναθριστούν όλοι οι ιερείς και οι χριστιανοί της Ρόδου και με αισθήματα εκδηλώσεως σεβασμού και ευλαβίας εκείδευσαν το σώμα του στον Μητροπολιτικό Ναό. Μετά 3 έτη έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του, τα οποία ευωδίαιζαν τόσο πολύ ώστε να δυσκολεύονται οι χριστιανοί να πλησιάσουν τον τάφο. Όλοι ήθελαν να πάρουν από ένα κομματάκι για ευλογία και φυλακτήριο στα σπίτια τους. Μέχρι τη Σμύρνη μεταφέρθηκαν λείψανα του Οσίου Μελετίου και η κάρα του, οι ολένες των χεριών και οι κνήμες των ποδιών παρέμειναν στη Μητρόπολη. Αργότερα μεταφέρθησαν στο μοναστήρι στην Υψενή, όπου και φυλάσσονται σε ωραία μετάλλινη θήκη μαζί με την εικονίτσα της Παναγίας που είχε βρει ο Άγιος πριν κτίσει τη μονή του. Αυτό είναι το τέλος της επίγειας ζωής του Οσίου Μελετίου. Ευάρεστος Θεόγενόμενος ηγαπήθηκε, ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη, ηρπάγει, μη κακή αλλάξει σύνεση αυτού, ειδόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Σοφία Σολομώντος, κεφάλαιο 4, στίχη 10 και 11. Έτσι γνωρίσαμε την Αγία Ζωή και το μαρτυρικό τέλος του Παπαμελέτιου,
Θα μπορούμε να τον αισθανόμαστε χωρίς κανένα δισταγμό, σαν ένα νόσιο. Να καταφεύγουμε στις μεσητείες προς τον Κύριο και την Παναγία και να του απονέμουμε την τιμή και το σεβασμό που του αξίζει. Ας προστατεύει δια πρεσβειών του η Παναγία μας την Ιερά Μονή της, τη Ρόδο, όλη την αγαπημένη μας πατρίδα, την Ελλάδα και όλο τον απανταχού της γης ελληνισμό από κάθε κίνδυνο και από κάθε κακό.

0: Ιούσιος Μελέτιος, κτήτορας της Ιεράς Μονής Παναγίας Υψενής στη Ρόδο, του ιερομονάχου Αμφιλόχιου Τσούκου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Την επόμενη Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με.

0: Θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
1: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησάσαι μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα εντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγον αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι τα συντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε

0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο όνου στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψά το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου, άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν δόμοι παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμως α και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασης σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθελμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαφόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρος αν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερέψεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και διετην μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνιψον κράζουσα Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάβουσα λαμπάδα σου, ενελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου, βλέπουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, ενελέω πίονη, και εδώ εισι τον ημφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ηλπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάσης αρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαω των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών, και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς, και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθώμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξει ουδέ πνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσεται η Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνος σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου. Και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών, των ενάσκης λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των εναγίης πατέρων ημών, Σπυρίδωνος, επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση? Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
8: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
9: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
8: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
9: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
8: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
9: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
8: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
9: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
8: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
9: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
9: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
8: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
9: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
10: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 17. Αγαπήσωσε, Κύριε, η ισχύς μου, Κύριος, στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου, ο Θεός μου, βοηθός μου, ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου. Ενών επικαλέσαμε τον Κύριο και εκ των εχθρών μου σωθήσομε. Περιέσχον με οδύνες θανάτου και χύμαρη ανομίας εξετάραξάν με. Οδύνες άδου περιεκύκλωσάν με. Προέφθασαν με παγίδες θανάτου. Και εν το θλίβεστέ με επεκαλεσάμην τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εκέκραξα. Ήκουσεν εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου. Και η γραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού. Και εσαλεύθη και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων ταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πυρ από προσώπου αυτού καταφλεγήσετε άνθρακες ανήφθησαν επ' αυτού. Και έκλεινεν ουρανούς και κατέβη και γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χερουβίμ και επετάστη επετάστη επί πτερήγων ανέμων και έθετο σκότος από κρυφήν αυτού κύκλο αυτού η σκηνή αυτού σκοτεινών είδωρ ενεφέλες αερίων από τη στυλαυγήσεως ενώπιον αυτού ενεφέλε διήλθαν χάλασα και άνθρακες πυρός και βρόντισεν εξ ουρανού ο Κύριος και ο ύψιστος έδωκεν φωνή αυτού εξαπέστειλε βέλη και σκόρπισεν αυτούς και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς και όφθησαν επί γέ των υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώ σου, Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. Εξαπέστειλεν εξ ύψους και έλαβέ με, προσελάβετό με εξ υδάτων πολλών. Ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με, ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφτασέ με εν ημέρα κακώσεώς μου και γένετο Κύριος αντιστήριγμά μου και εξήγαγε με εις πλατισμόν. Ρίσετε με ότι θέλησέ με και αντοπεδώσει μη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου κατά την καθαρότητα των χειρών μου ανταποδώσει μη ότι εφύλαξα τα σωδούς Κυρίου και ουκ εισέβησα από του Θεού μου ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού ουκ απέστησαν απ' εμού. Κι έσομαι άμωμος με ταυτού και φυλάξομαι από της ανομίας μου. Και ανταποδώσει μη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού. Μετά οσίου όσιος έσυ και μετά ανδρός αθώου αθώος έσυ και μετά εκλεκτού εκλεκτός έσυ και μετά στρεβλού διαστρέψεις. Ότι εσύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Ότι εσύ φωτιείς λίχνων μου, Κύριο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Ότι εν σύ ρισθήσομαι από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Ο Θεός μου, άμωμος η οδός αυτού, τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστείς εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών, ότι τις Θεός πλην του Κυρίου και τις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός, ο περιζωνίων με δύναμην και έθετο άμωμον την οδόν μου, καταρτιζόμενος τους πόδας μου οσί ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με, διδάσκων χείρας μου εις πόλεμον και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου, και δοκάσμη υπερασπισμών σωτηρίας και δεξιά σου αντελάβετό μου και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει επλάτινα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ουκ εισθένησαν τα ίχνη μου καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλήψω με αυτούς και ουκ αποστραφίσω με έως αν εκλείπωσιν Εκθλίψω αυτούς και ουμή δίνονται στήνε, πεσούνται υπό τους πόδας μου. Και περιέζω σας με δύναμη εις πόλεμον, συνεπόδη σας πάντα στους επανισταμένους επεμέ υποκάτω μου, και τους εχθρούς μου έδωκας μη νότων, και τους μισούντας με εξολόθρευσας. Εκέκραξαν και ουκ ειν ο σώζον προς Κύριον, και ουκ εισήκουσαν αυτόν. Και λεπτινώ αυτούς όσοι χνούν κατά πρόσωπον ανέμου, ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίσε με εξ αντιλογίας λαού, καταθύσεις με εις κεφαλήν εθνών, λαός, ον ουκ έγνων εδούλευσέ μη, εις ακοήν οτίου υπήκοσέ μη, οι αλότριοι εψεύσαν τόμοι, οι αλότριοι εταλαιπώρησαν και χόλαναν υπό των τρίβων αυτών. Ζει Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου, και υψωθεί το Κύριος της σωτηρίας μου. Ο Θεός ο διδούς εκδικήσεις εμί και υποτάξας λαούς, είπε με. Ορίστης μου εξ εχθρών οργύλων, από των επανισταμένων επε με υψώσεις με. Από ανδρός αδίκου ρίσε με. Δια τούτο εξομολογήσω μέση ενέθνεση, Κύριε, εν το ονόματί σου ψαλώ. Μεγαλύνουν τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιον έλεος το Χριστό αυτού, το Δαβίδ και το σπέρμα του αυτού έως αιώνος.

0: Ψαλμός 17. Ευχαριστήριος ύμνος του Δαβίδ προς τον Θεό, ο οποίος τον έσωσε από όλους τους εχθρούς του και από τον βασιλέα Σαούλ. Πάντοτε θα σε αγαπώ, Κύριε, εσένα ο οποίος είσαι η ακατανίκητη ισχύ μου. Ο Κύριος είναι το ασάλευτο θεμέλιο, επί του οποίου έχω στερεωθεί ακλόνητος. Είναι το οχυρό καταφύγιό μου και ο σωτήρας μου. Ο Θεός είναι ο βοηθός μου και σε Αυτόν εγώ θα ελπίζω πάντοτε. Αυτός είναι ο υπερασπιστής μου, η ισχυρή δύναμη, η οποία όσα κατανίκητη παράταξη εξασφαλίζει τη σωτηρία μου. Αυτός είναι ο ταχύς προστάτης μου σε κάθε περίσταση. Με ύμνους δοξολογίας και ευχαριστίας θα ζητήσω εις βοήθειάν μου τον Κύριο και με την προστασία Του θα σωθώ από τους εχθρούς μου. Σαν αφόρητη πόνη το κετού, με περιέσφιξαν κίνδυνοι θανάτου, τους οποίους παράνομοι άνθρωποι εξαπέλυσαν, σαν ορμητικούς χυμάρους εναντίον μου, και με συγκλώνησαν. Συνταρακτικές και θανάσιμες αγωνίες άδου με έχουν περικυκλώσει, με πρόφθασαν παγίδες, οι οποίες έκρυπταν τον θάνατο. Αλλά εν μέσω της μεγάλης αυτής οδύνης μου επικαλέστηκα δια της προσευχής τον Κύριο και με κραυγή μεγάλη φώναξα προς τον Θεό. Ο Θεός δε άκουσε την φωνή μου από την εις ουρανούς κατοικίαν Του και η κραυγή της αγωνίας μου έφτασε ενώπιόν Του, εισήλθε μέσα στα αυτιά Του. Ο Κύριος ήλθε σε βοήθειά μου. Σύστηκε και άρχισε να τρέμει ολόκληρη η γη. Τα θεμέλια των βουνών συνταράχθηκαν και κλονίστηκαν, γιατί ο Κύριος οργίστηκε εναντίον τους. Σαν καπνός ηφαιστείου ανέβη ψηλά ο θυμός του, φωτιά και λάβα ηφαιστείου άναψε η παρουσία του, και σε αναμένα κάρβουνα μεταβλήθηκαν όλα τα γύρω από αυτόν. Χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβηκε στη γη. Μαύρο σκοτεινό νέφος απλώνεται κάτω από τους πόδας του. Ανέβηκε και κάθισε σαν επάνω σε επουράνιο άρμα επί των χερουβίμ και πετούσε. Πέταξε γρήγορα και έτρεχε σαν να φερόταν επί πτερήγων ανέμων. Σκότος άπλωσε ολόγυρά του και απέκρυψε το άπειρο μεγαλείο του. Γύρω του απλώθηκε η σκηνή του, κατασκευασμένη όχι από υφάσματα και δέρματα, αλλά από σκοτεινά νέφη βροχής, τα οποία μεταφέρονται από τους πνέοντες ανέμους. Από την αποστράπτουσα λαμπρότητα της Θείας Παρουσίας Του περνούσαν τα σύννεφα και εξαπολύθηκαν χάλαζα και οι κεραυνοί, αναμένα κάρβουνα εναντίον των εχθρών Του. Ο Κύριος έστειλε από τον ουρανό τις βροντές Του με τους κεραυνούς Του. Ο ύψιστος άφησε να ακουστεί η τρομερή φωνή Του εναντίον των εχθρών Του. Εξαπέστειλε τα δικά Του πύρινα βέλη και τους διασκόρπισε. Πλήθος από αστραπές και βροντές και κεραυνούς και τους συντάραξε. Σαν αστέγνωσαν τα νερά της γης, ώστε φάνηκαν οι πηγές των υδάτων και οι κήτες των ποταμών, οι πυθμένες των ωκεανών, αλλά και αυτά τα θεμέλια της γης, από τον δρυμή ελεγχό Σου, Κύριε, από μία και μόνη πνοή της συνταρακτικής οργής Σου. Και εν μέσω της τρομεράς αυτής αναστατώσεως, ο Κύριος άπλωσε το χέρι Του από τον ουρανό, με έπιασε και με έφερε πλησίον Του, με ανέσυρε από τους πολλούς κινδύνους, οι οποίοι σαν πολλά ύδατα απειλούσαν να πνίξουν την ζωή μου. με γλίτωσε και θα με γλιτώσει ο Κύριος από τους ισχυρούς εχθρούς μου, οι οποίοι με μισούν, οσοδήποτε ισχυρότεροι από μένα και αν είναι αυτοί. Αυτοί με πρόφθασαν ευνηδίως στις πλέον κρίσιμες και περιπετειώδεις στιγμές της ζωής μου. Αλλά ο Κύριος υπήρξε το στήριγμά μου και ο υπερασπιστής μου εναντίον αυτών. Από την στενόχωρη θέση μου με έβγαλε σε άνεση και αναψυχή. Με γλίτωσε από τους εχθρούς διότι με αγάπησε. Ο Κύριος έτσι με αντάμιψε για την αθωότητά μου. Σύμφωνα με την καθαρότητα των χεριών μου, ο Κύριος μου ανταπέδωσε και θα μου ανταποδώσει αμοιβές και ευεργεσίες. Γιατί εγώ φύλαξα τις εντολές του Κυρίου. Δεν ασέβησα απέναντι του Θεού μου. Διότι πάντοτε είχα και έχω προφθαλμόν τις δίκαιες του κρίσεις. Και ποτέ οι εντολές του δεν απομακρύθηκαν από τη σκέψη και την καρδιά μου. Ήμουν και θα είμαι άμμωμος και ειλικρινής απέναντί του και θα προφυλαχθώ από την αμαρτία. Ο Κύριος θα μου ανταποδώσει σύμφωνα με τον αγώνα μου να ζω κατά το θέλημά του και σύμφωνα με την προσπάθειά μου να διατηρώ τα χέρια μου αγνά και καθαρά ενώπιον των οφθαλμών του. Εσύ, Κύριε, προς τον αφοσιωμένο σε εσένα θα φέρεσαι με στοργή και αγάπη. Προς τον αθώο και ηθικός άμεμπτο θα δείχνεσαι αθώος και άμεμπτος. Με τον εκλεκτό θα είσαι κι εσύ πάντοτε εκλεκτός. Απέναντι όμως του διεστραμμένου ανθρώπου θα αλλάζεις τρόπο και θα φαίνεται στρεβλή η δική σου ευθεία και δίκαιη συμπεριφορά. Γιατί εσύ, τον ταπεινωμένο και τον έλεό σου ζητούντα λαόν, τον σώζεις και τον ευλογείς πάντοτε. Ενώ τους αλαζονικούς οφθαλμούς των υπερηφάνων τους αναγκάζεις να χαμηλώσουν κατησχημένοι στη γη. Εσύ, Κύριε, αναζωογόνησες και θα αναζωογονείς των λίχνων της ζωής μου. Εσύ, Κύριε ο Θεός μου, έριξες το φως της χαράς και διέλυσες το σκοτάδι της δυστυχίας μου. Με τη δύναμή σου πάντοτε θα σώζομαι από τους κινδύνους και τους πειρασμούς και με τη βοήθειά σου θα υπερπηδώ κάθε ανυπέρβλητο για τις ανθρώπινες δυνάμεις τείχος, κάθε δυσκολία. Ο δρόμος και ο τρόπος της ενεργείας του Θεού μου είναι άμεμπτη. Τα λόγια του Κυρίου είναι πυρ που φωτίζει και κατακαίει. Είναι υπερασπιστής όλων εκείνων οι οποίοι ελπίζουν σε Αυτόν. Γιατί ποιος άλλος Θεός είναι αληθινός και πραγματικός εκτός του Κυρίου μας? Και ποιος Θεός είναι τόσο ισχυρός και αγαθός πλην του Θεού μας? Αυτός ο αληθινός και παντοδύναμος Θεός με περιέζωσε με μεγάλη και ακατανίκητη δύναμη, με ανέδειξε άμεμπτο και καθαρό στους δρόμους της ζωής μου. Αυτός κάνει ευκίνητα τα πόδια μου. Τους δίδει την ταχύτητα της ελάφου, ώστε με ευκολία να υπερπηδώ κινδύνους και δυσκολίες. Αυτός με ανεβάζει στα όρυτα υψηλά, ασφαλή από κάθε απειλή. Αυτός γυμνάζει και διδάσκει τα χέρια μου να πολεμούν νικηφόρα. Κατέστησε τους βραχίονές μου ευκίνητους και ισχυρούς, σαν χάλκινο τόξο. Εσύ, Κύριε, ευδόκησες να με υπερασπίσεις απέναντι των εχθρών μου και να μου χαρίσεις την σωτηρία. Η προστατευτική δεξιά σου με υπεβάστασε, η πατρική σου παιδαγωγία και καθοδήγηση με ανόρθωσε τελείως. Αυτή η παιδαγωγία σου, Κύριε, θα εξακολουθεί να με διδάσκει. Κύριε, άνοιξες δρόμους πλατής και ασφαλής στην πορεία της ζωής μου και δεν κουράστηκαν ούτε εξασθένησαν τα πέλματά μου. Καταδίωξα τους εχθρούς μου και τους κατέφθασα, ενώ έφευγαν πανικόβλητοι και δεν γύρισα πίσω μέχρι ότου εκείνοι εξοντώθηκαν και εξέλιπαν. Τους συνέθλιψα με την δύναμή σου και δεν μπόρεσαν να σταθούν, αλλά έπεσαν κάτω από τα πόδια μου. Εσύ, από όλα τα σημεία με έντισες με δύναμη για να πολεμώ πάντοτε νικηφόρα. Περιέπλεξες τα πόδια τους και έπεσαν κάτω από τα πόδια μου όλοι εκείνοι οι οποίοι επαναστατούν εναντίον μου. Έτρεψες σε φυγή τους εχθρούς μου. Πανικόβλητοι γύρισαν προς εμένα την πλάτη τους. Παρέδωσες σε ολοκληρωτική καταστροφή εκείνους οι οποίοι με μισούσαν, και πάνω στην απέλπιδα φυγή και τον πανικό τους εκράβγασαν ζητούντες την βοήθειά σου, αλλά δεν υπήρχε για αυτούς σωτήρας. Έκραξαν προς εσένα, αλλά δεν τους εισήκουσες. Με την δική σου βοήθεια τους συνέτριψα, τους έκανα σαν ανάλαφρο χνούδι το οποίο διασκορπίζει ο άνεμος. Τους πολτοποίησα σαν τη λάσπη που πατούν οι άνθρωποι στις πλατείες. Με γλίτωσες, Κύριε, γλίτωσέ με και στο μέλλον από αντιθέσεις και εμφυλίους πολέμους του Ισραηλιτικού λαού. Με εγκατέστησες κυρίαρχο και εις τα άλλα τα ειδωλολατρικά έθνη, λαός τον οποίον δεν γνώριζα προηγουμένως, έγινε υποτελή σε εμένα. Όταν άκουσε την φήμη των κατωθωμάτων και τις δόξεις μου, έγινε υπηκός μου. Ξένοι λαοί ένεκεν φόβου, υποκρίθηκαν φιλία και υποταγή σε εμένα. Αλλοεθνείς λαοί αχρηστεύθηκαν σαν παλιά εφθαρμένα ενδύματα, σαν χολείς κόνταψαν στους δρόμους τους. Ο Κύριος όμως ζει και θριαμβεύει. Ας είναι δοξασμένος και ευλογημένος ο Θεός μου, και ας υψώνεται και ας υμνολογείται ο Θεός της σωτηρίας μου. Διότι ο Θεός μου εκδικήχθηκε τους εχθρούς μου και υπέταξε λαούς ολόκληρους κάτω από τα πόδια μου. Αυτός με γλίτωσε από εχθρούς γεμάτους οργή και μανία εναντίον μου. Εσύ, Κύριε, με ανέδειξες νικητή, με ανύψωσες και με δόξασες απέναντι εκείνων οι οποίοι είχαν επαναστατήσει εναντίον μου. Λύτρωσέ με και εις το μέλλον από κάθε άνδρα δόλιων και άδικων. Για όλα αυτά, Κύριε, θα σε δοξολογώ και θα σε ευγνωμονώ. Μεταξύ των εθνών θα ψάλω και θα υμνολογώ το όνομά σου. Δοξολογίες και ευχαριστίες θα αναπέμπω προς τον Θεόν μου, ο οποίος πραγματοποίησε μεγαλειώδη σωτηρίας υπέρ του βασιλέως, που αυτός τον ανέδειξε και ο οποίος δείχνει πάντοτε έλεος στον βασιλέα που έχρισε, στον Δαβίδ και στους απογόνους του, σε όλες τις κατοπινές γενναίες.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομίζω.

αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.

πνευματικός ο πατήρ Ευμένιος ήταν πολύ διακριτικός. Γι' αυτό προσέτρεχαν στο πετραχύλι του πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών, αλλά κυρίως νέοι και παιδιά. Ακόμη και αρχιερείς προσέτρεχαν στο διορατικό πατέρα Ευμένιο. Η εξομολόγηση στον πατέρα Ευμένιο, πέραν του ότι ήταν ένα εκκλησιαστικό γεγονός αυτό καθεαυτό, ήταν και μια συνάντηση πνευματικού πατρός μετά του πνευματικού του τέκνου. Όταν πλησίαζες τον παππούλη να εξομολογηθείς και σου έλεγε εκείνο το «Τι έχεις Κωνσταντίνε μου» ή το «Τι θέλεις Γιώργη μου», τότε σαν άνθρωπος αλλοιωνώσουν. Εκείνη η υπερεκβλίζουσα αγάπη σε αλλίωνε και αισθανόσουν ότι δεν έχεις μπροστά σου έναν πνευματικό, αλλά τον πραγματικό σου πατέρα, την προσωποποιημένη αγάπη του Θεού. Γι' αυτό σε αυτόν τον πατέρα έλεγες τα πάντα, ό,τι σε βάραινε, χωρίς να ντρέπεσαι, και με την απέραντη βεβαιότητα ότι θα σε καταλάβει, θα σε συμπονέσει και θα σε συγχωρέσει. Στιγμές αυτές ανεπανάληπτες στη ζωή του ανθρώπου, οι οποίες δεν περιγράφονται,

αλλά βιώνονται. Κοντά στον πατέρα Ευμένιο, η εξομολόγηση δεν ήταν ένα μαρτύριο, αλλά χαρά και αγαλίασης. Παραθέτουμε στη συνέχεια μαρτυρίες πνευματικών του παιδιών, όπως αυτοί έζησαν, και μας εξιστορούν με το δικό τους τρόπο την πνευματική τους σχέση και επικοινωνία με τον παππούλι μας.

18χρονος φοιτητής στην Αθήνα, άκουσα για τον ασκητικό και σοφό πατέρα. Τον εγνώρισα και έγινε πνευματικός μου. Πάντα τον πλησίαζα με απέραντο σεβασμό, αλλά και με συστολή. Χωρίς να έχει μειωθεί ο σεβασμός μου για αυτόν, αισθανόμουν ότι είχα ανάγκη από κάποιον άλλο πνευματικό. Να νιώθω περισσότερη ελευθερία μαζί του, να βιώνω στο μυστήριο της μετανοίας περισσότερο τον Χριστό ως αγάπη και λιγότερο ως κριτή. Να εξομολογούμε τις αμαρτίες μου ως τέκνος τον Πατέρα και να παίρνω από εκείνον κατανόηση και όχι αυστηρούς κανόνες. Στο Πανεπιστήμιο, ο συμφοιτητής μου και τώρα καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Φίλιας, μου είπε για τον απλό και ενάρετο πατέρα Ευμένιο στο νοσοκομείο Λιμωδών. Ενδιαφέρθηκα να τον γνωρίσω κι εγώ τον ταπεινό ιερομόναχο πατέρα Ευμένιο και μία ημέρα πήγα κοντά του. Του φίλησα το χέρι. Εκείνη τη στιγμή είπα «Να ο καινούριος μου πνευματικός». Σε λίγες μέρες τον επισκέφθηκα για την πρώτη μου εξομολόγηση. Ο γέροντας στεκόταν ορθός μέσα στο φελόνι του και το πετραχύλι μπροστά στην ωραία πύλη μετά τον εσπερινό και το απόδειπνο. Περίμενε να με ακούσει. Δεν έκανε ερωτήσεις. Με χαμηλωμένα μάτια μου έδινε την εντύπωση του παρόντος και απόντος. Ήταν μια εξαγόρευση. Γονάτισα, μου διάβασε μεγαλόφωνα και εννοώντας την συγχωρητική ευχή. Ήμουν αληθινά χαρούμενος. Βρήκα τον πνευματικό που αναζητούσα, συλλογίστηκα. Γονάτισα και από αληθινό σεβασμό του φίλησα το χέρι. Από τότε πάμπολες φορές έσκυψα κάτω από το πετραχύλι του. Εκείνη την εποχή ο γέροντας είχε πολύ κόσμο να τον πολιορκεί. Τελείωνε η ακολουθία, του έλεγα. «Θέλω να εξομολογηθώ. Μπορείτε τώρα?» Πρόθυμος με το χαμόγελο έπαιρνε θέση πρώτης ωραίας πύλης. Πρέπει εδώ να σημειωθούν και τα εξής. Ήταν φυσικό μετά την πρώτη εξομολόγησή μου ο πατήρ Ευμένιος να με ρωτήσει για μένα, την καταγωγή μου, το περιβάλλον μου. Να κάνει μια χαρτογράφηση, θα έλεγα, για το ποιόν μου. Ποτέ δεν ερώτησε τίποτε. Δεν θυμάμαι ποτέ από εκείνον μία λέξη που να τη θεωρήσω απλά περίεργη ή αδιάκριτη. Διατηρούσε την εύλαλη σιωπή και το χαμόγελο ήταν ο ισθμός της επικοινωνίας μας.

άκουγε τα αμαρτήματα χωρίς σχολιασμό, αλλά και χωρίς να αλλοιώνεται η έκφραση του προσώπου του, έτσι ώστε να εισπράττω την αποδοκιμασία του. Αυτό με έκανε να μπορώ να του μιλάω με άνεση. Πιστεύω ότι και κατά την διάρκεια της εξομολόγησης προσευχόταν. Όταν κάποιες στιγμές σήκωνα το βλέμμα μου να συναντήσει το δικό του, είχε μια χαρμολύπη. Αισθανόμουν έτσι ότι λυπάται για τις αστοχίες μου. Στον προηγούμενο πνευματικό μου, η εξομολόγηση γινόταν σε παράπλευρο της εκκλησίας δωμάτιο, με τον πνευματικό καθιστό και με το τηλέφωνο δίπλα του, προφανώς για να μπορούν να τον βρίσκουν τα πνευματικά του παιδιά, αφού τον περισσότερο καιρό της ζωής του τον διερχόταν στο εξομολογητήριο. Η εξομολόγηση έτσι φαινόταν αποκομμένη από τον λειτουργικό χώρο και ο ιερέας πνευματικός έχανε κατά τη γνώμη μου από το ύψος και το ήθος του, ως του έχοντος εξουσία του δεσμήν και λύειν την αμαρτία. Με τον γέροντα Ευμένιο βίωνα την εξομολόγηση αμέσως μετά τις ιερές ακολουθίες στο ναό, με εκείνον ορθό πρώτου ιερού βήματος και τις δεσποτικές εικόνες ένθεν και ένθεν, ως λειτουργικό γεγονός, και την εξομολόγησή μου εξομολόγηση στην εκκλησία. Όταν αργότερα έγιναν περισσότερα τα πνευματικά του παιδιά και γύρευαν να εξομολογηθούν, τους άφηνε να περιμένουν σε μικρή απόσταση στα καθίσματα του ναού. Άνθρωποι κάθε ηλικίας και κάποιοι ασθενείς του ιδρύματος. Έκανα την εξομολόγηση χαμηλοφόνος και εκείνος, επίσης χαμηλοφόνος, έλεγε τα λιγοστά λόγια του. Στην αρχή με ξένησε το γεγονός της παρουσίας έστω και από απόσταση άλλων, αλλά γρήγορα συνειδητοποίησα ότι η εξομολόγησή μου δεν ήταν ατομικό γεγονός, ατομική δικαίωση, αλλά εκκλησιαστικό γεγονός, και έφερα στο νου μου τους πρώτους χριστιανούς που μεγαλοφόνος έλεγαν τα αμαρτήματά τους στην εκκλησία. Ο γέροντας Ευμένιος με τη συνειδητοποίηση αυτή έπαιρνε άλλες διαστάσεις. Πατέρα της εκκλησίας, ποιμένα της εκκλησίας, εις τύπων του αρχιποίμενος Χριστού. Όχι απλού εξομολογητή. Και όταν έλεγε το «δια της εμείς ελαχιστότητος», τόσο βαθιά εννοώντας το, μπορώ να πω ότι παιδί τότε που η ψυχή μου, για να θυμηθούμε και τον γέροντα Παΐσιο, δεν είχε πιάσει πουρί, ένιωθα να ακούω τη φωνή του Χριστού «αφέοντέσι, εαμαρτίε».

Κάποτε, επειδή δεν άκουγα από το γέροντα ούτε μια μονολεκτική αντίδραση, ένα επιφώνημα σε κάτι σοβαρό που κατά τη γνώμη μου εκείνη τη στιγμή του έλεγα, είχα ένα λογισμό ότι ο πατήρ Ευμένιος είναι αλλού, με την κακή βέβαια έννοια. Συνέχισα να του μιλάω χρησιμοποιώντας έναν νεολογισμό της εποχής. Και τότε μίλησε, λέγοντάς μου: «Τι σημαίνει αυτό?» Μου έδωσε έτσι την απάντηση ότι φαίνεται διακριτικά απόν αυτός ο άνθρωπος, ενώ δεν είναι.

Μια φορά, με δυσκολία, ήθελα να του εξομολογηθώ μία από τις πολλές αμαρτίες μου. Περίμενα μάλιστα να με κανονίσει. Μπροστά του, ο κόμπος των λόγων μου λύθηκε. Η απάντησή του: «Να αγαπάμε τον Θεό και να μην χορταίνουμε να τον αγαπάμε». Θέλησε προφανώς να με διδάξει να αποφεύγω ό,τι μπαίνει εμπόδιο στην αγάπη του Θεού, ό,τι μας χωρίζει από το Θεό που είναι η αληθινή πηγή της χαράς. Μου το συνιστούσε με τόσα γέλια, με τόση χαρά, σαν να μου άνοιγε το βιβλίο της ψυχής του να διαβάσω. Ο πατήρ Ευμένιος με δίδασκε έτσι ότι για τις αμαρτίες μας, τις αστοχίες μας, πρέπει να αγωνιζόμαστε να μην επαναληφθούν, όχι για να είμαστε καλοί άνθρωποι ή καλοί χριστιανοί, αλλά για να μην χάνουμε τη χαρά της σχέσης με τον Χριστό. Πρέπει να είμαστε ασκητικοί, όχι γιατί ο Χριστός ζητά να στερηθούμε τις επίγειες χαρές, αλλά γιατί μόνο έτσι ζούμε και στη ζωή αυτή τη μεγαλύτερη χαρά της ένωσης με τον Χριστό. Και γελούσε, γελούσε, σαν να μου έλεγε: «Ιδού η απόδειξη. Εγώ με τον μαρτυρικό στερημένο βίο, με τον σκόλοπα της σαρκή μου, έχω τη χαρά, την χαρά την πεπληρωμένη». Περίμενα, όπως προείπα, ο γέροντας να μου βάλει κάποιον κανόνα. Δεν μου είπε τίποτε. Εγώ, ξέροντας από τον προηγούμενο πνευματικό μου, τον ρώτησα: «Γέροντα, πότε θα κοινωνήσω?» Σκέφτηκε για λίγο και μου λέει: «Τα Χριστούγεννα, που σε λίγες μέρες πλησιάζουν».

καλοκαίρι, ο πατήρ Ευμένιος απουσίαζε στο Άγιον Όρος. Έπρεπε να εξομολογηθώ για να κοινωνήσω. Πήγα σε ένα πνευματικό, σε ναό στο κέντρο των Αθηνών. Σεβάσμιος εξωτερικά ο ιερεύς με άκουγε. Σε κάποια στιγμή, ενώ εξομολογούμουν μια αμαρτία μου, ύψωσε τη φωνή του. Πω πω, τι έκανες?» Και τα εξής, ως επιτιμητής και δικαστής. Απέναντι μάλιστα σε έναν νέο άνθρωπο, αγωνιζόμενο στη ζούγκλα των Αθηνών. Όλα έγιναν για να φέρω στο νου μου τον διδακτό του Θεού Γέροντα Ευμένιο, που ήξερε να ακούει και να θεραπεύει στοργικά τις ελλείψεις μου και με την εύλαλη σιωπή του να με διδάσκει. Ο πνευματικός είναι ασφαλώς ιατρός, αλλά δεν σημαίνει πως κάθε πνευματικός είναι καλός ιατρός. Ο γέροντας σπούδασε στην άσκηση και την προσευχή και ήταν ένας όντως καλός ιατρός.

Ο νυν ιερομόναχος Ευμένιος από την Λάρνακα, ο οποίος στην κουρά του δεν ζήτησε αυτό το όνομα Ευμένιος, αλλά του το έδωσε ο οικείος Μητροπολίτης, χωρίς να τον ρωτήσει καθόλου. Μας έλεγε: «Το 1984, όταν πήγα φοιτητής στην Αθήνα, ήθελα κάπου να εξομολογούμε και αναπαύθηκα πολύ κοντά στο γέροντα Ευμένιο. Οι εξομολογήσεις του γέροντος Ευμενίου είχαν μια ιδιαιτερότητα. Στεκόταν στην ωραία πύλη ή στην δεξιά πόρτα του ιερού και σου έλεγε: «Τι έχεις?» Εμένα με έλεγε Γιώργη τότε. «Τι θέλεις, Γιώργη μου?» Και του έλεγα αυτά που του έλεγα. Εν τω μεταξύ ήταν κάτι πρωτοποριακό, ήταν κάτι πολύ δυνατό, διότι έπρεπε να εξομολογηθείς ενώ ο γέροντας ήταν όρθιος μπροστά σου και παράλληλα άλλοι δίπλα σου προσκυνούσαν τις εικόνες. Δεν ήσουν μόνος σου. Στεκόσουν μπροστά στο γέροντα, έλεγες αυτά που έλεγες και οι άλλοι έκαναν τη δουλειά τους. Και ο γέροντας με ό,τι του έλεγες κοίταζε επάνω, σκεφτόταν, κάτι έβλεπε, γελούσε, κάποτε ήταν πολύ σοβαρός, ανάλογα με αυτά που έβλεπε, με αυτά που άκουγε, με αυτά που τον φώτιζε ο Θεός».

Όταν άκουσα για πρώτη φορά τον πατέρα Ευμένιο να λειτουργεί, κατάλαβα ότι είχα βρει έναν άνθρωπο της Ανατολής. Πήγα αμέσως μέσα στο ιερό. Λέω: «Πάτερ, μπορώ να έρχομαι να εξομολογούμε κοντά σας?» «Γιατί να έρθεις? Πού μένεις?» «Στα Ηλίσια». «Έχει καλούς πνευματικούς εκεί. Εδώ είναι νοσοκομείο». Μου έκανε εντύπωση που έβαλε μπροστά το νοσοκομείο. Ήταν μια άμυνα για αυτόν. «Είναι θεραπευτήριο λιμωδών νόσων», είπε. «Άμα θέλεις βέβαια, δεν απαγορεύεται». Κατάλαβα ότι ήταν πολύ στανικός για να πάω μετά. Του λέω: «Αύριο θα είστε εδώ?» «Εδώ θα είμαι». Του λέω: «Μπορώ να έρθω?» «Όπως θέλεις», μου λέει. Λίγες κουβέντες. Μπορώ να πω πως η χαρά που είχα δει προηγουμένως είχε συσταλεί, είχε κρυφτεί. Ήταν ένας θησαυρός που ήξερε πολύ καλά εκείνος πότε να τον βγάζει και πότε να τον παίρνει πίσω. Θυμούμαι και τον τρόπο που εξομολογούσε. Αυτός ήταν για όλους. Εξομολογούσε όρθιος μπροστά στην ωραία πύλη ή στην νότια πύλη, εκεί που είναι το ψαλτήριο του δεξιού ψάλτη. Όρθιος εκείνος, όρθιος κι εσύ. Μου έκανε εντύπωση που ήταν όρθιος. Εγώ ήμουν συνηθισμένος που η εξομολόγηση ήταν κουβέντα, ήταν συνομιλία με τον πνευματικό. Με το γέρο Ευμένιο η εξομολόγηση ήταν εξομολόγηση. Ήταν ολιγόλογος και στην ουσία απαριθμούσες τις αμαρτίες σου. Εκείνος αρκετά πιο ψηλά, αφού ήταν στα σκαλοπάτια, εσύ πιο χαμηλά. Αυτό δημιουργούσε και μία ταπείνωση και σου έλεγε και 2-3 πράγματα. Εγώ, για να ακούσω 2-3 κουβέντες, πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος. Ένας ολόκληρος χρόνος, σκέψου. Να πηγαίνεις ένα χρόνο, να είσαι 20 χρόνων παιδί, ένας άνθρωπος σαν και εμένα διαλεκτικός. Ο πατήρ Ευμένιος ήταν το εντελώς αντίθετο. Τίποτε. Ένας γρίφος. Μια απέραντη σιωπή. Χαμογελαστή. Αντιλαμβάνεστε ότι διαπιστώνω ότι εδώ υπάρχει μια θερμότητα πνευματική. Αν του έλεγες κάτι που δεν ήταν μέσα στα πλαίσια της δικής του αποδοχής, οχ, μετά αν του έλεγες κάτι καλό, ωραίο. Στον χρόνο επάνω πήγα στο Άγιον Όρος, πρώτη μου επίσκεψη εκεί στο Κουτλουμούσι. Ήταν εκεί ένας καλός ιερομόναχος, ο Παπαθεολόγος, και του είπα: «Έχω πάτερ έναν εξομολόγο που εξομολογούμε, καλός άνθρωπος. Νιώθω ότι έχει κάτι αυτός, πνευματικό θησαυρό, αλλά δεν μιλά». Μου λέει: «Μη διανοηθείς να τον εγκαταλείψεις, πήγαινε πίσω, θα σου μιλήσει. Αυτός διώχνει, δεν μαζεύει». Δεν ήταν εύκολο πράγμα να είσαι κοντά στο γέρο Ευμένιο. Κατάλαβα ότι ο γέρο Ευμένιος πρώτον δεν ήθελε να έχει με τον κόσμο, τότε τουλάχιστον, το 1980, πολύ συνάφεια. Δεύτερον, επίστευε ο ίδιος ότι είναι εφημέριος του λεπροκομείου. Άρα οι υγιείς, σε εισαγωγικά, μπορούν να βρουν πνευματικούς εκτός λεπροκομείου. Τρίτον, δεν αισθανόταν τον εαυτό του άξιο να ακούσει τα του κόσμου. Και πιστεύω ότι το κυριότερο ήταν ότι ήθελε να κρυφτεί, ήθελε να κρύψει ένα θησαυρό που δεν ήταν έτοιμος να τον μοιραστεί. Αργότερα κατάλαβα ότι τον μοιράστηκε με όλους, μέχρι που αρρώστησε αυτό τον θησαυρό, που σιγά σιγά εδημιούργησε με τον πόνο, με την ασθένεια, με την εμπειρία κοντά στο γέρο Νικηφόρο.

Ο γέροντας Ευμένιος καλλιεργούσε τη σύντομη εξομολόγηση. Αυτός ο άνθρωπος, με τον τρόπο που εξομολογούσε, μπορούσε να εξομολογήσει σε μια ημέρα εκατοντάδες ανθρώπους, διότι η εξομολόγηση ήταν εξομολόγηση, δεν ήταν κουβέντα. Υπήρχε και μια εκπαίδευση σε μας που εξομολογούμαστε κοντά στον πατέρα Ευμένιο, το σοφόν να είναι το σαφές, δηλαδή να έχεις σκεφτεί προηγουμένως πολύ καλά τι θα του πεις, να ακροαστείς τις λίγες λέξεις που θα πει, και όλος ο στόχος του στην εξομολόγηση ήταν να σε έχει σε μια συνεχή επαφή με τη Θεία Λειτουργία και με τη Θεία Κοινωνία.

μέρα που πήγα στους Αγίους Αναργύρους, ο γέροντας έλειπε στην Αγία Μαρίνα, διότι πήγαινε πάντοτε στη χάρη της. Τον περίμενα με κάποια άλλη κυρία και τον σχολίαζα ότι δεν σε μαλώνει ποτέ και δεν μου αρέσει. Θα ήθελα να μου έκανε παρατηρήσεις. Μετά από λίγο ήρθε ο γέροντας, με εξομολόγησε και άρχισε να με μαλώνει άσχημα και χωρίς αιτία. Εγώ έβαλα τα κλάματα και δεν έβλεπα την πόρτα να βγω. Αφού τελειώσαμε, περίμενα απ' έξω στο πεζούλι την άλλη κυρία. Σε λίγο βγαίνουν μαζί με το γέροντα που μου γελούσε πολύ, με σταύρωνε και με πολλές ευχές μας συνόδευσε έξω και γύρισε πάλι στον ναό. Εγώ κατάλαβα ότι είχε ακούσει τα σχόλιά μου στην άλλη κυρία, παρόλο που έλειπε. Από τότε τον αγάπησα πάρα πολύ. Τον παίρναμε στο σπίτι μας και τον επισκεπτόμουν τακτικά, αφού ήταν ο πνευματικός μου.

Τον γέροντα Ευμένιο τον γνώρισα περίπου το 1980 από ένα πνευματικό του παιδί. Όταν πήγα για πρώτη φορά, έσκαβε το κυπάκι που είναι μπροστά από τον ναό. Ήταν πολύ απλός και χαρούμενος. Μας είπε να περάσουμε μέσα στο ναό και ύστερα από λίγο ήρθε και εκείνος, αφού έπλυνε τα χεράκια του, αλλά ήταν ακόμη μαύρα από τα λούστρα, γιατί έφτιαχνε και κορνίζες και έβαζε διάφορες εικόνες. Εγώ τον κοίταζα με μεγάλη απορία. Αφού με εξομολόγησε, πήγαμε στο κελάκι του και μας κέρασε αναψυκτικά και ενουθετώντας με, με ξεπροβόδισε λίγο πιο πέρα. Μου έκανε εντύπωση η πραότητα που είχε και που δεν μου έκανε καμιά παρατήρηση σε όσα του εξομολογήθηκα, όπως άλλοι πατέρες.

Πήγα μια μέρα να εξομολογηθώ, έχοντας διαπράξει μια αμαρτία μεγάλη, αλλά στενοχωριόμουν για το πώς θα το πω στον παππούλη. Την ώρα που προσπαθούσα να το περάσω, δεν ξέρω κι εγώ πώς, μου ακουμπά το χέρι παρηγορώντας με και μου λέει: «Δεν είναι έτσι, παιδί μου. Μη στενοχωριέσαι όμως, ο Χριστός σε αγαπά». Ένιωθα ότι είχα προδώσει τον Χριστό. Ο σύζυγός μου περίμενε έξω από το κελάκι να εξομολογηθεί και αυτός με τη σειρά του. Όταν τελείωσα την εξομολόγηση και βγήκα, του λέω: «Εάν έχεις σκοπό να τα πεις όλα, πήγαινε. Εάν έχεις σκοπό να κρύψεις κάτι, μην πας, διότι τα ξέρει όλα πριν από εμάς, από ό,τι κατάλαβα». Μου λέει: «Άσε, θα έρθω άλλη μέρα». Πήρε την ευχή του παππούλη και φύγαμε. Την επομένη ημέρα το απόγευμα, μου λέει ο σύζυγός μου: «Πάω στον παππούλη». Μέναμε κοντά και πήγαινε με τα πόδια. Στον δρόμο, έως ότου να πάει, σκεφτόταν και έλεγε: «Αυτό να θυμηθώ, το άλλο να μην το ξεχάσω, αυτό να πω, εκείνο, το άλλο». Φτάνει στο κελάκι, χτυπά την πόρτα, ανοίγει κάποιο πνευματικό παιδί του γέροντα που ήταν εκεί και προσπαθεί να διώξει τον σύζυγο. Ο γέροντας του φωνάζει: «Έλα, έλα μέσα». Μπαίνει και αμέσως του λέει: «Γονάτισε». Ο σύζυγός μου του λέει: «Μα παππούλη μου, θέλω να εξομολογηθώ». Και ο παππούλης του λέει: «Τα είπες όλα, παιδί μου, στο δρόμο». Και του διάβασε την ευχή. «Δεν θα ξεχάσω το ύφος του συζύγου μου όταν μου έλεγε: «Εγώ μονολογούσα να μην ξεχάσω τις αμαρτίες μου». Και ο γέροντας τις άκουγε.

0: Ο πατήρ Ευμένιος ήταν ένας οικουμενικός Άγιος. Είχε οικουμενική συνείδηση. Θυμάμαι κάποια ημέρα που καθόμαστε στο κελί του, μας είχε πει: «Κάποια φορά υπήρχε εκεί στην Ευρώπη προς τα μέρη της Γερμανίας μια βαριά ατμόσφαιρα, πολύ βαριά, σύννεφα μαύρα, πολύ πολύ βαριά η ατμόσφαιρα. Αυτό κράτησε κάποιο διάστημα. Μετά ξεκαθάρισε ωραία, ωραία ο ουρανός και έφυγε όλη αυτή η βαριά ατμόσφαιρα, η μαυρίλα, η καταχνιά και τα σύννεφα. Και έδειχνε ανακουφισμένος και χαρούμενος». Αργότερα στο ταξίδι που κάναμε στη Ρωσία αναφέρθηκε πάλι στο γεγονός και, όπως είχε αποκαλύψει σε μία συζήτηση με τον Άγιο Μόρφου, επρόκειτο για ένα μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο που ετοιμαζόταν και απετράπει εν τη γενέση του, πριν εκδηλωθεί στο φυσικό επίπεδο με την πνευματική παρέμβαση εκείνου και άλλων οσίων γερόντων. Και όταν άρχισε ο πολυετής και πολύ νεκρός πόλεμος Ιράν-Ιράκ, εκείνος ημέρες πριν έκλαιγε. «Έκλαιγα», έλεγε, «και δεν ήξερα γιατί. Μετά μου είπαν ότι άρχισε αυτός ο πόλεμος και όταν οι Τούρκοι έκαναν εισβολή στην Κύπρο, εγώ πάλι έκλαιγα». Η αγάπη του αγκάλιαζε όλους τους ανθρώπους, όλου του κόσμου και όλων των εποχών.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Ένα πολύ σημαντικό περιστατικό που θυμούμε από τον γέροντα Ευμένιο είναι μία προσευχή που έκανε. Ήταν η εξής: «Κύριε Ιησού Χριστέ, θέλω να σώσεις όλους τους ανθρώπους». «Και χάρη ο Θεός», μου έλεγε. Και μετά είπα: «Κύριε Ιησού Χριστέ, θέλω να σώσεις όλους τους καθολικούς και όλους τους προτεστάντες. Χριστέ μου, θέλω να σώσεις». «Και χάρη ο Θεός». «Θέλω να σώσεις και τους μουσουλμάνους και όσους ανήκουν σε όλες τις θρησκείες και τους αθέους ακόμα θέλω να σώσεις». «Και χάρη πολύ ο Θεός». Και του είπα: «Χριστέ μου, θέλω να σώσεις όλους τους από αιώνες και κοιμημένους, από Αδάμ μέχρι τώρα». «Και χάρη ο Θεός πολύ». Και είπα: «Θεέ μου, θέλω να σώσεις και τον Ιούδα». Και στο τέλος είπα: «Θέλω να σώσεις και τον διάβολο». Και λυπήθη ο Θεός. Του λέω: «Γιατί λυπήθηκε ο Θεός?». «Διότι θέλει ο Θεός και δεν θέλουν αυτοί», μου απάντησε. «Δεν υπάρχει ίχνος καλής θελήσεως σωτηρίας στον διάβολο». «Καλά», του είπα, «και πώς το κατάλαβες εσύ, πότε ο Θεός χαιρόταν και πότε ελυπήθη?». Και μου λέει: «Αμέ η καρδιά σου γίνει ένα με την καρδιά του Χριστού, αισθάνεσαι αυτά που αισθάνεται». «Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι τι εύρος είχε η καρδιά αυτού του ανθρώπου?». «Αυτό είναι από τα πιο δυνατά που έχω ακούσει και δεν το έχω ακούσει από κανέναν άλλον». Και αυτό το καταλάβαινε από τη συστολή και την ένταση της ενέργειας της Χάριτος. Ανάλογα με το βαθμό της Χάριτος, αντιλαμβανόταν τη λύπη ή τη χαρά του σε αυτό που ο ίδιος έλεγε ή έκανε.

Θυμάμαι τα λόγια που μου έλεγε σαν να είναι τώρα. Μερικές φορές βέβαια κλαις χωρίς να το θες, όχι όμως εξαιτίας σου, των αμαρτιών σου και του παρελθόντος σου. Να, τελευταία είχε ξεκινήσει ένας πόλεμος Ιράν-Ιράκ και άρχισα να κλαίω. Έκλαιγα και στη λειτουργία, έκλαιγα γιατί θα γινόταν πόλεμος και θα είχαμε πολλούς νεκρούς. Θα σκοτωνόντουσαν με τα αέρια. Τότε χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα δηλητηριώδη αέρια, όταν ο Χουσέιν έκανε πόλεμο με την Περσία.

Το 1974, όταν ήταν η εισβολή στην Κύπρο με τα κατεχόμενα, ήταν δύσκολη στιγμή. Εκείνο που με συγκλώνησε ήταν όταν μου έλεγε «Εσύ μην κλαις, παιδί μου». Εσείς είχατε εισβολή και άρχισαν να μπαίνουν οι Τούρκοι, να καταλαμβάνουν χωριά, να σκοτώνουν κόσμο και μου έλεγαν ότι οι μέτερε δυνάμεις προχωρούν και νικούν. Αυτό μας έλεγαν από το ραδιόφωνο. Βάζαμε το ραδιόφωνο εν αγωνία να ακούσουμε τι γίνεται η Κύπρος μας. Ερχόντουσαν όλοι, ο Αριστίδης, η Αργυρό, και μου έλεγαν «Προχωρούμε, προχωρούμε, νικούμε», χαρούμενοι. Τους έλεγα «Μα πώς νικούμε, αφού εγώ κλαίω». Έμπαινα μέσα στην εκκλησία και έκλαιγαν οι εικόνες, τα καντήλια. Τα καντήλια κινιόντουσαν ακανόνιστα. Έκλαιγαν οι εικόνες, οι τείχοι. Μια μέρα με κατέλαβε μεγάλη θλίψη. Ήταν βράδυ και μπήκα στην εκκλησία να προσευχηθώ, να διαβάσω τις ακολουθίες μου που αγαπώ πολύ. Και άρχισαν οι εικόνες και έκλαιγαν. Οι τείχοι να τρέχουν, τα καντήλια να κουνιούνται. Άρχισα να κλαίω κι εγώ γοερά και λέω «Μα τι κακό γίνεται στην Κύπρο και δεν μας το λένε» και λιποθύμησα. Το πρωί βρέθηκα πεσμένο στο έδαφος γεμάτος δάκρυα. Μετά άκουσα ότι κατέλαβαν τη μισή Κύπρο.

είπε μια φορά ο γέρο Ευμένιος ότι θα γινόταν τρίτος παγκόσμιος πόλεμος εδώ στα μέρη Γερμανίας, Ρωσίας, στην Ουκρανία δηλαδή, και μας το είπε και αργότερα όταν πήγαμε στη Ρωσία. «Είμαστε όλοι στο μέτωπο», λέει. Του λέω, «Ποιοι όλοι?» «Όλοι», λέει. «Ήταν ο πατήρ Πορφύριος, ήταν ο πατήρ Ιάκωβος, ήταν ο πατήρ Παΐσιος. Όλοι οι καλόγεροι πήγαμε στο μέτωπο». «Άλλο μέτωπο», εννοούσε, «πνευματικό». Κι εγώ έκλαια, έκλαια. Με είδε ο πατήρ Πορφύριος και μου είπε, «Μην κλαις, πάτερ Ευμένιε, έτσι, δεν θα γίνει τίποτε. Η Παναγία θα κάνει έλεος». Δηλαδή, καταλάβαινες ότι ο γέροντας ανήκε σε μια συντροφιά αγίων ανθρώπων. Γνωρίζονταν μεταξύ τους αυτοί.

Αν κάποιος θα ήθελε να σκιαγραφίσει τον πατέρα Ευμένιο, εκτός από κρυφό Άγιο, πολύ εύστοχα θα μπορούσε να τον χαρακτηρίσει ο γελαστός Άγιος της εποχής μας. Ο παππούλης μας γελούσε πολύ. Γελούσε με μας τους ανθρώπους και μας μετέδιδε τη χαρά του. Γελούσε με τους Αγίους, με την κυρία Θεοτόκο, με τους Αγγέλους και μας μετέδιδε πάλι τη χαρά των Αγίων, της κυρίας Θεοτόκου, των Αγγέλων. Γι' αυτό όταν πηγαίναμε εκεί μπορεί να είμαστε στενοχωρημένοι και κουρασμένοι ψυχικά ή σωματικά, αλλά φεύγαμε πετώντας. Ο πατήρ Ευμένιος γελούσε πολλές φορές και κατά τη διάρκεια των ακολουθιών. Μπορεί την ώρα που διάβαζε το Ευαγγέλιο ή όταν εθυμίαζε την κυρία Θεοτόκο στην Τιμιωτέρα ή την ώρα των παρακλήσεων. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε και εδώ μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τέτοιες στιγμές με τον παππούλη μας.

ήταν πολύ χαριτωμένος και είχε το χάρισμα των δακρύων, της χαρμολύπης. Ενώ κάναμε ακολουθίες πολλές φορές, ο γέροντας ήταν μέσα στο ιερό και προσευχόταν με το κομποσχήνι και παρακολουθούσε και όσα διαβάζαμε. Εμείς απ' έξω τον ακούγαμε που έκλαιγε. Και όταν έφτανε στο τέλος η ακολουθία, έβγαινε έξω από το ιερό και έβλεπε στα μάτια του ή βουρκωμένα ή να τρέχουν δάκρυα και να χαμογελάει. Το συνηθισμένο χαρακτηριστικό του χαμόγελο. Συνδύαζε τα δάκρυα μαζί με τη χαρά. Εβίωνε την χαρμολύπη. Όπως το αντιλήφθηκα εγώ, τα δάκρυα της μετάνοιας, της κατάνοιξης, ήταν που δημιουργούσαν αυτή την ανέκφραστη, την ανεκλάλητη χαρά. Τα ζούσε παράλληλα και τα δύο ο γέροντας. Ήταν κάτι μοναδικό που δεν έχω ζήσει σε άλλους γέροντες. Να γελάει τόσο πολύ και την ίδια στιγμή παράλληλα να κλαίει.

Όποιος τον πλησίαζε έβλεπε έναν ιερέα, έναν καλόγερο με έντονη χαρά στο πρόσωπό του. Αυτή η χαρά πολλές φορές εκφραζόταν με πολλά γέλια που αναμειγνύονταν με τα λόγια του ή ξεχύνονταν από τις άκρες των κλειστών χιλιών του όταν έμενε σιωπηλός. Το καταλάβαινες ότι ήταν γέλια ενός χαριτωμένου ανθρώπου, μιας καρδιάς ξέχυλης από αληθινή, θεία γαλήνη και χαρά, που χυνόταν έξω και δρόσιζε, ξενίζοντας τους άλλους. Ήταν εμφανές ότι ο πατήρ Ευμένιος προσπαθούσε να συγκρατηθεί από ταπείνωση, να μην φανεί αυτή η αγία ιδιαιτερότητα, μα δεν το κατάφερνε πάντοτε. Όποτε τον επισκεπτόμουν, έπαιρνα αυτό το δώρο, τη χαρά δηλαδή και τα αλλιώτικα γέλια του, που κυλούσαν ως τη δική μου καρδιά. Όταν φορούσε την ιερατική του στολή και έβγαινε στην ωραία πύλη για το «Ειρήνη Πάση» ή θυμίαζε την Παναγία μας στο τέμπλο, το πρόσωπό του, συγκρινόμενο με τα απαστράπτοντα άμφια, έλαμπε περισσότερο. Ιδιαίτερα μπροστά στη Θεοτόκο, στην Τιμιωτέρα ή στους χαιρετισμούς, την χαιρετούσε πραγματικά πλημμυρισμένος χαρά και γελούσε μόνος αυτός σαν να του είπε η Θεοτόκος μια ευχάριστη είδηση. Ενθυμούμενος μετά από 30 ολόκληρα χρόνια τούτο, τον βλέπω έτσι γελαστό μπροστά μου και θεωρώ φτωχές τις λέξεις με τις οποίες τον ζωγραφίζω.

Όταν επισκεφθήκαμε το Λεπροκομείο Αθηνών, γνωρίσαμε ανθρώπους που αργότερα έγιναν φίλοι μας. Ήταν άνθρωποι του ψαλτηρίου, ο κύριος Κώστας, ένας επίσης λεπρός, και ένας πολύ απλός και ταπεινός άνθρωπος, ο Κανάρης, φίλος των λεπρών. Ο Παναγιώτης ο Μιλίτσης ήταν της παρέας μας αυτός, και ο Μιχάλης Χατζηγεωργίου από τη Σύρο, που ήξερε και έψελνε πολύ ωραία, και κοντά του έμαθα να ψέλνω το μεγάλο κανόνα. Καθ' όλη τη διάρκεια της ακολουθίας ο ιερέας είναι εντός του ιερού. Έτσι δεν είχα την ευκαιρία να τον δω. Εμείς ψέλναμε ένα μακρύ κανόνα ατελείωτο. Σιγά σιγά ο ναός εγέμισε. Ήταν υπερπλήρης. Οπότε στην ενάτη, ασπόρου συλλήψεως, ο τόκος ανερμήνευτος, μητρός ανάνδρου, άφθορος οικίησης, θεού γάρι γέννησης, καινοποιήτας φύσης, διός επάσε γενναιέ, ως θεόνυμφο μητέρα, ορθοδόξος μεγαλύνομεν, που λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, έτσι αρχίζει η ενάτη οδή, εμφανίζεται ένας παπάς, λουσμένος μέσα στη χαρά, μέσα στο γέλιο και μέσα στο φως. Και το είδα αυτό το πράγμα. Εξεπλάγιν, λέω, αυτός είναι ο πατήρ Ευμένιος. Ο γέρον όμως κατάλαβε ότι εγώ ηλεκτρίστηκα εκείνη την ώρα, ότι κάτι έπαθα που είδα όλο εκείνο το φως, εκείνη τη χαρά. Μπορώ να πω ότι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα ήταν η χαρά, η οποία ήταν υποστασιοποιημένη, όχι μόνο στο στόμα, σε όλο του το σώμα, σε όλη την κίνηση, σε όλο του το πρόσωπο. Όλος ο άνθρωπος απέπνεε χαρά. Η χαρά ήταν σωματική, δεν ήταν απλώς η έκφραση ενός χαμόγελου. Δηλαδή, το χέρι του που θυμιάτιζε, θυμιάτιζε χαρούμενα. Το πρόσωπό του, τα μάτια του, όλα είχαν χαρά και φως. Αφού περατώθηκε η θυμίαση του ναού από αυτόν τον χαρούμενο και φωτοφόρο άνθρωπο και φτάσαμε στην απόλυση διευχών των Αγίων, χαρούμενος βγήκε και είπε: «Εύχομαι τα Άγια Γράμματα και τα Άγια Λόγια και η ιερή ψαλμή του μεγάλου κανόνος του Αγίου Ανδρέου Κρήτης να σκέπουν, να οδηγούν και να φωτίζουν όλη τη ζωή σας, καλά μου παιδιά. Σας ευχαριστώ».

Ένα απόγευμα πήγα στον γέροντα. Δεν τον βρήκα ούτε στην εκκλησία, ούτε στο κελί του, ούτε να κοιμάται στην ανατολική πλευρά έξω της εκκλησίας. Ένα μεγάλο γιοταχή αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην αυλή πρώτου ναού. Κοίταξα και είδα μέσα καμιά δεκαριά παιδικά κεφαλάκια και ανάμεσά τους ένα, λάμποντας από χαρά, παιδί κι αυτός, τον γέροντα Ευμένιο. Ο υπερπολίτεκνος πατέρας οδηγός είχε έρθει να πάρει για ευλογία μια βόλτα τον πατέρα Ευμένιο με τα παιδιά του. Στο νου μου ήρθε ο ευαγγελικός λόγος: «Εάν μη γέννηστε ως τα παιδεία,

Ένα πρωινό του Οκτωβρίου του 1988 πήγαμε στο Λιμωδόν με τον σύζυγό μου, τη γερόντισσα και μερικές μοναχές μονής της περιοχής Αττικής στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Οι μοναχές έψελαν το άξιο νεστή, ενώ ο πατήρ Ευμένιος πήγε δίπλα, στο κελί του, συγκοινωνεί με το αρχονταρίκι, να αποσυρθεί και απλώθηκε μια ευωδία. Μετά από λίγο ξανάρθε κοντά μας και ήταν πολύ γελαστός. Τότε άρχισαν να γελούν και οι νεαρές μοναχές. Η γερόντισσα του είπε «Συγχωρήστε μας που γελάμε». Και ο πατήρ Ευμένιος είπε «Όποιος είναι κοντά στον Θεό μπορεί και γελάει». Στη συνέχεια η γερόντισσα του είπε «Αυτοί δεν γελάνε», εννοώντας εμένα και τον σύζυγό μου. Και ο γέροντας είπε «Αυτούς που δεν γελάνε τους αγαπάει πιο πολύ ο Θεός». «Και ο μικρός γελάει», είπε η γερόντισσα για το γιο μου, που ήταν τότε 5 χρονών. Και απάντησε ο γέροντας «Άστον αυτόν, αυτός γελάει καλά».

Όλος ο κόσμος που λειτουργήθηκε κοντά στο γέροντα Ευμένιο έζησε ουράνιες στιγμές και μυστικές συγκινήσεις όταν έβλεπε το γέροντα στη μεγάλη είσοδο να κλαίει ή άλλες φορές στο Ιερό Ευαγγέλιο να γελάει αγγελικά από θείες αποκαλύψεις. Εμείς μέναμε αποσβολωμένοι.

Το πρόσωπό του φωτεινό, χαρούμενο και γελαστό. Κάποτε τον ερώτησε η σύζυγός μου Μαρία: «Γέροντα, πώς το καταφέρνετε αυτό?» Και η απάντηση δόθηκε αμέσως: «Αυτά ευλογημένοι είναι τα θεϊκά γέλια».

Η γερόντισσα της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Βρανά, θεοτήμη μοναχή, μας διηγήθηκε ότι όταν πήγαινε ο πατήρ Ευμένιος και τους λειτουργούσε, όλο γελούσε μέσα στο ιερό. Η ίδια λέει, κάποια φορά που θα είχαμε λειτουργία, με ρώτησαν ποιος παπάς θα έρθει να λειτουργήσει και λέω, αυτός ο παππούλης που όλο γελάει μέσα στο ιερό και γελάω κι εγώ. Από εκείνη τη φορά και μετά, όσες φορές ήλθε να μας λειτουργήσει ο πατήρ Ευμένιος, δεν ξαναγέλασε ποτέ. Κάποια φορά ήλθε και μας λειτουργήσε πάλι ο πατήρ Ευμένιος. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, καθίσαμε στο μικρό μας αρχονταρίκι και μας έλεγε διάφορα πράγματα. Σε κάποια στιγμή τον ρωτάω, «Γέροντα, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας μέσα στο ναό, ένας άγγελος μόνο υπάρχει?» Δεν μου απάντησε, αλλά μόνο χαμογέλασε. Εγώ τον ρωτάω και δεύτερη και τρίτη φορά. Τίποτε. Μόνο χαμόγελο. Οπότε, την τέταρτη φορά μου λέει, «Φρου-φρου οι άγγελοι, φρου-φρου οι άγγελοι, πολλοί άγγελοι, πολλοί άγγελοι», και γελούσε.

η φιλοξενία για τον πατέρα Ευμένιο ή το Δευτέρα Φύσης. Ζούσε για να φιλοξενεί και να υπηρετεί τα παιδιά του Θεού ποικιλοτρόπως και παντιοτρόπως. Για τον παππούλη μας η φιλοξενία δεν είχε όρους και όρια. Και βέβαια δεν εννοούμε μόνο στα υλικά αγαθά, αλλά και στα πνευματικά. Το ένα συναγωνίζεται το άλλο. Στα υλικά, ό,τι είχε το πλούσιο, το πλούσιο παντοπολείο του παππούλη μας, το διέθετε η φιλόξενος καρδιά του πλουσιοπάροχα. Αυτό το γνωρίζουν οι πάντες, αλλά και στα πνευματικά ο παππούλης μας έτερπε με τις ωραίες και πλούσιες ακολουθίες, με τις λαμπρές πανηγύρις των Αγίων Αναργύρων και γενικά των Μεγάλων Αγίων, τους οποίους προσφωνούσε με όλες τους τις ιδιότητες. Παραδείγματος χάρη έλεγε: «Των Αγίων ενδόξων, Θεοστέπτων, Μεγάλων Βασιλέων και εις Αποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, που λαμπρώς πανηγυρίσαμε». Επίσης διέθετε τον εαυτό του ολόκληρο στο να στηρίζει, να παρηγορεί και να αναπαύει όλους. Δεν υπήρχαν ώρες και ωράρια για τον παππούλη μας. Αν τον έπαιρνε στο τηλέφωνο και του έλεγες «Μπορώ να έλθω να εξομολογηθώ», σου απαντούσε «Εγώ εδώ θα είμαι, αν θέλετε». Ή αν του έλεγες «Μπορείτε να έρθετε στο σπίτι να μου κάνετε αγιασμό ή ευχέλαιο ή να κοινωνήσετε έναν άρρωστο». Ακόμη κι αν ήταν πολύ μακριά, δεν έλεγε ποτέ «Δεν μπορώ» ή «Δεν ευκαιρώ» ή «Με κάλεσαν κάπου αλλού» ή «Έχω ακολουθία». Παρά σου έλεγε «Πότε θέλετε, πότε μπορείτε». Δεν έλεγε ποτέ «Τότε μπορώ» ή «Τότε ευκαιρώ». Αλλά πότε εσείς θέλετε, ποιοι, τα παιδιά του Κυρίου του, όταν ήθελαν ή όταν μπορούσαν, αυτός ήταν στην υπηρεσία τους. Άλλοτε ο παππούλης μας τα συνεδίαζε και τα δύο. Πήγαινε κάποιος εκεί στενοχωρημένος, μπορεί και απογοητευμένος, και ο παππούλης μας τον κέρναγε γλυκά, το ένα μετά το άλλο, ή μπορεί να του έδινε 5-10 λουκούμια μαζί. Μερικές φορές τα έβαζε στο στόμα με το χεράκι του ο ίδιος. Και ό του θαύματος, περνούσαν όλα. Μας λέει η κυρία Μαρία Βαρδίκου: «Ο πατήρ Ευμένιος είχε σοφία Θεού, περισσότερη γνώση και σοφία από ανθρώπους με πτυχία και μεταπτυχιακά. Μίλαγε λίγο, κοντά του ηρεμούσες, έφευγε κάθε σου έγνοια. Σύνεδε πάλι τη σχέση σου με το Θεό. Δεν σκεπτόταν ποτέ τίποτε αρνητικό για κανέναν άνθρωπο. Ακόμα και όταν του δίναμε στοιχεία έλεγε «Μπα, δεν είναι έτσι». Έδινε απλόχερα ό,τι είχε. Ό,τι του πήγαιναν το μοίραζε. Το έβαζε στο τραπέζι και το κέρναγε. Πολλές φορές γέμιζε καλάθια και τα μοίραζε μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Στη Μητρόπολη πήγαινε λάδι για τις κατασκηνώσεις. Στο τραπέζι έφερνε ή γενικά κέρναγε τα αναψυκτικά σχεδόν πάντα και το καρπούζι το καλοκαίρι. Τον χειμώνα φτιάχναμε το τσάι. Ρίχναμε στη μεγάλη κατσαρόλα καραμέλες, κανέλα, ξύλο, κανέλα σκόνη και μαύρο τσάι. Αφού κέρναγε όλα τα καλά που είχε, έλεγε «Φάε, πιες». Ευλογία είναι.

Ο Παπούλης ήταν αρχοντικός και πληθωρικός. Στον αγιασμό μας περιέλουζε με την αγιαστούρα του. Όταν είμαστε στο τραπέζι και τρώγαμε, μας τάιζε ακόμη και στο στόμα. Ήταν πολύ στοργικός μαζί μας. Κάποιο βράδυ μου λέει: «Άνοιξε το ψυγείο, έχει μέσα κάτι φασόλια νερόβραστα. Βάλτα στην κατσαρόλα και βάλε και 2 ποτήρια νερό. Τόσο αλάτι, τόσο πιπέρι, τόσο λεμόνι και βράστα για 10 λεπτά περίπου». Εγώ τα έκανα όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα έλεγα με τον λογισμό μου: «Τι νερόβραστο πράγμα είναι αυτό τώρα, ποιος το τρώει?». Όταν το σερβίρισα και καθίσαμε να φάμε, εγώ τα έχασα. Νοστιμότερο φαγητό δεν είχα φάει μέχρι τότε. Ο Παπούλης βέβαια με το ωραίο του χαμογελάκι σαν να μου έλεγε: «Θα σε μάθω εγώ να μην κάνεις τέτοιους λογισμούς».

πώς και πώς. Αφήστε που κάθε λίγο και λιγάκι μας φώναζε για κεράσματα. Ό,τι του φέρνανε, μας τα έδινε. Περισσότερο τρώγαμε παρά δουλεύαμε. Τι ευλογία που είχαμε όταν φτιάχναμε το λιβάνι τα βράδια με τον παππούλη. Αξέχαστες στιγμές και ευλογίες. Τι απόλαυση που ήταν να πηγαίνεις με τον παππούλη στο σούπερ μάρκετ να ψωνίζεις αναψυκτικά για τη γιορτή των Αγίων Αναργύρων. Αδειάζαμε τα ράφια με εντολή του. «Βάλτε κι άλλα», μας έλεγε. Και η αποθέωση ήταν η πληρωμή στο ταμείο. Τότε έβγαζε τα σακουλάκια με τα ψηλά, 50 δραχμές, 100 δραχμές, ό,τι του έδινε ο κόσμος, τα μάζευε.

αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.

Κάποια ημέρα που είχα πάει στους Αγίους Αναργύρους, με έβαλε να διαβάσω ακολουθία. Η ακολουθία ήταν ψαλτήρι. Εκείνη την ημέρα ήταν 8-9 καθίσματα. Οπότε, αφού τελειώσαμε αυτά τα καθίσματα, εγώ πήγα η ώρα 10:30 με 11, τελειώσαμε η ώρα 1. Ήταν ώρα φαγητού. Μου λέει, «Πού θα φύγεις να πας τώρα? Τόση ώρα διάβαζες». Ξεκινούσε η τράπεζα, η οποία αργότερα έγινε παροιμιώδης του γέροντος Ευμενίου για όλους, όχι μόνο για μένα. Αυτή η τράπεζα και τι δεν είχε επάνω? Ό,τι είχε το ψυγείο. Οπωσδήποτε είχε αναψυκτικό. Κανένα άλλο ποτό. Καφέ, από τότε έμαθα να πίνω πολύ καφέ. Ο καφές δεν ήταν σε φλιτζάνια, ήταν σε ποτήρια. Τον είχε όλο μέσα σε ένα τέτζερι. Μάλιστα, για να κάνει και λίγο κλίμα, τον έχινε ενίοτε και απ' έξω. Έκανε πως δεν πρόσεξε. Τυρί, φέτα, ομελέτες,

που του έφερναν διάφορες γυναίκες, παξιμάδια από την Κρήτη, τα οποία έβρεχε. Μια ωραιότατη ασκητική τράπεζα, κανένα γλυκό. Ήταν σπάνια τα γλυκά, αλλά υπήρχαν και αυτά εκεί, που τα έφερνε πάντα ο κόσμος. Άδειαζε όλο το ψυγείο και ήταν η χαρά του να μας διακονεί. Έλεγε, «Εσείς μου διαβάσατε τόσο ωραία, τόσο ωραία, κι εγώ θα κάνω τον καφέ». Λέγαμε, «Γέροντα, ας να κάνουμε τον καφέ εμείς». Καθόμαστε και μας διακονούσε ο γέροντας.

Μετά από τις ακολουθίες, πάντοτε η τράπεζα ήταν αβραμιαία. Ο γέροντας μας ετοίμαζε την τράπεζα. Πολλές φορές ήμουν εγώ, ήταν ο δεσπότης ο Μόρφου και άλλα παιδιά και καθόμαστε εκεί. Μας έκανε τον καλοκαιρινό του καφέ, τον Νες, όπως τον έλεγε. Μια φορά τον ρωτήσαμε, «Γέροντα, πώς κάνεις τον Νες, είναι πολύ ωραίος». «Να, βάζω 4 κουταλάκια ζάχαρη και μισό κουταλάκι Νες για 2 ποτήρια». «Πολύ ωραίο, μοναδικό». Και εκεί μας έβγαζε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τα πάντα. Μάλιστα μια φορά θυμάμαι είχε σπανακόπιτες στην τράπεζα. Ήταν πολύ χαριτωμένος, γελούσε πάρα πολύ. Όταν φάγαμε έμεινε μία. Του γέροντα του άρεσαν πολύ, πάρα πολύ οι σπανακόπιτες. Και έμεινε μία στο δίσκο και έλεγε ο ένας τον άλλον, «Πάρτην». Έλεγε ο άλλος, «Πάρτην εσύ». Και η σπανακόπιτα έμενε στο δίσκο. Σε μια στιγμή, όταν αποφάσισαν να την πάρουν, λέει ο γέροντας, «Αυτή θα την φάω εγώ». Και χα χα χα γελούσε.

Είχε απέραντο σεβασμό στους επισκόπους. Εχαίρετο να τους βλέπει, να τους υποδέχεται, όπως και κάθε άνθρωπο άλλωστε. Προσέφερε καφέ, γλυκό, νερό, καρπούζι, πεπόνι. Η χαρά του ήταν να κάθεσαι και να σε υπηρετεί, να πηγαίνει πέρα δόθε, να φέρνει το ποτήρι, μετά την κανάτα με το νερό, μετά τον καφέ, μετά το πεπόνι, μετά το παξιμάδι, μετά το τυρί και πάλι από την αρχή. Τον ερώτησα κάποτε, «Γέροντα, γιατί πας και έρχεσαι?» Μου λέει, «Εργάζομαι, Βαγγέλη, εργάζομαι». Και πάλι πήγαινε και ερχόταν. Έστειβε τον υδρότα από το μέτωπό του και έλεγε, «Γράφει ο άγγελος, Βαγγέλη, γράφει ο άγγελος, Βαγγέλη».

ό,τι είχε το έδινε, χωρίς να κρατάει τίποτε για τον εαυτό του. Αργότερα κατάλαβα ότι έτσι έκανε πάντα. Του πηγαίναμε ένα ψωμί, αν είμαστε 4, το μοίραζε στα 4. Αν είμαστε 104, το μοίραζε στα 104. Κάποτε του πήγαμε ένα μεγάλο ψωμί για τον κόσμο και φυλάξαμε κρυφά ένα μικρό για να φάει και εκείνος. Όταν έφυγαν όλοι και του το δώσαμε, το πρόσωπό του άλλαξε. Λυπήθηκε πάρα πολύ. «Γιατί το κάνατε αυτό?» είπε ήρεμα. «Δεν έχουμε τέτοια συνήθεια εδώ. Εδώ δεν κρατάμε τίποτε. Ό,τι είχε το έδινε. Γι' αυτό πάντα όταν φεύγαμε από το γέροντα δεν είχαμε φάει μόνο ψωμί, μέλι, καρπούζι. Μαζί με αυτά είχαμε πάρει χαρά και χάρη. Ποτέ μα ποτέ δεν φύγαμε από τον γέροντα όπως πήγαμε. Δίναμε ψωμί και παίρναμε Χριστό. Πηγαίναμε φτωχοί και φεύγαμε πλούσιοι. Ποιος μπορούσε να φανταστεί τι θησαυρό έκλεινε στα σπλάχνα της η φτωχογειτονιά του Εγάλεου?»

Ο πατήρ Ευμένιος ήταν άνθρωπος απέραντης αγάπης. Αγαπούσε το Θεό με όλη του την ύπαρξη, με όλο του το είναι, και τους ανθρώπους με όλη του την καρδιά. Ο παππούλης μας αγαπούσε τον καθένα από μας προσωπικά και όχι γενικά και αόριστα. Αισθανόσουν αυτή την αγάπη του, τη μοναδική και ολοκληρωτική, στο πρόσωπό σου, και αυτό σε έκανε να τον αγαπάς και εσύ και να τον σέβεσαι πάρα πολύ. Ο πατήρ Ευμένιος αγαπούσε τα νέα παιδιά πολύ. Καθόταν μαζί τους και τους μιλούσε ο ολιγομήλυτος παππούλης. Τους κερνούσε λεμονάδες, πορτοκαλάδες, γλυκά, καρπούζι και ό,τι άλλο είχε το κελάκι του. Και αυτά αγαπούσαν τον πατέρα Ευμένιο πολύ και έρχονταν κάθε μέρα στο κελάκι του κατά δεκάδες. Ακόμα και με πούλμαν έρχονταν να πάρουν την ευχή του, ιδιαίτερα όταν είχαν εξετάσεις. Μια φορά στον Ευαγγελισμό όπου νοσηλευόταν ο πατήρ Ευμένιος, ήρθε ένας νεαρός 16-17 χρόνων. Μπαίνει μέσα φουριόζος, του φυλά το χέρι και του λέει: «Ήρθα να πάρω την ευχή σου, μεγάλε, παππούλη», τονίζοντας το «μεγάλε» κατά τη συνήθεια έκφραση των παιδιών. Ο πατήρ Ευμένιος ξεκαρδίστηκε στα γέλια. Μετά τον σταύρωσε, τον κέρασε και τα είπαν οι δυο τους. Όσοι ζήσαμε τον παππούλη από κοντά, έχουμε νιώσει αυτή την πατρική του αγάπη πάρα πολλές φορές. Άπειρες οι μαρτυρίες πνευματικών του παιδιών που το ομολογούν.

ήταν η κίνηση του γέροντα σαν τη χήνα. Συν το γέλιο, συν ο τρόπος που χτυπούσε το θυμιατό του πάνω κάτω, πάνω κάτω, ήταν όλα ένα υπέροχο θρόισμα. Τα πόδια, πολλές φορές φαίνονταν και οι κάλτσες του, τα τσουράπια. Ο τρόπος που βουτούσε το σταυρό όταν έκανε αγιασμό, τα πολλά νερά που πετούσε. Αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι του ηθικισμού, του γεροντισμού, του ευσεβισμού δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τις κινήσεις του γέροντα, ούτε το γέλιο, ούτε τη χαρά του, ούτε την αγάπη του. Δεν ξέρω τι συνέβαινε μέσα του με την αγάπη. Εγώ την αισθανόμουν αυτή την αγάπη πολύ καλά. Έστω και με τις αυστηρότητες και τις αποτομίες και τους θυμούς που μας έκανε. Η αγάπη του όμως ήταν προσωπική στον καθένα. Είχε μια βαθιτά τη λεπτότητα και ευαισθησία την οποία ήθελε ο ίδιος να περιφρουρήσει. Την περιφρουρούσε και την περιέκρυβε όπως περιέκρυβε η Θεοτόκος την εγκυμοσύνη της. Έτσι περιέκρυβε και αυτός την ευαισθησία του, η οποία ήταν τόσο λεπτή και τόσο απέραντος. Πολλοί δεν καταλάβαιναν ότι η χαρά του ήταν αποτέλεσμα της στάσεώς του απέναντι στην ασθένειά του, την οποία αντιμετώπισε από την αρχή ως συμμετοχή στα παθήματα του Χριστού και στην Ανάσταση.

Ο γέροντας προς το τέλος της ζωής του ήταν μία τράπεζα. Όποιος πήγαινε έβαζε χρήματα κάτω από τα μαξιλάρια, από τα στρώματα, στα σεντόνια και όποιος ήθελε έπαιρνε. Έδινε, δεχόταν και τα έδινε. Δεν τον ενδιέφερε εάν τον κατέκριναν που ελάμβανε χρήματα. Δεν τον ενδιέφερε να τον επενούν ή να τον κατηγορούν. Όλο γελούσε. Τα αντιλαμβανόταν όμως όλα.

Ένα μεσημέρι, έξω από το κελί του, ήρθε μια παρέα ανδρών που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο με σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, AIDS. «Καθίστε, παιδιά», τους λέει, και άρχισε να τους δίνει κεράσματα, φαγητά, πορτοκαλάδες. Τι χαρά είχε να ανοίγει πορτοκαλάδες, να βάζει στα ποτήρια και να φουσκώνουν και να χύνονται απ' έξω. Του λέω, «Γέροντα, να σας πω κάτι». Μου λέει, «Ξέρω εγώ, ξέρω εγώ». Και δώσ' του να φέρνει κι άλλα κεράσματα. Όταν έφυγαν, τον ερωτώ, «Τι ξέρετε?» «Ξέρω, ξέρω», μου λέει. Και λέω στο Χριστό, «Βοήθα, Χριστέ μου, να μην ξαναγίνουν κι άλλοι». Όση ώρα πήγαινα και ερχόμουν, έλεγα, «Χριστέ μου, όχι άλλοι, όχι άλλοι».

Ένα μεσημέρι ήρθε μπροστά στο κελί ένας γύφτος με ένα ντάτσουν γεμάτο καρπούζια, μαζί με τα 3-4 παιδοπουλά του. Του λέει: «Παπά, θέλεις καρπούζια?» Ο γέροντας αναπαυόταν κάτω από το δέντρο. Ήταν μεσημέρι προς το απόγευμα. Του λέει: «Θέλω, θέλω». «Πόσα θέλεις?» «Βγάλε εσύ και θα σου πω». Άρχισε να βγάζει ο άνθρωπος καρπούζια, τα έδινε στα παιδιά του, τα έπαιρνε ο γέροντας και τα έβαζε στην αποθήκη. Έδινε ο άνθρωπος, έπαιρνε ο γέροντας, γελούσε, γελούσε. Απορούσε και ο γύφτος, αλλά τι να κάνει, πουλούσε. Έχασε το μέτρημα ο άνθρωπος. Λέει ο γέροντας: «Πάμε να τα μετρήσουμε». Βουνό μέσα στην αποθήκη τα καρπούζια. Πού να μετρηθούν? Του λέει ο γέροντας: «Πόσο κάνουν?» Τα ζυγιάζει ο γύφτος με το μάτι, λέει: «Τόσα». Του λέει ο γέροντας: «Καλά, καθίστε να φάτε κάτι». Τους βάζει φαγητό, πέρα δόθε, χαρά ο άνθρωπος, χαρά τα παιδόπουλα. Πήγαινε ο γέροντας, τους έφερνε νερό, ψωμί, κρασί, τυροπιτάκια, ό,τι είχε. Χαρά, όλοι γέλαγαν. Μαζεύτηκε η ώρα, του έδωσε τα χρήματα, όσα του είχε ζητήσει και κάτι παραπάνω. Δεν πήρε τα ρέστα. Μπαίνουν μέσα στο αυτοκίνητο ο γύφτος και τα παιδιά του να φύγουν. Ξεκινάνε, πάνε πιο πέρα και ο γέροντας αρχίζει να φωνάζει: «Ελάτε πίσω, ελάτε πίσω». Τι να κάνει ο άνθρωπος, γυρίζει πίσω. «Τι θέλεις, παππούλη?» «Πόσα παιδιά έχεις?» ερώτησε ο πατήρ Ευμένιος. 4, του απαντά ο γύφτος. «Κατέβα κάτω από το αυτοκίνητο, πάμε πάλι μέσα στην αποθήκη με τα καρπούζια. Διάλεξε 6 καρπούζια, τα καλύτερα, και πάρτα για τα παιδιά σου και για σένα». Εκείταζε ο άνθρωπος σαν χαζός. Του λέει όμως ο γέροντας: «Πάρτα να τα φας με τα γυφτόπουλα, μην τα πουλήσεις, τα κερνάω εγώ». Και γελούσε. Το έδωσε πίσω ό,τι είχε αγοράσει από αυτόν. Εκείταζε ο άνθρωπος, έσκυψε και του φίλησε το χέρι. Αυτός τον ευλογούσε. Άνοιξε ο γύφτος την πόρτα του αυτοκινήτου, έβγαλε τα γυφτόπουλα. Του φίλησαν και αυτά το χέρι και ο γέροντας τα ευλόγησε. Έφυγαν χαρούμενοι και ο γέροντας γελούσε. Μου λέει: «Βαγγέλη, μ' αρέσει γιατί δεν λέμε πολλά, δεν λέμε πολλά. Βαγγέλη, να έρχεσαι».

Ο πατήρ Ευμένιος έκανε κάποιες μικροσαλότητες. Ήθελε με τον τρόπο αυτό να προφυλάξει τον απέραντο θησαυρό που έκρυβε μέσα του, τον θησαυρό με τον οποίο πλουσιοπάροχα τον είχε πρικήσει ο Κύριος. Ο ίδιος έλεγε ότι πρέπει η πολιτεία μας να είναι κρυφή και πώς να την κρύψεις αν δεν κάνεις κάποιες αποτομίες, κάποιες μικροσαλότητες ή αν δεν παραμελήσεις τον ντύσιμό σου. Πολλές φορές έκανε πως δεν καταλαβαίνει, πως δεν ακούει. Άλλοτε σε ρωτούσε και σε ξαναρωτούσε το ίδιο πράγμα. Όχι ότι δεν καταλάβαινε, έκανε πως δεν καταλάβαινε. Έκανε σαν λίγο τον κουτό, λίγο τον αφελή, για να μην τον επαινούν οι άνθρωποι, ενώ άκουγε τα πάντα και καταλάβαινε τα πάντα. Ο παππούλης και τους λογισμούς μας άκουγε και τις σκέψεις μας διάβαζε. Αν κάποιος είχε κάνει κάτι ή έτρεφε άσχημα αισθήματα για έναν άλλο, τότε ο παππούλης δεν του έδινε το χέρι να πάρει ευχή ή γύριζε αλλού το κεφάλι του. Το είχαμε αισθανθεί αυτό πολλές φορές, να πηγαίνεις να πάρεις ευχή και να τραβάει το χέρι του. Εκείνη τη στιγμή σου εκόβονται τα πόδια. Έλεγες, τώρα τι έκανα? Και αστραπιαία έκανες μια ανασκόπηση της ζωής σου και αν αισθανόσουν το λάθος σου, αυτό ήταν. Μετά σου χαμογελούσε, δεν σε ευτέλιζε και φωτιζόταν το πρόσωπό του ολόκληρο από χαρά.

Πολλές φορές έπαιζε και τον διαχρηστόν σαλόν. Έκανε κάτι τρελά, το έπαιζε τρελός. Μια φορά, ενώ εγώ την προηγουμένη ημέρα ήμουν στο γέροντα Ευμένιο, κάναμε ακολουθία, μιλήσαμε και εξομολογήθηκα, την επομένη ημέρα μου ζήτησε ένας φοιτητής της ιατρικής να τον πάρω μαζί μου στο γέροντα. Και καθοδόν του έλεγα: «Ο γέροντάς μας είναι άγιος άνθρωπος. Ο γέροντάς μας έχει πολύ αγάπη». Του έλεγα ότι πράγματι κοντά του νιώθει σαν παιδί του, ότι σ' αγαπά και ότι οι προσευχές του σε στηρίζουν, ότι μας έχει βοηθήσει αφάνταστα. Εγώ πάντως δεν τον αλλάζω με τίποτε. Του έλεγα διάφορα τέτοια. Όταν φτάσαμε εκεί, ο γέροντας φαίνεται με τη χάρη του τα είχε δει και τα είχε ακούσει όλα αυτά. Χτυπήσαμε στο κελί του, δεν απαντούσε. Ξαναχτυπάμε. «Ποιος?» ρωτάει αυστηρά. «Ο Γιώργης, γέροντα», του λέω. «Ποιος Γιώργης?» ρωτάει. «Ο Γιώργης, γέροντα, από την Κύπρο», του λέω. «Ποιος Γιώργης από την Κύπρο?» λέει. «Ο Γιώργης, γέροντα, που ήμουν χθες», του λέω. «Ποιος ήσουν χθες?» λέει. Ανοίγει την πόρτα με ένα αυστηρό ύφος. Εγώ έμεινα. Λέω: «Κύριε Λέισον», και αμέσως σκέφτηκα μέσα μου: «Α, τον επένεσα και δεν του άρεσε». Και αμέσως είπα εσωτερικά: «Θεέ μου, συγχώραμε αν είναι αυτό». Έκανα αυτό το λάθος και ο γέροντας το πληροφορήθηκε. Λέω: «Γέροντα, δεν με κατάλαβες». Και αμέσως δεν συγκρατήθηκε και έσκασε στα γέλια. «Α, ο Γιώργης μου, α, ο Γιώργης μου, ναι, ναι, ναι». Μόλις σε σκέφτηκα εσωτερικά και είπα: «Συγχώραμε, Θεέ μου, που τον επένεσα», αμέσως άλλαξε και άρχισε να γελάει. Με πολύ αγάπη μας έβαλε και φάγαμε, μας είπε διάφορα. Πολλές φορές έκανε σαν τον σαλό για να μην κάνει εντύπωση στους άλλους. Ήθελε να χαλάει αυτή την εικόνα της χάριτος που είχαν γι' αυτόν. Ήθελε να κρύβει τα χαρίσματά του.

διακεκριμένος ιερωμένος σήμερα, συνοδοιπόρος μου τότε προς τον ταπεινό γέροντα, μου έλεγε εν διωδώ: «Ξέρεις τι λογισμό έχω κάθε φορά που πηγαίνουμε προς τον γέροντα? Ότι δεν στέκει καλά και ότι τα γέλια αυτά δεν είναι ενός Αγίου ανθρώπου. Κι όμως κάθε φορά που φεύγω από τον πατέρα Ευμένιο θέλω να ξαναπάω. Μ' αρέσει η ορθοδοξία του Ευμενίου». Ο άνθρωπος αυτός, φοιτητής της νομικής τότε, χωρίς σχέσεις με ιερωμένους στα μαθητικά του χρόνια και όνειρα για ιεροσύνη, χωρίς θητεία σε κατηχητικά σχολεία, εκκλησιαστικές οργανώσεις και τα σχετικά, γνώρισε το βάθος και την ουσία της ορθόδοξής μας παράδοσης στη σιωπή και τη γαλήνη του πατρός Ευμενίου.

Επειδή ο κόσμος τον έλεγε Άγιο, ο γέροντας έκανε και τον σαλό. Οπότε έλεγαν «Καλός ο γέροντας, αλλά το έχει χάσει λίγο το μυαλό του». Παραδείγματος χάριν, κάποια χρονιά άρχισε να ψάλει το Χριστός Ανέστη στις 12:25 αντί στις 12. Τι του έσουραν και άλλα πολλά τέτοια.

Ο πολυμήχανος χρόνια προσπαθούσε να ρίξει τον πολύαθλο πατέρα Ευμένιο. Τον ταλαιπώρησε πάρα πολύ, αλλά η χάρη της Παναγίας μας που του είχε πει σε ανύποπτο χρόνο: «Μη φοβάσαι παιδί μου, κι εγώ δεν θα σε αφήσω να χαθείς», τον γλίτωσε από τα δεσμά του.

0: Ο γέροντας Ευμένιος είχε πειραχτεί από τον σατανά, διότι σε κάποια στιγμή βρήκε ευκαιρία ο πειρασμός και τον ενόχλησε και πέρασε μεγάλη δοκιμασία, φοβερή δοκιμασία. Αλλά με τις θερμές προσευχές του πατρός Νικοδήμου Καλλιγιαννάκη στην Κρήτη έγινε καλά, και γι' αυτόν τον λόγο ο πατήρ Ευμένιος ένιωθε μεγάλη ευγνωμοσύνη και σεβασμό για τον πατέρα Νικόδημο, ο οποίος ήταν ένας πολύ πνευματικός άνθρωπος. Και εκεί γράφτηκε, νομίζω, αδελφός της Μονής Κουδουμά, από εκτίμηση προς το γέροντα Νικόδημο. Μετά, όταν ο πατήρ Νικόδημος πήγε και εγκατεστάθη στο Άγιον Όρος, ο πατήρ Ευμένιος κάθε χρόνο που πήγαινε για προσκύνημα πήγαινε και τον έβλεπε και προσεύχονταν μαζί. Έκαναν ακολουθίες μαζί. Τον αγαπούσε πάρα πολύ και τον βοηθούσε.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Όταν αναφερόταν στον διάβολο και στους δαίμονες, τα λόγια του και το ύφος του μαρτυρούσαν ότι είχε εμπειρία του φθόνου και του πολέμου τους. Κάποτε άφηνε τον εαυτό του να εξωτερικεύσει κάποια πείρα, προσέχοντας πάντα να μην φανερώσει τις αρετές του, τη βαριά δηλαδή πανοπλία του. Μου έλεγε, το 1967 επέρασα από τον λάκκο του Δρύ στην Κρήτη. Είχα πάει στα αδέλφια της μάνας μου και έφυγα από εκεί 9-10 η ώρα τη νύχτα. Όταν έφτασα στο λάκκο του Δρύ, με ακολουθούσαν χιλιάδες, εκατομμύρια διάβολοι, εκατομμύρια, και δεν με άφηναν να προχωρήσω μπροστά μου. Τα έβλεπα όλα αυτά. Διάβολοι χιλιάδες, εκατομμύρια. «Πώς τα βλέπατε, γέροντα?» τον ρώτησα. «Ξέρω εγώ πώς τα έβλεπα και δεν με άφηναν να προχωρήσω. Έκαμα το σταυρό μου. Φοβόμουν, αλλά δεν έφευγαν. Έκανα το σταυρό μου και έλεγα ό,τι ήξερα απ' έξω, τα έλεγα. Μα αυτοί δεν φεύγανε και ήτανε τόσο πολλοί. Δεν θυμάμαι στη ζωή μου άλλη φορά να δω τόσους πολλούς διαβόλους». «Α, βλέπετε και άλλες φορές, αλλά λιγότερους?» συνέχισα εγώ. «Τότε ήτανε το πολύ πλήθος, γιατί επερνούσα το λάκκο του Δρύ, και μετά που περνούσα από ένα μπουγάζι που ήταν ο αφέντης Χριστός, η μεταμόρφωση του Χριστού, εκεί πιο πολλούς ακόμα. Εκεί στο μπουγάζι, στη μεταμόρφωση του Χριστού, ήτανε ακόμα πιο πολύ, πλήθος. Πώς πέρασα δεν ξέρω κι εγώ. Πώς πέρασα? Και όταν ανέβηκα επάνω σε ένα βουναλάκι που λέγεται Κακό Κεφάλι, μόλις ανέβηκα σε εκείνο το χωριό, δεν είδα πια κανένα». «Σας κυνηγήσανε δηλαδή?» ρώτησα με απορία. «Μέχρι εκεί. Από εκεί και μετά δεν είδα κανένα».

Πάντοτε στον πατέρα Ευμένιο με εντυπωσίαζε το ότι δεν πίστευε απλώς τον Θεό, αλλά αγαπούσε τον Θεό. Είχε όντως τον θείο έρωτα, για τον οποίο μιλούν τα ασκητικά κείμενα. Και έτσι τον έβλεπα, εγώ στα χαμηλά προσπαθώντας να συλλαβήσω στην πίστη, εκείνος ψηλά στην πνευματική κλίμακα. Και χωρίς να μου το λέει, το άκουγα από τη σιωπή του. Αυτό δηλαδή που ο καθηγητής της ερήμου, Μέγας Αντώνιος, ομολογούσε. Εγώ που και τη φοβούμαι τον Θεόν, αλλά αγαπώ Αυτόν. Αυτός ήταν ο άγνωστος τότε σε πολλούς, ιερέας Ευμένιος, ο οικείος του Θεού.

Του πατρός Ευμενίου του άρεσαν τα ταξίδια πολύ. Είχε πάει στους Αγίους Τόπους, στα Μετέωρα, στο Σινά, στο Άγιον Όρος πολλές φορές, στην Κωνσταντινούπολη, στη Ρωσία, στην Αγγλία στο Έσεξ, στην Ελβετία και φυσικά σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Ο πατήρ Ευμένιος στα ταξίδια δεν πήγαινε σαν τουρίστας ή σαν επισκέπτης ή έστω σαν ένας καλός ευλαβής προσκυνητής. Είχε στην αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος στο κάθε μέρος που πήγαινε βρισκόταν στον τόπο του. Θυμάμαι στη Ρωσία που πήγαμε, μοίραζε στους δρόμους εικονίτσες, σταυρουδάκια σε χιλιάδες ανθρώπους και το χαιρόταν. Έρχονταν άλλοι να πάρουν την ευχή του και αυτός τους ευλογούσε όλους. Ακόμη και κάποιες κοπέλες, ιερόδουλοι, πήγαν κοντά του και αυτός τις ευλόγησε, τις σταύρωσε και τους έδωσε εικονίτσες και σταυρουδάκια. Και όταν κάποιος από την παρέα πήγε να του πει «Ξέρεις γέροντα αυτές», ο γέροντας του είπε ότι ξέρει. Ο παππούλης τα πάντα γνώριζε. Στην Κωνσταντινούπολη του σταύρωνε και τους ευλογούσε όλους. Ακόμη και οι Τούρκοι πήγαιναν και του φιλούσαν το χέρι και έπαιρναν την ευχή του. Στην Αγγλία, στο Έσεξ που πήγε, ένας από τους μοναχούς εκεί, σε μια συζήτηση, προέβησε κάποια κατηγορία. Ο παππούλης τον επέπληξε αμέσως, σαν να μην ήταν επισκέπτης, αλλά του μίλησε σαν να είχε εξουσία. Ο πατήρ Ευμένιος πήγαινε στο Άγιον Όρος πολύ συχνά, σχεδόν κάθε χρόνο. Του άρεσε πολύ και ο τόπος και ο τρόπος της ζωής των μοναχών, στα μοναστήρια, στις κήτες, στα κελιά. Έμενε πολύ καιρό, μήνες ολόκληρους όταν μπορούσε, μέχρι που εσκέπτεται να μείνει μόνιμα εκεί. Πατέρες διάφοροι μου έλεγαν για τη σεμνότητά του, την ταπεινοσύνη του και το εύσχυμο του χαρακτήρος του.

Το έτος 1984 πήγε ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Τα ράσα δεν τα έβγαλε. Τουρκοχριστιανοί και Τούρκοι έσκυβαν το κεφάλι και τους ευλογούσε. «Δεν ξέρεις», έλεγε, «τι μπορεί να γίνει αύριο». Πήγε και στα Ιεροσόλυμα και στο Σινά.

Με το γέροντα αξιωθήκαμε και κάναμε και δύο ταξίδια μαζί. Ένα στη Ρωσία και ένα στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ. Το πρώτο ήταν με πολύ κόσμο και με δύο πούλμαν. Εκεί είδα τη διάκριση του γέροντα. Μου είπε, «Εσύ θα είσαι στο άλλο πούλμαν και εγώ από εδώ. Πρέπει να είσαι εσύ εκεί να τους μιλάς για να αποφευχθούν οι κραδασμοί και εγώ από εδώ να απορροφώ τους άλλους κραδασμούς». Και μας έκανε εντύπωση η διάκρισή του. Δηλαδή, μου έδειξε αμέσως ότι είμαστε κληρικοί και ότι είμαστε στην υπηρεσία του λαού του Θεού. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε τι μας αρέσει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την κατάνοιξη που αισθάνθηκε όταν κάναμε μια παράκληση στον τάφο του Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης. Είδα το πρόσωπό του αλλοιωμένο. Επίσης τη χαρά που εξέπεμπε μέσα στους δρόμους. Είχαμε πάρει κάτι εικόνες του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ και αυτός μοίραζε και έκανε μεγάλη χαρά. Οι Ρώσοι τότε ήταν ασυνήθιστοι να βλέπουν Ράσο να κυκλοφορεί και μας έβλεπαν πάρα πολύ περίεργα που κυκλοφορούσαμε εμείς με Ράσα και το γέροντε με την ιεροπρεπή παρουσία του και τη χαρά που εξέπεμπε. Πραγματικά εκεί αισθάνθηκα ότι ήταν ένας άγγελος της Αναστάσεως, η προσωποποίηση της χαράς και πολύ ακούραστος. Πήγαμε και σε ένα κέντρο και ήταν άνετος, δεν είχε μέσα του ενδιασμός. Τα παιδιά ήθελαν να πιούν μπύρα και του λέω, «Πού θα πάμε γέροντα, εμείς είμαστε καλόγεροι και γιατί να μην πάμε μαζί με τα παιδιά?» «Σε τσίρκο θέλαμε να πάμε» και αυτός. «Στον Μπαλαλάικα θέλαμε να πάμε» και αυτός. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ενώ ξέραμε τον ασκητικό του βίο, είχε άνεση.

Στο δεύτερο ταξίδι όμως παρουσιάστηκε μια τρύπα κάτω από το πόδι του και επιπλέον αδυνάτησαν και οι οφθαλμοί του. Όταν πήγα και του ανακοίνωσα «Γέροντα, θα πάω στην Αγγλία», με ρώτησε «Τι θα πας να κάνεις στην Αγγλία?» Του λέω «Θα πάω να δω το γέροντα Σοφρόνιο του Έσεξ». «Α, πολύ ωραία», είπε. «Έχω ευλογία να έρθω κι εγώ μαζί σου». «Τι ωραία που περάσαμε στη Ρωσία. Να περάσουμε ωραία κι εκεί». Οπότε πήγαμε. Σκέφτηκα, αφού πάμε που πάμε εκεί, να βρούμε και έναν γιατρό αξιόλογο για τα μάτια του. Στο Έσεξ πήγαμε να δούμε τον πατέρα Σοφρόνιο και απολαύσαμε τον πατέρα Ευμένιο. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη η ομιλητικότης του γέροντα. Να λέει συνεχώς ιστορίες με αγίους, με θαύματα. Ήταν και μια αδελφή του μοναστηριού του Έσεξ. «Συγγνώμη, εσείς γιατί ήρθατε?» ρώτησε. «Ήρθαμε να πάρουμε την ευχή του γέροντος Σοφρονίου». «Αυτός εδώ τι είναι?» με ρώτησαν. «Αυτός εδώ έχει τις ίδιες ακριβώς εμπειρίες φωτός που έχει ο γέροντάς μας. Με μόνη διαφορά ότι αυτός εδώ ο παππούλης, ο Ευμένιος, είναι ολιγογράμματος και δεν μπορεί να τα γράψει. Ενώ ο δικός μας, επειδή είναι εγγράμματος, τα έγραψε κιόλας». Πράγματι, δεν έχω δει άνθρωπο να έχει τόσες κοινές εμπειρίες με το γέροντα. Έλεγε εκείνη την εμπειρία που έβλεπε μπροστά και πίσω, πάνω και κάτω, και έγινε όλος οφθαλμός. Και οι πατέρες και οι αδελφές έμειναν όλοι ενεοί με το στόμα ανοιχτό και μας είπαν «Τι ήρθατε να κάνετε εδώ? Να δείτε τον γέροντα το δικό μας, ενώ έχετε έναν τέτοιο γέροντα μαζί σας?» «Δεν καταλάβατε την αξία του?» Ο γέροντας Σοφρόνιος ήταν τότε άρρωστος πολύ και είπε «Πατέρες, πρέπει να μου κάνετε ευχέλαιο». Και του είπαν «Έχουμε έναν άνθρωπο εδώ, τον έφεραν κάτι φοιτητές και λέει να του πείτε να έρθει». Και πήγε ο γέρο Ευμένιος και έκανε ευχέλαιο στο Σοφρόνιο και έγινε καλά ο Σοφρόνιος. Εκεί στο μοναστήρι, θυμούμαι, έκανα και κάτι λάθος. Μιλώντας εκεί με τους πατέρες και με την άνεση που δημιουργήσαμε, ήταν χειμώνας, έβρεχε έξω και είμαστε όλοι στο αρχονταρίκι και μιλούσαμε, σε κάποια στιγμή ο πατήρ Ζαχαρίας, από τα πιο στενά πνευματικά τέκνα του πατρός Σοφρονίου, μιλούσε για κάποια εμπειρία του και είπε «Αυτό φαίνεται δαιμονικό». Θύμωσε ο γέροντας και του είπε «Και πού ξέρεις εσύ ότι είναι δαιμονικό? Μπορεί να ήταν απροσεξία σου. Γιατί τα ρίχνεις στο διάβολο?» Μου έκανε εντύπωση εμένα. Ήταν πάρα πολύ κάθετος. Δηλαδή έπρεπε για να πεις κάτι να είσαι απόλυτα βέβαιος. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η ακρίβεια, όχι με την έννοια των καθηκόντων, η ακρίβεια των εμπειριών. Δηλαδή δεν μπορούσες εύκολα μπροστά στο γέροντα να πεις το τάδε είναι θεϊκό. Έπρεπε να είχες άμεση γνώση των ενεργειών του Θεού, των ενεργειών του πειρασμού. Αν δεν είχες άμεση γνώση των πραγμάτων, δεν έπρεπε να μιλήσεις, ούτε και να ενοχοποιήσεις κανένα, ούτε και τον διάβολο. Ο πατήρ Ζαχαρίας, που ήταν έγκριτος θεολόγος, αμέσως ταπεινώθηκε. «Ευλόγησον γέροντα, έτσι να πεις», του λέει ο παππούλης. Του μιλούσε ως έχων εξουσία απέναντί του. Τότε εγώ, σε αυτό το κλίμα, φαίνεται ξεθάρεψα. Άρχισα να κάνω κριτικές για συγγραφείς και βιβλία, για θεολόγους, για ανθρώπους. Οπότε ξαφνικά με καλεί ο Ανδρέας που ήταν μαζί μας και μου λέει ότι έχουμε πρόβλημα. Ο γέροντας θέλει να φύγει. «Μα πού θα φύγει να πάει?» «Στην Αθήνα». Εδώ ήταν η άλλη απέτηση του γέροντα, η οποία ήταν επίσης πολύ αυστηρή απέτηση. Του λέει «Ο διάκος κρίνει και κατακρίνει». Πραγματικά συγκλονίστηκα με αυτό. Έπεσα στα πόδια του γέροντα και λέω «Ήμαρτον,
Μόλις έβλεπε ότι ταπεινωνώσουν, δεν σε ευτέλιζε καθόλου. Ήταν ένα από τα πιο ηχηρά μαθήματα. Δεν χαριζόταν σε κανέναν. Εκεί στο Έσεξ ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ οι πατέρες και μας είπαν: «Τελικά, παιδιά, δεν ήρθατε για σας, ήρθατε για μας, για να φέρετε αυτόν τον άνθρωπο του Θεού να κάνει και ευχέλαιο στον πατέρα Σοφρόνιο».

πήγαμε στο Λονδίνο. Ήταν τότε νηστεία. Α, Παναγία μου, να μην βρίσκουμε φαγητό να φάμε. Δεν πειράζει, μου έλεγε. Πού θα πάμε, ρωτούσε. Αυτοί έχουν μουσεία, του έλεγα. Πάμε στα μουσεία, έλεγε. Πήγαμε στο μουσείο της Μαντάμ Τισό. Καλά, έλεγε, όλα αυτά είναι κέρινα. Μετά του είπα για το Βρετανικό μουσείο. Να πάμε, μου είπε. Μ' αρέσουν και εμένα τα αρχαία. Πάμε να δούμε τι έκαναν οι άνθρωποι μέσα στους αιώνες. Πήγαμε στο Βρετανικό μουσείο. Οπότε πήγαμε και στην αίθουσα με τα αρχαιοελληνικά, τα γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία ήταν θεόγυμνα. Και εκεί παρουσιάστηκε το εκπληκτικό. Ο γέροντας να περιεργάζεται τα γυμνά αγάλματα από το πλάι, από μπροστά, από πίσω και να λέει «Δόξα σοι ο Θεός, τι ωραία, τι ωραία» και χαρά. Και οι Εγγλέζοι έβγαζαν φωτογραφίες στο γέροντα. Του λέω «Να συνεχίσουμε, να πάμε και στην άλλη αίθουσα». «Ωραία», έλεγε, «και εδώ είναι ωραία». Κοίταξε, οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι μας πρόγονοι, πόσο αγάπησαν το ανθρώπινο σώμα, πόσο ύμνησαν τη δημιουργία του Θεού, την δόξαν του Θεού. Λέω, γέρο Ευμένιε, ακόμα και στα αγάλματα των αρχαίων Ελλήνων, εσύ έβλεπες τη δόξα του ανθρωπίνου σώματος που έπλασε ο Δημιουργός. Μετά, πού να τον πάω το γέροντα? Ακούραστος. Πήγαμε και στον οφθαλμίατρο. Μας είπε ότι το πρόβλημα των ματιών ήταν αποτέλεσμα του σακχάρου, όπως και το πρόβλημα στο πόδι.

Στη συνέχεια πήγαμε στο ζωολογικό κήπο του Λονδίνου. Εκεί ήταν η χαρά του μικρού παιδιού. Μία τίγρης ήταν πίσω από σειρματόπλεγμα, γιατί φαίνεται ότι κάποια παιδιά έβαζαν το χέρι τους και είχαν ατυχήματα. Γι' αυτό έβαλαν και γυαλί. Βγήκε εξαγριωμένη η πελώρια τίγρης της Ινδίας, πάνω κάτω. Να πηδάει, να ορίεται, να βρυχάται. Πάρα πολύ εξαγριωμένη. Όλοι στέκονταν σε απόσταση μεγάλη. Σε μια στιγμή που εμείς περιεργαζόμαστε κάτι άλλο, ακούμε τους Εγγλέζους να φωνάζουν «Father, Father, excellent!» «Pater, Pater, εξαίρετο!» Τι ήταν? Ο γέρο Ευμένιος πήγε κοντά στην τίγρη και άρχισε να της λέει «Τίγρη, τίγρη, τίγρη μου, ησύχασε! Ησύχασε, τίγρη!» Και την σταύρωνε με το χέρι του και η τίγρης έβαλε τα δύο πόδια μπροστά και έσκυψε το κεφάλι σαν να έκανε μετάνοια. Η τίγρης το έκανε αυτό 3 φορές και το έβλεπαν οι Εγγλέζοι και έλεγαν «Excellent father». Και εκείνος «Τίγρη, τίγρη, τίγρη, ησύχασε». Και η τίγρης ησύχασε.

Όταν γυρίζαμε μέσα στο αεροπλάνο, εγώ θυμήθηκα το περιστατικό που είχαμε, την κριτική που έκανα, και είπα από μέσα μου: τόσο ωραία που περάσαμε και έκαμε εκείνο το λάθος. Ήταν ενοχική συνείδηση, ένας εγωισμός ήταν πάλι αυτό. Γυρίζει και μου λέει: Διάκο, γιατί σκέφτεσαι έτσι? Εγώ δεν είχα εξωτερικεύσει τίποτε. Περάσαμε ίσα, ωραία, όπως και στη Ρωσία. Ίσα, ωραία, ούτε πιο πάνω, ούτε πιο κάτω, ούτε πιο ψηλά, ούτε πιο χαμηλά. Του λέω: ίσα, ωραία, γέροντα. Ναι, μου λέει, ίσα, ωραία με τη Ρωσία, που είχε και τόσα Άγια Λείψανα. Ενώ εγώ αισθανόμουν μια κρυάδα στην Αγγλία, εκείνος πέρασε τόσο ωραία, και με την Τίγρη και με το γέρο Σοφρόνιο και με τα αγάλματα και με το μουσείο της Madame Tissot. Αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να βρίσκει χάρη από παντού. Και ξαναείπε: περάσαμε ίσα, ωραία. Έκαμε το σταυρό μου, έκαμε και αυτός το σταυρό του. Ήμουν σε συνεχή έκπληξη, διότι ήξερα αυτά που σκεπτόσουν, σου απαντούσε σε αυτά που σε προβλημάτιζαν, σε διόρθωνε για τους λογισμούς που περνούσαν από το μυαλό σου. Το οφθαλμός ως τα πάνθωρά το έζησα με τον πατέρα Ευμένιο. Ένιωθες ότι αυτός είναι μέσα σου.

Σε μια στιγμή είπε στα αγγλικά η αεροσυνοδός σε πόσα λεπτά θα φθάναμε στο αεροδρόμιο των Αθηνών, ότι ο καιρός είναι αίθριος και οι βαθμοί εδάφους 25 βαθμοί. Ρωτάει ο γέρο Ευμένιος, τι λέει? Ότι ο καιρός είναι αίθριος, του είπα. Ψέματα, λέει, ή δεν την έχουν ενημερώσει καλά. Καλά, λέω, και εσύ που το ξέρεις? Αυτή είναι η δουλειά της. Το είπα κάπως θυμωμένα. Όχι, Διάκο μου, μη θυμώνεις, λέει. Ο Θεός ζητά απλότητα, ταπείνωση και πραότητα. Όχι, Διάκο μου, άκουσε. Οι βαθμοί εδάφους είναι 15. Και εκεί που θα κατεβούμε δεν είναι αίθριος ο καιρός. Έχει αέρα και βροχή και θα φέρνει και θα παίρνει το αεροπλάνο ο βοριάς. Του λέω, θα δούμε, θα δούμε. Μου λέει και ο γέρο Ευμένιος, θα δούμε. Πράγματι, μόλις κατέβηκε το αεροπλάνο μέσα από τα νέφη, σκοτεινιά, βροχή, αέρας βοριάς, να παίρνει και να φέρνει το αεροπλάνο. Και όλοι έκαναν και αναστεναγμούς, επιφωνήματα φόβου. Ο γέρο Ευμένιος και εγώ να έχουμε λυθεί στα γέλια. Λυμμένοι στα γέλια. Χα, διότι κατάλαβα τι είχε συμβεί, ότι έπιασαν οι κεραίες του. Αυτός κατάλαβε ότι κατάλαβα και να γελάμε και οι δύο, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Η αεροσυνοδός λέει στα αγγλικά, έχουμε μια ξαφνική αναστάτωση, βαθμοί εδάφους 15 βαθμοί Κελσίου. Εκεί πια δεν μπορούσα να κρατηθώ από τα γέλια. Τι είπε, μου λέει. Δεν μπορώ να σου πω, λέω. Τι είπε, ξαναρωτάει. Βαθμοί εδάφους 15 βαθμοί Κελσίου, του λέω. Κατεβήκαμε λοιπόν μέσα στη βροχή και υπό βροχήν φτάσαμε στο λεπροκομείο.

Πήγαμε στη Ρωσία με άλλους χριστιανούς και μερικά πνευματικά του τέκνα. Στην κεντρική πλατεία της Μόσχας, που την ονόμαζαν Κόκκινη, πλησίασαν τον παππούλι μας μια ομάδα γυναικών ελευθερίων ηθών. Ήρθαν κοντά στα λεωφορεία μας. Ο γέροντας τότε άρχισε να τους δίνει εικόνες. Νομίσαμε ότι δεν αντιλαμβανόταν περί τίνος επρόκειτο. Εκείνος χαμογελούσε χαρούμενος, έδινε σε όλες εικόνες και έλεγε «Ξέρω εγώ, ξέρω εγώ». Μια γυναίκα πέρασε το χέρι της στο μπράτσο ενός νεαρού της παρέας. Αμέσως ο γέροντας, με άπειρη ευγένεια και χάρη, με πρόσωπο γελαστό, πήρε το άλλο μπράτσο του παιδιού στο δικό του και της λέει με αφάνταστη τρυφερότητα «Αυτός είναι δικός μας». Διέσωσε την ευγένεια, το έλεος, αλλά και την καθαρότητα και συγχρόνως κοίταζε με καθαρό όμα όλη την κτήση.

Ο πατήρ Ευμένιος διεκρίνεται πρώτον για τη μεγάλη του αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους. Η εντολή αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν ήταν το πλήρωμα ολόκληρης της ζωής του. Το κελί του ήταν σταθμός πρώτων βοηθειών που λειτουργούσε 24 ώρες το 24ωρο. Δεν υπήρχαν μέρες και ώρες που δεν δεχόταν. Οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου μπορούσε κανείς να του τηλεφωνήσει ή να τον επισκεφθεί. Όταν του τηλεφωνούσαν και τον ρωτούσαν «Πότε να έρθω» τους απαντούσε «Ελάτε όποτε θέλετε». Ήταν το υπήνεμο λιμάνι όπου κατέφευγε κάθε πονεμένος. Πόσες φορές τον ξυπνούσαν οι άνθρωποι, ακόμη και ακατάλληλες ώρες, ακόμη και όταν ήταν πολύ βαριά άρρωστος, για να του πούν τα προβλήματά τους. Τους δεχόταν όλους με καλοσύνη. Και μόνο να πήγαινες εκεί, χωρίς ακόμη και να μιλήσεις μαζί του, σου έφευγε η στενοχώρια. Εξομολογούσε και με 39 πυρετό. Όταν πήγαινε από το νοσοκομείο με άδεια για κάποια δουλειά στο ναό του και ο κόσμος του ζητούσε εξομολόγηση, καθόταν και τους εξομολογούσε. Όταν βλέπαμε εμείς τον κόσμο, στενοχωριόμαστε και του λέγαμε «Πάλι κόσμος, θα σας κουράσει». Εκείνος απαντούσε «Εμένα μ' αρέσει ο κόσμος, αφήστε τους να έρχονται». Αλλά και στο νοσοκομείο, όπου επί πολύ χρόνο νοσηλευόταν, κατέφθανε πλήθος κόσμου. Ακόμη και όταν είχε φρικτούς πόνους, τους δεχόταν όλους και προσευχόταν ευχαρίστως για τα προβλήματά τους. Δεύτερον, για τη μεγάλη του ευλάβεια, την υπακοή του στην Εκκλησία και την τήρηση του τυπικού της Εκκλησίας. Τρίτον, για το ακατάκριτο. Δεν κατηγορούσε ποτέ, ούτε έκρινε άνθρωπο. Τέταρτον, για την απλότητά του και τη βαθιά του ταπείνωση. Πέμπτον, για τη φιλοξενία του. Δεν μπορούσες να φύγεις από εκεί αν δεν σου έδινε κάτι. Ό,τι είχε, τα έδινε με πολύ χαρά στον κόσμο. Γέμιζε με μεγάλη χαρά πανέρια με διάφορα πράγματα που του έφερναν και τα έβαζε έξω από το ναό για να τα πάρουν οι άνθρωποι. Παλαιά, όταν υπήρχε πολύ νερό, φύτευε λαχανικά και τα έδινε στον κόσμο. Έκτον, δεν καταπίεζε κανένα. Συνεβούλευε λιγότερο, προσευχόταν περισσότερο και άφηνε τον άνθρωπο ελεύθερο να αποφασίσει. Έβδομον, ήταν φυλακόλουθος. Με πυρετό 39-40 και όταν ήταν πολύ βαριά άρρωστος, έκανε ακολουθίες. Στις ακολουθίες

0: θέματα.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Στην πρώτη επίσκεψή μου στο λεπροκομείο Αθηνών, κατάλαβα ότι εκεί μέσα υπάρχουν θησαυροί. Κατάλαβα ότι το Άγιον Όρος είναι παντού. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι έβλεπα σε κάθε δωμάτιο μια βιβλιοθήκη και όλα αυτά σε μια εποχή που δεν είχε εκδοθεί καλά-καλά η Φιλοκαλία. Όλοι είχαν τη Φιλοκαλία σε αρχαίο κείμενο, παρακαλώ, εκδόσεις Αστέρος. Όλοι είχαν έναν Ευεργετινό. Όλοι είχαν ένα Γεροντικό. Όλοι είχαν το Νέο Μαρτυρολόγιο. Όλοι είχαν τον Μέγα Συναξαριστή. Όλοι είχαν Ισαάκ Σύρο και αυτό του Αποστόλου Βαρνάβα. Βιβλία τα οποία εμείς τότε τα πρωτοανακαλύπταμε, αυτοί τα είχαν. Και λέω, τι γίνεται εδώ? Είναι φιλοκαλική παρέα? Κατάλαβα ότι κρύβεται άνθρωπος πίσω από αυτά. Δεν μπορεί μόνοι τους να τα έχουν συντονίσει. Εγώ σήμερα ακούσα ότι τις βιβλιοθήκες τις έφτιαξε ο πατήρ Ευμένιος. Όταν ακούσαμε την καμπάνα να χτυπά, κατηφορήσαμε προς τους Αγίους Αναργύρους, μια εκκλησία κάτω από τα Πεύκα. Και δίπλα ήταν 4 δωματιάκια από τσιμέντο στη σειρά, όπου ζούσε ο πατήρ Ευμένιος.

Γέρο Ευμένιος ήταν κριτικός. Είχε πολλά στοιχεία του κριτικού. Εννοώ την ιδιοσυγκρασία του κριτικού. Ήταν φιλόξενος και στο έπακρον ελεήμων. Φιλακόλουθος όσο κανένας άλλος εκ των γερόντων που εγνώρισα. Έδινε προτεραιότητα στις ακολουθίες και ολιγότερη σημασία εις την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεήσον με». Ήταν ξεκάθαρη η στάση του, εν επιγνώση. Πίστευε ότι η ακολουθία έχει τον ίδιο βαθμό χάριτος όπως και η ωραία προσευχή. Τότε αυτό ήταν πρωτάκουστο. Τότε ήταν της μόδας το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεήσον με». Δεν ακούγαμε πουθενά σε καμιά ομιλία ότι έχουν τόση χάρη οι ακολουθίες, η Θεία Λειτουργία που είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Αυτά μόνο στο γέρο Ευμένιο τα άκουσα και με χαρά πολύ έβλεπα να τα επιβεβαιώνει ο γέρο Πορφύριος. Αυτό είναι σημαντικό κομμάτι, διότι είχαμε έναν ησυχαστή γέροντα. Για μένα ο γέρο Ευμένιος ήταν ένας ησυχαστής εντός των Αθηνών, μεγάλος ησυχαστής. Ο πατήρ Ευμένιος έζησε όλα αυτά που περιγράφουν οι νεότεροι ακαδημαϊκοί της ασκητικής, δηλαδή την κάθαρση, τον ευτελισμό και την αγιότητα. Αυτά τα έζησε ο γέρο Ευμένιος και ήταν σε θέση να τα περιγράψει και μπορούσες να τα αισθανθείς σε αυτόν τον άνθρωπο και ενίοτε σε στιγμές χαράς ξέφευγαν, δηλαδή αντιλαμβανόσουν από τη χαραμάδα ότι εντός του υπήρχε φως της Τρισιλίου Θεότητος. Αλλά ήταν πολύ μεγάλος μυστικός. Ήξερε να κρύβεται επιμελέστατα. Ενίοτε έκανε και σαλότητες για να κρύβει αυτή τη χάρη. Είχε τέχνη ο Ευμένιος. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να είσαι μέσα σε ένα νοσοκομείο μέσα στην Αθήνα ένας λεπρός Άγιος.

Είχαμε πάει μια ημέρα στην Ιερά Μονή Παρακλήτου. Εκεί ήταν ένας ιερομόναχος που μιλούσε στον κόσμο. Σε κάποια στιγμή άρχισε να κρίνει και να κατακρίνει λέγοντας: «Τρέχουν όλοι σήμερα να βρουν γέροντες Αγίους. Είναι εύκολο σήμερα να βρουν Αγίους?» Παρουσίαζε την αγιότητα ως κάτι το ανύπαρκτο στην εποχή μας και ήταν απόλυτος αυτό. Ο γέρο Ευμένιος, που δεν είχε δηλώσει καθόλου την παρουσία του, άκουγε κι αυτός σαν μικρό παιδί. Σε μια στιγμή του λέει: «Ψέματα λες. Ξέρεις πόσους Αγίους βλέπω εγώ στο δρόμο, και με φουστάνια και με παντελόνια, με ράσα και χωρίς ράσα?» «Χάρη, χάρη. Μα τι είναι η αγιότητα?» «Η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλίμονο οι χριστιανοί να μην έχουν χάρη. Και εσύ βλέπεις, αφού δεν ξέρεις, γιατί μιλάς?» Σαν να του πρόσβαλαν κάτι το οποίο γνώριζε καλά και είδε πολλές φορές. «Πολλοί άνθρωποι έχουν την χάρη. Μου έκανε εντύπωση που τόνιζε και στα παντελόνια και στα φουστάνια και στα ράσα και έξω από τα ράσα». Ο ιερομόναχος άρχισε να ρωτά ποιος είναι αυτός. «Είπαμε, ο πατήρ Ευμένιος από το λεπροκομείο». «Α», είπε, «ήξερε». Οπότε ειδοποιήθηκε και ήρθε ο ηγούμενος, ο πατήρ Τιμόθεος. Μόλις τον είδε: «Γέροντα», του λέει, «τι χαρά έχω που ήρθε στο μοναστήρι. Έλα να προσκυνήσεις». Παλαιότερα ο πατήρ Τιμόθεος ήταν ένας από τους λίγους που πήγαιναν και επισκέπτονταν το λεπροκομείο. Εδώ θέλω να καταθέσω πόση ευαισθησία και πόση οικειότητα είχε ο γέροντας με το χώρο της αγιότητος, παρόλο που ο ίδιος ήταν σφίγγα και κρυμμένος.

Σκεφτείτε τι αγώνα έκανε μέσα του αυτός ο άνθρωπος και μόνος του. Για μένα, ο πατήρ Ευμένιος ήταν ένας άνθρωπος βαθιά πονεμένος, ο οποίος μετασχημάτισε τον πόνο του, τον απέραντο πόνο του, σε απέραντη χαρά. Δεν έχω δει πιο χαρούμενο άνθρωπο σε όλη μου τη ζωή. Ο γέρο Ευμένιος ήταν βαθιά χαρούμενος, ακατάκριτος στο έπακρο και έντονα προσευχητικός με τις ιερές ακολουθίες, τα Άγια Γράμματα. Αυτός ήταν ο γέρο Ευμένιος. Είχε και πολύ γερό σωματότυπο. Είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του αυτόν τον σωματότυπο να μην κουράζεται παρά μόνον προς το τέλος της ζωής του.

Ο τόσο ταπεινός γέροντας Ευμένιος δεν έκρινε κανέναν παρά μόνο τον εαυτό του πολύ αυστηρά. Μια φορά αγόραζε για την εορτή του Τιμίου Σταυρού πολλά λουλούδια από έναν πλανόδιο κοντά στο Εγάλαιο. «Πόσο κάνει αυτό?» ρωτούσε και έπαιρνε πολλά. Ο πλανόδιος πολιτής όμως την πρόσθεση την έκανε λάθος και μάλιστα με μεγάλη διαφορά προς τα πάνω. Ο παππούλης δεν έλεγε τίποτε. Πολύ ήρεμα διάλεγε τα λουλούδια. Εγώ όμως θύμωσα με τον πολιτή. Τον έκρινα αυστηρά. Του λέω, αφού όσο και να τα πουλάτε, όσο ακριβά και να είναι, παίρνει τόσα πολλά. Εσείς γιατί προσπαθείτε να τον κλέψετε? Όταν μπήκαμε στο αυτοκίνητο, ένιωσα ότι ήταν στεναχωρημένος από τη συμπεριφορά μου. «Παππούλη, ήθελε να σας κλέψει. Δεν ήταν σωστό», του λέω. Και ο παππούλης μου απαντά, «Ο άνθρωπος ήθελε να βγάλει κάτι παραπάνω. Δεν πειράζει».

Του λέω μια ημέρα: «Πατέρα Ευμένιε, να φέρω ένα μαγνητόφωνο, να σε ρωτάω και να μου λες και να το γράψω, να σε έχω». «Να φέρεις», μου λέει. «Να φέρεις, αλλά τι να το κάνεις». Και με το δάκτυλο μου ακουμπούσε την καρδιά. Αυτά που σου λέω, μόνον η καρδιά και το σήμερα τα αποτυπώνουν. Όχι τα μαγνητόφωνα και τα χαρτιά.

Η γυναίκα μου παρότρινε πολλούς να πάνε στο γέροντα να πάρουν την ευχή του και να τον συμβουλευθούν. Κάποτε τη μάλωσε: «Να μην λες τον κόσμο για μένα». «Γέροντα, για να ωφεληθούν τους λέω για σας», του είπε εκείνη. «Καλά», της απάντησε. Πολλοί, παρότι άκουγαν τόσο καλά για τον γέροντα, έφευγαν μόλις τον έβλεπαν, γιατί η εξωτερική του εμφάνιση δεν ήταν σικ. Πότε έκανε δουλειές με το παντελόνι και το πουκάμισο, πότε είχε σηκωμένο το ράσο και ήταν ξυπόλυτος και άλλα. Ήταν αυστηρός προς οποιαδήποτε εξοικείωση ή χαριεντισμό. Στεκόσουν δίπλα του, ήθελες δεν ήθελες, με δέος. Γενικά δεν έλεγε πολλά. Όταν όμως χρειαζόταν, έλεγε ό,τι έπρεπε.

Πολλές φορές είχε μια παράξενη συμπεριφορά. Σε κατέβαζε απότομα από το ψαλτήρι, εκεί που διάβαζες, ή δεν σε χαιρετούσε, ή δεν συλλειτουργούσε με κάποιον ιερέα. Και έτσι πολλοί τον επέκριναν και τον θεωρούσαν σαλό. Εγώ και ως ιατρός το απέδιδα πολλάκις στα φάρμακα της νόσου. Είχα αντιληφθεί ότι δεν είχε προσωποληψία και ούτε θυμόταν πως είχε συμπεριφερθεί προηγουμένως. Ήταν φυσικός άνθρωπος. Κυρίως ζούσε στο εκάστοτε παρόν και είχε νικήσει αυτό που λέγεται φαντασία. Έλεγε, την φαντασία χρησιμοποίησε ο διάβολος για να ρίξει τον άνθρωπο. Τα καλοκαίρια που τον επισκεπτόμαστε, τη δεκαετία του 70, με τον μακαριστό διδάσκαλο Βασίλειο Κόρδη, τον βλέπαμε να έχει βγάλει το κρεβατάκι του έξω, κάτω από τα δέντρα, να είναι ξαπλωμένος με τα ράσα του στη σκιά των φιλοσιών, να κρατά τη φιλοκαλία ή τους βίους των Αγίων και να διαβάζει. Έβαζε το βιβλίο ανοιχτό στο πρόσωπό του και λαγοκιμόταν. Μετά, με ολοφώτινο πρόσωπο, έλεγε, «Εγώ καθεύδω και η καρδιά μου αγρυπνεί».

Κάποτε με το γέροντα Ευμένιο συζητούσαμε για τον πατέρα Πορφύριο και αναφερθήκαμε στη συμπροσευχή που κάνουμε όλα τα πνευματικοπαίδια του καθημερινά στις 10 το βράδυ και η απάντηση του πατρός Ευμενίου: «Ναι, κάθε βράδυ είσαι και εσύ εκεί».

Εγνώρισα τον μακαριστό και πολύ αγαπητό μου πατέρα Ευμένιο το 1987. Εκείνο τον καιρό ήταν η αρχή οδύνων και προβλημάτων με το γάμο μου και ζητούσα απεγνωσμένα βοήθεια. Άκουσα λοιπόν από μια φίλη ότι υπάρχει ένας Άγιος Γέροντας που είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στην Αγία Βαρβάρα, για τον οποίο ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Πορφύριος είχε πει: «Εμένα με κάνατε Άγιο και με γράψατε στις εφημερίδες, αλλά υπάρχει ένας άλλος Άγιος Γέροντας που είναι κρυμμένος και αυτός είναι ο Γέροντας Ευμένιος». Άρχισα να τον επισκέπτομαι σποραδικά και μετά από μερικούς μήνες να εξομολογούμε σε αυτόν. Από την πρώτη στιγμή με τράβηξε το ακτινοβόλο πρόσωπό του, η απλότης, η ταπείνωση, το γέλιο του που ήταν ίδιο με μικρού παιδιού και η αγάπη του για τον κάθε άνθρωπο που τον επισκέπτεται.

Αυτόν το γέροντα εγώ τον λέω ο γέροντας του 24ωρου. Ό,τι ώρα ήθελες μπορούσες να τον ενοχλήσεις και να τον δεις. Δεν έλεγε ποτέ όχι. Τον παίρναμε τηλέφωνο και ρωτούσαμε: «Τι ώρα να έρθω, παππούλη?» «Εγώ θα είμαι εδώ. Ό,τι ώρα θέλεις να έρθεις», απαντούσε. Το χαρακτηριστικό του ήταν ότι τα έβλεπε όλα ωραία. Είτε έβρεχε, είτε είχε ήλιο, είτε έκανε κρύο. Μας το επεσήμανε ο ίδιος πολλές φορές για να δοξάζουμε το Θεό για κάθε τι που μας δίνει.

Η γνωριμία με τον πατέρα Ευμένιο είναι η μεγαλύτερη ευλογία που έχει συμβεί στη ζωή μου μέχρι σήμερα. Τον θεωρώ πατέρα μου. Τον νιώθω πατέρα μου. «Έχετε τον Άγιο άνθρωπο εκεί κάτω και έρχεστε σε μένα», είπε μια μέρα ο πατέρας Πορφύριος. Και ύστερα από την προτροπή του πήγα στον πατέρα Ευμένιο. Ο πατήρ Ευμένιος, με τον ποταμό αγαθότητας και καλοσύνης που είχε, μαλάκωνε τις έγνοιες, τις στενοχώριες, τις σκέψεις. Έδινε ελπίδα. Μα συνέδεε με την ελπίδα, την πίστη. Αποκαθιστούσε την επαφή με το Θεό. «Παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν», μας υπενθύμιζε. Ήταν άνθρωπος προσευχής, διακριτικά, χωρίς να φαίνεται. Έκρυβε επιμελώς κάθε σημείο αγιότητος. Ακόμα και το θαύμα κοντά του ήταν κάτι το φυσικό. Το βίωνες σαν κάτι φυσικό, σαν μια υπέρβαση που όμως ήταν φυσική.

Όταν πήγαινε κάπου ο γέροντας, ήθελε πολύ να ευχαριστήσει τους παρευρισκομένους. Πήγαμε κάποτε σε ένα φιλικό σπίτι. Κάναμε αγιασμό και μετά μας είχαν τραπέζι με ψάρι. Κάθισε ο γέροντας στην κεφαλή του τραπεζιού. Είχε διαφόρων ειδών ψάρια. Ψαρόσουπα, ψάρι στα κάρβουνα, ψάρι τηγανιτό. Ήθελαν πάρα πολύ να ευχαριστήσουν το γέροντα. Εκείνος έβαλε ψαρόσουπα που του άρεσε πολύ. Σε μια στιγμή έρχεται μια κοπέλα, η Μαρία, και λέει: «Ξέρεις γέροντα, στην ψαρόσουπα δεν βάλαμε αλάτι. Είπαμε να βάλει ο καθένας όσο αλάτι θέλει». Και λέει ο γέροντας: «Να είναι ευλογημένο». Και παίρνει την αλατιέρα, ρίχνει αλάτι μέσα στη σούπα του και το ανακατεύει. Μόλις έφυγε η Μαρία να πάει στην κουζίνα, έρχεται ο Χρήστος και του λέει: «Στην ψαρόσουπα δεν βάλαμε αλάτι, για να βάλετε όσο θέλετε». Παίρνει την αλατιέρα ο γέροντας και ρίχνει πάλι αλάτι στην ψαρόσουπα, λέγοντας: «Να είναι ευλογημένο». Φεύγει ο Χρήστος και έρχεται η γυναίκα του και του λέει: «Γέροντά μου, είπαμε ότι κάποιοι μπορεί να μην αρέσκονται στο αλάτι και δεν βάλαμε στη σούπα, για να βάλει ο καθένας όσο θέλει. Αν θέλεις να βάλεις λίγο, να νοστιμήσει». Παίρνει την αλατιέρα ο γέροντας και ξαναρίχνει αλάτι στη σούπα, λέγοντας: «Να είναι ευλογημένο, να είναι ευλογημένο». Η σούπα θα είχε γίνει λύσα. Όμως, για να τους ικανοποιήσει όλους, δεν έλεγε τίποτε και έβαζε συνεχώς αλάτι.

Μας έβαζε ο παππούλης και μαζεύαμε τα απόκερα και δεν μας άφηνε να τα σπάμε με τα πόδια. Μας έλεγε να μην το κάνετε αυτό, άστε τους άλλους να κάνουν τη δουλειά τους. Εσείς δεν θα τα πατάτε με τα πόδια, θα τα σπάτε με τα χέρια. Και μαζεύαμε τα απόκερα και φτιάχναμε κεριά, φτιάχναμε λαμπάδες. Βράδια αξέχαστα, βράδια ουράνια. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ζήσω τέτοια πράγματα, ότι η ζωή έχει και άλλες πλευρές. Όταν πια κατέπεσε ο παππούλης και δεν μπορούσε να σηκωθεί, μας ανέθεσε να πάρουμε μια παραγγελία κεριά. Θα είμαι κι εγώ εκεί εκείνη την ώρα και με πολλή επιτηδιότητα θα μαζέψουμε, θα φτιάξουμε και θα δώσουμε τα απόκερα και θα παραλάβουμε τα κεριά. Είχε κάνει μια παραγγελία και 4 χρόνια μετά την κοίμησή του υπήρχαν κεριά από τον πατέρα Ευμένιο. Θυμάμαι ακόμη αυτό το «μια δραχμή το κερί» και μια κυρία που έλεγε «μια δραχμή το κερί, είναι δυνατόν?» Και είπε ο παππούλης «φροντίζουμε για σας πριν από σας».

πήγαινα κάποια φορά σε ένα σπίτι να κάνει αγιασμό. Στον δρόμο το ρώτησα κάτι και μου απήντησε εντελώς άσχετα με αυτό που τον ρώτησα. Κι εγώ πειράχτηκα και σκέφτηκα να του κάνω μια ερώτηση που θα τον έφερνε σε δύσκολη θέση. Του είπα: «Ο γέροντας Πορφύριος λέει ότι είσαι ο κρυφός Άγιος της εποχής μας». Εκείνος μου απήντησε πολύ απλά: με τη χάρη του Θεού». Και σταμάτησε. Δεν μου είπε τίποτε παραπάνω.

πνευματικό παιδί του πατρός Πορφυρίου, μου είχε πει ότι ο πατήρ Πορφύριος έλεγε ότι ο γέροντας Ευμένιος είναι από τις πιο αγιασμένες μορφές του πλανήτη και είναι μεγάλη υπόθεση και μόνο να του φιλήσεις το χέρι.

Όσον αφορά στη ζωή του μακαριστού πατρός Ευμενίου, θέλω να αναφέρω αυτά που μου έκαναν εντύπωση, διότι τα ορατά στα μάτια τα δικά μου ήταν ορατά και στα μάτια του ανθρώπου που είδε έστω και μία φορά τον πατέρα Ευμένιο, αφού αυτά επαναλαμβάνονταν αδιακόπως κάθε μέρα. Εννοώ την παροιμιώδη φιλοξενία, την προθυμία να εξομολογεί οποιαδήποτε στιγμή, όποιον του το ζητούσε, τις ατέρμονες ακολουθίες, τη μνημόνευση απείρων ονομάτων, ζώντων και κεκοιμημένων, την ακατακρισία, την χωρίς όρια αγάπη, την ακάματη εργατικότητα, τον απέραντο σεβασμό του προς τον ορθόδοξο κλήρο, το απαράμιλο εκκλησιαστικό του φρόνημα.

Τον γέροντα τον γνώρισα στην αρχή της δεκαετίας του 1990. Είχα ακούσει γι' αυτόν στο Μίλεση από το περιβάλλον του πατρός Πορφυρίου. Τον επισκεπτόμουν κάθε εβδομάδα, πάντα απόγευμα, γιατί η μοναδική απλότητά του μαζί με τη στοργική του καρδιά είχαν ζεστάνει την ψυχή μου. Η πατρικότητά του και η πηγαία καλοσύνη του ήταν πραγματικά χαρίσματα του Θεού, γιατί αισθανόσουν την πληροφορία της γαλήνης και της ηρεμίας στην καρδιά όταν τον πλησίαζες. Μερικά θαυμαστά περιστατικά που παρεχώρησε ο Θεός και χωρίς εκείνος να το καταλάβει έπεισαν και το νου μου, ενώ η καρδιά μου ήταν ήδη σίγουρη από την ώρα ακόμη της γνωριμίας μας ότι ήταν ένας αφανής αλλά πραγματικός Άγιος της Εκκλησίας μας.

Κάποιο απόγευμα, όταν τελούσε τις ακολουθίες του Εσπερινού μαζί με το απόδειπνο, καθόμουν στο Άγιο Βήμα δίπλα του και προσπαθούσα να καταλάβω τα υπό του αναγνώστου λεγόμενα. Ο χρόνος περνούσε και αδυνατούσα έστω και λίγα να κατανοήσω, γιατί εκείνος τα διάβαζε πολύ γρήγορα και κακόφωνα. Λόγω της αδυναμίας μου στα μουσικά και στα ορθόφωνα αναγνώσματα, είχα δυσανασχετήσει πολύ εσωτερικά, κάνοντας διάφορους κακούς λογισμούς για τον αναγνώστη. Δεν τόλμησα βέβαια τίποτε να εξωτερικεύσω και περίμενα με βαριά πλέον καρδιά να τελειώσει η ακολουθία για να δω και να μιλήσω προσωπικά στον παππούλη. Ξαφνικά, και ενώ τίποτε απολύτως δεν είχα εξωτερικεύσει, αισθάνομαι να με ακουμπά γελώντας ξεκαρδιστικά και να με πληροφορεί καθησυχαστικά ότι ο αναγνώστης διαβάζει τον κανόνα του Αγίου από τον όρθρο της αυριανής εορτής. Για μένα ο ευνηδιασμός ήταν τόσο αναπάντεχος όσο και αποκαλυπτικός. Είχε διαβάσει όλη τη δυσφορία μου και παρενέβη την κατάλληλη στιγμή για να με ανορθώσει, αλλά και να με στηρίξει και να με παρηγορήσει θαυμαστά με την παρέμβασή του.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς. Άγιοι που γελούν και περιγελούν τη ματαιότητα. Πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης. Ο συγγραφέας συλλέγει λεπτομέρειες από συναξάρια μοναδικά και υπενθυμίζει με ευρώσινο τρόπο πως οι Άγιοι μας προσκαλούν χαρούμενα στον αγιασμό από κάθε μετερίζη. Άγιοι που γελούν και περιγελούν τη ματαιότητα. Πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305. Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Σήμερα το βράδυ, στις 11.30, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το παρεκκλήσιο των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία αφιερωμένη στους μαθητές που θα συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026. Θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυρεός, κ. Σεραφείμ.
1: Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και το ονόματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλεύσεις κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεντο Σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία ανέχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αείδη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδες αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ως εκέλευσας βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεομεθά σου επάθουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και Πάσης, της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι έπληθυν σαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και έστε σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Συ δε Κυρία αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριωνα και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Μου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου, που και στην ίασησεν τη σαρκή μου από προσώπου της οργή σου, που και στην ειρήνη της σωστής μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως η φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάνθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζον πορευόμη, ότι η ψώη μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ο και στην ίασησαν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό μου και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγκησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκων και ως η άλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ο κέχωνε το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί σοι Κύριε λύπη σας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επί χαρώσει μη εχθρή μου και εντός ελευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών με ενωπιών με στη διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά διαγαθών εν διαβαλών με επικατεδίωκαν αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Εδίψεις εσύ η ψυχή μου πως απλώς η σάρξ μου, η γύρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σου τα αγγεί όφθηση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτα χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητο εμπλιστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεω εν έσυ το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί τη τρομνή μου, εν τη όρθρισε μελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρισε μελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου κλείνω το ούσου στη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστη μετά το καταβαίνον των Ισλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σε τάφο, ο νου καμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο κατωτάτων σκοτεινής και ενσκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου επ' εμού, έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθη και ούκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εγκέκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προς σε τα χείρας μου. Μην τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ίατρη αναστήσωση και εξομολογήσον τέση. Μην διηγήσετε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μην γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επλενισμένη. Καγώ προς σε Κύριε εγκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ήλατε Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επεμέδι ήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εγκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέρα με περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έγραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτε ενώπιον σου προσευχή μου, κλείνω το ού σου στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελεή και εκτιρμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεή μου είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεή μου ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μην ιή. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσιν ανατολέα αποδυσμών, εμάκρυνε να φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσθη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος, ως η χόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού τος εξανθήσει. Ότι πνεύμα δίνθενεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνους και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, επίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γυάλι δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσεν εις λάκων μου. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία είναι και το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκκρύψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.

0: Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού ο Θεός, Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Αντα το έθνη κυκλωσάν του και το ονόματι Κύριου ημίν άμην αυτούς, Θεός, Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου εγένε το αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον Θεός, Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο

Εμένο στην συντζόη εκπαιδό. Ποιμήν ανηγόρευσε και ιεράρχη επτό. Χριστού ιερότατε. Όθεντη του δεσπότου, ω τιμή σα εικόνα. Λήψη εν εξορίε, Μιχαήλ καθυπέστη. Και νυν

0: Αμήν.
1: Ο Άδος και ηλεύθεντος υπόσου ζωοδότα και κόσμου φωτισθέντος εν της η Αναστάση. Ανήλθες με τα δόξης ο Σωτήρ και πάντα περιέχουν τη χείρη.

0: δόξα τη ευσπλαχνία σου μόνε φιλάνθρωπε.
1: Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον κλείνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντώσω. Σήμωνα ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σε πίσω, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγιες σου και νικήσουν το κρίνεστέσα. Η δούγαρα μη συνελήθην και να αμαρτίες εκεί σε μη μήτυρ μου, η δούγαρα αλήθεια ανοιγάψα στα άδειλα και τα κρύπια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσον, κλείς με και υπερχιών ερκαθίσον, ακουτίζ με αγαλίασιν και εφροσύνη. Αγαλιάσουν και ω Θεέ τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψαν. Καρδία αν καθαρά νικτήσουν είναι μία Θεός και πνεύμα θα σε γέννησουν τις εγκάτες μου. Μία απορρίψουν με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξεων με διδάξουν όμως στα σοδού σου και ας ευβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγείλει την ένεσή σου ότι ήθελες ας θυσία να το κάνουν. Ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τετριμένον καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη νοχτώ σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε είναι την ευδοκία του Σιών και οικοδομηθείου τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφάνα και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίξουν από το θυσιαστήριο σου μόσχος σου.

0: ο κατά φύσιν αθάνατος και όφθης της έλεκα και πάση της μαθητές και ανέδρομες Χριστέ προς τον Πατέρα εφελιοκούμενος σου του παντών σπίτης.
1: Δόξα σοι ο Θεός, ημώ δόξα σοι, βοά εμφανέστατα ψάλλον Δαβίδ ο Θεόπνευστος. Ανέβη ο Κύριος προς τα ουρανία, ένα λαλαγμό και σάλπιγκο ηχήσει και προς τον αρχήφο τον Πατέρα έφτασε.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ημώ δόξα σοι, ράψαντα Κύριε κόσμο πολύ σαμαρτή μας.

0: πας ιδίες άφησας, πανεύσεβος τα Θεό, αυθέκτα δόγματα, Μιχαήλ Πανολβίε, τον αιρέσεων διελέγχο των βλασφημών, και της ευσεβίας άριστα, παμάκαρ προϊσταμενός.
1: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, χαρίσμα των θείων γεγονός, μακάρεν διέτοιμα, πασιπιστής, προφανώς μεταδεδόκας, Μιχαήλ Πανεύθυνος.

και της Θεομήτωρος, τιμητικός προσκυνώ, διετέλεσας Μιχαήλ Πανίερε, και την βλάσφημο γλωσσαλγία διέλυσας, τον

Δόξα συζητήσεις Χριστέ τον πλανήθεντα, απάτη του ο Θεός Αδάν, ως του τον ενδυσάμενος, αν ήλθες και κάθισας. Εκ δεξιών ο συνθρονός, Πατρός υμνού των αγγέλων σε.

0: Έπρεξες ανακράζον, ου και στην Άγιος ως ο Θεός ημών, και ου και στη δίκαιος πίσω Κύριε.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, εξεχήθης εις χείλες η Θεία χάρη, σε πλάτινα στο στόμα σου και δέξω, σοφία στα χαρίσματα και βοάς, ου και στην Άγιος ως ο Θεός ημών, και ου και στη δίκαιος πλην σου Κύριε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υπέτρεξες τα πάθη διεγκρατείας, εφώτισες τον νου.

0: Είσαι των ψυχών ημών των δεσμάτων αφησυγχωρούμενος, ως Θεός είναι ημών της δούλης σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ιησούς ως Ροδότης προσλαβών, ους ηγάπησεν ελαιώνης όρος, άνοιξε και τούτους ευλόγησε, και τους πατρόους νεφέλη εποχούμενος κόλπους έφθασεν, ους ουδαμός καταλέλειπε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Κόσμος όλος εορτάζει ορατός και αόρατος, εν αγαλιάσει άγγελης κυρτώσει, και άνθρωποι δοξολογούνται σαν πάστος την ανάληψη του σαρκή ενωθέντος ημίν αγαθότητη. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, λύσας κράτος του θανάτου, αθάνατος Κύριος, την αθανασίαν πάσιν εδωρήσω φιλάνθρωπε, και ανελήφθησε εν δόξη, καθορώντωσε το σεπτών μαθητών Ιησού παντοδύναμε. Υπεραγία Θεοτό και σώσονε μας. Μακαρία η κοιλία σου πανάμω με γέγονε το γάρ την κοιλίαν άδου παραδόξους και νόσαμε. Ανερμηνεύθως χωρίς εκατηξίωση ονικέτε βε, σώσε ημάς του συνδούντασε.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, η έμενος των στεφάνων της δόξης κατέλειπες, σαρκός την ευπάθειαν, ιερωμής τα πανόλβιε, όλων δε των βίων σου ως ευωδέστατον θύμα Χριστό τέθηκας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Χολάναντες απευθείας της τρίβου κατέπεσαν, εις βόθρον αιρέσεως ημίν φανέντες ανώτριοι, ους πέρ εξεφάβλησας Χριστού τιμών την εικόνα παμακάριστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, απείλυφας των σονάθλων αξίως τα έπαθλα, Μιχαήλ πανέντιμε, τες ουρανίες δυνάμες ημίν συνεφρενόμενος και συγχωρεύονος μάρτης αξιάγαστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, η γλώσσα σου ανεδείχθη του πνεύματος κάλαμος, Μιχαήλ πανένδοξε, οικονομία την έσαρκον, γραφές, μενετήσασα του παντοκράτορος λόγου Παναίδη με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, λαμπόμενος ιερό τιμίο, στολίσματι της ιεροσύνης σου ομολογία διέπρεψας, θέατρο γενόμενος αγγέλιστε και ανθρώπης πανσεβάσμιε, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ήθινόν μου Θεωτό και των βίων προστάγμαση, εν θέης ρυθμίζουσα τους αρκοθέντος λόγος, λόγου εξού, και προς φως οδήγησον Παρθενομήτωρ, Μαρία Θεονύμφευτε.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, νεκρόσας των θάνατων, το σώ θανάτο Κύριε, λαβών, ους ηγάπησας ανήλθες του ελαιώνος εις όρος Άγιον. Κακήθεν ανέδραμες Χριστέ προς το σόν γεννήτωρα ανεφέλη εποχούμενος. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ξένη σου η γέννησης, ξένη σου η Ανάστασης. Ξένη και φρικτή σου ζωοδότα η εκ του όρους θεία ανάληψης, ειν εξοικονίζων ηλίου, τέθρυπος ανήρχετο ανυμνών σε φιλάνθρωπε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, όρος είναι θέγετο της Αποστόλης Άγγελοι άνδρες Γαλιλαίοι, τη θαμβίσθετη αναλήψη του ζωοδότου Χριστού, ούτως ήξη πάλιν επιγείς κρίνε κόσμον άπαντα ως κριτής δικαιότατος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Παρθένον φυλάξασε μετά των τόκων άφθονων, άνοιξε Χριστός προς τον Πατέρα Θεογεννήτων, όνουν κατέλειπεν ή και σάρκα ήλυφεν εξού, έλνονται και έψυχον δια έλεος άφατον.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Εξαγκαλών ανετέθη στο λόγο ιεροφάντορ, θείον γαρανάθημα δεδειγμένος, εν διαπρέψας πρακτική θεωρία και σοφίας καρπών δρεψάμενος, γέγονας ποιμή, αληθώς αξιόληπτος, Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ρήμα Θεού, δαψιλός κατοικήσαν εσύ Θεόφρον, ποταμούς ανέβησε διδαγμάτων, εις εν τρυφώντες εφρενόμεθα μάκα, σε μεσή την σαφώς πλουτίσαντες, ήλαιον ημίν εργαζόμενων Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο θεϊκή δυναστεία τα πάντα διακοσμήσας, σε ο Θεοφάντορ ιεροσύνης μυστικοτάτης, κατηγλάει σε μύρο, προγινώσκον την συλλαμπρότητα, όφθης ιερεύσιγαν Θεού μεγαλόφωνος, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ίσως ημίν κατά πάντα γενέστε κατεξίωσας, εσύ κατεσκήνωσε Θεομήτων, πατρός εκλάμψας ο Πανάγιος Λόγος, και ετέχθη εξού πανάμωμε, άνθρωπος ομού και Θεός παντοδύναμος.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ερανάτος ανημήν άνωθε νεφέλε, εφροσύν αιώνιον Χριστός νεφέλη γάρος χερουβίμ υποχούμενος, προς τον αυτού Πατέρα άνηση σήμερον. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, σακώς φανείς ομοιώματι τα πρώην διεστώτα συνήγαγες, εις εν φιλάνθρωπε, και ανελήφθη σουρώντωσε των μαθητών ικτήρμων προς τα ουράνια. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, τε ρηθράτα η μάτια σαρκός του ενωθέντος παχύτητη, Άγιοι Άγγελοι Χριστών ορώντες ευθέγγετο, πάθους τιμίου θεία φέροντα σύμβολα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, υμνούμεν κόρη την σύλληψη, υμνούμεν σου την άρη των γέννηση. Διείσαι ρίστη μεν καταφθοράς και κακώσεως και ζωφεράς του άδου αγνή καθήρξεως.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Σωτηρίου χιτώνα πανέφημε, Θείας Ευφροσύνης τε περιβαλλόμενος, ομολογία Στέφανον προς Θεού εκομίσω επάξιον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Υπομείνας πικράς εξορία σοφέ, εις ευρυχωρότατον πλάτος κατήντησας του Παραδείσου μάρτηση, συγχωρεύων Θεόφρον πανόλβιε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μαθητής χρηματίσας Χριστού του Θεού, τούτου τα παθήματα μάκαρε ζήλωσας, προκινδυνεύων άριστα, της αυτού εκκλησίας θεόπνευστε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νοερός εμιούντο την άφραστον, πάντες οι προφήτες σου πάνω αγνεκίηση, συμβολικώς τυπτούμενοι και προλέγοντες

0: Αμήν. Την υπερημών πληρώσας οικονομία και τα επιγείς ενώσας της ουρανίης, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδανόθεν χωριζόμενος αλαμένων αδιάστατος, και ευωών της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
1: Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
0: Τα της γης επί της γης καταλυπώντες, τα της τέφρας το χωή παραχωρούντες, δεύτε ανανύψομεν και εισύψος επάρομεν, όματα και νοήματα πετάσομεν τα σώψη σωμού και τα συστήσεις. Επί τα σουρανίους πύλα συχνητή, νομίσομεν είναι το ελαιόνος εις όρος, και ατενίζειν το λυτρουμένο επί νεφέλης εποχουμένο, εκεί θεγάρο Κύριος εις ουρανούς ανέδραμε. Εκεί και ο Φιλόδωρος τας δωρεάς διένει με της αποστόλης αυτού, καλέσας ως πατήρ, και στηρίξας αυτούς οδηγήσας ως Υιός, και λέξας προς αυτούς, που χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
1: Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
0: Τη 23η του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μιχαήλ του Ομολογητού, Επισκόπου Συνάδων, το κοιμαντό της Θεός εμπρέψας βίωλη Μιχαήλ η Αποφύπων Πόλης εκάδιεν τριτάτη Μιχαήλ ανέδραμεν εκ γης. Τι αυτή ημέρα μην της Αγίας Μυροφόρου Μαρίας του Κλοπά εν ειρήν τελειωθήσεις ψυχήν φερινήν ουκ άρωμα Μαρία αρωμάτων σι ισότερ ευωδεστέραν Άγιος Μάρτης Αλωνάς ο Ρωμαίος ξύπη τελείουτε ο Άγιος Μάρτης Σέλευκος πριονιστής τελείουτε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς και ελέησον ημάς
2: πάντα καταπολογής απόλυτης άθικης, εσπότε αματολή προσφέρουμε.

ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

σχέδια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πανερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου πέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και

Με τη χάρη του Παναγίου Κυρίου μας τελούμε σήμερα τη Θεία Λειτουργία, το μυστήριο της αγάπης και της κοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο, την οποία και προσφέρομαι δια την φώτιση, την έμπνευση, τον αγιασμό και την στεφάνωση των προσπαθειών τόσων χρόνων που τα παιδιά μας, εσείς δηλαδή, αγαπημένα μας παιδιά, καταθέτετε μαζί με τους γονείς σας και τους δασκάλους σας στο μεγάλο μυστήριο της ζωής. Είναι μία πραγματικά ώρα προσμονής, ελπίδος, αλλά και δυνάμεως. Και βέβαια, ο άνθρωπος έχει τη μεγάλη ευλογία να είναι κατ' εικόνα Θεού δημιουργημένος, και έτσι, όπως είπε και ο Πολύς Καρτέσιος, να σκέπτεται και να υπάρχει. Τα δώρα του κατ' εικόνα ενεργούν μέσα του με όλη τη δύναμη που ο Θεός χάρισε. Και έτσι ο υλικός άνθρωπος μπορεί με το πνεύμα του, το λόγο του, την κρίση του, την απόφαση του να εξουσιάζει τα σύμπαντα και να είναι πράγματι κορονίδα των δημιουργημάτων του Παναγίου Θεού. Ο νους μας δεν περικλείεται στο μικρό μας σώμα, αλλά εκτείνεται στον αβόλιστο ωκεανό της Θείας Σοφίας και της Θείας Αγάπης. Φθάνει στα σύμπαντα, σε κλάσματα δευτερολέπτων, περιπολεύει τους κόσμους, συλλογάται και κατευθύνει τον ανθρώπινο νου και την ανθρώπινη δραστηριότητα. Είμαστε κατ' εικόνα Θεού κτισμένοι και έχουμε αυτό το προνόμιο να μπορούμε να επεμβαίνουμε στο χώρο και το χρόνο και να κατανοούμε, να ενθουσιαζόμεθα, να γεμίζει η ύπαρξής μας από την άπειρη αγάπη του Παναγίου Θεού. Η Αγία μας Εκκλησία προσεύχεται πάντοτε για τον φωτισμό και την πληρότητα της ζωής, γιατί γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ήρθε ο Πανάγιος Θεός στον κόσμο. Ήρθε για να μας χαρίσει ζωή και περισσόν ζωής, δηλαδή ευλογία, χάρη, δύναμη και βέβαια επιτυχίες. Αλλά αγαπημένα μας παιδιά, ο κόσμος ούτε αρχίζει ούτε τελειώνει σε κάποιες εξετάσεις. Είναι μία συνεχής προσπάθεια, μία συνεχής διαπάλη, ένας συνεχής αγώνας που βέβαια εμπνέεται και ευλογείται από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί ο άνθρωπος, όπως είπαμε, έχει τα δώρα του κατ' εικόνα, όπως ο Θεός δηλαδή έχει την νόηση, τη σοφία, την αυτεξουσιότητα, την ελευθερία. Αυτά τα έδωσε και στον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο άνθρωπος έχει νουν, έχει λόγο και έχει πνεύμα που ζωοποιεί το σώμα. Η προσευχή μας λοιπόν την ώρα αυτή και των γονέων σας και των δασκάλων σας και των καθηγητών σας είναι να έχετε φώτιση, εμπιστοσύνη στον αγώνα σας, και η προσευχή μας είναι να επιτύχετε την εισαγωγή στην ανωτάτη εκπαίδευση, που είναι, αν θέλετε, το επιστέγασμα αυτής της μακροχρόνιας αγωνιστικής σας πορείας για τη μάθηση και την κατανόηση του κόσμου και της ζωής. Αλλά το μεγαλύτερο μάθημα και η μεγαλύτερη επιτυχία στη ζωή
αγαπημένα μας παιδιά, είναι να αποδείτε αληθινοί άνθρωποι, ελεύθεροι, δίκαιοι και αξιοπρεπείς, και να κερδίσετε στη ζωή σας όχι απλώς ένα πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής, αλλά το υπέρτατο πτυχίο της αρετής, της αλήθειας, της ευγένειας, του ήθους, γιατί οι γνώσεις των ανθρώπων είναι πεπερασμένες. Και μας λέει ο Πολύς Πλάτων ότι κάθε επιστήμη που χωρίζεται, που διακρίνεται από την αρετή και τη δικαιοσύνη, δεν είναι σοφία, αλλά είναι πανουργία, είναι κακό, γιατί δεν ωφελεί αλλά βλάπτει. Γι' αυτό και το μέγα και τεράστιο άθλημα που πρέπει να επιδιώξετε είναι η αρετή, η ωραιότητα, η καθαρότητα της σκέψης και των συναισθημάτων, η ευγένεια του ήθους, η πιστότητα της ζωής στα αληθινά και τα αθάνατα και αιώνια ιδανικά του ανθρώπου που είναι κατ' εικόνα Θεού δημιουργημένος. Οι εξετάσεις που θα γίνουν σε λίγες μέρες και στην πορεία σας, στη μαθησιακή, αλλά και για την είσοδο στην ανωτάτη εκπαίδευση, είναι απλώς και μόνο ένα επεισόδιο της ζωής σας, μία στιγμή της ζωής σας. Δεν είναι ούτε το τέλος, ούτε το απόλυτο. Είναι απλώς μία δυνατότητα για να περάσετε σε ένα άλλο στάδιο εκπαιδεύσεως και μαθήσεως. Αν όμως δεν αποκτήσετε την αυτοσυνείδησία σας, την επίγνωση του μεγαλείου του αθανάτου της ψυχής σας, την ελευθερία του ήθους σας, τότε όσα πτυχία και αν πάρετε, δεν θα επιτύχετε την πραγματικότητα της ζωής. Προσευχόμεθα λοιπόν να αποκτήσετε και το ευσεβές ήθος και την ελευθερία του προσώπου, αλλά και την γνώση των επιστητών πραγμάτων. Μην ξεχνάτε ότι ο κάθε ένας και κάθε μια από μας μετέχει σε δύο κόσμους. Μετέχει στον κόσμο του ακτίστου Θεού, γιατί έχουμε ψυχή αθάνατη που εκείνος την έκτισε για να είναι αθάνατη, και μετέχουμε και στον κόσμο τον υλικό, τον κτιστό, και προσπαθούμε να συνδυάσουμε τους δύο κόσμους, και καλούμεθα να το επιτύχουμε αυτό με διάκριση, με σοφία, με ταπείνωση, με πολύ πολύ αγάπη. Σας ευχόμεθα λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία, και προσεύχεται γι' αυτό σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους νέους ανθρώπους που επιτελούν αυτό το μεγάλο άθλημα της ζωής, για την καταξίωσή τους, για την μόρφωσή τους, για την είσοδό τους στον κόσμο των μεγάλων και στην επιχειρηματική και επιστημονική δράση. Ευχόμεθα να έχετε κάθε ευλογία και κάθε φώτιση σε αυτή σας την μεγάλη όδη προσπάθεια, που είναι, αν θέλετε, και ένα επιστέγασμα τόσων ετών, πολλών ετών, παιδιά. Σκεφτείτε, 6 χρόνια στο δημοτικό, στην στοιχειώδη εκπαίδευση, και 6 χρόνια στην μέση παιδεία. 12 ολόκληρα χρόνια παίρνουν τώρα ένα στεφάνι. Αλλά μην απογοητεύεστε ποτέ. Να ξέρετε ότι η επιτυχία συνίσταται στο γεγονός της διαρκούς προσπαθίας. Καλούμεθα να αποκτούμε την διαβίου μάθηση και κυρίως να μορφώνεται Χριστός εν ημίν. Εάν δεν μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας και αν δεν είμαστε χριστοποιημένοι άνθρωποι, τότε, όπως είπε ο Πλάτων τόσες χιλιάδες χρόνια πριν, ό,τι και αν κάνουμε και ό,τι και αν επιτύχουμε και όσα πτυχία και αν πάρουμε, δεν θα αποκτήσουμε την αληθινή ανθρωπολογία μας. Θα είμαστε χωρίς καράβια, χωρίς πηξίδα, χωρίς πορεία, και
η ζωή μας θα βρίσκεται στα φαυλόνερα του σαπρού γηίνου βίου. Αυτό λοιπόν που σας ευχόμεθα εμείς, οι πατέρες σας, τα μεγάλα σας αδέλφια, που προσευχόμεθα για σας, είναι να επιτύχετε το αμφότερο, δηλαδή και στην κατακόσμων παιδεία και μάθηση, αλλά και στην κατά Θεών προκοπή και ευλογία. Εύχομαι ο Πανάγιος Θεός και το Πανάγιο Πνεύμα να σας εμπνέει, να σας φωτίζει, να σας οδηγεί και να σας κατοχυρώνει, να σας διασφαλίζει από κάθε είδους δαιμονικό περίπαιγμα, από κάθε είδους πειρασμό και αντιμαχία. Ο Θεός να σας χαρίσει επιτυχίες, ευλογίες και πάνω απ' όλα την αγάπη Του και τον εαυτό Του μέσα στις καρδιές σας. Αμήν.

κάποιο ποτήριο παρακαλούμε θα έρχονται οι υποψήφοι, αυτοί που θα δώσουν εξετάσεις, και στο άλλο οι υπόλοιποι μεγαλύτεροι. Ευχαριστώ.

ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζον σε τεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησε γνωμία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και πάντη το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον έξω του Πατρός των φώτων.

Και λόγια του Θεού του ζώντος, η σοφία του ανάρχου πατρός, η πηγή και ο χορηγός της γνώσεως, ο πανσόφος δημιουργήσας τα όντα και των άνθρωπων, ο τους αγραμμάτους αλλοιείς σοφίσας και αυτούς μαθητάς σου και αποστόλους και κήρυκας του Ευαγγελίου σου εν τη οικουμένη αναδείξας, ο δούς της μάρτυση και της Αγίης σου λόγων αγαθών εν ανοίξει του στόματος αυτών, ο ειδός έκαστον εκκυλίας της μητρός αυτού, ο κατευθύνων ορθός προς το συμφέρον εκάστου την διάνοιαν των ανθρώπων, ο Κύριος και Θεός ημών, έπειδε ηλαίου σώματι επί την χωρίαν των μαθητών, των προσιόντων εις την κατέτος εξέταση των μαθημάτων αυτών και προσδοκόντων την προαγωγήν αυτών και συν την είσοδον εν τες κρήτωση ανωτάτες σχολές και ενίσχυσον αυτούς. Απέλασον από αυτών πάσαν κακόνιαν, αγνωσίαν, ραθυμίαν τε και απόγνωση. Φώτισον αυτόν τον νου εις το ιδένε έκαστος την ορθότητα των σκέψεων και των γραφωμένων αυτού εν τες εξετάσεσι. Ανάδειξον Κύριε πάντας τους υποψηφίους για τας ανωτέρας και ανωτάτας σχολάς αξίους του θελήματός σου

0: ο Θεός, η ελπισιμών, Κύριε δόξα σου.
1: Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, δικαίνει και αιώ, και στους αιώνας την αιώνα, μην Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησο.
0: Ο ελδόξια να ρηφθείς αφημώνης τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πελβίες παναχράντου και παναμόμου και πανα...

των Αγίης Πάτρος ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως, του Χρυσοστόμου την Θείαν Κεράν, μυσταγωγίαν επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων, Θεόπατρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίης Πάτρος ημών Μιχαήλ Επισκόπου Συνάδων, του Ομολογήτου, ουτιν ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και

0: ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλή επιτυχία, παιδιά, με υγεία, χαρά και φώτιση του Κυρίου. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους και στις οικογένειές σας. Ο Θεός μαζί σας.
0: Κατά την έξοδό σας, παιδιά, υπάρχει...
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το παρεκκλήσιο των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία αφιερωμένη στους μαθητές που θα συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026. Ιερούργησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός, κύριος Σεραφείμ.

0: αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: 23 Μαΐου, μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Ευμενίου του Νέου. Ο Όσιος Ευμένιος γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1931 στην Κρήτη, στο χωριό Εθιά του νομού Ηρακλείου. Οι ανάρετοι και ευσεβείς γονείς του, Γεώργιος και Σοφία Σαριδάκη, ήταν πάμπτωχοι. Ωστόσο, φρόντιζαν την πολυμελή οικογένειά τους, 8 παιδιά, εκ των οποίων το μικρότερο ήταν ο γέροντας, του οποίου το κοσμικό όνομα ήταν Κωνσταντίνος, με ιδιαίτερη αγάπη και πίστη στο Χριστό. Δυστυχώς, οι πειρασμοί, οι οποίοι ταλαιπώρησαν τον Όσιο του Θεού καθ' όλη την πορεία της ζωής του, ξεκίνησαν από πολύ νωρίς, αφού σε ηλικία 2 ετών έμεινε ορφανός από πατέρα. Η μητέρα του αγωνίστηκε με κάθε τρόπο προκειμένου να προστατεύσει τα τέκνα της, εργαζόμενη σκληρά. Ο γέροντας ως παιδί υπήρξε πραγματικό σκεύος εκλογής του Θεού, αφού σύμφωνα με μαρτυρία της μεγαλύτερης αδελφής του Ευγενίας, από βρέφος απήχε του θυλασμού τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Αργότερα διατήρησε το ήθος και το ηθικό του ψηλά παρά την απίστευτη οικονομική ανέχεια και τις κακουχίες. Από μικρός βρήκε παρηγοριά στην εκκλησία, βοηθώντας τον ιερέα του χωριού στο αναλόγιο και στις λοιπές εργασίες του ναού. Όταν ο ιερέας επιχειρούσε να του δώσει κάποια ανταμοιβή για το μόχθο του, ο μικρός Κωστάκης αρνούνταν σταθερά, λέγοντας πως από την εκκλησία δεν επιτρέπεται να λαμβάνουμε χρήματα. Η δύσκολη περίοδος της κατοχής δυστυχώς δεν επέτρεψε στο γέροντα να φοιτήσει στο σχολείο. Σύμφωνα με αναφορές, ο Όσιος από μικρή ηλικία είχε βιώματα της χάριτος του Θεού και αυτά τον οδήγησαν, μόλις ενηλικιώθηκε, να πάρει την απόφαση να ακολουθήσει το μοναχικό βίο. Ήταν 17 ετών όταν, ακολουθώντας μια εσωτερική πληροφορία, οδηγήθηκε στη μονή του Αγίου Νικήτα, η οποία βρισκόταν στα νότια της Κρήτης. Εκεί, μετά από την τριετή δοκιμασία του, αξίωσε κάρι μοναχός, λαμβάνοντας το όνομα Σοφρόνιος το 1951. Ως μοναχός, ο Όσιος γέροντας αγωνίστηκε σκληρά, δίνοντας καθημερινώς μάχες με τον διάβολο. Κάποτε, όπως ανέφερε ο ίδιος, κατέβηκε στην ακτή και άκουσε μέσα από τη θάλασσα την Παναγία μας να του μιλάει και να του λέει: «Παιδί μου, μη φοβάσαι, και εγώ δεν θα σε αφήσω να χαθείς». Όταν αργότερα ρωτήθηκε πώς κατάλαβε ότι επρόκειτο για την Παναγία μας, απάντησε με απλότητα: «Ε, την Παναγία μας δεν γνωρίζω». Κάποια άλλη φορά, ευρισκόμενος στο πατρικό του, είδε από το εικονοστάσι να βγαίνει η Αγία Μαρίνα από την εικόνα της, κρατώντας τον πειρασμό από τα κέρατα και δείχνοντάς τον, του είπε: «Αυτός είναι που σας βάζει τους λογισμούς. Να μην ακούτε τον γέροντα και να ανιστάζετε στις ακολουθίες». Ο γέροντας, παρότι ήταν μοναχός, όταν έγινε 22 ετών, υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία του και έγινε παράδειγμα μίμησης για τους συστρατιώτες του. Στη Θεσσαλονίκη, όπου μετατέθηκε, αρρώστησε με υψηλό πυρετό και, όπως διηγήθηκε ο ίδιος γελώντας στον ιατρό πατέρα Ευάγγελο Παπανικολάου, αρχικός, στο στρατιωτικό νοσοκομείο 424, θεώρησαν ότι είχε κολλήσει μεταδοτικό νόσημα από γυναίκα. Ο Σοφρόνιος επέμεινε ότι από άλλο πράγμα έπασχε, αλλά εκείνοι δεν τον άκουγαν. Τελικώς τον έστειλαν στην Αθήνα, όπου διέγνωσαν ότι έπασχε από την νόσο του Χάνσεν και τον παρέπεμψαν στο αντιλεπρικό σταθμό Αθηνών, νοσοκομείο Λιμωδών. Ο Όσιος, όταν μιλούσε για την περιπέτεια της υγείας του, έλεγε ότι τη δέχθηκε ως δώρο και δοξολογούσε το Θεό, αφού θεωρούσε πως όσο πιο μεγάλη ήταν η αρρώστια, τόσο και πιο μεγάλος θα ήταν ο Σταυρός, τον οποίο όμως θα ακολουθούσε η Ανάσταση. Η ίασή του υπήρξε πλήρης και μάλιστα δεν το άφησε το παραμικρό σημάδι παραμόρφωσης. Ο γέροντας, νιώθοντας την ανάγκη να ευχαριστήσει το Θεό, ζήτησε από τη διεύθυνση του σταθμού να παραμείνει εκεί ως διακονητής και εκείνοι το δέχτηκαν, παραχωρώντας του ένα μικρό κελάκι πλησίων του ναού των Αγίων Αναργύρων. Σε αυτό το μέρος, ο Όσιος έμεινε έως το τέλος της ζωής του, διακονώντας το εκκλησάκι αλλά και τους ανήμπορους ασθενείς. Ο μοναχός Σοφρόνιος δέχτηκε με αγάπη αδελφική τον παράλυτο και τυφλό μοναχό Νικηφόρο, τον οποίο έστειλε ο Άγιος Άνθιμος στο νοσοκομείο Λιμωδών όταν έκλεισε το λοβοκομείο της Κίου. Στο πρόσωπό του ο γέροντας αναγνώρισε την οσιότητα και τον υπηρέτησε έως το τέλος του βίου του με αυταπάρνηση, κάνοντάς τον πνευματικό οδηγό του. Ο αρχαίκακος εχθρός του ανθρώπου φθόνησε με μανία τη θεάριστη βιωτή του φιλόθεου Σοφρονίου και τον ταλαιπώρησε σφοδρός. Ο Όσιος Νικηφόρος, ο οποίος ήταν στη ζωή ακόμη, από ταπείνωση δε θέλησε να τον απαλλάξει από το δαιμόνιο και τον έστειλε στη γενέτειρά του την Κρήτη, όπου η χάρις του Θεού και της Παναγίας δια των προσευχών κάποιων Αγίων Πνευματικών τον ελευθέρωσε από τη δαιμονική ενέργεια. Σε ηλικία 44 ετών, 1975, Όσιος χειροτονήθηκε ιερεύς και έλαβε το όνομα Ευμένιος. Έμεινε να υπηρετεί στο ναό του νοσοκομείου, όπου σύντομα απέκτησε τη φήμη του διακριτικού πνευματικού. Αργότερα και παρά την πληθώρα των σοβαρών προβλημάτων υγείας, Όσιος Ευμένιος συνέχισε να ασκεί τα ιερατικά καθήκοντά του με αμύωτη επιμέλεια. Υπήρξε ιδιαίτερα φυλακόλουθος και τελούσε αδιάκοπα αγιασμούς, ευχέλαια και εξορκισμούς. Την Κυριακή της 23ης Μαΐου 1999 παρέδωσε την οσιακή ψυχή του μετά από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός στον Κύριο, τον οποίο υπηρέτησε από παιδί. Ο ενάρετος και θεοσεβής βίος επέτρεψε στον Όσιο Ευμένιο να επιτελεί, σύμφωνα με πάμπολες μαρτυρίες πιστών, πλήστα θαύματα και ιάσεις σε αυτούς που επικαλούνται το όνομά του προς δόξαν Θεού.
0: Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μιχαήλ του Ομολογητού Μητροπολίτου Συνάδων. Καταγόμενος από τα σύναδα της Φρυγίας, ο Όσιος Μιχαήλ εγκατέλειψε νωρίς τη γενετηρά του για να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνδέθηκε με πνευματική φιλία με τον Άγιο Θεοφύλακτο, ο οποίος ήταν τότε γραμματέας του Αγίου Ταρασίου. Οι δύο νέοι έδειχναν τέτοια συμπινία ώστε, βλέποντάς τους, κανείς πίστευε ότι επρόκειτο για έναν και μόνο νέο άνθρωπο. Όταν ο Άγιος Ταράσιος ανήλθε στο πατριαρχικό αξίωμα, αφού ενεδύθη το μοναχικό σχήμα, οι δύο φίλοι έγιναν και αυτοί μοναχοί με τη σειρά τους στη μονή που είχε ιδρύσει στο Βόσπορο. Αμιλόμενοι στους ασκητικούς αγώνες, πρόκοψαν σύντομα στην αιρετή, την οποία εκόσμησαν με το ένδοξο στολίδι της ταπεινοφροσύνης και τη διαρκή εφροσύνη της ψυχής. Ο Ταράσιος, μαθαίνοντας τα σπουδαία τους κατορθώματα, τους διόρισε σκευοφύλακες της Μεγάλης Εκκλησίας και μετά από λίγο κατάφερε να τους πείσει να δεχθούν, έστω απρόθυμα, να χειροτονηθούν επίσκοποι. Ο Θεοφύλακτος ως Μητροπολίτης Νικομιδίας και ο Μιχαήλ ως Ποιμενάρχης της γενέτηράς του, περί το 784. Ορθοτομώντας τον λόγο της αληθείας τόσο με τις διδαχές του όσο και με την πολιτεία του, ο πράος, υπομονετικός και φιλεύς πλαχνός αυτός Ποιμένας, που είχε νικήσει την οργή, μερίμνησε να κτιστούν εκκλησίες και μοναστήρια και ίδρυσε άσυλα και φιλανθρωπικά ιδρύματα για να συνδράμει αρρώστους, απόκληρους και ξένους. Συμμετείχε στη δεύτερη σύνοδο της Νικαίας το 787, όπου υποστήριξε το ορθόδοξο δόγμα για την τιμή των σεπτών εικόνων και, επιστρέφοντας στην επισκοπή του, ξανά άρχισε ειρηνικά το ποιμαντικό του έργο. Το 806, κατά το οποίο ο Άγιος Νικηφόρος διαδέχθηκε στον οικουμενικό θρόνο τον εκδημήσαντα Άγιο Ταράσιο, ο Όσιος Μιχαήλ ήταν επικεφαλής της πρεσβείας που στάλθηκε από τον αυτοκράτορα Νικηφόρο στον χαλίφη Χαρούν Αλ-Ρασίντ, κατά την οποία επέδειξε όλες τις αρετές του ως άνθρωπος της ειρήνης και της συμφιλιώσεως. Το φθινόπωρο του έτους 811 στάλθηκε στη Ρώμη ως πρεσβευτής του Πατριάρχη Νικηφόρου, προκειμένου να παραδώσει στον Πάπα τις συνοδικές επιστολές του και να εξασφαλίσει τη στήριξή του όσον αφορά στην τιμή των Αγίων εικόνων. Τον επόμενο χρόνο έγινε δεκτός από τον Καρλομάγνο στο Άχεν και πέτυχε σύμφωνο ειρήνης. Όταν μετά από 2 χρόνια βασιλείας ο νέος αυτοκράτορας Λέων V ο Αρμένιος αποκάλυψε τα σκοτεινά του σχέδια και ξανάρχισε τον διωγμό των Αγίων εικόνων, ο Άγιος Μιχαήλ συντάχθηκε παρευθύς με τους υπερασπιστές της αληθινής πίστεως που συσπηρώθηκαν γύρω από τον Πατριάρχη Νικηφόρο. Ευθύμιος Άρδεων, Ιωσήφ Θεσσαλονίκης, Εμιλιανό Κιζίκου, Θεοφύλακτο Νικομιδίας και πολλούς άλλους κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς που ήσαν έτοιμοι να χύσουν το αίμα τους για χάρη της ευσέβειας. Παρουσιάστηκαν ενώπιον του ηγεμόνα και προσπάθησαν να τον κάνουν να λογικευτεί τόσο με επιχειρήματα αντλημένα από τους Αγίους Πατέρες, όσο και με την υπενθύμηση της στήριξης που τους παρήχε η Εκκλησία της Ρώμης. Μάταια όμως, ο τύραννος, τυφλωμένος από μένους, διέταξε να τους συλλάβουν και να τους εξορίσουν, χωριστά τους μεν από τους δε, απαγορεύοντάς τους να επικοινωνούν μεταξύ τους. Ο Όσιος Μιχαήλ στάλθηκε τότε στην Ευδοκιάδα της Φρυγίας, όπου παρέμεινε 10 χρόνια, υπομένοντας την κακομεταχείριση με ευχαριστίες προς τον Θεό και προσευχόμενος υπέρ των διωκτών του. Δεν έπαυσε ωστόσο να υπερασπίζεται την ορθόδοξη πίστη και να συντρέχει τους δυστυχισμένους, κράτησε δε αναλύωτη την τάξη της ασκητικής πολιτείας του και την νυχτερινή προσευχή. Επιτέλεσε ένα πλήθος θαυμάτων, θεραπεύοντας με την προσευχή του ανθρώπους όπως και οικώσει τα ζώα, και με τον μελήρητο λόγο του κατάφερε να γλυκάνει και να μεταστρέψει τους αγρίκους κατοίκους της απομακρυσμένης εκείνης περιοχής. Ο αυτοκράτορας, μαθαίνοντας ότι η εξορία απέβαινε για τον Άγιο εις επίμετρον δόξης, διέταξε να τον μεταφέρουν αλλού. Περιπλανόμενος έτσι από τόπο σε τόπο, ο άνθρωπος του Θεού έφτασε σε περιοχή που μαστιζόταν από πλήθη ποντικών που ρήμαζαν τις οδιές. Εξήγησε στους κατοίκους ότι η μάστιγα αυτή είχε σταλεί από το Θεό ως τιμωρία για τις αμαρτίες τους και τους πρόσταξε να νηστεύσουν τρεις ημέρες και να μετανοήσουν. Όταν πέρασε ο χρόνος αυτός, τους κάλεσε να συγκεντρωθούν όλοι μαζί στους άγρους. Και ενώ ο λαός αναβοούσε το Κύριε Λέησον, ο Άγιος Γονατιστός μεσίτευε για χάρη τους με τα χέρια και τους οφθαλμούς τους στραμμένα προς τον ουρανό. Παρευθύς, σεισμός συγκλώνησε τον τόπο και όλα τα τροκτικά αφανίστηκαν. Περνώντας από ένα άλλο μέρος, την Ευραντίσια, δέχθηκε τις παρακλήσεις των κατοίκων να προσευχηθεί για να τους γλιτώσει από τις ακρίδες που σε αμέτρητα πλήθη κατέστρεφαν τις καλλιέργειες και τα οροφόρα και τους απειλούσαν με σιτώδια. Ο Άγιος πέρασε τη νύχτα προσευχόμενος και την αυγή ετέθη επικεφαλής μιας λιτανίας στην οποία συμμετείχε όλος ο λαός της περιοχής ψάλλοντας τον Κύριε Ελέησον. Οι ακρίδες τότε σχημάτισαν όλες μαζί ένα πυκνό και σκοτεινό νέφος που υψώθηκε στον αέρα και εξαφανίστηκε. Ο Άγιος συνέχισε την περιπλάνησή του, σκορπίζοντας παντού το έλεος του Θεού σε ανθρώπους και καλλιέργειες. Τέλος, αφού πέρασε κάποιο διάστημα φυλακισμένος στην Κωνσταντινούπολη, εξορίστηκε εκ νέου στις όχθες της λίμνης της Νικομίδιας, όπου και άλλοι ομολογητές της πίστης περίμεναν πότε θα ευδοκίσει ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Τραυλός να τους επιτρέψει να επιστρέψουν στις επισκοπές ή τις μονές τους. 80 χρονών και πλέον, εξαντλημένος από τις δοκιμασίες, ο Όσιος Μιχαήλ δεν έπαυσε εν τούτης να προσεύχεται υπέρ του αυτοκράτορος, υπέρ της ειρήνης της Εκκλησίας, υπέρ της σωτηρίας του κόσμου και της ευκρασίας των καρπών της γης. Τη Δευτέρα της Πεντηκοστής του έτους 826, βγαίνοντας από γεύμα που του είχε παραθέσει ο παλαιόθεν φίλος του Θεόδωρος του Δίτης, με τον οποίο δεν έπαυσε να αλληλογραφεί κατά την εξορία του, ο Όσιος Ιεράρχης αισθάνθηκε αδιαθεσία και υποχρεώθηκε να αναπαυθεί. Την επόμενη ημέρα ο Θεόδωρος τον βρήκε να υποφέρει από φρικτούς πόνους. Και την τρίτη ημέρα της Πεντηκοστής, ο Όσιος Μιχαήλ, έχοντας χάσει την ικανότητα του λόγου, άφησε την τελευταία του πνοή παρουσία του φίλου και συναγωνιστή του μετά από 40 χρόνια επισκοπίας. Το άψυχο σώμα του, έγραψε ο Θεόδωρος, είχε την όψη αγγέλου και έλαμπε από απάβγασμα θείου φωτός που τόσα χρόνια προσευχής και θεωρίας είχαν εντυπώσει σε αυτό. Η τίμια κάρα του, την οποία εδόρισε στη μεγίστη λαύρα του Αγίου Αθανασίου ο αυτοκράτορας Βασίλειος Δεύτερος και ο αδελφός του Κωνσταντίνος Όγδοος, τιμάται μέχρι σήμερα και συνεχίζει να επιτελεί πλήθος θαυμάτων υπέρ της προστασίας των καλλιεργειών από επιζήμια ζώα, τόσο της μονής όσο και των περιοχών στις οποίες αποστέλλεται.

Μνήμη του Αγίου Συνεσίου Επισκόπου Καρπασίας Κύπρου. Μνήμη της Αγίας Μυροφόρου Μαρίας του Κλοπά. Η Μαρία, σύζυγος του Κλοπά, ήταν μία από τις Άγιες γυναίκες που υπηρέτησαν τον Κύριο κατά τον δημόσιο βίο του από τη Γαλιλαία στην Ιερουσαλήμ. Τον συνόδευσε μέχρι τον Γολγοθά, στέκοντας κοντά στον Σταυρό με τη Θεοτόκο και τη Μαρία τη Μαγδαληνή, ενώ οι άλλοι μαθητές είχαν διαφύγει. Την τρίτη ημέρα, την Αυγή, μετέβη στον τάφο, φέρνοντας αρώματα με τις άλλες μυροφόρες και παρέστη μάρτυρα της Αναστάσεως του Κυρίου, την οποία πήγε να αναγγείλει στους δύσπιστους Αποστόλους. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Άλωνα του Ρωμαίου, ξύφη τελειοθέντος. Ο Άγιος Μάρτης Έλευκος πριστής τελειούται. Δες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Κεσαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς 26 Μαΐου με 1η Ιουνίου με την ευκαιρία της πανηγύρεως του ναού. Υποδοχή 3η 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Καθημερινά στο ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Η Θεία Λειτουργία, ο Ισπερινός, η Παράκληση. Ενώ θα τελεστούν ιερά αγρυπνία και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ο ναός θα είναι ανοιχτός από τις 7.30 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8076-521.
7: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίφη. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
8: Μην ονεμπλέει. Η πόλη του Πειραιά υποδέχεται την τιμία κάρα του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας Γερβασίου Παρασκευοπούλου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, η οποία θα τεθεί σε προσκύνηση στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Το Ιερό Σέβασμα θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος και θα το υποδεχθεί επικεφαλής του κλήρου και του λαού της τοπικής μας Εκκλησίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ, το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του Μητροπολιτικού μας Ναού. Η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου Παρασκευοπούλου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός.
9: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
10: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1453, ο Μωάμεθο Δεύτερος προτείνει στον τελευταίο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο XI τον Παλαιολόγο να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη με το στρατό, την αυλή και τους θησαυρούς του, με αντάλλαγμα την ηγεμονία της Πελοποννήσου. Η απάντηση του αυτοκράτορα είναι ένα νέο μολόν λαβέ. Σαν σήμερα, το 1868, πεθαίνει ο Ιωάννης Γενναίος Κολοκοτρώνης, αγωνιστής του 21 και πολιτικός. Διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το Μάιο έως τον Οκτώβριο του 1862. Γεννήθηκε το 1805 στη Ζάκυνθο και ήταν δευτερότοκος γιος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Το προσωνύμιο Γενναίος, με το οποίο είναι γνωστός, του δόθηκε από τους συναγωνιστές του λόγω της γενναιότητας που επιδείκνυε στα πεδία των μαχών κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Στις 23 Μαΐου του 1878 υπογράφεται συμφωνία μεταξύ Αγγλίας και Τουρκίας, με την οποία η δεύτερη παραχωρεί την Κύπρο στην Αγγλία έναντι 92.687 στερλινών κατέτος. Σαν σήμερα, το 1911, ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στις 23 Μαΐου του 1941, καθώς η μάχη της Κρήτης συνεχίζεται, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος και η ελληνική κυβέρνηση φεύγουν από το νησί και μεταβαίνουν στην Αίγυπτο για να συνεχίσουν από εκεί τον αγώνα κατά του άξονα.
0: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
3: Η πόλη του Πειραιά υποδέχεται την τιμία κάρα του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας Γερβασίου Παρασκευοπούλου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, η οποία θα τεθεί σε προσκύνηση στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Το Ιερό Σέβασμα θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος και θα το υποδεχθεί επικεφαλής του κλήρου και του λαού της τοπικής μας Εκκλησίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ, το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του Μητροπολιτικού μας Ναού. Η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου Παρασκευοπούλου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
6: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
5: Μεγάλο στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
6: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από το συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
7: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
8: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος. Η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που

0: αρώματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσαρκών. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι.

καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: καλλιέργεια της καρδιάς. Όλοι γνωρίζουμε εκ πείρας ότι με τα χρόνια ο νους μας χάνει από τη ζωντάνια του και το σώμα μας γίνεται πιο αδύναμο. Δύο πράγματα μένουν μέσα μας σταθερά. Η θέληση και η καρδιά. Ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος για τον οποίο κάνει λόγο ο Απόστολος Πέτρος θα παραμείνει ζωντανός μέχρι το τέλος. Ας μιλήσουμε λίγο πιο λεπτομεριακά για τη θέληση. Τις περισσότερες φορές τη σκεπτόμαστε ως μία δύναμη που μας εμποδίζει να παρουσιάζουμε αυτή την άλλη κατεύθυνση. Είναι κατά κάποιο τρόπο αυτή που μας σωθεί να δρούμε στη ζωή μας. Στην πραγματικότητα η θέληση είναι κάτι πολυπλοκότερο, πλουσιότερο και πιθανόν ομορφότερο. Η θέληση αρχίζει όταν η επιθυμία μας προσανατολίζεται σε συγκεκριμένο στόχο, προς τον οποίο μας παρασύρει το ξεχύλισμα της καρδιάς μας. Ή η ανάγκη να κορέσουμε την πείνα μας ή την επιθυμία μας να αγαπάμε. Οποιοσδήποτε κι αν είναι αυτός ο στόχος, όσο εμείς δεν τον πετυχαίνουμε, τόσο εκείνος μας έλκει. Αν τον λαχταράμε με πολύ ζήλο, η θέλησή μας σιγά σιγά δυναμώνει. Γίνεται πιο σίγουρη για τον εαυτό της και μαθαίνει να αποθεί όλα τα εμπόδια που ορθώνονται στο δρόμο της. Η ιστορία μας παρέχει παραδείγματα τέτοιας θέλησης στους βίους των μεγάλων, των σπουδαίων ανδρών και γυναικών. Αλλά και η καθημερινή ζωή προσφέρει παραδείγματα άσημων ανθρώπων που μέσα σε περιστάσεις ταπεινές αγάπησαν τόσο έντονα κάποιον άνθρωπο ή μια οικογένεια ή μια ομάδα ανθρώπων, ώστε προκειμένου να υπηρετήσουν αυτές τις αγαπημένες τους υπάρξεις και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς αυτές, κατάφεραν να δαμάσουν την αγωνία, το φόβο του θανάτου και τη δύναμη της απραξίας. Για να ενισχύσουμε τη θέλησή μας, δεν αρκεί να εξασκηθούμε στο να επιβάλλουμε στον εαυτό μας την επιτέλεση των καθηκόντων της ζωής απόλυτα και πειθαρχημένα. Πρέπει την καρδιά μας να διαπεράσει μια επιθυμία τόσο βαθιά και ασίγαστη, ένας πόθος για έναν προκαθορισμένο στόχο τόσο δυνατός που τίποτα να μην μπορεί να μας σταματήσει. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ λέγει ότι σε αντίθεση με τον αμαρτωλό που υποκύπτει και γονατίζει, ένας άνθρωπος είναι δυνατόν να φτάσει στην αγιότητα χάρη στην αποφασιστικότητά του. Και αυτή όμως δεν θεμελιώνεται απλά σε μια θεωρητική θέληση, σε μια διανοητική γνώση του ορθού και του δικαίου. Η αποφασιστικότητα διεγείρεται από το θερμό και διάπειρο σκύρτημα της καρδιάς. Επομένως, το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξασκήσει κανείς είναι η ικανότητα της καρδιάς να προσφέρεται ολοκληρωτικά, να ανοίγεται σε βάθος, να επιτρέπει στο θείο φως να διεισδύει μέχρι τα μύχια της, ώστε να διώχνει από αυτή όχι μόνο το βαθύ σκοτάδι, αλλά και την πιο μικρή σκιά. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Καρδία καθαρά σημαίνει καρδιά διαυγής, διαφανής. Οφείλει κανείς να βάλει τα δυνατά του για να καλλιεργήσει την καρδιά του και να την κάνει ευθείαν. Ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος παρομοιάζει αυτή τη μαθητεία με εκείνο το μουσικό που κουρδίζει με προσευχή και επιμέλεια το όργανό του και ρυθμίζει μία-μία κάθε χορδή προκειμένου να φτάσει στην τέλεια αρμονία. Μόνο τότε το όργανο, με το χειρισμό του από ένα πρικισμένο και επιδέξιο χέρι, θα σκορπίσει εντελώς αρμονικούς μουσικούς φθόγκους.
1: Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρωπότητα.

0: αποκλειστικά για παιδιά.
1: Από 2 έως 102 ετών.
2: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
0: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM. Και τώρα ξεκινάει μια εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά, η οποία θα σας κρατήσει συντροφιά για τα επόμενα 30 περίπου λεπτά. Είμαστε μια μεγάλη παιδική συντροφιά. Έχουμε σήμερα να πούμε πολλά πράγματα. Βέβαια θα μας βοηθήσει σε αυτό ο Τάσος Ζιάκας, γιατί για όλη αυτή την ώρα θα φροντίζει τον ήχο. Και από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή θα είναι η Φοιβή Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Εάν θέλετε κάτι να πείτε σε εκείνη, κάποιες παρατηρήσεις, κάποιες σκέψεις σας, βέβαια η Φοιβή θα είναι εδώ, έτοιμη να σημειώσει ό,τι έχετε να της πείτε. Εσείς αρκεί να καλέσετε στους γνωστούς τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Και για εσάς που θέλετε να στείλετε το γράμμα σας στην εκπομπή μας, θα πω τη διεύθυνσή μας για άλλη μια φορά: Βούλγαρη 48 στον Πειραιά, ο ταχυδρομικός μας κώδικας είναι 185-33 και το θυμάστε πολύ καλά πως έξω στο φάκελο θα γράψετε ότι στέλνετε το γράμμα σας για την εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά. Ξεκινάμε. Να ξεκινήσουμε, γιατί σήμερα έχουμε να ταξιδέψουμε, να πάμε σε ένα πολύ όμορφο νησί. Θα πάμε λοιπόν όλοι μαζί με τη βοήθεια της φαντασίας μας στην όμορφη Κρήτη. Μας ακούτε από την Κρήτη, το ξέρουμε πολύ καλά. Στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας σε εσάς που μας ακούτε από το όμορφο αυτό νησί της Κρήτης. Σήμερα λοιπόν θα πούμε για έναν Άγιο που γεννήθηκε στα δικά σας μέρη. Θα μιλήσουμε για τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη, ο οποίος γεννήθηκε σε ένα χωριό της Κρήτης που λέγεται Εθιά. Ο Άγιος Ευμένιος, παιδιά, γεννήθηκε το 1901 και μάλιστα ξέρουμε ότι οι γονείς του ήταν άνθρωποι πολύ πιστοί. Ο Άγιος Ευμένιος είχε 7 αδέλφια και εκείνος ήταν το 8ο παιδί της οικογένειάς του. Γνωρίζουμε για τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γνωρίζουμε ότι η οικογένειά του ήταν πάρα πολύ φτωχή. Φανταστείτε, παιδιά, πως ο Άγιος Ευμένιος έβαλε για πρώτη φορά παπούτσια όταν ήταν 12 χρονών. Μέχρι τότε πήγαινε ξυπόλυτος. Δεν είχαν χρήματα ούτε για παπούτσια. Μεγάλωσε λοιπόν μέσα σε δυσκολίες, γι' αυτό έμαθε να είναι δυνατός και να προσπαθεί, έμαθε να έχει πίστη στο Θεό και να ελπίζει στο Θεό. Από μικρός λοιπόν αγαπούσε πολύ το Θεό, του άρεσε να προσεύχεται, να πηγαίνει στην εκκλησία, του άρεσε να βοηθάει τους άλλους ανθρώπους. Επίσης ήταν πολύ ευγενικός. Ήταν άνθρωπος που βοηθούσε πάντα όσους είχαν ανάγκη. Και από μικρός ήθελε να γίνει μοναχός. Και πράγματι, παιδιά, όταν έφτασε στην ηλικία των 17 χρόνων έγινε μοναχός. Πέρασαν όμως μερικά χρόνια και κάποτε ο Άγιος Ευμένιος αρρώστησε με μια δύσκολη αρρώστια, παιδιά, που λέγεται λέπρα. Όμως δεν μπορούσε να γυρίσει στο μοναστήρι, έπρεπε να πάει να μείνει σε ένα ειδικό μέρος όπου έμεναν και άλλοι που είχαν την ίδια αρρώστια. Έμεναν και άλλοι άνθρωποι που είχαν λέπρα, ήταν λεπροί όπως λέμε. Ήταν δηλαδή σαν μικρό νοσοκομείο που έμεναν μόνο οι άρρωστοι αυτοί, για να μην κολλήσουν και κάποιον άλλο αυτή την αρρώστια. Εκεί λοιπόν τους έδιναν φάρμακα και τους βοηθούσαν να ζουν όσο πιο καλά γινόταν.
Ο Άγιος Ευμένιος λοιπόν πήγε και αυτός να μείνει με τους άλλους αρρώστους φυσικά, αλλά δεν στενοχωριόταν που αρρώστησε. Εκεί προσευχόταν ακόμα πιο πολύ, βοηθούσε και προσπαθούσε να δίνει χαρά σε όλους. Αργότερα έγινε καλά, θεραπεύτηκε, αλλά δεν έφυγε από εκεί. Έμεινε μαζί με τους υπόλοιπους που ήταν άρρωστοι ακόμα. Ήθελε να μείνει, να τους φροντίζει, και μάλιστα επειδή ήταν μοναχός, τον έβαλαν να μένει σε ένα δωματιάκι μόνος του. Δίπλα σε αυτό το δωματιάκι ήταν και ο ναός των Αγίων Αναργύρων. Και όταν πια έγινε και ιερέας, μπορούσε να λειτουργεί στο εκκλησάκι, δηλαδή να κάνει ο ίδιος τη Θεία Λειτουργία και τις ακολουθίες, τον Εσπερινό, το Ευχέλαιο. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το μικρό δωματιάκι, έζησε όλη του τη ζωή ο Άγιος Ευμένιος. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ξέρουμε έτσι διαβάζοντας το βίο του, ότι είχε πολλά προβλήματα με την υγεία του. Χρειάστηκε μάλιστα να πάει σε ένα νοσοκομείο στην Αθήνα. Όμως, ενώ είχε τόσα προβλήματα με την υγεία του, παιδιά, ξέρετε ποιο ήταν το πιο χαρακτηριστικό και το πιο σημαντικό? Ενώ είχε, όπως είπαμε, όλα αυτά τα προβλήματα, εκείνος ήταν πάντα γελαστός. Ποτέ δεν παραπονέθηκε. Πάντα ευχαριστούσε το Θεό για ό,τι του έδινε ο Θεός. Και τελικά ο Θεός τον πήρε κοντά του στις 23 Μαΐου του 1999. Ο Άγιος Ευμένιος Σαριδάκης, να πούμε ότι γιορτάζει κάθε χρόνο στις 23 Μαΐου, και ξέρουμε έτσι και πολλά άλλα πράγματα που θα τα πούμε σιγά σιγά στη σημερινή εκπομπή. Για παράδειγμα, ότι όταν ήταν σε μοναστήρι, ο Άγιος Ευμένιος δεν έλεγε ποτέ «δεν μπορώ». Ήταν πάντα χαρούμενος, γελαστός και πρόθυμος να κάνει κάθε εργασία στο μοναστήρι. Και όταν έβλεπε δουλειά, δεν περίμενε παιδιά να του τη ζητήσουν, έτρεχε να βοηθήσει μόνος του. Έτσι τι έκανε, φρόντιζε δύο άλλους μοναχούς που ήταν τυφλοί και μεγάλη σε ηλικία και δυσκολεύονταν. Άλλες φορές πάλι βοηθούσε να ανοίξει το δρόμο για να μπορούν να φτάνουν πιο εύκολα οι προσκυνητές στο μοναστήρι. Άλλες φορές φρόντιζε τον κήπο, έσκαβε, και άλλες πάλι έφερνε νερό από μακριά, γιατί δεν έφτανε το νερό που είχαν στο μοναστήρι. Όλες αυτές τις εργασίες λοιπόν τις έκανε με πολύ χαρά και με πολύ μεγάλη προθυμία. Ό,τι έκανε σκεφτόταν ότι το κάνει για τον Χριστό. Πόσα πολλά λοιπόν μας μαθαίνει ο Άγιος Ευμένιος με τη ζωή του, παιδιά. Η εργασία δεν είναι βάρος όταν την κάνουμε με χαρά. Όπως ο Άγιος Ευμένιος, μπορούμε κι εμείς να βοηθάμε. Στο σπίτι, στο σχολείο. Να βοηθάμε όμως χωρίς γκρίνια. Και τι εργασία μπορούμε να κάνουμε, τι λέτε? Για να πούμε μερικές. Καταρχάς, μπορούμε με χαρά και με προθυμία να στρώσουμε το μεσημεριανό τραπέζι χωρίς να μας το ζητήσει κανείς. Ή να πλύνουμε τα πιάτα. Μπορούμε επίσης με χαρά και προθυμία να τακτοποιήσουμε τα παιχνίδια μας, ή να βοηθήσουμε έναν συμμαθητή μας ή και το αδελφάκι μας, επειδή το βλέπουμε να δυσκολεύεται σε κάποιο μάθημα που εμείς το ξέρουμε καλά. Μπορούμε ακόμα να μαζέψουμε κάποια χαρτιά που είναι πεσμένα στο πάτωμα της τάξης ή στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να μας το πει κανείς, μόνοι μας να το σκεφτούμε και να μην βαριόμαστε. Με χαρά να κάνουμε κάθε εργασία, από την πιο μικρή και απλή ως την πιο μεγάλη και δύσκολη. Να λοιπόν κάτι που μπορούμε να συγκρατήσουμε διαβάζοντας το βίο του Αγίου Ευμενίου, παιδιά. Την εργασία να την κάνουμε με χαρά, για να δίνουμε χαρά και στους άλλους, και να τους βοηθάμε
και να σκορπίζουμε στους γύρω μας χαρά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι γκρίνια λοιπόν, με χαμόγελο πάντα.

Σήμερα, παιδιά, μιλάμε για τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη, που η Εκκλησία μας τιμά και γιορτάζει κάθε χρόνο στις 23 Μαΐου. Για να πούμε λοιπόν και κάποια άλλα πράγματα που γνωρίζουμε έτσι για τη ζωή του Αγίου Ευμένιου. Όταν ήταν παιδιά μικρός, ο Άγιος Ευμένιος, εκεί στην Κρήτη που γεννήθηκε και μεγάλωσε, πολλές φορές βοηθούσε τους γείτονες στις δουλειές τους. Ξεχορτάριαζε τα χωράφια, κουβαλούσε ξύλα, πότιζε τις ελιές. Κάποτε λοιπόν ένας γείτονας, για να τον ευχαριστήσει, του έδωσε λίγο ψωμί. «Πάρε παιδί μου», του είπε, «να το φας, γιατί το κέρδισες με τον κόπο σου. Εργάστηκες τόσες ώρες, είναι η αμοιβή σου». Ο Άγιος Ευμένιος χαμογέλασε. Ευγενικά πήρε το ψωμάκι, αλλά παιδιά δεν το έφαγε. Και πάντοτε όποτε του έδιναν κάτι, ένα κομμάτι ψωμί, λίγες ελιές, λίγα παξιμάδια, όσο κι αν πεινούσε, τα τύλιγε μέσα σε μία πετσετούλα και τα έβαζε στην τσέπη του. Φαντάζεστε γιατί? Παιδιά, έτρεχε έπειτα με πολύ χαρά, με μεγάλη χαρά στο σπίτι κατευθείαν και έβρισκε τα αδέλφια του, γιατί ήξερε πως και εκείνα ήταν πεινασμένα, και τότε τα φώναζε, «Ελάτε», τους έλεγε, «έφερα ψωμί, θα το μοιραστούμε». Αυτό ακριβώς λοιπόν έκανε, και έκοβε έπειτα ό,τι του είχαν δώσει σε ίσα κομμάτια, ίσες φέτες, και το μοίραζε σε όλα τα αδέλφια του. Φανταστείτε, ήταν 8 παιδιά στο σύνολο, αν θυμάστε, όπως είπαμε και προηγουμένως. Έτρωγαν όλοι μαζί λοιπόν, έστω από ένα μικρότερο κομμάτι, γελώντας και λέγοντας ιστορίες. Μπορεί το κομμάτι αυτό να ήταν μικρό και να μην χόρτεναν την κυλίτσα τους στο στομάχι τους, όμως παιδιά, χόρτενε η καρδιά τους από την αγάπη, γιατί ο Άγιος Ευμένιος από μικρός είχε μάθει κάτι πολύ πολύ σπουδαίο. Ό,τι έχουμε γίνεται πιο πολύ όταν το μοιραζόμαστε. Και πάντα, όταν πια μεγάλωσε, είχε αυτό ακριβώς στο μυαλό του, να δίνει ακόμα και όταν είχε λίγα. Πράγματι, παιδιά, η χαρά γίνεται μεγαλύτερη όταν μοιραζόμαστε με τους άλλους κάτι που έχουμε. Δεν είναι σωστό να λέμε «όλα είναι δικά μου». Ο Θεός θέλει να έχουμε αγάπη στην καρδούλα μας και να φροντίζουμε ο ένας τον άλλο. Για παράδειγμα, έχεις μία σοκολάτα? Κόψε την στα δύο να δώσεις και στο φίλο σου. Παίζεις ένα παιχνίδι? Αν δεν αφήνεις κανέναν άλλο να παίξει, οι φίλοι σου στενοχωριούνται. Αν όμως τους δώσεις και λίγο να παίξουν κι αυτοί, τότε γελάτε και περνάτε όμορφα όλοι μαζί. Πόσο ωραίο είναι να μοιραζόμαστε. Για παράδειγμα, να πούμε και το άλλο, έχουμε πολλούς μαρκαδόρους. Αν κάποιος δίπλα σου δεν έχει καθόλου, δώσε του μερικούς μαρκαδόρους, και εσύ αν χρειαζόσουν θα ήθελες να σου δώσει κάποιος από τα δικά του. Όταν λοιπόν μοιραζόμαστε, γεμίζει η καρδιά μας χαρά, και ο άλλος χαίρεται και εμείς νιώθουμε όμορφα. Έτσι δείχνουμε την αγάπη μας και σκορπίζουμε στους άλλους χαρά και αγάπη. Έτσι νιώθουμε όλοι χαρούμενοι πια.

0: Φτάνοντας στο τέλος της σημερινής εκπομπής και πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους εσάς για τα καλά σας λόγια. Παίρνετε τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και εμείς διαβάζουμε όλα όσα έχετε αναφέρει στην κυρία Φίβη Κωνσταντέλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε πολύ και εσάς που στέλνετε τα γράμματα και λαμβάνουμε εδώ, διαβάζουμε τόσες ωραίες σκέψεις, τόσο ωραία λογάκια, ευχές. Χαιρόμαστε πολύ και με τις ωραίες ζωγραφιές που μας στέλνετε. Σήμερα λοιπόν θα διαβάσω λίγο από, από το γράμμα που μας έγραψε η φίλη μας η Μαρία. Μου γράφει εδώ Μαρία 9 ετών, η οποία μας ακούει από τον Πειραιά. Έτσι μου γράφει, Κερατσίνη μάλιστα λέει σε παρένθεση. Λέει, σας γράφω γιατί σας αγαπώ πολύ. Κάθε φορά που ακούω την Πειραϊκή Εκκλησία είμαι χαρούμενη και νιώθω ότι είμαι μαζί με καλούς φίλους. Μου αρέσουν οι ιστορίες που μας λέτε για τους Αγίους, τα τραγούδια και τα ενίγματα. Σας ευχαριστώ, σας ακούω κάθε Σάββατο και σας αγαπώ. Με αγάπη, Μαρία 9 ετών. Πόσο πολύ χαιρόμαστε με αυτά που μας γράφεις, Μαρία μου. Πολύ πολύ χαιρόμαστε και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Όμως πρέπει να πω πως αυτά τα ωραία λογάκια η Μαρία τα έγραψε σε μία καρτούλα που έφτιαξε η ίδια. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να περιγράψω την καρτούλα αυτή. Σε ένα μεγάλο κίτρινο χαρτόνι ζωγράφισε η Μαρία με κόκκινη ξυλομπογιά μία μεγάλη καρδιά. Και μέσα σε αυτή τη μεγάλη καρδούλα έγραψε με μαύρα γράμματα Πειραϊκή Εκκλησία. Και έχει και κάτι άλλο, έχει κολλήσει και ένα αστεράκι αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος της κάρτας και γράφει «Είστε η πιο αστρολαμπερή εκπομπή». Αστρολαμπερή, μόνο ένα παιδί θα μπορούσε να σκεφτεί μια τόσο όμορφη λέξη, Μαρία μου. Μας έκανες να χαμογελάσουμε με τα ωραία σου λόγια και με την ωραία καρτούλα που έφτιαξες με τόση τόση αγάπη για εμάς. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ πολύ. Έτσι λοιπόν η Μαρία μας έγραψε τόσο ωραία λογάκια για την αστρολαμπερή εκπομπή μας και έφτιαξε και μια πολύ ωραία καρτούλα. Και εσείς τι λέτε? Τι λέτε, να ακολουθήσετε το παράδειγμα της Μαρίας μας, να φτιάξετε κι εσείς τις καρτούλες σας, τις ωραίες ζωγραφιές σας, να γράψετε το γράμμα σας και να το στείλετε στη διεύθυνσή μας Βούλγαρη 48 στον Πειραιά. Νομίζω όμως πως δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Σιγά σιγά μαζεύουμε τα πράγματά μας για να παραχωρήσουμε τη θέση μας στους επόμενους. Εσείς μείνετε εδώ, συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακολουθούν και άλλες εκπομπές για εσάς. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για το επόμενο Σάββατο, την ίδια ώρα, παιδιά. Πρώτο Θεός, θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και μια πολύ πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας, παιδιά.
1: Αποκλειστικά για παιδιά.
2: Από 2 έως 102 ετών.
3: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

0: ώρα Ελλάδος 11.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Baretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος, η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που γέροντας στήριξη και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr.
2: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Υπεραγία Θεόντος και σώσον ημάς.
0: Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς 26 Μαΐου με 1η Ιουνίου με την ευκαιρία της πανηγύριος του ναού. Υποδοχή 3η 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Καθημερινά στο ναό θα τελούνται οι ιερές ακολουθίες. Η Θεία Λειτουργία, ο Ισπερινός, η Παράκληση. Ενώ θα τελεστούν η Ιερά Αγρυπνία και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ο ναός θα είναι ανοιχτός από τις 7.30 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8076-521.
8: Μύρον εμπλέει Η πόλη του Πειραιά υποδέχεται την τιμία κάρα του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας Γερβασίου Παρασκευοπούλου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, η οποία θα τεθεί σε προσκύνηση στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Το Ιερό Σέβασμα θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος και θα το υποδεχθεί επικεφαλής του κλήρου και του λαού της τοπικής μας Εκκλησίας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του Μητροπολιτικού μας Ναού. Η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου Παρασκευοπούλου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός.
9: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο. Με τον Αρχιμανδρίτη Καλίνικο Μαυρολέοντα.
10: Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο» με τον πατέρα Καλίνικο Μαυρολέοντα και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και σήμερα. Πλησιάζει άλλη μια μεγάλη δεσποτική γιορτή, η γιορτή της Πεντηκοστής, η οποία και είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας. Θα κάνουμε σήμερα μια αναφορά σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Είναι πολύ σημαντικό, είπαμε σε προηγούμενες εκπομπές, να εξηγούμε στα παιδιά μας με αφορμή τον εορταστικό λειτουργικό κύκλο της Εκκλησίας μας το γεγονός και το νόημα όλων των μεγάλων γιορτών. Και είναι απαραίτητο πρώτα εμείς να γνωρίζουμε ποιο ακριβώς είναι το γεγονός και ποια η σημασία και το νόημα της κάθε γιορτής. Σε αυτό θα σας βοηθήσουμε κι εμείς. Μην νομίζετε, αγαπητοί ακροατές, πως δεν είναι πολύ σημαντικό το να μιλήσετε και να εξηγήσετε στα παιδιά το νόημα της κάθε γιορτής. Είναι δυστυχώς θλιβερή η διαπίστωση πως μεγαλώνουν οι νέες γενιές και στην πλειοψηφία τους δεν γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της πίστεως μας. Δεν ακούν για τον Χριστό, δεν βλέπουν τον Χριστό στη ζωή μας, δεν ζούμε τον Χριστό στη ζωή τους, σαν να τον έχουν αποβάλει, σαν να μην τον γνωρίζουν, σαν να μην ξέρουν να ζητήσουν και να λάβουν δύναμη από εκείνον για τις δυσκολίες της ζωής και θάρρος και παρηγοριά και ελπίδα. Πολύ περισσότερο δεν έχουν ιδέα ποιο γεγονός γιορτάζουμε στην κάθε γιορτή και αν δεν μιλήσουμε εμείς, κάτι πολύ σπουδαίο θα χαθεί στο πέρασμα των χρόνων. 10 μέρες λοιπόν μετά την ανάληψη του Χριστού μας πραγματοποιείται η υπόσχεση που τους έδωσε. Με έναν τρόπο παράξενο και θαυμαστό κατήλθε το Άγιο Πνεύμα. Ένας πολύ δυνατός άνεμος ξεσηκώνει την πόλη και ένας πολύ δυνατός θόρυβος ακούγεται στο σπίτι που βρίσκονταν οι μαθητές. Μια υπερκόσμια φλόγα κατεβαίνει και στέκεται πάνω από το κεφάλι του κάθε μαθητή. Η κάθοδος, η επιφύτηση όπως λέμε του Αγίου Πνεύματος, ήταν φανερή. Νιώθουν πολύ χαρά μέσα τους, μια ουράνια φροσύνη. Νιώθουν πως είναι πεντακάθαροι, ανάλαφροι από αμαρτίες. Ξαναγεννήθηκαν. Γέμισαν σοφία, γνώση, την αληθινή σοφία και τη γνώση. Και μέχρι τότε αγράμματοι ψαράδες μιλούν όλες τις γλώσσες. Κάνουν εκπληκτικά θαύματα. Με πολύ ζήλο, εκείνοι πριν φοβισμένοι και δειλοί, βγαίνουν και κηρύττουν το Ευαγγέλιο στα συγκεντρωμένα πλήθη. Ακούν τις θείες αλήθειες στη δική τους γλώσσα και κατά χιλιάδες βαπτίζονται στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Έτσι δημιουργείται η πρώτη Εκκλησία. Ενωμένοι πια με τον Χριστό και μεταξύ τους γίνονται τα πρώτα μέλη στο μυστικό του σώμα. Το Άγιο Πνεύμα παραμένει μόνιμα στην Εκκλησία. Συνεχίζει το έργο της σωτηρίας μας και γίνεται για τον καθένα μας πηγή νέας ζωής, της ζωής του Χριστού. Μας αναγεννά με τα Άγια Μυστήρια. Μας χαρίζει και τη δική μας, την προσωπική μας Πεντηκοστή, με το Άγιο Βάπτισμα και το Χρίσμα και με την Ιεροσύνη, αν ίσως γίνουν κάποιοι κληρικοί. Μακάρι να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μάθουν την πολύ ωραία αυτή προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσουν αγαθέ τας ψυχάς ημών. Ας πούμε όμως τώρα και κάτι περισσότερο για το Άγιο Πνεύμα. Τα άρθρα από το 8ο στο 12ο που συμπληρώνουν το σύμβολο της πίστης μας συντάχθηκαν από τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο που συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη το 381 μετά Χριστόν. Αφορμή έδωσε η νέα αίρεση των πνευματομάχων που δεν παραδέχονταν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Οι θεοφόροι πατέρες της Συνόδου με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος διατύπωσαν το ορθόδοξο δόγμα για το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Πιστεύω δηλαδή και στο Άγιο Πνεύμα, που όπως ο Πατέρας και ο Υιός είναι Άγιο, Κύριο, Ζωοποιό και εκπορεύεται από τον Πατέρα, συμπροσκυνείται και συνδοξάζεται με τον Πατέρα και τον Υιό και λάλησε με το στόμα των προφητών. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Δεν είναι απλώς μια δύναμη, έστω και η μεγαλύτερη. Είναι πρόσωπο, ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, αλλά ούτε ένα οποιοδήποτε πρόσωπο. Είναι ισότιμο, ομότιμο και ομοούσιο με τα άλλα δύο, τον Πατέρα και τον Υιό. Αναφέρεται σε πολλά χωρία της Αγίας Γραφής μαζί με τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, γεγονός που δείχνει την ισότητα των προσώπων. Είναι το ίδιο Θεός, ιδιαίτερη υπόσταση, προαιώνει ενωμένο με τον Άναρχο Πατέρα και τον Συνάναρχο Υιό. Συνυπήρχε μαζί τους πριν από τα σύμπαντα και πριν από τους αιώνες, αιώνιο και παντοτινό. Γι' αυτό και ψάλουμε, υμνούμεν, Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Ας δούμε τώρα ποιες είναι οι ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος. Είναι Άγιον. Αμέσως διακρίνεται και ξεχωρίζει από κάθε άλλο πνεύμα, άνεμο, πνοή, ψυχή, ιδέα, νου, ό,τι άλλο αόρατο και άειλο ή πονηρό πνεύμα. Είναι Άγιον, γιατί ο Θεός είναι η πηγή αγιασμού. Φέρνει σε κάθε πιστό την αγιαστική δύναμη και τη σωτήρια χάρη της θυσίας του Χριστού. Είναι Κύριον. Έχει την κυριότητα και την εξουσία σε όλη την πλάση, γιατί μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, το Λόγο, δημιούργησαν τα σύμπαντα και τα κυβερνούν. Είναι Ζωοποιόν. Στην αρχή της δημιουργίας εκκινείται σαν ζωοπάροχη θεία πνοή πάνω από τα διαμόρφωτα ακόμα σύμπαντα. Με τη ζωοποιό δύναμή του ετοίμασε και έδινε μορφή μέσα στα νερά και στα στοιχεία της ύλης, την πολύμορφη ζωή που ξεπήδησε με εντολή του Λόγου του Θεού γεννησίτο. Στο χωμάτινο αριστούργημα του Θεού τον άνθρωπο έδωσε πνοή ζωής και από πυλός έγινε ψυχή ζώσα. Είναι κάθε ζωής χορηγός, φυσικής και πνευματικής. Συνεχίζει και να συντηρεί αδιάκοπα, να αναγεννά και να αναζωογονεί τα πάντα. Είναι το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το προσωπικό ιδίωμα του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Πνεύματος, είναι το ότι εκπορεύεται από τον Πατέρα. Και αυτό είναι απλησία στο μυστήριο στην ανθρώπινη διάνοια. Το Άγιο Πνεύμα μόνο από το Θεό Πατέρα εκπορεύεται, προέρχεται. Μόνο από εκείνον εκπηγάζει προαιώνια και διαμέσου του Υιού αποστέλλεται στον κόσμο. Εκ Πατρός διηού κατά τους πατέρες μας. Και αυτό μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Όταν όμως έρθει ο Παράκλητος, που εγώ θα στείλω σε εσάς από τον Πατέρα, το Πνεύμα της Αληθείας που εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα. Και πρόσθεσε, συμφέρει σε εσάς να φύγω, γιατί μόνο όταν προσφέρω τη λυτρωτική μου θυσία στο Σταυρό και ανέβω πάλι στον Πατέρα, θα σας στείλω το Άγιο Πνεύμα. Επίσης το Άγιο Πνεύμα είναι τον Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον. Μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό το συμπροσκυνούν και το συνδοξάζουν τα σύμπαντα, γιατί είναι ομοούσιος και αχώριστος και συναίδιος αιώνιος της Αγίας Τριάδος, πηγή ζωής, σοφίας, δύναμης αγιασμού. Είναι και το λαλήσαν δια των προφητών. Στους χρόνους της Παλιάς Διαθήκης, αόρατο, μίλησε στο λαό του Θεού, με το στόμα των προφητών. Με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, προμηνούσαν τον ερχομό του Μεσσία Χριστού. Φανέρωναν το θέλημα του Θεού στο λαό του. Τα άδελε και Κύριος, ή Κύριος ελάλησαν. Έτσι έλεγαν πριν αρχίσουν να μιλάνε οι προφήτες. Ας κάνουμε όμως ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή μας «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο». Σήμερα μιλάμε για τη μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής και για το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι πρόσωπο. Έχει όλα τα γνωρίσματα του προσώπου. Ερευνά, γνωρίζει, θέλει, ενεργεί, λυπάται, διδάσκει και υπενθυμίζει, κατευθύνει, κυβερνά, βοηθά και μεσητεύει, αγαπά, μιλά δια των προφητών, ονομάζεται Κύριος, έχει δύναμη, ζωοποιεί, δίνει ζωή, μαρτυρεί για τον Χριστό, ελέγχει την αμαρτία, οδηγεί στην αλήθεια, αποκαλύπτει το περιεχόμενο της πίστεως, συνετίζει, ομιλεί, κράζει. Μπορεί κάποιος να απηθήσει στο Άγιο Πνεύμα και να το λυπήσει. Μπορεί να βρίσει το Άγιο Πνεύμα. Μπορεί κανείς να πει ψέματα και να βλασφημίσει το Άγιο Πνεύμα. Στην Αγία Γραφή το Άγιο Πνεύμα παρουσιάζεται με εμφανίσεις σαν περιστέρι στη βάπτιση του Χριστού για να δείξει τη συμφιλίωση του Θεού και του ανθρώπου. Σαν γλώσσες φωτιάς την ημέρα της Πεντηκοστής για να φανεί πως το ένα και αδιαίρετο Πνεύμα μπορεί να κατοικήσει σε κάθε άνθρωπο αλλά και εμφανίζεται σαν νεφέλη στη μεταμόρφωση του Χριστού στο όρος Θαβόρ. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος δεν είναι ένας απλός βλάσιμος λόγος. Είναι εκδήλωση ηθικής πορώσεως με την οποία αποθείται κάθε σωτήρια ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και έτσι γίνεται απολύτως αδύνατη η ανάνυψη και η ανόρθωση του ανθρώπου. Ας δούμε τώρα ποια είναι τα ονόματα που δίνει η Αγία Γραφή στο Άγιο Πνεύμα. Όλα τα ονόματα αυτά που αποδίδει η Αγία Γραφή δείχνουν ότι πρόκειται για ένα ξεχωριστό πρόσωπο και όχι μια δύναμη του Θεού Πατέρα. Πολλές οι ονομασίες, αλλά ένα μόνο είναι το Άγιο Πνεύμα. Πνεύμα, Πνεύμα της Αληθείας, Παράκλητος, Πνεύμα Θεού, Πνεύμα του Πατρός, Πνεύμα Ελευθερίας, Αγιοσύνης, Υιοθεσίας, Επαγγελίας της Χάριτος, Αγαθό, Ηγεμονικό, Πνεύμα Συνέσεως,

άνθρωπο. Αγιάζει και δικαιώνει τον άνθρωπο. Αγιάζει τους αγγέλους. Διδάσκει τον άνθρωπο. Εμπνέει τις προφητείες. Κτίζει τη γη. Προλέγει τα μέλλοντα. Δίνει χαρίσματα. Ελέγχει. Το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στον χρόνο αρχίζει από τη δημιουργία του κόσμου. Συνδημιουργεί με τον Πατέρα και τον Υιό τον κόσμο, τον άνθρωπο, τους αγγέλους. Συνδημιουργεί ως Θεός ισοδύναμος, ομότιμος και ομοούσιος. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι μαζί με τους πιστούς, αλλά όχι μέσα στους πιστούς όπως είναι στην Καινή Διαθήκη. Επίσης, στην Παλαιά Διαθήκη το Άγιο Πνεύμα δίνεται σε ορισμένους ανθρώπους για ορισμένο χρονικό διάστημα και για ορισμένη υπηρεσία. Το Άγιο Πνεύμα δεν προείπε μόνο την έλευση του λυτρωτή, αλλά με τους διαδοχικούς προφήτες χειραγώγησε το λαό, μέχρι που έδειξε τον ίδιο τον Χριστό, τον διδάσκαλο και σωτήρα του κόσμου. Όλα αυτά τα ενήργησε αφανώς και όχι ως ξεχωριστό πρόσωπο, αλλά είναι πάντοτε αχώριστο τον Πατέρα Θεό. Το Πνεύμα αυτό εμπνέει να ρέει τους ανθρώπους, ενδυναμώνει για να επιτελέσουν κατορθώματα, δημιουργεί, φωτίζει τους προφήτες, πάντοτε εμφανίζεται αχώριστο με το Θεό. Η Καινή Διαθήκη τώρα είναι γεμάτη από το Άγιο Πνεύμα, από την αρχή ως το τέλος. Εδώ ο Κύριος αποκαλύπτει καθαρά πλέον το ιδιαίτερο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Δεν παρουσιάζεται πλέον ως απρόσωπη δύναμη και ενέργεια, αλλά ως ιδιαίτερο πρόσωπο, ως ο Παράκλητος. Ο Ιησούς αποκαλύπτεται στα Ευαγγέλια μπροστά στα μάτια μας με το βάπτισμα, όταν παίρνει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το πνεύμα τον οδηγεί στην έρημο, όπου παλεύει με τον Σατανά, με τις αντιλήψεις της σύγχρονης εποχής του για τη σωτηρία. Τις νικά, τις υπερβαίνει και μπαίνει στη συναγωγή. Εκεί γεμάτος με το Πνεύμα του Θεού διδάσκει ή εκβάλλει τα δαιμόνια. Όλη η ιστορία του Ιησού στα Ευαγγέλια δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Ιησούς πνευματοφόρος, νικητής του διαβόλου, της φθοράς, του θανάτου, της αγνίας, της αμαρτίας, της πείνας, της ανθρώπινης κακοδαιμονίας και μιζέριας, αλλά και οι πράξεις των Αποστόλων που διηγούνται τη συνέχεια του Χριστού μέσα στον κόσμο, δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η πραγματικότητα του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα οδηγεί τους Αποστόλους, τους καθοδηγεί. Ας κάνουμε όμως και ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι σύντομα μαζί.

0: Πάλι μαζί αγαπητοί ακροατές στην εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο», στην οποία σήμερα παρουσιάζουμε τη μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής και λέμε λίγα λόγια για το Άγιο Πνεύμα. Λίγες μέρες πριν γιορτάσουμε τα μεγάλα αυτά γεγονότα της πίστεώς μας, ας δούμε τώρα ποια είναι η δράση του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα καθάρισε, αγίασε και ενδυνάμωσε τη Θεοτόκο κατά τη στιγμή της συλλήψεως του Θεού Λόγου. Η σάρκωση του Χριστού γίνεται δια Πνεύματος Αγίου από τα αγνά αίματα της Παρθένου Μαρίας. Στη βάφτιση του Χριστού το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται σαν περιστέρι. Μετά την βάφτισή του, ο Χριστός οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο στην έρημο για να πειραστεί από τον διάβολο. Ο Χριστός αρχίζει τη δημόσια δράση του έχοντας την πεποίθηση ότι είναι χρησμένος από το Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος μας βγάζει τα δαιμόνια δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος υπόσχεται στους μαθητές του ότι μετά την ανάληψή του θα αποστείλει το Πνεύμα για να τους δώσει δύναμη, να τους καθοδηγήσει, να τους διδάξει, να τους κάνει μάρτυρές του, να κρίνει τον κόσμο για την αμαρτία, τη δικαιοσύνη και την κρίση. Ο Κύριος μετά την Ανάστασή του δίνει το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές του. Τώρα ας δούμε το Άγιο Πνεύμα και η Εκκλησία. Εντελώς ξεχωριστή και κεντρική θέση έχει το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία. Η παρουσία και η ενέργειά του είναι απαραίτητες. Ενεργεί πολυμερός και πολυτρόπος, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Το Άγιο Πνεύμα μας προετοιμάζει για τον Χριστό και κατεργάζεται μέσα μας τον ερχομό και την παρουσία του Κυρίου Ιησού. Όλοι οι πιστοί ενώνονται και συνάπτονται στην κοινή ανθρώπινη φύση του Χριστού με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αποτελούν τον ιό κοινό σώμα της αδιαίρετης Εκκλησίας. Τελικό σκοπός του έργου του Χριστού ήταν να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Μόνο σφραγισμένος με το Άγιο Πνεύμα άνθρωπος είναι ολόκληρος και τέλειος. Ο χριστιανός είναι πνευματοφόρος. Φέρει μέσα του το Άγιο Πνεύμα και οδηγείται από αυτού. Η έλευσή του στον κόσμο προφητεύεται ήδη στην Παλιά Διαθήκη. Και ο Χριστός υπόσχεται να στείλει στην Εκκλησία του το Άγιο Πνεύμα μετά την αναχώρησή του για να τους δώσει δύναμη. Και πραγματικά έρχεται την ημέρα της Πεντηκοστής και ιδρύει την Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει και υπενθυμίζει στα μέλη της Εκκλησίας όσα δίδαξε ο Χριστός. Δια του Αγίου Πνεύματος έδωσε ο Χριστός τις εντολές του στην Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα κατευθύνει τους Αποστόλους στο ιεραποστολικό τους έργο. Δίνει θάρρος στους πιστούς να κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Τοποθετεί επισκόπους για να επιμένουν την Εκκλησία. Κατευθύνει την Αποστολική Σύνοδο και όλες τις άλλες συνόδους της Εκκλησίας μας. Παρηγορεί την Εκκλησία την εποχή της ειρήνης, αλλά και την εποχή των διωγμών. Το Ευαγγέλιο κηρύτεται με το φωτισμό και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η ορθή πίστη φυλάσσεται από τους πιστούς με το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα τους. Με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος αποταμιεύθηκε και φυλάσσεται η Ιερά Παράδοση. Το Άγιο Πνεύμα προφητεύει για την αποστασία των εσχάτων χρόνων. Παραγγέλει να μην υπάρχουν ανάμεταξύ μας σχίσματα. Οικοδομεί τους πιστούς και τους ενώνει σε ένα σώμα. Φέρνει ενότητα. Ενεργεί στο βάπτισμα για την είσοδο του ανθρώπου στην Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα δέχεται βαπτιζόμενος στο χρίσμα με την επίθεση των χειρών ή το σφράγισμα. Για τον αναγεννά του χαρίζει την υιοθεσία και τον αραβώνα του Πνεύματος. Τον ζωοποιεί, κατοικεί μέσα του. Ο άνθρωπος γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Ενεργεί τη θέωσή του. Ενεργεί στη Θεία Ευχαριστία, τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Ενεργεί τα μυστήρια της μετανοίας και της εξομολογήσεως, όπως και στα άλλα μυστήρια. Αναπαύεται στους πιστούς. Χορηγεί τη σωτηρία. Η λατρεία της Εκκλησίας μας, αγαπητοί αδελφοί, γίνεται εν Αγίω Πνεύματι. Ο πιστός πρέπει να προσεύχεται εν Πνεύματι Αγίω. Το Άγιον Πνεύμα μοιράζει χαρίσματα στους πιστούς για οικοδομή τους πνευματική και φέρνει καρπούς πνευματικούς, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια, γεννά χαρά στην ψυχή των πιστών. Με αυτό ξεχύνεται η αγάπη του Θεού στους πιστούς. Δίνει λόγο να απολογούνται όταν κληθούν να δώσουν μαρτυρία για την πίστη τους. Όμως, για να παραμείνει αγαπητοί ακροατές του Άγιου Πνεύμα στον άνθρωπο, χρειάζεται η ανάλογη καθαρότητα και ο συνεχής προσωπικός του αγώνας. Να προσέχει, να μην σβήσει το Άγιο Πνεύμα που είναι μέσα του. Γιατί χωρίς το Πνεύμα του Θεού δεν μπορούμε να σωθούμε, αδελφοί. Γι' αυτό να διατηρούμε με την πίστη και με την αγνή συναναστροφή, για να μην μείνουμε χωρίς το Πνεύμα του Θεού και χάσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει, μην λυπείτε το Πνεύμα του Άγιον του Θεού. Το Πνεύμα μη σβαίνεται, πνεύματι περιπατείτε, όλα τα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον. Αναβλύζει προφητείες, καθιστά τους ιερείς στο ιερατικό τους αξίωμα, δίδαξε στους αγράμματους ψαράδες σοφία και τους ανέδειξε θεολόγους. Με τη θεία του ενέργεια συγκροτεί όλο το θεσμό της Εκκλησίας. Παράκλητε, παρηγορητή, ενισχυτή και οδηγέ μας, έλα και στήσε τη σκηνή σου μέσα μας. Καθάρισέ μας από κάθε λέρωμα της αμαρτίας και κοιλίδα. Εσύ που είσαι αγαθός και έχεις τον ίδιο θρόνο και την ίδια δόξα με τον Υιό και τον Πατέρα, και σώσε μας. Εδώ μας τελειώσαμε, αγαπητοί ακροατές. Σας ευχαριστώ και σήμερα είμαστε μαζί μας. Πρώτα Θεός, το άλλο Σάββατο να τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε.
1: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο, με τον αρχιμανδρίτη Καλίνικο Μαυρολέοντα. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Γη και κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη στην εκπομπή «Παιδί και Κόσμος» και σε αυτή την εκπομπή μιλάμε για την αντιμετώπιση του άγχους των εξετάσεων. Λίγες μέρες πριν τις πανελλήνιες εξετάσεις και βιώνοντας το άγχος των εξετάσεων, οι μαθητές ταλαιπωρούνται, αγχώνονται και μαζί αγχώνονται και οι γονείς τους. Το άγχος των εξετάσεων ταλαιπωρεί τον έφηβο, ταλαιπωρεί το παιδί που το βιώνει και όχι μόνο κατά την εξέταση στην οποία συμμετέχει, αλλά και κατά την προετοιμασία για την εξέταση και μετά το πέρας αυτής. Έτσι, υπάρχουν σκέψεις και συμπεριφορές που μπορεί κανείς να αξιοποιήσει και κατά τις τρεις αυτές φάσεις για να μπορέσει να μετριάσει το άγχος των παιδιών και να το χρησιμοποιήσει ως αρρωγό στοιχείο για την επιτυχή έκβαση της εξεταστικής διαδικασίας. Είχαμε μιλήσει για το άγχος των εξετάσεων και είχαμε συζητήσει ότι μπορεί να αποτελέσει θετικό παράγοντα όταν είναι μετριασμένο και δημιουργικό. Όπως κάθε άτομο βιώνει κάθε μορφή άγχους διαφορετικά, έτσι και για τον κάθε έφηβο η αντιμετώπιση είναι μια μοναδική επιλογή και έτσι η σύνθεση τεχνικών που για το ίδιο επιφέρουν θετικά αποτελέσματα είναι διαφορετική. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε το παιδί να αντιμετωπίσει το άγχος των εξετάσεων κατά την προετοιμασία της εξεταστικής διαδικασίας? Καταρχήν, η προετοιμασία είναι ίσως ο κυριότερος παράγοντας εξασφάλισης μιας ικανοποιητικής για το άτομο απόδοσης. Το παιδί οφείλει να σκεφτεί γιατί συμμετέχει στις εξετάσεις αυτές. Ποιος είναι ο στόχος του, είναι αυτό που λέμε στοχοπροσήλωση, και κατά πόσο η απόδοσή του είναι ικανή να επηρεάσει την εικόνα που έχει για τον εαυτό του. Εάν συμμετέχει γιατί ενδιαφέρεται να μάθει και να προχωρήσει εκπαιδευτικά και αν γνωρίζει ότι η αυταξία του δεν μπορεί να επηρεαστεί μεμονωμένα από την επιτυχία ή μη μιας εξεταστικής δοκιμασίας, αλλά είναι κάτι που ορίζεται σημαντικά και από άλλους παράγοντες, όπως τα στοιχεία του χαρακτήρα ή οι λοιπές επιτυχίες, τότε έχει εξασφαλίσει τις πρώτες σημαντικές προϋποθέσεις για τον έλεγχο του άγχους του. Κατά τη φάση αυτή, το παιδί θα πρέπει να αναλογιστεί αν το πρόγραμμα και ο τρόπος μελέτης που ακολουθεί, π.χ. διαβάζω καλύτερα μόνος ή μαζί με άλλους, με μουσική ή χωρίς, και η μέχρι σήμερα οργάνωση του χρόνου του λειτουργούν ενισχυτικά στην ικανότητα να συγκεντρώνεται και να αφομοιώνει όσα μελετά. Άρα, η καλή οργάνωση του χρόνου, αλλά και η αξιοποίηση των διαλυμάτων με ευχάριστες για το παιδί δραστηριότητες μπορούν να επιφέρουν μόνο θετικό αποτέλεσμα. Τέλος, το να φαντάζεται κανείς πώς θα είναι να συμμετέχει σε μια συγκεκριμένη εξεταστική δοκιμασία, πώς θα ήθελε να είναι και πώς θα επιδιώξει να είναι, λειτουργεί συχνά βοηθητικά. Δηλαδή, το παιδί πρέπει να έχει προβλέψει τι θα πάρει μαζί του, να έχει ενυδατωθεί αρκετά, να έχει τραφεί σωστά το πρωί για να μπορέσει να λειτουργήσει κατά την περίοδο της διαδικασίας της εξεταστικής δοκιμασίας με ηρεμία. Κατά την εξεταστική λοιπόν δοκιμασία, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για τον έφηβο ή τι μπορεί να κάνει ο έφηβος για να αντιμετωπίσει το άγχος κατά τη διάρκεια που εξετάζεται? Όταν πλέον κανείς βρίσκεται στην κυρίως φάση μιας εξεταστικής δοκιμασίας και εφόσον έχει φροντίσει να ήταν σε καλή συναισθηματική κατάσταση κατά την προετοιμασία του για αυτήν, οι τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει για το επιπλέον έλεγχο του άγχους του μπορούν να αποβούν με βεβαιότητα λειτουργικές. Κυρίως θα πρέπει να υπενθυμίσει στον εαυτό του ότι πρόκειται για μια διαδικασία, για μια δοκιμασία, η οποία μπορεί με να το φέρει πιο κοντά στο στόχο του, δεν μπορεί όμως να τον εμποδίσει οριστικά από αυτόν. Μπορεί να πρόκειται για μια δοκιμασία που του λέει πράγματα για τον εαυτό του, δεν μπορεί όμως να επηρεάσει την αξία που έχει ως μοναδικό άτομο με μοναδικές δεξιότητες, προσωπικότητα και ταλέντα. Καλό θα ήταν να ξεκινήσει κανείς απαντώντας τις ερωτήσεις αξιολόγησης εκείνες που γνωρίζει καλύτερα. Δηλαδή, το να κοιτάξει το παιδί τα θέματα και αυτά που θεωρεί πιο πρόσφορα, πιο εύκολα, πιο βατά για αυτόν, να ξεκινήσει από εκεί. Η ενθάρρυνση και η αισιοδοξία που θα προκύψουν από τη διαχείριση τέτοιων ερωτημάτων, θεμάτων, μπορεί να μειώσει επιπλέον το άγχος, την αγχωτική διαδικασία και να αυξήσει τη δημιουργικότητα. Δηλαδή, το ίδιο το παιδί κάνοντας μια θετική αρχή και ξεκινώντας από τα γνωστά για αυτό θέματα, να μειώσει σταδιακά το άγχος του. Ποτέ δεν πρέπει να ξεκινάει ο μαθητής από αυτά που το δυσκολεύουν περισσότερο. Ξεκινάμε πάντα κάνοντας την εύκολη αρχή.
όταν ξεκινήσει το παιδί από τα εύκολα για αυτό θέματα, από τα θέματα που γνωρίζει, τότε δημιουργούνται κατάλληλες προϋποθέσεις για να διαχειριστεί και τα υπόλοιπα, γιατί έχει μετριαστεί το άγχος του. Οι θετικές σκέψεις και οι θετικές ενισχυτικές κουβέντες του ατόμου προς τον εαυτό του, το ότι αξίζει, το ότι θα μπορέσει να τα καταφέρει και ότι πρέπει να προσπαθήσει, αυτά δυναμώνουν την αυτοπεποίθηση και κάνουν την όλη τη δοκιμασία λιγότερο ή καθόλου δυνηρή. Μια μικρή προσευχή στην αρχή της δοκιμασίας ενδυναμώνει το παιδί και το κάνει να σκέφτεται θετικά, να έχει ελπίδες και να βασίζεται στον εαυτό του αλλά και στη δύναμη του Θεού. Μετά την εξεταστική δοκιμασία, συχνά, ακόμα και τότε που πλέον οι εξετάσεις είναι παρελθόν, το παιδί σκέφτεται με έναν τρόπο που επηρεάζει αρνητικά το συναισθημά του. Σκέφτεται, για παράδειγμα, αν έγραψα χειρότερα από ό,τι νομίζω, τι θα σκεφτούν οι δικοί μου για την απόδοσή μου, πώς θα δει ο καθηγητής το γραπτό μου, πώς θα με κρίνει, μήπως υστερώ σε γνώσεις. Εμείς λοιπόν διαβεβαιώνουμε τα παιδιά, καμία από τις σκέψεις αυτές δεν είναι αληθινή. Είναι κάτι που το γεννάει το μυαλό μας. Είναι συνέπεια μιας διαδικασίας που ενήχε συναισθηματικό φορτίο. Άρα λοιπόν οι αρνητικές σκέψεις, οι ανησυχίες και οι αμφιβολίες τις δημιουργεί ο εγκέφαλος για να αποφύγει τη συναισθηματική ένταση που είχε δημιουργηθεί. Καμία δεν πρόκειται, ειδικά σε αυτή τη φάση, να βοηθήσει είτε την αυτοπεποίθηση του ατόμου είτε ακόμη και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Στη φάση αυτή το παιδί θα είναι καλό να κάνει υπομονή, να σκέφτεται θετικά, είτε αποδώσει όπως θα επιθυμούσε είτε όχι. Και αυτό για να μην παγιωθούν χαρακτηριστικά στρες που είχαν δημιουργηθεί κατά την περίοδο των εξετάσεων και του δημιουργηθούν έτσι κάποιες δυσκολίες οι οποίες θα το επιβαρύνουν και κατά τη διάρκεια της πορείας του. Το να μπορέσει δεν ασχοληθεί με κάτι που του προκαλεί ευχαρίστηση, όπως βόλτα με τους φίλους του, διακοπές, ένα χόμπι, είναι ιδιαίτερα βοηθητικό. Η στάση τώρα των γονέων απέναντι σε ένα παιδί που βρίσκεται σε περίοδο σχολικών εξετάσεων, αν και δεν είναι ο μοναδικός καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας για τις σχολικές εξετάσεις, η στάση των γονέων όμως παίζει ρόλο, και σημαντικό μάλιστα. Καταρχήν, οι γονείς έχουν ή τουλάχιστον πρέπει να έχουν, οφείλουν να έχουν, τον πρώτο λόγο όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί μέσα στο σπίτι και τις σχετικές οριοθετήσεις. Όπως για παράδειγμα, το αν θα υπάρχουν θορύβοι που αποσπούν την προσοχή του παιδιού, το αν θα υπάρχει ένα περιβάλλον ηρεμίας, το αν θα υπάρχει φαγητό και θα τηρούνται και οι υπόλοιπες απαραίτητες συνθήκες ήρεμης διαβίωσης. Ένας γονιός οριοθετεί τις ώρες που παίζει το παιδί, για παράδειγμα, ή τις ώρες που η τηλεόραση είναι ανοιχτή, ή τις ώρες που επιτρέπονται επισκέψεις στο σπίτι, ακόμα και αν αυτές είναι από συγγενείς και άλλα προσφυλής στην οικογένεια άτομα. Αν οι γονείς έχουν μεταξύ τους εντάσεις, απορρέουσες από το παιδί ή άσχετες με αυτό, είναι δική τους ευθύνη να τις διαχειριστούν με έναν τρόπο που δεν θα αναστατώσει το παιδί και συνεπώς δεν θα αποσπάσει την προσοχή του από το διάβασμα. Σαφώς βέβαια οι γονείς πρέπει να είναι επίσης ευαισθητοποιημένοι στις πιο συγκεκριμένες ανάγκες του παιδιού τους, εκπαιδευτικές και μη, αλλά και συντονισμένοι με τις δυνατότητές του. Αν δηλαδή ένας γονέας έχει υπέρμετρες προσδοκίες για το αποτέλεσμα των εξετάσεων σε σχέση με τις αντικειμενικές δυνατότητες του παιδιού του, τότε το πιθανότερο είναι ότι το παιδί θα αγχωθεί, γιατί ο ίδιος ο γονέας θα το αγχώσει, θα του δημιουργήσει ανασφάλεια και θα το οθήσει να ταυτίσει τον εαυτό του με το αποτέλεσμα των εξετάσεων, κάτι που δεν πρέπει να ισχύει. Ότι δηλαδή, εφόσον ένα παιδί δεν τα πήγε καλά, για παράδειγμα, να αισθάνεται ότι δεν είναι άξιο, δεν είναι αγαπητό για αυτό που είναι και ότι δεν έχει αξία. Αν βέβαια το παιδί έχει δυνατότητες αλλά δεν τις θέτει σε ισχύ, τότε καλό είναι οι γονείς να ρωτηθούν αλλά και να συζητήσουν με το παιδί τους για το ποιοι είναι οι λόγοι που λειτουργούν ως τροχοπέδι στην πρόοδο του παιδιού. Πότε η συμπεριφορά των γονέων δεν βοηθά το παιδί και τι πρέπει να αποφεύγουν οι γονείς? Αυτό είναι ένα ερώτημα πολυπαραγοντικό. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από την υπερβολική πίεση, η οποία ποτέ δεν κάνει καλό, εφόσον το παιδί έχει ένα άγχος δημιουργικό, αλλά δεν κάνει και καλό όταν και το παιδί έχει υπερβολικό στρες. Οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες, για τις οποίες έχουμε συζητήσει πολλές φορές,
Όταν οι προσδοκίες δεν είναι ρεαλιστικές, αγχώνουν το παιδί σε υπέρμετρο βαθμό. Όταν βάζουμε πολύ ψηλά τον πύχη γιατί εμείς θεωρούμε ότι πρέπει το παιδί μας να στοχεύσει σε αυτό, όμως το παιδί μας δεν έχει αυτές τις δυνατότητες, τότε είναι δικό μας το πρόβλημα πώς θα μετριάσουμε αυτό το μη υγιές κομμάτι του εαυτού μας, που είναι να θέτουμε προσδοκίες για το παιδί οι οποίες είναι ανέφικτες. Επίσης η έλλειψη πλαισίου. Πολλές φορές όταν δεν υπάρχει καλή οργάνωση μες στην οικογένεια και σωστή οριοθέτηση, όταν δεν υπάρχει πρόγραμμα στην καθημερινότητα, όταν υπάρχουν ενδοοικογενειακές εντάσεις, όλα αυτά είναι ικανοί λόγοι να προκαλέσουν αναστάτωση στο παιδί και στο περιβάλλον του και δεν θα μπορέσει να αποδώσει το καλύτερο στις εξετάσεις. Επίσης ουδέποτε βοήθησε κανένα παιδί η σύγκριση με τα άλλα παιδιά, με τα αδέρφια του, με τα άλλα παιδιά στο περιβάλλον του. Επίσης η πίεση του να υπερβεί τον εαυτό του. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν ευχάριστα διαλύματα, γιατί και η υπερβολή της κλεισούρας που περνούν κάποια παιδιά κατά τη διάρκεια των εξετάσεων δεν δίνει τη δυνατότητα μιας απαραίτητης για τον εγκέφαλο ξεκούρασης και υγιούς ενασχόλησης και με διαφορετικά αντικείμενα. Σίγουρα υπάρχουν παιδιά που είναι στο χαρακτήρα τους πιο ατίθασα και πιο δύσκολα από κάποια άλλα. Πάντως όμως και οι γονείς οφείλουν να αναγνωρίζουν και τη δική τους συμμετοχή στη δημιουργία του χαρακτήρα του παιδιού. Όχι βέβαια με σκοπό την ενοχικότητα και την αυτοκατηγορία, αλλά για αυτοβελτίωση. Τέλος, η σύμπλευση των γονιών είναι τεράστια σημασίας γενικότερα για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, πόσο μάλλον για μια περίοδο εξετάσεων. Οι γονείς καλό είναι να έχουν μια ενιαία γραμμή απέναντι στα παιδιά τους και την οποιαδήποτε διαφορά τους να τη λύνουν και να τη διευθετούν κατηδίαν. Και έτσι το παιδί να μην αισθάνεται ότι μπορεί να χειραγωγήσει τους γονείς βασιζόμενο στις μεταξύ τους διαφορές και στην αδυναμία τους να χαράξουν μια κοινή πορεία. Εάν θα με ρωτούσατε τη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης και της ενθάρρυνσης του μαθητή, θα σας έλεγα ότι ισχύει όπως με όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας που βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικά γεγονότα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να δέχονται στήριξη και ενθάρρυνση και τα παιδιά και δίδε σε περίοδο εξετάσεων. Τα ανασφαλή παιδιά ενδεχομένως να χρειαστούν μια μεγαλύτερη βοήθεια. Ο κάθε γονιός συνήθως γνωρίζει ποιες είναι οι αδυναμίες του παιδιού του και σε ποια σημεία χρειάζεται περισσότερη στήριξη. Και αν δεν τα γνωρίζει, καλό είναι να αρχίσει να παρατηρεί περισσότερο το παιδί του και να επικοινωνεί καλύτερα μαζί του. Στην πορεία θα κάνουμε κάποιες προτάσεις για τους γονείς πώς να βοηθήσουν τα παιδιά και πώς να τα ενθαρρύνουν κατά την περίοδο των εξετάσεων.

0: Κυριακή Κούβαρη και στη συνέχεια της συζήτησής μας για το άγχος των μαθητών πριν από τις εξετάσεις, θα συζητήσουμε κάποιες προτάσεις, αφού για μας δεν υπάρχουν συνταγές για το πώς οι ίδιοι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους κατά την περίοδο των εξετάσεων. Καταρχήν θα προτείναμε και οι ίδιοι γονείς να προσπαθήσουν να είναι όσο το δυνατόν πιο ήρεμοι. Όταν οι γονείς αγχώνονται, αυτό το άγχος αυτόματα μεταφέρεται και στο παιδί. Και αν και το ίδιο το παιδί έχει στρες, τότε λειτουργεί πολύ περισσότερο επιβαρυντικά. Αν εσείς είστε ήρεμοι, αυτό θα νιώθουν και τα παιδιά κοντά σας. Επίσης, αποφορτίστε την όλη ατμόσφαιρα του σπιτιού, δημιουργώντας ευχάριστες συνθήκες. Εκτονωθείτε κι εσείς μαζί με τα παιδιά με κάποιο τρόπο. Κάντε ένα μικρό περίπατο, κάντε λίγο ποδήλατο, λίγο γυμναστική. Αφήστε τα παιδιά να συναντηθούν με τους φίλους τους για μικρά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να μην αγχώνονται τόσο πολύ και να μην έχουν συνεχώς στο μυαλό τους εξετάσεις. Ως γονείς, πρέπει να γνωρίζετε ότι η υπερβολική πίεση προς το παιδί να διαβάζει συνεχώς και συνεχής υπενθύμηση σε κάθε περίπτωση που το βλέπετε να κάθεται και να μην διαβάζει, δημιουργεί ακόμη περισσότερο άγχος. Γιατί πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά σε ηλικία 17 ή 18 ετών που δίνουν πλέον τις πανελλήνιες εξετάσεις, ξέρουν κατά κάποιο τρόπο τους ρυθμούς τους. Και αν νιώθουν πίεση από εσάς, μπορεί να κάνουν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή να διαβάζουν ελάχιστα. Προσπαθήστε να δώσετε στα παιδιά κάποιες εναλλακτικές λύσεις όταν αγχώνονται, έτσι ώστε να μην φαντάζουν όλα δύσκολα και ακατόρθωτα. Παραδείγματος χάρη, εάν είχαν πάρει χαμηλό βαθμό σε ένα μάθημα, δεν σημαίνει ότι δεν θα περάσουν στις εξετάσεις ή δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτύχουν το στόχο τους. Όταν σε κάποιο χρονικό διάστημα της ζωής τους είχαν μια πτώση στην επίδοσή τους ή μια αποτυχία, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους το χτυπάμε και να τους το υπενθυμίζουμε ξανά και ξανά για να το θυμούνται. Αν περιορίσουμε λοιπόν το δικό μας το άγχος, περιορίζουμε αυτόματα και το άγχος των παιδιών. Βοηθάμε το παιδί μας να θέσει ρεαλιστικούς στόχους και βραχυπρόθεσμους σε σχέση με τις εξετάσεις και μακροπρόθεσμους όσον αφορά την επαγγελματική του αποκατάσταση. Πρέπει να βοηθήσουμε στο παιδί εξηγώντας του ότι έχει σημασία η ξεκούραση, η καλή διατροφή, ο καλός ύπνος. Καλό θα είναι το πρόγραμμα όμως να μην είναι υπερβολικά αυστηρό. Το αυστηρό πρόγραμμα είναι λιγάκι δύσκολο να τηρηθεί στους εφήβους. Πρέπει να βοηθήσουμε το παιδί μας να διαχειριστεί το χρόνο του σωστά. Δηλαδή, αυτό που το παιδί βλέπει βουνό, ο γονιός μπορεί να το βοηθήσει να τα σπάσει σε μικρότερα κομμάτια για να μπορεί να το διαχειριστεί. Πολύ σημαντικό κομμάτι ακόμη αποτελούν τα κίνητρα για την περίοδο των εξετάσεων. Τα κίνητρα δεν δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Τα κίνητρα υπάρχουν πιο πριν. Όταν ξεκινάει ένα μικρό παιδί τη σχολική διαδικασία και περιμένει πώς και πώς το αυτοκολλητάκι της επιβράβευσης ή το άριστα που μπορεί να του βάλει ο δάσκαλος, είναι ένα πρώτο εξωτερικό κίνητρο το οποίο το βοηθάει σιγά σιγά να εσωτερικεύσει την επιτυχία. Δηλαδή η επιτυχία του παιδιού που βιώνεται σταδιακά είναι τροφοδοτική. Κάθε παιδί που έχει βιώσει συναισθήματα χαράς θέλει να τα ξαναβιώσει και έτσι δημιουργούνται εσωτερικά κίνητρα τα οποία οθούν το μαθητή να θέλει να πετυχαίνει τους στόχους του. Όταν λοιπόν φτάσει ένα παιδί στο να δώσει τις πανελλήνιες εξετάσεις, ήδη πρέπει να έχει γίνει μια δουλειά στοχοπροσήλωσης από πριν. Όμως είναι σημαντικό και για το ίδιο το παιδί να γνωρίζει ότι αυτή η διαδικασία, άσχετα με το αποτέλεσμα, θα έχει ένα τέλος και θα πρέπει να υπάρχει μια ανταμοιβή. Είτε αυτό σημαίνει διακοπές μαζί με τους γονείς του, είτε σημαίνει μια ανάπαυλα έτσι ώστε να επαναπροσδιορίσει τους στόχους του ή να ετοιμαστεί για μια καινούργια κατάσταση, όποια και αν είναι αυτή. Είναι σημαντικό λοιπόν για να κινητοποιηθεί το παιδί να το βοηθήσουμε να δει ότι υπάρχει και ζωή πέρα και μετά από τις εξετάσεις. Όταν ένα παιδί φτάνει στην περίοδο των εξετάσεων και κυρίως των πανελληνίων, έχει ήδη περάσει κάποια χρόνια στη ζωή του με κάποιες επιδόσεις, οι οποίες μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές. Εάν δεν ήταν τόσο θετικές. Καλύτερα είναι να αποφύγουμε αυτή τη χρονική περίοδο να μιλήσουμε στο παιδί για το πόσο μας είχε απογοητεύσει παλιότερα και το πόσο πια σημαντικό για μας είναι να μην μας απογοητεύσει πια και να επιτύχει. Όπως επίσης και καλό είναι να μην υπερηφανευόμαστε στο παιδί μας για το τι κάναμε εμείς στην ηλικία του ή ότι ήμασταν πρώτοι μαθητές ή πώς περάσαμε εμείς στο πανεπιστήμιο με μορφή κομπασμού και αλαζονίας και να δημιουργούμε στο παιδί συναισθήματα ότι είναι κατώτερο. Όπως επίσης δεν πρέπει να μειώνουμε το παιδί λέγοντάς του ότι όταν εμείς ήμασταν μικροί οι γονείς μας δεν μας έδιναν τίποτα, ότι δεν μας αντιμετώπιζαν όπως αντιμετωπίζουμε εμείς το ίδιο, ότι ήταν πιο πιεστικοί, ότι εμείς δεν είχαμε τίποτα στην ηλικία του αλλά πετύχαμε τους στόχους μας. Δεν είναι καλό για την περίοδο των εξετάσεων να μειώνουμε το παιδί μας με αυτόν τον τρόπο. Επειδή τα παιδιά διαβάζουν αρκετές ώρες, το να συνεχίσουν να διαβάζουν ενώ είναι κουρασμένα δεν είναι ωφέλιμο και δεν είναι και αποτελεσματικό. Οπότε όταν το ίδιο το παιδί έχει περάσει αρκετές ώρες διαβάζοντας, δεν είναι καλό να το εξαντλούμε άλλο, γιατί δεν έχει και απεριόριστες δυνατότητες και ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Μέχρι κάποιες ώρες μπορεί να συγκεντρωθεί. Άρα δεν πρέπει να υποχρεώνουμε το παιδί να διαβάζει όταν είναι κουρασμένο. Επίσης δεν είναι σωστό να το φροντίζουμε σε εισαγωγικά περισσότερο από όσο χρειάζεται, γιατί δεν είναι άρρωστο, απλά δίνει εξετάσεις. Δεν το υπερταΐζουμε, δεν του δίνουμε υπερβολικά συμπληρώματα διατροφής, δεν προσπαθούμε δηλαδή υπερβολικές τέτοιες καταστάσεις να τις αποφύγουμε. Το παιδί, όπως είπαμε, δεν είναι άρρωστο, δίνει εξετάσεις, στεκόμαστε διακριτικά δίπλα του. Όταν θελήσει κάτι θα το ζητήσει, φροντίζουμε να έχει μια υγιεινή διατροφή και ένα σωστό ύπνο και ένα σωστό πρόγραμμα, αλλά δεν στεκόμαστε δίπλα του συνεχώς και δαιμονεύοντας το αυστηρά και δίνοντάς του συνεχώς τροφή. Αυτό που έχει ανάγκη το παιδί σε αυτή τη φάση είναι να είμαστε εκεί και να το ακούμε, να μοιραστεί μαζί μας τις ανησυχίες και τους φόβους του και να το καθησυχάσουμε. Και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι το παιδί μας είναι αυτό που δίνει εξετάσεις. Δεν δίνουμε εξετάσεις, όπως ακούγεται πολύ συχνά, αν και μπορεί να νιώθετε κι εσείς ότι με κάποιο τρόπο είστε σε μια διαδικασία εξέτασης. Όμως είναι αρνητικό για το παιδί όταν μιλούν οι γονείς του και λένε ότι σήμερα δώσαμε ιστορία, πήγαμε καλά, αύριο είναι τα λατινικά, να δούμε πώς θα πάμε. Δεν είναι θετικό για το παιδί, είναι σαν να κάνει μια προσπάθεια για δύο και για τρεις ανθρώπους και δεν είναι σωστό να το επιβαρύνουμε. Και σε κάθε περίπτωση, όταν θέλουμε να διαχειριστούμε λίγο το άγχος του παιδιού ή να βοηθήσουμε στη στοχοπροσήλωσή του, ήδη το παιδί προετοιμάζεται από εκπαιδευτικούς, άρα οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μας βοηθήσουν με ηρεμία και με σωστή καθοδήγηση πώς να δημιουργήσουμε ένα θετικό πρόγραμμα για το παιδί. Και επίσης πρέπει να σκεφτούμε και κάποια άλλα σημαντικά πράγματα. Ίσως οι εξετάσεις συνιστούν μια πρώτη δοκιμασία για το πώς θα ανταποκριθεί ένα παιδί σε μελλοντικές απαιτήσεις. Όμως είναι και χρέος του γονέα να βοηθά το παιδί να προσαρμοστεί σε δύσκολες καταστάσεις και να το βοηθήσει να αντιληφθεί ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει στη ζωή του να βάζει και επιπλέον εναλλακτικές λύσεις και πλάνα. Δηλαδή σε κάθε στιγμή, σε κάθε δύσκολη κατάσταση το παιδί να μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι υπάρχουν εναλλακτικές, έτσι ώστε να μην βιώνει συναισθήματα απογοήτευσης. Και πάνω απ' όλα ας μην ξεχνάμε ότι η καλή επαφή του γονέα με έναν πνευματικό θα βοηθήσει και θα στηρίξει και το γονέα, έτσι ώστε να μπορέσει και εκείνος να στηρίξει το παιδί του. Και ας μην αγνοούμε τη μεγάλη δύναμη της προσευχής, που σε τέτοιες περιόδους, όπως είναι περίοδος εξετάσεων, ενδυναμώνει τον άνθρωπο, βοηθά και το γονέα και το παιδί να συνεχίσει και να αγωνιστεί και να παλέψει για κάτι καλύτερο. Νομίζω ότι ας μην διστάσουμε να πάρουν μια ευλογία τα παιδιά μας αυτές τις μέρες, να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία που είναι για τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις, να κοινωνήσουν τα παιδιά μας, να πάρουν δύναμη από το Θεό για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, κάθε δοκιμασία κάτι αφήνει στον άνθρωπο, και ακόμα και αρνητικό όταν είναι το αποτέλεσμα, σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι πάντα έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη και και είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Παιδί και κόσμος. Επιμιλείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

0: ώρα Ελλάδος 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
6: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
7: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
7: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
7: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020,
8: 2021 και 2022, ενώ το Δημοτικό και το Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
9: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Η πόλη του Πειραιά υποδέχεται την τιμία κάρα του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας Γερβασίου Παρασκευοπούλου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, η οποία θα τεθεί σε προσκύνηση στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς. Το Ιερό Σέβασμα θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος και θα το υποδεχθεί επικεφαλής του κλήρου και του λαού της τοπικής μας Εκκλησίας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του Μητροπολιτικού μας Ναού. Η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου Παρασκευοπούλου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς.
10: Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά. Έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Το νέο βιβλίο του Στέφανου Μίλεση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, που φέρνει στην επιφάνεια γεγονότα και πράξεις που εφημερίδες Πανελλήνιας Κυκλοφορίας απέδωσαν σε θαυμαστά περιστατικά τα οποία έγιναν στον Πειραιά το 18ο, τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Μία πρωτότυπη έρευνα που παράλληλα προσεγγίζει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια στην πόλη του Πειραιά. Τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά, έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Τόποι και άνθρωποι. Ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς, Στέφανο Μίλεση.

αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την πτώση της βασιλεύουσας. Ο Οθωμανικός στρατός που βρισκόταν συγκεντρωμένος έξω από τα τείχη της βασιλεύουσας αριθμούσε, σύμφωνα με τα λεγόμενα, 150.000 στρατιώτες και 100.000 υπείς. Αυτός ήταν μόνο ο τακτικός στρατός του Μωάμεθ, διότι εκτός από αυτόν υπήρχαν συγκεντρωμένα μπουλούκια τάκτων που συμμετείχαν στην πολιορκία, ελπίζοντας ότι κατά τη στιγμή που θα εισέλθουν στην πόλη του Κωνσταντίνου θα αρπάξουν τους σταυρούς, θα λαφυραγωγήσουν. Η πολιορκία της βασιλεύουσας κράτησε όλη την άνοιξη. Οι πολιορκούμενοι έβλεπαν ότι οι Οθωμανοί ήταν πολύ άριθμοι. Ήλπιζαν όμως να καταφέρουν να τους αποθήσουν έστω και την ίστατη στιγμή. Λίγες μέρες πριν εκπνεύσει ο Μάιος, είχε μεσολαβήσει ο γαμπρός του Σουλτάνου, όπως έγραψε ο Φρατζής, ο Δούκας, αλλά και ο Χαλκοκονδύλης, και συμβούλευε τους Έλληνες να παραδώσουν την πόλη και να φύγουν με τις οικογένειές τους για να γλιτώσουν από το χαμό. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος τότε συνεκάλεσε πολεμικό συμβούλιο, το οποίο χωρίς πολλές συζητήσεις απέρριψε την πρόταση. Τότε ήταν που ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έδωσε στο Μωάμεθ εκείνη την ιστορική απάντηση: «Ούτε δικό μου δικαίωμα είναι, ούτε κανενός άλλου από όσους κατοικούν την πόλη να σου την παραδώσουμε. Είμαστε όλοι αποφασισμένοι να πεθάνουμε χωρίς να λυπηθούμε για τη ζωή μας». Μετά από αυτή την απάντηση, ο Μωάμεθ όρισε την 29η Μαΐου ως ημέρα γενικής εφόδου, αποξηράς και αποθαλάσσης. Τότε γράφει ο Δούκας: «Χαρά μεγάλη πλημμύρισε το Οθωμανικό στρατόπεδο, καθώς κυκλοφόρησε σε αυτό ότι μεγάλες τιμές και αμοιβές θα δοθούν σε εκείνους που θα πατούσαν πρώτοι τα τείχη της πόλης». Αυτά όλα έγιναν τη νύχτα της 27ης Μαΐου, που ήταν η γιορτή των Αγίων Πάντων. Οι στρατεύσιμοι της βασιλεύουσας ως προς τον αριθμό δεν ξεπερνούσαν τις 10.000, εν τούτης έτρεφα την ελπίδα, σχεδόν τη βεβαιότητα, ότι θα απέκρουαν και εκείνη την επίθεση των εχθρών, όπως απέκρουσαν στο παρελθόν και εκατοντάδες άλλες. Στις 29 Μαΐου, που ήταν και η γιορτή της Αγίας Θεοδοσίας, άρχισε η μάχη. 2 ώρες έπεφταν οι Τούρκοι κατά κύματα πάνω στα τείχη της βασιλεύουσας, συντριβόμενοι πάνω στην υπεράνθρωπη αντίσταση των υπερασπιστών. Από την κορυφή των τειχών, οι Βυζαντινοί έριχναν λίθους με ειδικά μηχανήματα που λέγονταν λιθοβόλοι, ενώ οι Βυζαντινοί δρόμονες κατέκαιγαν τα βαρβαρικά πλοία με το υγρόν πυρ που διέθεταν. Οι Τούρκοι κατάφερναν και τοποθετούσαν πάνω στα τείχη σκάλες στις οποίες ανέβαιναν και από τις οποίες κατακριμνίζονταν από τους υπερασπιστές. Δυστυχώς, ο στρατηγός Ιουστινιάνης, αν και πληγώθηκε μόνο ελαφρά, εγκατέλειψε τη θέση του και κατέφυγε προς την περιοχή του Γαλατά, όπου βρίσκονταν εκεί και άλλοι πατριώτες του. Η φυγή του απογοήτευσε τους μαχόμενους στο συγκεκριμένο τμήμα των τειχών, η αντίσταση χαλάρωσε και η πτώση της βασιλεύουσας άρχισε. Ο Σουλτάνος είχε υποσχεθεί τις πιο μεγάλες αμοιβές στον πρώτο από τους στρατιώτες που θα ανέβαινε στην κορυφή του τείχους. Και αυτό το προνόμιο το κέρδισε κάποιος γενίτσαρος του Σγανού Πασά, ονομαζόμενος Χασάν, από το λοπάδιο της Βυθινίας. Πίσω από αυτόν, οι Τούρκοι ξεπρόβαλαν πολύ μαζί και σε άλλα μέρη. Έτσι φάνηκε πως είχε αρχίσει το τέλος. Το αμέτρητο πλήθος των επιδρομέων επικράτησε και από στιγμή σε στιγμή έμελε να ξεχυθεί στο εσωτερικό της πόλης σαν ένα τεράστιο κύμα. Οι τελευταίοι υπερασπιστές, γεμάτοι από τραύματα, τσακισμένοι από την κούραση, πεθαμένοι από την πείνα και τη δίψα, ύστερα από τις τρομερές και ατέλειωτες μάχες που είχαν δώσει, μάταια προσπαθούσαν με παράφορη αντρία, υποκύπτοντας το πλήθος εκείνο που το ενδυνάμωναν διαρκώς νέοι επιδρομείς που έρχονταν από παντού.
Μια βοή σαν φρικτός θόρυβος ακούστηκε σίγκερα μπρος και πίσω από τα τείχη και έφτανε σε όλη την τρομαγμένη πόλη έως κάτω τον Κεράτιο. Ήταν η τρομερή είδηση που απλώθηκε στη στιγμή. Εάλλο η πόλης. Η πόλη κυριεύθηκε. Κραυγή που αντίχησε στις καρδιές όλων των κατοίκων. «Εκυριεύθη το τείχος», φώναζαν. Και οι τουρκικές σημαίες κυμάτιζαν πάνω του. Τα τουρκικά στρατεύματα που όρμησαν από την Κερκόπορτα είχαν καταλάβει από το πίσω μέρος μερικούς από τους μεγάλους πύργους του περιβόλου και είχαν ανέβει πάνω μεταξύ της πορτούλας αυτής και της πύλης της Αντριανούπολης και αφού επέταξαν κάτω τις σημαίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αλλά και του Αγίου Μάρκου των Ιταλών, τις αντικατέστησαν με τις σημαίες του Μωάμεθ. Οι σημαίες του Ισλάμ με το μισοφέγγαρο κυμάτιζαν αλίμονο πάνω στο αυτοκρατορικό ανάκτορο και στη μεγάλη εκείνη πύλη που από 8 αιώνες και παραπάνω είχε αποκρούσει τις ακατάπαυστες και λυσασμένες επιθέσεις του μωμεθανικού κόσμου. Σε διάστημα ενός τετάρτου της ώρας υπήρχαν μέσα στα τείχη πάνω από 30.000 Τούρκοι και ο καθένας ευβιάζετο γιατί τον έκαιγε η ελπίδα να λάβει μέρος στη λιλασία. Οι Τούρκοι στρατιώτες ορμούσαν πάνω με οργή και πολύ θυμό γιατί είχαν αγανακτήσει από τη μεγάλη παράταση της πολιορκίας. Εκείνη ακριβώς την ώρα ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος που είχε τρέξει από τη βορεινή άκρη της κοιλάδας του Λύκου για να μάθει πώς οι τουρκικές σημαίες κυμάτιζαν πάνω σε μερικούς πύργους του περιβόλου αλλά κυρίως για να αντισταθεί στην ισόρμηση των τόσων τουρκικών στιφών από την Κερκόπορτα φάνηκε να καλπάζει πάλι πάνω στο άλογό του που το κέντριζε με μανία. Κέτρεχε έτσι σε όλο το μήκος του τείχους όπου οι Τούρκοι κατέφταναν αμέτρητοι και προσπάθησε για τελευταία φορά να συγκεντρώσει τους αραιούς δυστυχώς υπερασπιστές που του είχαν απομείνει. Και βλέποντας ότι όλα αυτά είχαν τελειώσει και αφού διέταξε τους στρατιώτες του να τον ακολουθήσουν έβγαλε την αυτοκρατορική στολή και κράτησε μονάχα τα κόκκινα πέδιλα τα λεγόμενα καμπάγια που είχαν πάνω τους χρυσούς δικέφαλους αετούς. Κατόπιν γύμνωσε το σπαθί του και σκεπασμένος με την ασπίδα όρμησε στο κρισιμότερο σημείο της μάχης προσπαθώντας να σταματήσει για τελευταία φορά τους αμέτρητους επιδρομής. «Ο σαν λιοντάρι βριχόταν», έγραψε ο Φρατζής και με το σπαθί στο δεξί χέρι έσφαζε πολλούς από τους εχθρούς και το αίμα έτρεχε σαν ποτάμι από τα χέρια και τα πόδια του. Και πίσω του ο Δον Φραγκίσκος ο Τολέδος που πολέμησε όμοια με τον αρχαίο Αχιλέα που κομμάτιαζε τους εχθρούς με τα νύχια και τα δόντια αλλά και ο Θεόφιλος ο Παλαιολόγος που καθώς είδε το βασιλέα να μάχεται και την πόλη να πέφτει έκραξε κλαίγοντας και είπε «Θέλω καλύτερα να πεθάνω παρά να ζω» και όρμησε μέσα στη μάχη κραυγάζοντας και σκοτώνοντας όλους εκείνους που έβρισκε μπροστά του. Αλλά και ο Ιωάννης ο Δαλμάτης που ήταν εκεί παρόν πολέμησε με γενναιότητα. Δυστυχώς όμως τους γενναίους αυτούς άντρες τους νίκησε το αμέτρητο πλήθος των βαρβάρων επιδρομέων και έτσι έπεσε πολύ κοντά στην πύλη του Αγίου Ρουμανού σαν απλός στρατιώτης ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ενδέκατος από τους ομώνυμους αυτοκράτορες της Κωνσταντινούπολης εκείνο το πρωινό της 29ης Μαΐου του 1453 ημέρα τρίτη της εβδομάδος ημέρα 55η της πολιορκίας. Κι ήταν ολόκληρη ζωή του αλυσμόνητου εκείνου βασιλιά και μαρτυρικού βασιλιά της πόλης 49 χρόνια και 3 μήνες και 20 ημέρες, έγραψε ο Φρατζής. Ο θάνατος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ήταν ο θάνατος ενός ήρωα. Ο Δούκας αλλά και ο Αρχιεπίσκοπος Λεωνάρδος περιγράφοντας τα περιστατικά της πολιορκίας γράφουν και οι δύο ότι στην τελευταία ώρα του αγώνα βλέποντας
την πολυαγαπημένη του πόλη να περνά στους Τούρκους, φώναξε. «Μα δεν υπάρχει κανείς χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι». Υπήρξαν πολλές διηγήσεις περί των περιστατικών του θανάτου του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, που φυσικά διαφέρουν μεταξύ τους. Η πιθανότερη και επικρατέστερη από τις διηγήσεις είναι εκείνη που θέλει ότι όταν ο Σουλτάνος μετά το θρίαμβο έμαθε την τύχη του αυτοκράτορα, έψαξαν και ύστερα από έρευνας αναγνώρισαν το πτώμα του από τα σανδάλια του που είχαν πάνω τους χρυσούς αετούς που κατά διαταγή του Μωάμεθ, αφού έκοψαν το κεφάλι, το έδειξαν σε εγμαλώτους Έλληνες, οι οποίοι το αναγνώρισαν κλαίγοντας. Μετά την είσοδο των εχθρών στον περίβολο, οι τελευταίοι υπερασπιστές βρέθηκαν κλεισμένοι μέσα σε αυτόν, σαν να βρίσκονταν σε ποτικό παγίδα. Η μόνη έξοδος που τους απέμενε ελεύθερη για να καταφύγουν μέσα στην πόλη ήταν η μικρή πορτούλα από την οποία είχε φύγει λίγο νωρίτερα ο Ιουστινιάνης όταν είχε τραυματιστεί ελαφρά. Ένας τεράστιος σωρός όμως από πτώματα Ελλήνων και Ιταλών την έκλεινε και έτσι εμπόδιζε κάθε απόδραση. Ο αρχιεπίσκοπος Λεωνάρδος λέγει ότι 800 περίπου από αυτούς τους πολιορκούμενους Έλληνες έπεσαν επί τόπου σε εκείνο το σημείο. Τα τείχη είχαν ερημωθεί πλέον από τους υπερασπιστές, εδώ δεν υπήρχε κανένα πλέον εμπόδιο για τους επιδρομής. Και αυτή ακόμα η πύλη του Αγίου Ρωμανού παραβιάστηκε στο τέλος και ανοίχτηκε διάπλατα. Μια άλλη ομάδα Τούρκων έτρεξε στην πύλη της Αντριανουπόλεως και αφού την άνοιξε και αυτή από μέσα, βοήθησε στο να εισβάλλουν ακόμα περισσότερη επιδρομής. Από εκείνη τη στιγμή η Κωνσταντινούπολη ήταν παραδομένη στους Τούρκους. Κάποια από τις γραφές της πτώσης της πόλης μας πληροφορεί ότι ο Σουλτάνος, μόλις είδε τον νεκρό αυτοκράτορα, ρώτησε τους γενίτσαρους ποιος από αυτούς τον είχε σκοτώσει για να μπορέσει τάχα να τον βραβεύσει. Και όταν κάποιος

της ωραίας πύλης. Οι λίγοι εκείνοι γενναίοι είχαν καταφύγει σε μερικούς πύργους του τείχους και μάλιστα στους πύργους εκείνους που είχαν τα ονόματα των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου Λέοντος και Αλεξίου, που βρίσκονται σήμερα νοτιότερα από το φάρο του παλαιού Τσεραγιού. Εκεί πολέμησαν γενναία οι κρητικοί ναύτες για πολλές ώρες και σκότωναν συνεχώς τους Τούρκους. Και μολονότι είχαν μάθει την άλωση της πόλης, αρνήθηκαν επίμονα να παραδοθούν παρά τη μεγάλη δυσαναλογία των δυνάμεων και προτίμησαν το θάνατο από την ήττα. Το απόγευμα ο Σουλτάνος, που είχε μάθει για αυτούς, τους προσέφερε συμφωνία να κατέβουν από τα τείχη και να φύγουν ελεύθεροι, παίρνοντας μαζί και το καράβι τους. Και πραγματικά με πολλή δυσκολία τους έπεισαν να δεχτούν αυτούς τους τόσο τιμητικούς για τη ζωή τους όρους. Και φαίνεται ότι αυτοί ήταν οι τελευταίοι υπερασπιστές μιας πόλης που είχε ήδη πέσει. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, πολλοί από τους κατοίκους της πόλης έμειναν σχεδόν κατάπληκτοι μόλις είδαν ξαφνικά τους Τούρκους ανάμεσά τους να κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης. Κι άλλοι έτρεχαν προς το λιμάνι και τα πλοία, ενώ άλλοι έφευγαν προς τις εκκλησίες και την Αγία Σοφία. Και ύστερα από λίγο, η μεγάλη εκκλησία γέμισε μέχρι ασφυξίας και εκείνοι που βρέθηκαν κοντά στις πόρτες τις μαντάλωναν από μέσα. Σε μερικούς δρόμους προχωρούσαν οι κάτοικοι κατά ομάδες, ενώ γυναίκες κρατούσαν αναμένες λαμπάδες καθώς πήγαιναν στις εκκλησίες για να ακούσουν τις λειτουργίες. Και όταν ξαφνικά έφτασε η φήμη της πτώσης, άρχισαν να τρέχουν παράφορα, με φρικτό τρόμο, και να φωνάζουν με αναστεναγμούς ότι οι Τούρκοι είχαν πατήσει την Άγια Πόλη. Χιλιάδες γυναίκες και παιδιά γέμισαν ξαφνικά τους δρόμους, σαν να τους είχαν διώξει από τα σπίτια τους, σαν να είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός. Τα γεγονότα που ακολούθησαν σε όλες τις συνοικίες της πόλης ξεπερνούν σε φρίκη και φαντασία κάθε περιγραφή που αναφέρεται στη σφαγή και στην αιχμαλωσία των κατοίκων της πόλης. Λέγεται ότι σε μερικούς τόπους η γη δεν φαινόταν από τους νεκρούς. Παράλληλα με τις σφαγές δε, υπήρχε και η αχόρταγη δίψα για το κέρδος, που ήταν το μόνο αίσθημα που θα μπορούσε να μετριάσει τις σφαγές των βαρβάρων. Οι Τούρκοι σταμάτησαν να σκοτώνουν μόνο όταν είδαν τον πλούτο που τους περίμενε και έτρεξαν να προλάβουν να πλατσικολογήσουν κι αυτοί. Μερικά πλοία βυζαντινά κατάφεραν να απομακρυνθούν από την πόλη, καθώς τα πληρώματα των τουρκικών πλοίων τη στιγμή εκείνη τα είχαν εγκαταλείψει και είχαν αποβαστεί στη γη και ορμούσαν στο πλιάτσικο. Διότι αν ο τουρκικός τόλος παρέμενε συγκροτημένος τη στιγμή εκείνη, ούτε οι ελάχιστοι που κατάφεραν να ξεφύγουν δεν θα το είχαν κατορθώσει. Η λαφυραγωγία είχε τρελάνει τους Μωαμεθανούς, που ορμούσαν κατά ομάδες στα σπίτια των πλουσίων και λαιλατούσαν σχηματίζοντας πρόχειρες συμμορίες για να επικρατεί η μία της άλλης, αφού και μεταξύ τους σκοτώνονταν για το ποιος θα πρωτοαρπάξει ό,τι ήθελε. Όλα τα άγρια και φουντωμένα εκείνα στήφη έτρεχαν μέσα στην πόλη προς όλες τις κατευθύνσεις, σκότωναν όποιους έβρισκαν μπροστά τους, χωρίς να λογαριάζουν την τάξη, την ηλικία, το φύλο. Αν ήταν άντρας, γυναίκες, παιδιά, καλογύρους ή άρχοντες. Άλλοι σκοτώθηκαν στο δρόμο που έτρεχαν για να διαφύγουν. Αλλά και εκείνοι που έμεναν στα σπίτια τους δεν είχαν καλύτερη μοίρα, καθώς ορμούσαν μέσα σε αυτά οι γενίτσαροι για πλιάτσικο. Το θέαμα ήταν φοβερό και λεϊνό και ξεπερνούσε κάθε τραγωδία. Τα μουσουλμανικά μαζέματα κάθε έθνους, κάθε φυλής και κάθε τύχης ασελγούσαν πάνω στον άμαχο χριστιανικό λαό. Τα άγρια και ακάθαρτα εκείνη στήφη των 200.000 πλιατσικολόγων ξεχύθηκαν στην πόλη. Οι συμμορίες που είχαν σχηματιστεί είχαν μοιράσει από πριν μεταξύ τους την πόλη για να εξασφαλίσουν τη σύλληψη όλων των κατοίκων και την αρπαγή των πολύτιμων πραγμάτων, τα οποία άρχισαν να συγκεντρώνουν μαζί με τους εχμαλώτους σε δρόμους και πλατείες. Γέροι και γριές, παιδιά και νέοι, αγόρια και κορίτσια,
δένονταν μεταξύ τους βάναυσα σε μακρές

0: με σχοινιά για να ξεχωρίζουν οι διοκτησίες του κάθε άρπαγα. 60.000 εγμάλωτοι, κατά τις μαρτυρίες των χρονογράφων, και περισσότεροι, κάθε ηλικίας και κάθε τάξης, δέθηκαν έτσι μεταξύ τους, αναμένοντας την τύχη τους. Και αφού πωλήθηκαν και ξαναπουλήθηκαν, σύρθηκαν από τους αγρίους του Ισλάμ να τελειώσουν τις άθλιες ημέρες της ζωής τους σε κάθε γωνιά του μουσουλμανικού κόσμου και σε όλες τις πόλεις της Οικουμένης. Ιδού μια μικρή αναφορά από τον Κρητόβουλο, ο οποίος έγραψε ότι βιβλία ιερά και θεία και άλλα εξαρτήματα της χριστιανικής παιδείας και φιλοσοφικά βιβλία τα έριγναν οι Μωαμεθανοί στη φωτιά και τα καταπατούσαν άγρια και τα περισσότερα τα κατέστρεφαν ή τα πουλούσαν όχι για κέρδος, αλλά επειδή αυτό πρόσταζε η αγράμματη και βάναυση φύση τους, και τα πουλούσαν μη γνωρίζοντας την πραγματική τους αξία για 2 ή 3 οβολούς. Ξερίζωναν τις Άγιες Τράπεζες από τα θεμέλια και τις αναποδογύριζαν και έψαγναν τους τοίχους των ανέγκυκτων τόπων και έσκαβαν μέχρι και τα θεμέλια των ιερών εκκλησιών για να βρουν δήθεν χρυσάφι, και άλλα παρόμοια τέτοια έκαναν. Και κάθε σπίτι που καταλάβαναν, σήκωναν έξω από αυτό ένα δικό τους λάβαρο σε ένα πρόχειρο πανί, ως σήμα ότι αυτοί εκεί έφτασαν πρώτοι. Έτσι, αμέτρητα τέτοια λάβαρα κυμάτιζαν στα σπίτια της πόλης. Από την αρχή αυτού του δράματος, που για συντομία καλείται πτώση της βασιλεύουσας, πολλοί από τους κατοίκους γέμισαν τις εκκλησιές και τα ιερά κτίρια, καθώς υπήρχε έθιμο την εποχή εκείνη, έθιμο γνωστό σε όλα τα πολιτισμένα έθνη του κόσμου, που άκουγε στο δικαίωμα του ασύλου. Ήδη από την αρχαία Ελλάδα, όσοι προσέτρεχαν σε ιερά, εξασφάλιζαν άσυλο για τις ζωές τους. Έτσι και στην πόλη, τις στιγμές εκείνες, ο κόσμος έτρεχε στις εκκλησιές και κύρια στη μεγάλη εκκλησία της Αγίας Σοφίας, γιατί πίστευε ότι εκεί θα είχε την τύχη του ασύλου. Όμως, οι Τούρκοι, όταν η λαιλασία ξεκίνησε, τα πρώτα σημεία που έτρεξαν να λαιλατήσουν ήταν οι εκκλησίες, αφενός διότι η αμάθειά τους τους κρατούσε σκοτεινή στο μυαλό τους την έννοια του ασύλου, αφετέρου διότι είχαν ακούσει ότι στις εκκλησίες θα έβρισκαν τα περισσότερα πλούτη και τους πλουσιότερους κατοίκους που θα άξιζε να εχμαλωτιστούν. Και αυτή η αιτία είχε σταθεί το μεγαλύτερο κίνητρο της αλητείας και της λαιλασίας και είχε δημιουργήσει στην Ανατολή πραγματικό θρύλο για τους άπειρους θησαυρούς που βρίσκονταν στις εκκλησίες και κύρια στη μεγάλη εκκλησία της χριστιανοσύνης, την Αγία Σοφία. Πραγματικά, η περίφημη για την αρχιτεκτονική της και όχι μόνο εκκλησία γέμισε από οικέτες που προσέφυγαν για να σωθούν και από απελπισμένους που περίμεναν με αγωνία την τύχη τους, την ίδια στιγμή που εκατοντάδες ιερείς με τα γιορτινά τους άμφια τελούσαν την τελευταία τους θεία λειτουργία. Αλίμονο, δεν πέρασε πολλή ώρα. Μια μεγάλη ομάδα Τούρκων, ματωμένων από το φόνο το θυμάτων τους, τράνταξε τις πόρτες και τις έσπασε με βία. Και ακολούθησε μια σκηνή από τις αγριότερες της ανθρώπινης ιστορίας. Και αφού μπήκαν στο μέγιστο ναό του Θεού της Σοφίας, λέγει ο Κρητόβουλος, βρήκαν εκεί πολύ μεγάλο πλήθος κόσμου που έκανε την προσευχή του. Και όλοι όσοι ήταν νέοι, υγιείς και ωραίοι, δέθηκαν με σκοπό την πώληση. Και τα πάντα χρησιμοποιούσαν για να τους δέσουν. Τα λουριά τους, τις ζώνες τους, τα μαντήλια, τα πετραχίλια, τα χαλινάρια των αλόγων. Και οι Τούρκοι χτυπιόντουσαν μεταξύ τους μέχρι θανάτου για τις όμορφες γυναίκες και μάλωναν για αυτές. Τους περισσότερους από τους εγμαλώτους τους γύμνωναν από τα ρούχα τους. Τους τοποθετούσαν, όπως είπαμε, σε μακρές σειρές για να τους μεταφέρουν σε πλοία ή στις αγορές, όπου το πλήθος άλλων στη συνέχεια θα τους αγόραζε, προσέξτε, με τα χρήματα που είχαν αρπάξει από τους ίδιους. Οι νικητές επιδρομής φορούσαν μέχρι και άμφια ιερέων, γελούσαν με τους σταυρούς και τα δισκοπότηρα και πάνω στους σταυρωμένους τοποθετούσαν ηρωνικά σαρίκια. Ο Ρικέριος διηγείται πως οι Τούρκοι εγκατέστησαν μέσα στην Αγία Σοφιά δημόσιες γυναίκες και στάβλους για τα άλογα και έριγναν μέσα στην κοπριά τα αγιότερα λείψανα της χριστιανοσύνης. Και την ίδια εκείνη τραγική ώρα οι Βυζαντινές αρχόντισες, καθώς δεν είχαν αντιληφθεί την πτώση της πόλης, συνέχιζαν να συνέρχονται βλαβικά σε έναν άλλο ναό, αυτόν της Αγίας Θεοδοσίας, κουβαλώντας μαζί τους άνθη ευλάβειας, ρόδα, μέσα σε μεγάλα κάνιστρα. Ξαφνικά, μπουλούκια γενίτσαρων πετάγονταν μπροστά τους και έγινε και εκεί το μεγάλο κακό. Στις φοβερές εκείνες στιγμές, ένα άλλο μπουλούκι από γενίτσαρους οσμίστηκε το πλιάτσικο του πρώτου και ρίχτηκε κι αυτό και χτυπήθηκαν δεξιά και αριστερά και το πλακόστρωτο γέμισε με αίματα και νεκρούς ανθρώπους ανάμεσα σε εκατοντάδες κόκκινα και λευκά ρόδα. Και το θέαμα τόσων εκατοντάδων ανθρώπων νεκρών ανάμεσα στα κόκκινα τριαντάφυλλα ήταν ικανό να λυγίσει και τον πιο άπιστο άνθρωπο. Γι' αυτό και αμέσως οι Τούρκοι καθάρισαν το δάπεδο από τους ανθρώπους εκείνο το ίδιο βράδυ. Και έτσι όταν εισήλθε ο Μωάμεθ στο θέατρο εκείνης της άδικης ανθρωποσφαγής, το μόνο που βρήκε ήταν ένας ανθοστόλιστος ναός με τριαντάφυλλα που συνέχιζαν να κρέμονται άθικτα από τις κολόνες και από τα ψηλά σημεία ως γυρλάντες. Γι' αυτό και το ονόμαζε Γκιούλ Τζαμί, δηλαδή τέμενος των ρόδων. Όλες οι άλλες εκκλησίες και τα αμέτρητα κλεισάκια και τα λαμπρά μοναστήρια που επί 10 αιώνες αποτελούσαν το στολίδι του Βυζαντίου και της Οικουμένης λαιλατήθηκαν και μολύθηκαν και όλα τα ιερά βιβλία, ανεκτήμητα χειρόγραφα, καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά κοιμήλια, όλοι οι κώδικες των δημοσίων και ιδιωτικών βιβλιοθηκών καταστράφηκαν και κάηκαν, σπαράχτηκαν πραγματικά. Η καταστροφή και η απώλεια της μορφωμένης, της πνευματικής ανθρωπότητας ήταν ανυπολόγιστη. Ο Δούκας έγραψε ότι όλα τα χειρόγραφα της αρχαιότητας που έφταναν σε πολύ μεγάλο αριθμό τα φόρτωναν σε αμάξια και τα σκόρπισαν παντού, σε Ανατολή και σε Δύση. Και τότε με ένα νόμισμα αγόραζες 10 χειρόγραφα του Αριστοτέλη, πλατωνικά χειρόγραφα ή θεολογικά, αλλά και κάθε λογής Ευαγγέλια με πάμπολα κοσμήματα, αφού πρώτα βέβαια τα ξεκολούσαν και κύρια το χρυσό και το ασίμι για να τα πουλήσουν ξεχωριστά. Και έτσι φίλοι μου γέμισαν όλα τα μουσεία και οι συλλογές που υπάρχουν σήμερα ανά τον κόσμο με χειρόγραφα αρχαίων και με σπουδαία θεολογικά κείμενα. Όλες οι μαρτυρίες συμφωνούν ότι η λαιλασία, καθώς είχε υποσχεθεί ο Μωάμεθ στους στρατιώτες του, κράτησε 3 ημέρες και 3 νύχτες. Η Μωαμεθανή επιδρομής για αυτό το χρονικό διάστημα έπραταν σύμφωνα με το παράγγελμα της θρησκείας τους που έλεγε «Σκοτώνετε τους γέρους, εγμαλωτίζετε τους νέους». 60.000 εγμάλωτοι δέθηκαν για να μοιραστούν. Οι Έλληνες και οι Ιταλοί που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της πολιορκίας μετά την άλωση της πόλης έφτασαν τους 5.000 περίπου, ενώ όπως ήδη αναφέραμε 60.000 πιάστηκαν εγμάλωτοι. Η κοινή γνώμη φρονεί ότι εκείνη η φοβερή σφαγή έγινε κυρίως την πρώτη μέρα της νίκης, ενώ αυτό που επικράτησε τις επόμενες 2 ήταν η απόλυτη λαιλασία. Το απόγευμα της πρώτης ημέρας ο Σουλτάνος έκανε για πρώτη φορά την πανηγυρική του είσοδο στην πόλη, ακολουθούμενος από τα επιτελεία του, τους βεζίριδες, τους πασάδες και τους μπέιδες. Όλη αυτή η συνοδεία ξεκίνησε έφυπη από την πύλη του Αγίου Ρωμανού, το σημερινό Top Καπί, και αφού πέρασε από τους μεγαλύτερους δρόμους της ερημωμένης πόλης, πατώντας πάνω σε αμέτρητα πτώματα, πήγε ίσια στην Αγία Σοφία, προχωρώντας δε ο Μωάμεθ στο εσωτερικό του θαυμαστού αυτού ναού που τόσο είχε μολυθεί από τις φρικτές εκείνες σκηνές φόνου και λαιλασίας, παρατηρούσε σιωπηλός το θέαμα που για πρώτη φορά στη ζωή του αντίκριζε. Και όταν είδε κάποιον από τους πολεμιστές του να σπάζει ένα κομμάτι μάρμαρο από το δάπεδο του ναού, τον ρώτησε αυστηρά «Γιατί το έκανα αυτό?» Και εκείνος απάντησε, «Γιατί αυτό είναι μνημείο των απίστων και εγώ είμαι ένας γνήσιος πιστός. Μόλις ελευθερώθηκε, κατέφυγε στον δεσπότη της Πελοποννήσου, τον Θωμά τον Παλαιολόγο, αδελφό του αγαπημένου βασιλιά του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου». Όταν οι Τούρκοι έφτασαν και στην Πελοπόννησο, τότε ο Φρατζής έφυγε για την Ιταλία, επισκέφτηκε τη Βενετία και τη Ρώμη και ύστερα από πολλές περιπέτειες έγινε καλόγερο στην Κέρκυρα και έλαβε το όνομα Γρηγόριος. Από το ησυχαστήριό του πλέον έγραψε το περίφημο χρονικό της άλωσης που τελείωσε το 1477 όταν ο Φρατζής ήταν ως προς την ηλικία 73 χρονών. Η πλούσια, η τεράστια, η ένδοξη πόλη, η Κωνσταντινούπολη, που ήταν άλλοτε γεμάτη από κατοίκους, έγινε μέσα σε 3 ημέρες έρημη, φρικτή και αιματοβαμμένη. Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι σφαγιάστηκαν ή εσύρθηκαν στην Ασία. Η φαντασία μας σήμερα αδυνατεί να συλλάβει ή να αναπαραστήσει τόσο φρικτές και απέραντες καταστροφές. Οι χιλιάδες αγρίων αντρών δεν άφησαν τίποτα στην πόλη από την άλλοτε θαυμαστή και ακτινοβόλα λάμψη της. Όλοι οι σύγχρονοι συγγραφείς περιγράφουν με ένα στόμα την καθολική και φοβερή εκείνη ερήμωση. Όλοι όσοι διαβάζουν σήμερα κάποιο από τα πολλά χρονικά της πολιορκίας και της πτώσης της βασιλεύουσας μένουν κατάπληκτοι από την αφοσίωση που έδειγναν οι κάτοικοι στην πόλη τους. Γιατί η Κωνσταντινούπολη ήταν πραγματικά για αυτούς η βασιλεύουσα των πόλεων, η ωραιοτάτη, η πλουσιοτάτη, η εξαιρετικά πολιτισμένη πόλη στον κόσμο. Η βασιλεύουσα που ύστερα από την καταστροφή έμεινε έρημη. Μόλις κάποιοι λίγοι ζούσαν άθλια στους τεράστιους εκείνους ερημωμένους χώρους και μια άλλη θρησκεία αντικαθιστούσε τη χριστιανική. Οι χρονογράφοι της αλώσεως δεν μας έδωσαν στοιχεία για τους ευγενείς Έλληνες υπερασπιστές της πόλης που διέφυγαν μετά την καταστροφή στο εξωτερικό. Για πολλά χρόνια επικρατούσε η αντίληψη ότι μόνο οι ξένοι της πόλης, δηλαδή οι Γενοβέζοι και οι Βενετοί, μπόρεσαν να διαφύγουν. Οι νεότερες όμως αρχαϊκές έρευνες απέδειξαν ότι και αρκετοί Έλληνες αρχηγοί σώθηκαν και κατέφυγαν στο κράτος της Βενετίας, όπου υπερέτησαν ως αρχηγοί του ελαφρού σώματος των Ιππέων, των γνωστών τότε με το όνομα Στρατιδιώτη. Στα ψηφίσματα της Βενετικής Γερουσίας αναφέρονται τα ονόματα των αυτοκρατορικών πριγκίπων των Παλαιολόγων και των Λασκαραίων. Και ο τίτλος που προηγείται των ονομάτων βεβαιώνει τη βασιλική τους καταγωγή. Πολλοί ευγενείς μεταφέρθηκαν με τις οικογένειές τους, πρώτα στη Χίο, και ύστερα με το βενετικό στόλο του ναύαρχου Θωμά Τσέλσι στα Χανιά της Κρήτης, όπου εκεί καταρτίστηκε μάλιστα και ένας κατάλογος με τα ονόματα των διασωθέντων, στους οποίους κατά διαταγή της γερουσίας της Βενετίας χορηγούσαν καθημερινά τροφή. Άλλοι κατέφυγαν στο Μοριά και άλλοι στα νησιά του Ιωνίου και κύρια στην Κέρκυρα και στη Ζάκυθο. Τέλος, άλλοι έμειναν για πάντα στην Κρήτη.
1: Τόποι και άνθρωποι, ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους, με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
3: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
2: Μεγάλο στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
3: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από το συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Η μεταθάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η μεταθάνατον ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
6: Μιλώνε, μπλε. πόλη του Πειραιά υποδέχεται την τιμία κάρα του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας Γερβασίου Παρασκευοπούλου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, η οποία θα τεθεί σε προσκύνηση στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Το ιερό σέβασμα θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος και θα το υποδεχθεί επικεφαλής του κλήρου και του λαού της τοπικής μας Εκκλησίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ, το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του Μητροπολιτικού μας Ναού. Η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου Παρασκευοπούλου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Αντιαιρετική δράση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραικής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή Αντιρρητική Δράση με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, επίκουρο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στην επιμέλεια του ήχου ο Παναγιώτης Γιαννής και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφωνικού σταθμού από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο 210-411-8602 και 210-41-18-640. Στη σημερινή εκπομπή μας θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και να παρουσιάσουμε πτυχές που σχετίζονται με την σύγχρονη αρχαιολατρία και την κριτική της τόσο σε πρόσωπα όσο απέναντι στον χριστιανισμό και ιδιωτέρως απέναντι στο Βυζάντιο. Ο σύγχρονος νεοπαγανισμός, ο ελληνικός και διεθνής, έχει ως βασικό στοιχείο στις διάφορες νεοπαγανιστικές ομάδες την εμπαθή, απαξιωτική, φανατισμένη και μέχρι ακροτή των τοποθέτησή τους απέναντι στο πρόσωπο του Κυρίου, των προφητών, των Αγίων Αποστόλων και των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Ο κατεξοχήν όμως Απόστολος, για τον οποίο εκφράζονται με απίστευτη εμπάθεια και φανατισμό, είναι ο Απόστολος Παύλος, εναντίον του σεπτού προσώπου του οποίου επιστρατεύονται κάθε είδους φαντασιοκοπήματα, τα οποία κινούνται μεταξύ φανατισμένης εμπάθειας και κακοποίησης των ιστορικών δεδομένων και κυριολεκτικά φτάνουν μέχρι ιδεοληψίας. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε και θα παραθέσουμε ενδεικτικώς μερικούς μόνο νεοπαγανιστικούς ισχυρισμούς για τον Απόστολο Παύλο. Θα το σχολιάσουμε με συντομία. Για να γίνει αντιληπτό κατά τρόπο σαφή το μίσος των σύγχρονων νεοπαγανιστών εναντίον του προσώπου και του έργου του Αποστόλου Παύλου. Στους ανιστόρητους και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς των σύγχρονων αρχαιολατρών κατά του Αποστόλου Παύλου εντάσσεται και η προσπάθεια ορισμένων εξ αυτών να συσχετίσουν το πρόσωπο του Αποστόλου με το κάψιμο της Ρώμης στα χρόνια του Νέρονα. Οι Έλληνες νεοπαγανιστές υιοθετούν κατά τρόπο αβασάνιστο τις συκοφαντικές κατηγορίες του σχιζοφρενούς και διεθρεμένου Νέρονα εναντίον των πρώτων χριστιανών για την τρομακτική πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου του 64 μετά Χριστόν που κατέκαυσε το μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας Ρώμης. Είναι γνωστό ότι στην προσπάθειά του ο σχιζοφρενής αυτοκράτορας Νέρονας να αποφύγει την οργή του ρωμαϊκού λαού να ξεσπάσει πάνω του, κατηγόρησε τους χριστιανούς ως εμπρηστές της Ρώμης, ο Απόστολος Παύλος. Και οι χριστιανοί παρουσιάζονται από τους Έλληνες νεοπαγανιστές ως οι εμπρηστές της Ρώμης. Μάλιστα, κατασκευάζοντας κυριολεκτικώς ανύπαρκτα περιστατικά, ένας πρώτος ισχυρισμός τους είναι ότι ο Απόστολος Παύλος συσχετίζεται με τη συνωμοσία των Σενέκα Πίσωνος. Ο εν λόγω νεοπαγανιστικός ισχυρισμός είναι κυριολεκτικός ψευδής. Είναι από κύμα φαντασίας. Καμία απολύτως ιστορική πηγή δεν αναφέρει συμμετοχή του Αποστόλου Παύλου στη συνωμοσία εναντίον του Νέρονα που έχει οργανωθεί από τον Γάιο Καλπούρνιο Πίσωνα και ανακαλύφθηκε το 65 μετά Χριστόν. Στα ίδια πλαίσια επικαλούνται και τη λεγόμενη αλληλογραφία Παύλου Σενέκα. Από όλους όμως τους ειδικούς η εν λόγω αλληλογραφία θεωρείται ως ένα σώμα επιστολών που γράφτηκαν τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται από το σύνολο των ειδικών ως απόκριφη ή πλαστή ή ψευδεπίγραφη. Πλαστά ή ψευδεπίγραφα κείμενα 300 χρόνια μεταγενέστερα προσάγονται από τους Έλληνες νεοπαγανιστές ως δήθεν αυθεντικές μαρτυρίες και αποδείξεις, κυριολεκτικά θα λέγαμε, απίθανων και απίστευτων ισχυρισμών. Βέβαια, απέναντι στην νεοπαγανιστική προπαγάνδα βρίσκεται η ιστορία, βρίσκονται τα αληθινά γεγονότα. Είναι ιστορικές μαρτυρίες. Η πρώτη είναι η μαρτυρία του Ρωμαίου ιστορικού Τάκητου. Την αναφέρει ο Τάκητος στο έργο του Χρονικά, Ανάλες. Είναι αναφορά στη διαδεδομένη γνώμη μεταξύ των κατοίκων της Ρώμης ότι ο εμπριστής ήταν ο Νέρονας. Και συνεχίζει ο Τάκητος ότι για να καταπνίξει αυτή τη γνώμη ο Νέρονας κατηγόρησε ως εμπριστές τους χριστιανούς, δηλαδή τους συκοφάντες. Επιπλέον, τα αληθινά γεγονότα που αποδεικνύουν ότι αποτελεί το λιγότερο συκοφαντία και ανυπόστατο παντελώς ισχυρισμό οποιαδήποτε συσχέτιση του Αποστόλου Παύλου και των χριστιανών με τον εμπρισμό της Ρώμης, τα παραθέτει ο Ρωμαίος ιστορικός Σουετώνιος. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σουετώνιος το έργο του «Η ζωή των Κεσάρων». «Πράγματι», λέγει ο Σουετώνιος, «με πρόσχημα ότι τον σοκάριζε η ασχήμια των παλιών οικοδομημάτων, η στενότητα και το στρίωμα του πλήθους στους δρόμους, έβαλε φωτιά και έκαψε τη Ρώμη. Και παρόλο που πολύ συγκλητικοί ήταν μέσα στις ιδιοκτησίες τους τους δούλους των ανακτόρων του Νέρονα με τους δαυλούς στο χέρι, δεν τόλμησαν να τους πιάσουν. Τι ισχυρίζονται οι Έλληνες παγανιστές? Οι χριστιανοί και ο Παύλος κάψαν τη Ρώμη. Τι λέγουν οι ιστορικοί που ζουν τα γεγονότα? Να υπενθυμίσουμε το Σουετώνιο ότι ο Νέρονας έβαλε φωτιά και έκαψε τη Ρώμη». Και συμπληρώνει με πολύ χαρακτηριστική ακρίβεια αλλά εξέχουσα σημασίας λεπτομέρεια ο Σουετώνιος: «Και παρόλο που πολύ συγκλητικοί ήταν μέσα στις ιδιοκτησίες τους τους δούλους των ανακτόρων του Νέρονα με τους δαυλούς στο χέρι, δεν τόλμησαν να τους πιάσουν». Τι αποδεικνύεται? Ότι είναι ο παγανιστικοί ισχυρισμοί που αναφέραμε σχετικά με το πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου και τους χριστιανούς γενικότερα είναι μια απόδειξη του τρόπου σκέψης τους και του φανατισμού τους, και επιπλέον είναι μια ανιστόρητη επιχειρηματολογία αλλά και ένα αποδεικτικό στοιχείο, θα λέγαμε, ενός δράματος. Και το δράμα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ψευδαίσθηση. Η ψευδαίσθηση που έχουν, που νομίζουν ότι η πραγματική ιστορία είναι η φαντασιώστη τους. Όμως, η ιστορία είναι ο μεγαλύτερος κριτής και ελεκτής όλων των ανιστόρητων και ψευδών ισχυρισμών των Ελλήνων νεοπαγανιστών εναντίον του Αποστόλου Παύλου. Συνεχίζοντας την αναφορά μας στον σύγχρονο νεοπαγανισμό, θα σταθούμε για λίγο στον αρχαιολατρικό φανατισμό εναντίον του χριστιανισμού. Η λέξη φανατισμός αποδίδει με ακρίβεια τη στάση αυτών των κινήσεων, αυτού του χώρου, απέναντι στο χριστιανισμό ως ιστορικό φαινόμενο. Μελετώντας κάποιος τα διάφορα αρχαιολατρικά έντυπα, τόσο αυτά που ανήκουν στο πλαίσιο της ιδεολογικής απόρριψης του χριστιανισμού, όσο και αυτά που εντάσσονται στα πλαίσια της προσπάθειας αναβίωσης της αρχαίας ελληνικής παγανιστικής θρησκείας, εκ προημίου διαπιστώνει μια καθολική απόρριψη του χριστιανισμού. Η μορφή και ο τρόπος απόρριψής του εκφράζεται με έναν ιδιαίτερο φανατισμό και πολλές φορές με επιχειρήματα που ανήκουν κυριολεκτικά στη σφαίρα μιας ανιστόητης συνθηματολογίας, καθώς δεν βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα. Για να γίνει πιο αντιληπτό πώς εκφράζεται αυτός ο φανατισμός, θα χρησιμοποιήσουμε ορολογία και φράσεις του παγανιστικού χώρου που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, που είναι συνθήματα συκοφαντικά και ανιστόρητα, όμως αυτή η ορολογία του χώρου δίνει ακριβώς αυτόν τον φανατισμό τους. Ο χριστιανισμός, λέγουν, είναι ευρεογενής θρησκεία. Την χαρακτηρίζουν ως θρησκεία της ερήμου, ως μοχθηρή και ευτελιστική θρησκεία, ως θρησκεία που διέπραξε αναρρύθμιτα εγκλήματα εις βάρος της Ιεράς Ελλάδας. Σταματούν εδώ τα ανιστόητα και φανατικά συνθήματα των παγανιστών? Όχι. Θα ακούσουμε επιπλέον ακραία συνθήματα αυτού του χώρου. Διατυπώνουν απόψεις όπως: ο χριστιανισμός, αναφέρουν, από τη γέννησή του έως και σήμερα απετέλεσε την πιο σκληρή και απάνθρωπη δικτατορία που επιβλήθη ποτέ σε λαούς και έθνης. Ή, σύμφωνα με κάποιους άλλους, ο χριστιανισμός φτιάχτηκε για να πολεμήσει την απόλυτη κατάφαση στη ζωή που είναι το ελληνικό πνεύμα και αυτό έκανε. Ή, λέγει κάποιος άλλος, επιβαλόμενος λοιπόν ο χριστιανισμός κατάργησε με άγριους τρόπους τις γέφυρες με την αντικειμενική πραγματικότητα, στρεφόμενος με τοπικά εναντίον της επιστήμης, της κοινωνίας και του πολιτισμού. Αν θα θέλαμε να σχολιάσουμε πολύ σύντομα αυτού του είδους τους ισχυρισμούς που ακούσαμε, πρέπει να πούμε ότι δηλώνουν την εκ των προτέρων όχι ιστορική ετοιμιγωρία, αλλά την εκ των προτέρων ιδεολογική προκατάληψη απέναντι σε κάθε τι του χριστιανισμού. Γι' αυτό και διατυπώνονται απολύτως ανιστόρητες και αντιιστορικές θέσεις ότι ο χριστιανισμός στράφηκε ενάντια στην κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό, ή ότι είναι δικτατορία, ή ότι κατάστρεψε το ελληνικό πνεύμα και όλα αυτά τα οποία ακούσα. Επιπλέον, δεν σταματούν εδώ. Ο φανατισμός απέναντι σε κάθε τι το χριστιανικό τους οδηγεί και σε ανάλογες τοποθετήσεις και έναντι των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Πρόκειται για τοποθετήσεις που αισθητοποιούν αφενός μεν το μέγεθος του φανατισμού, αφετέρου δε το ρήγμα μεταξύ ιστορικών δεδομένων και των ιδεολογικών τους πεπιθήσεων. Να το προσέξουμε, σας παρακαλώ, αυτό το σημείο. Πολλές φορές οι θέσεις τους απλώς επιβεβαιώνουν και αποδεικνύουν όχι δεδομένα ιστορικά, αλλά ένα ρήγμα κυριολεκτικά μεταξύ των ιστορικών δεδομένων και τις ιδεολογικές τους πεπιθήσεις. Οι ιδεολογικές τους πεπιθήσεις είναι ανιστόρητες και αντιιστορικές. Δυστυχώς όμως τις πιστεύουν ως ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν, συνεχίζοντας, πρέπει να αναφέρουμε ότι στην ίδια συνάφεια χρησιμοποιείται ένα πλήθος ανιστόρητων, απαξιωτικών και υβριστικών αναφορών εναντίον των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, του Μεγάλου Αθανασίου, του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιερού Χρυσοστόμου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και άλλων. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας χαρακτηρίζονται τους παγανιστές ως ναοπυρπολιτές, βιβλιοδιώκτες, δήμοι και αγαλματοθράφστες, εφιολογήματα φανατικά που όμως δεν έχουν ποτέ σχέση με την πραγματικότητα. Πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί ο Μέγας Βασίλειος ή ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, που σπουδάζουν στην κλασική Αθήνα, που σπουδάζουν κλασικό πολιτισμό, ένα από τα δεκάδες παραδείγματα, ως βιβλιοδιώκτης? Πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί ο Μέγας Φώτιος, ο οποίος διασώζει πλήθος ιστορικών λεπτομεριών για την αρχαία ελληνική γραμματεία, μέσα στο έργο του Μυριόβιβλος ως βιβλιοδιώκτης. Πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί ο Εστάθιος Θεσσαλονίκης, του οποίου το λεξικό για τον Όμηρο παραμένει μέχρι σήμερα εργαλείο ανυπέρβλητο για να προσεγγίσουμε τον Όμηρο ως βιβλιοδιώκτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα, την οποία όμως οι Έλληνες νεοπαγανιστές επιμένουν να αγνοούν. Αντιθέτως, συνεχίζουν να ισχυρίζονται, λέγουν οι παγανιστές, οι ανόητοι πατέρες της Χριστιανικής Εκκλησίας απέκρυψαν τις πραγματικές απόψεις των Ελλήνων γύρω από το θείο και στιγμάτισαν τους προγόνους μας ως ειδωλολάτρες και παγανιστές. Μα αυτό δεν είναι στιγματισμός των πατέρων της Εκκλησίας. Είναι αυτοσυνειδησία του αρχιελληνικού κόσμου. Αρκεί να θυμηθούμε προκειμένου την κριτική του Ξενοφάνη του Κολοφόνιου, έτσι, φιλοσόφου Επιφανού της Ελλαδικής Σχολής, ο οποίος έτσι, και τη μνημειώδη κριτική του εναντίον της ομηρικής και ισιώδιας θεογονίας. Άρα λοιπόν, δεν είναι ανόητοι οι πατέρες της Εκκλησίας που αποκτήτουν κάποιες πραγματικές απόψεις. Απλώς οι Έλληνες παγανιστές επιχειρούν να στιγματίσουν τους πατέρες της Εκκλησίας στην προσπάθεια να αυτοδικαιώσουν τις πεποιθήσεις τους. Μάλιστα, ο ιστορικός φανερισμός του χώρου αγγίζει, θα λέγαμε, και τα όρια των ιδεολειπτικών αιμονών. Δυστυχώς, είναι αυστηρός ο λόγος, αλλά είναι πραγματικός. Μιλάμε για ιδεολειπτικές αιμονές στον χώρο, αφού διατυπώνουν θέσεις όπως οι δραστηριότητες αυτές, εννοείται των πατέρων της Εκκλησίας, ήταν συνέπεια των πιο επίσημων ανθεληνικών θέσεων του χριστιανισμού, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τους αυθεντικότερους και σημαντικότερους χριστιανού πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι με τις ομιλίες τους και τα κειμενά τους λέγουν είχαν προτιμάσει τους χριστιανούς για την καταστροφή και την εξάλληψη όλων των μορφών και των δεσμών του ελληνικού πολιτισμού, φιλοσοφία, επιστήμη, θέατρο, αρχιτεκτονική, λυτική, τέχνες, αθλητισμό, το οποίο συστηματικά υπέσκαψαν και συκοφάντησαν ως ελληνική μανία, μορία, ειδωλολατρία και έργο του διαβόλου. Τίποτε εξ αυτό δεν ισχύει φυσικά στην πραγματικότητα. Κανείς δεν υπέσκαψε και κανείς δεν συκοφάντησε και κανείς δεν κατέστρεψε. Ο ξενιός προσέλαβε δημιουργικά με τα στοιχεία σε αναμόρφωση και χρησιμοποίησε στοιχεία του αρχαιολογικού πολιτισμού ως δώρο του Θεού. Δεν προσέλαβε ποτέ και τίποτα από την αρχαία παγανιστική θρησκεία, γιατί όπως όλες οι παγανιστικές θρησκείες ήταν λατρεία δαιμόνων. Συναντήθηκε με τον πολιτισμό, υπήρξε όσμωση ιστορική, παράγεται νέος πολιτισμός, διατηρείται ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, πλην όμως δεν γίνεται αποδεκτή η αρχαία ελληνική θρησκεία. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αντιγραφικές σχολές μοναστηρίων ή μοναχών θα διασώσουν όγκο και πλήθος μεγάλους της αρχαίας ελληνικής γραμματείας μέχρι ακόμα και αυτόν τον Αριστοφάνη, με την ιδιαιτερότητα που έχει γλώσσα και το έργο του. Βλέπουμε λοιπόν ότι για λόγους ιδεολογικών σκοπιμοτήτων υπάρχουν αυτές οι αντιιστορικές, αναχρονιστικές και παραμορφωτικές προσεγγίσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Να το επαναλάβουμε πάλι. Το χάσμα μεταξύ φαντασίως παγανιστικής και ιστορίας είναι αγεφύρωτο, και αυτό το χάσμα επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά με τα όσα υποστηρίζουν οι σύγχρονοι αρχαιολάτρες και οι σύγχρονοι παγανιστές για το φαινόμενο χριστιανισμός. Συνεχίζω την αναφορά μας στις όψεις και στις εκδοχές του σύγχρονου αρχαιολατρικού και παγανιστικού χώρου. Θα σταθούμε στη συνέχεια στο αρχαιολατρικό μίσος για το χριστιανικό Βυζάντιο. Στον ιδεολογικό ορίζοντα των σύγχρονων αρχαιολατρών διαπιστώνει κάποιος ένα ρήγμα. Το ρήγμα που προκαλούν στην ενότητα της ιστορικής πορείας του γένους. Βλέπουμε μια συνεχή και μόνιμη προσπάθεια να απαξιωθεί συνολικά το κεφάλαιο εκείνο της ελληνικής ιστορίας που αφορά στην περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. στα πλαίσια μιας ευρύτερης ιδεολογικής στόχευσής τους. Το χριστιανικό Βυζάντιο χαρακτηρίζεται από τους σύγχρονους νεοπαγανιστές ως καταστροφέας του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Στο ίδιο πλαίσιο και για λόγους ιδεολογικών σκοπιμοτήτων, όλη η ιστορική περίοδος της Βυζαντινής Χριστιανικής Αυτοκρατορίας προσεγγίζεται με αναχρονιστικές αναφορές. Παρουσιάζεται μέσα από το παραμορφωτικό πρίσμα και τις προκαταλήψεις των δυτικών ιστορικών του 18ου και του 19ου αιώνα. Κατ' επέκταση, απαξιώνεται όχι μόνο ένα πολύ μεγάλο τμήμα της ελληνικής ιστορίας, αλλά και το σύνολο του πολιτισμού που δημιουργήθηκε με αφορμή την παρουσία του χριστιανισμού, πολιτισμός πολυεπίπεδος, μεγάλος, ανεξάντλητος και θαυμαστός, ο οποίος καλύπτει πτυχές όχι μικρές αλλά πάρα πολύ μεγάλες του ανθρώπινου βίου. Στις διάφορες αρχαιολατρικές κινήσεις, παραλλήλως με τη συστηματική μεθόδευση απαξίωσης του Βυζαντίου, διαπιστώνει κάποιος και μια όλος ιδεατή, ρομαντική θα λέγαμε θεώρηση, και όχι κατά βάση ιστορική παρουσίαση της εικόνας της αρχαίας Ελλάδος ως σύνολός της, όπως και της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Όλα αυτά κατανοούνται και προβάλλονται με αναχρονιστικά κριτήρια. Παραπέμπουν ευθέως στην εικόνα περί αρχαίας Ελλάδος που έχει δημιουργήσει ο ρομαντισμός του 18ου και του 19ου αιώνος, αλλά αγνοείται η ιστορική ετυμιγορία. Το πόσο βέβαια διαφορετική είναι η πραγματικότητα σχετικά με το χριστιανικό Βυζάντιο το επισημαίνουν με χαρακτηριστική σαφήνεια οι ειδικοί επιστήμονες. Ενδεικτικώς μόνος θα παραθέσουμε κάποιες μαρτυρίες τους. Η πρώτη μαρτυρία είναι από τον Γάλλο ακαδημαϊκό τον Ντίλ. Αναφέρει για το Βυζάντιο. Λέγει ο Ντίλ. Διαδέτης στρατιωτικής αξίας αυτού επανειλημμένος έσωσε την Ευρώπη. Υπήρξε απέναντι της βαρβαρότητος το κέντρο θαυμασίου πολιτισμού του τελειωτέρου και του μάλλον λεπτεπιλέπτου το οποίον επί αρκετών χρόνων εγνώρισε ο Μεσσίων. Υπήρξε ο διδάσκαλος και ο αναμορφωτής της Λαβικής και Ασιατικής Ανατολής, η λαοί της οποίας ο φίλος είναι αυτό σε αυτόν τη θρησκεία, τη φιλολογία, την καλλιτεχνία και αυτό το διοικητικό σύστημα. Η πανίσχυρος επίδυση αυτού είχε επεκταθεί μέχρι και αυτής της Δύσεως, η οποία σπουδαίως επωφελήθη του πνευματικού και καλλιτεχνικού πλούτου αυτού. Αυτό είναι το οποίο προηγείται σήμερον όλων των ανατολικών λαών της Ευρώπης, ιδίως δε η σύγχρονος Ελλάς. Οφείλει πολύ περισσότερα εις το χριστιανικό Βυζάντιο παρότι εις τας Αθήνας του Περικλέους και του Φιδίου. Ένας ύμνος από έναν Γάλλο ακαδημαϊκό και ιστορικό που συγκλονίζει, που καταγράφει την πραγματικότητα και ανταπαραθέτει την πραγματικότητα απέναντι στα σοφίσματα και στις ιδεολειψίες των διαφόρων παγανιστών. Κέντρο θαυμασίου πολιτισμού, λέει ο Ντίλ, του τελειωτέρου και του μάλλον λεπτεπιλέπτου. Αυτή είναι η τιμιγορία ενός ειδικού, ενός ιστορικού, ο οποίος δεν είναι Έλληνας. Ποια σχέση έχει η τιμιγορία ενός ιστορικού με τη φαντασίωση και τη συκοφαντία και τη θέση των Ελλήνων παγανιστών ότι ο χριστιανισμός εξάλειψε όλες τις μορφές και τους θεσμούς του ελληνικού πολιτισμού? Αναφιβόλως ουδεμία βλέπουμε λοιπόν την κρίση της ιστορίας μέσα από με την οπτική προσέγγιση ενός ιστορικού και στην πλευρά των παγανιστών βλέπουμε τι σημαίνει όχι ιστορική προσέγγιση, αλλά φανατική προκατάληψη που παραμορφώνει την πραγματικότητα. Η δεύτερη μαρτυρία είναι τον καθηγητή Νικόλαο Τομαδάκη. Ο ίδιος καθηγητής αναφέρεται στην ενότητα της ελληνικής ιστορίας, με αφορμή μάλιστα την προσφορά του Βυζαντίου και ιδιαίτερως των βυζαντινών ιστορικών συγγραφέων, τονίζει τα εξής. Αναφέρει ο καθηγητής Νικόλαος Τομαδάκης: «Οι βυζαντινοί ιστορικοί πληροφορούν εμάς περί εποχής 1500 συναπτών ετών, κατά τα οποία το έθνος μας ενεκολπώθη των χριστιανισμών, διέδωκε τον εσωτερικός και εξωτερικός και προστάτησε την Ευρώπη από την επιδρομή των βαρβάρων. Ακόμα διεφύλαξε την αρχαία παράδοση, τα χειρόγραφα του συγγραφείς τη σκέψη. Εκάλυψε την περίοδο αυτή δια ενδόξων κατορθωμάτων, δια κοινωνικής και φιλανθρωπικής δράσεως της πολιτείας και της εκκλησίας απαραμίλου, δια πλήρους μοναστών, λογίων, σοφών, επιστημόνων, καλλιτεχνών, ανθρώπων του πνεύματος. Διεμόρφωσε τη σημερινή γλωσσική, θρησκευτική και πνευματική μας παράδοση». Μια ακόμα αντικειμενική αποτίμηση της πραγματικότητας και της ιστορίας μέσα από τα μάτια ενός ειδικού, ενός ιστορικού, του οποίου η κρίση και η ιστορική αποτίμηση δεν έχει καμία σχέση με αντιιστορικά συνθήματα, με ιδεολειπτικές αιμονές και τον φανατισμό που βλέπουμε σε διάφορα αρχαιολατρικά έντυπα. Μιλάει για πλήθος μοναστών, λογίων, σοφών, επιστημόνων, καλλιτεχνών, ανθρώπων του πνεύματος που διαμόρφωσαν τη δική μας σημερινή πνευματική παράδοση και που διέσωσαν την προγενεστέρα. Έχει άραγε σχέση αυτή η θέση του ιστορικού με τον παγανιστικό ισχυρισμό ότι ο ξενισμός φτιάχτηκε για να πολεμήσει κάθε τι το οποίο σχετίζεται με το ελληνικό πνεύμα? Αναφιβόλως, ουδεμία. Ας δούμε και άλλη μια μαρτυρία του καθηγητή του Δημήτρη του Σοφιανού, ο οποίος πολύ προσφυός τονίζει: «Η προσφορά του Βυζαντίου με την αρμονική και γόνιμη συνέρεση ελληνισμού και ορθοδοξίας δεν είναι ευκαταφρόνητη και δεν πρέπει να υποτιμάτε ούτε και να παραχαράσετε σκόπιμα». Καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να σταθούμε, ούτε ευκαταφρόνητη η προσφορά του Βυζαντίου και η σχέση του η συνέρεση ελληνισμού και ορθοδοξίας, ούτε ευκαταφρόνητη, ούτε να υποτιμάτε και ούτε να παραχαράσετε σκόπιμα. Ακριβώς αυτό που κάνουν οι παγανιστές. Και σκοπίμως παραχαράσουν και υποτιμούν και περιφρονούν. Μόνο και εδώ από τη μία υπάρχει κρίση του ειδικού, του ιστορικού, και από την άλλη υπάρχει η παραμορφωτική προσέγγιση φανατικών ιδεολειπτικών αιμονών. Ιδιαίτερη σημασία όμως έχει και η τοποθέτηση ενός άλλου ειδικού, ενός καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, του Θεσέας Τζανετάτου. Τονίζει ο καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, δεν είναι καθηγητής της Βυζαντινής Ιστορίας, καθηγητής των Αρχαίων Ελληνικών Γραμμάτων. Λέει και ο καθηγητής Τζανετάτος: «Ανεκτίμητος πάντοτε κρίνεται η συμβολή των ελληνικών μονών εις τη διάσωση των κειμένων της θύραθεν παιδείας κατά τους Βυζαντινούς χρόνους». Υπάρχει μεγαλύτερο ιστορικό ράπισμα από αυτήν τη θέση? Ότι τα ελληνικά κείμενα, η θύραθεν παιδεία κατά τα Βυζαντινά χρόνια διασώκαν από την αφάνεια χάρη στη συμβολή των ελληνικών μονών. Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί λοιπόν ο ισχυρισμός των Ελλήνων παγανιστών ότι υπήρξαν βιβλιοδιώκτες οι πατέρες ή οι χριστιανοί, ότι κατασυκοφάντησαν και κατέστρεψαν οτιδήποτε έχει σχέση με τις τέχνες, τον πολιτισμό, με τα γράμματα, τα αρχαία ελληνικά? να επαναλάβουμε τη θέση του καθηγητή Τζανετάτου. Ανεκτίμητος πάντοτε κρίνεται η συμβολή των ελληνικών μονών, η συνδιάδοση των κειμένων της θύραθεν παιδείας κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Και αυτή η μαρτυρία είναι αντιπροσωπευτική και ενδεικτική μεταξύ των δεκάδων μαρτυριών των διαφόρων ειδικών επιστημών. Να επικαλεστούμε όμως μία ακόμα μαρτυρία. Να επικαλεστούμε τις επισημάνσεις της καθηγήτριας της Εκατερίνης Χριστοφιλοπούλου, καθηγήτριας της Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Τονίζει η καθηγήτρια. Οι Βυζαντινοί, παρά τη διαφορά της θρησκείας, εθαύμαζαν την ελληνική αρχαιότητα, διαφύλαξαν τη μεγάλη πνευματική κληρονομιά της και δεν απέστρεγαν τη μίμηση πλήστου τομής του έντεχνου λόγου. Η κρίση ενός ιστορικού με απόλυτη νυφαλιότητα, με βάση τις πηγές, με βάση τις ιστορικές μαρτυρίες. Δεν είναι κρίση που βασίζεται σε ιδεολογήματα, ούτε είναι προβολή επί της ιστορίας φαντασιώσεων. Μας λέγει η καθηγήτρια Κατερίνη Χριστοφιλοπούλου, οι Βυζαντινοί, αυτό κάνει ιστορικός, αναλύει την πραγματικότητα, παρά τη διαφορά της θρησκείας, που είναι γεγονός, εθαύμαζαν την ελληνική αρχαιότητα και διαφύλαξαν τη μεγάλη πνευματική κληρονομιά της. Άρα βλέπουμε να πως στον ιδεολογικό ορίζοντα των σύγχρονων αρχαιολατρών κάνουν επιλογές όχι μόνο αντιιστορικές, όχι μόνο ανιστόριτες, αλλά επιλογές θλιβερές, καθώς προκαλούν ένα ρήγμα, προκαλούν μια σχάση, προκαλούν το μη αρνητική στην ενότητα της ιστορικής πορείας του γένους. Η γνώμη των ειδικών αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο από ό,τι ισχυρίζονται οι Έλληνες παγανιστές, από ό,τι ισχυρίζονται οι αρχαιολάτρες, ότι το χριστιανικό Βυζάντιο δεν υπήρξε ποτέ καταστροφέας του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Οι ισχυρισμοί των Ελλήνων αρχαιολατρών για το Βυζάντιο αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά πόσο διαφορετική είναι η πραγματικότητα, καθώς από τη μια πλευρά αντιπαραθέτουν ιδεολειπτική, εμπαθή και ανιστόρητη συστηματολογία και απ' την άλλη υπάρχει η αδιάψευστη τιμιγορία των ειδικών που ακυρώνει αυτή την ιδεολειπτική, εμπαθή και ανιστόρητη συστηματολογία των συγχρόνων αρχαιολατρών. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Αντιρρητική δράση» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, επίκουρο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Ερώσεων. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.
1: Αντιαιρετική δράση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Και μάλιστα προς το τέλος του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, πάντοτε με την ευλογία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Θεανθρώπου και Παντογνώστου Χριστού, και πάντοτε με την ευχή του Επιχωρίου Επισκόπου του Πατρός Σεραφείμ, προσπαθούμε να μεταδίδουμε σωστά, απλά, κατανοητά τον αιώνιο Λόγο του Θεού. Βρισκόμαστε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, λίγο μετά το μυστικό δείπνο, λίγο μετά την προδοσία του Ιούδα και ακριβώς εκεί που ο Χριστός λέει μερικά ακόμα λόγια προς τους μαθητάς του. Ο μυστικός δείπνος λοιπόν τελείωσε. Το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας παραδόθηκε στους μαθητές, στους 11 πλέον μαθητές, με την εντολή να τελείται στους αιώνες αυτό το μυστήριο εις ανάμνηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ο ένας, ο μαθητής, ο προδότης, είχε πλέον φύγει από το Υπερόν και είχε αποχωριστεί οριστικά από την ομάδα των 12 Αποστόλων. Λίγες ώρες χωρίζουν τον Κύριό μας πλέον από τη σύλληψη και το σταυρικό του θάνατο. Ο Κύριος χρησιμοποιεί τις ώρες αυτές για να δώσει στους μαθητές τις τελευταίες συμβουλές και υποθήκες. Αυτό κάνει σε μια εκτενέστατη βέβαια ομιλία που διέσωσε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και που καλύπτει το υπόλοιπο του 13ου κεφαλαίου, αλλά και ολόκληρα τα κεφάλαια 14, 15 και 16. Βρισκόμαστε λοιπόν περί το τέλος του 13ου κεφαλαίου, εκεί όπου ακούμε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη να περιγράφει: «Ότε ο Ιησούς εξήλθεν, λέγει, νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό, ή ο Θεός εδοξάστη εν αυτό και ο Θεός δοξάσει Αυτόν εν εαυτό και ευθύς δοξάσει Αυτόν». Ας αποδώσουμε τα λόγια αυτά στην απλοελληνική γλώσσα. Όταν ο Ιούδας λοιπόν έφυγε, ο προδότης, ο Ιησούς είπε στους λοιπούς μαθητές: «Ήρθε η ώρα να φανερωθεί η δόξα του Υιού του ανθρώπου, να φανερωθεί και ο Θεός, ο Πατήρ, και να δοξαστεί και Αυτός εξαιτίας του Υιού. Και αν ο Θεός δοξαστεί δι' Αυτού, τότε και ο Θεός θα τον δοξάσει τον Ιησού κοντά του, και αυτό μάλιστα θα γίνει πολύ γρήγορα». Αγαπητοί ακροατές, αφού λοιπόν βλέπουμε ότι έφυγε ο Ιούδας, σκοτίνιασε το μυαλό του, μπήκε ο διάβολος μέσα του, έγινε νύχτα όπως λέει ο Ευαγγελιστής αλλού, και έμειναν κοντά του πλέον μόνον η καθαρή στην ψυχή, η αγνή, οι μαθητές, οι αφοσιωμένοι, εκείνοι οι οποίοι δεν ήθελαν να πικράνουν τον διδάσκαλο, αλλά και που δεν καταλάβαιναν ακόμα το μυστήριο του πάθους και της Αναστάσεως. Ύστερα από όλα αυτά λοιπόν, ο Χριστός μας αρχίζει την περίφημη ομιλία του. Λέει λοιπόν στους στίχους 31 έως 32 του 13ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου: «Ότε εξήλθεν ο Ιησούς, λέγει, νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό, ή ο Θεός εδοξάστη εν αυτό και ο Θεός δοξάσει Αυτόν εν εαυτό και ευθύς δοξάσει Αυτόν». Όταν λοιπόν μεταφράζουμε τα λόγια αυτά, όταν εξήλθε ο Ιησούς από το μυστικό δείπνο, λέγει στους μαθητές: «Τώρα να ξέρετε, δοξάζεται πλέον ο Υιός του ανθρώπου, και ο Υιός του ανθρώπου ονομάζεται και λέγεται ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και αφού δοξάζεται πλέον ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός, ο Πατέρας δηλαδή, δοξάστηκε στο πρόσωπο του Υιού του. Αν λοιπόν ο Θεός Πατέρας δοξάστηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του μονογενούς Υιού, τότε και ο Θεός Πατέρας θα δοξάσει Αυτόν τον Ιησούν στο δικό του πρόσωπο, αφού είναι ομοούσια πρόσωπα.

και ευθύς αμέσως θα δοξάσει αυτόν. Αγαπητοί ακροατές, εδώ μπαίνουμε στο μυστήριο του πάθους. Το πάθος και ο σταυρός του Κυρίου είναι τελικά η δόξα του. Με το πάθος του θα καταργηθεί το κράτος της αμαρτίας που χιλιάδες χρόνια βασάνιζε και ταλαιπωρούσε τους ανθρώπους. Πολύ σωστά έχουν λεχθεί οι τρεις σύντομες φράσεις για το εκούσιο πάθος του Χριστού και θα λέγαμε ότι ο Ιησούς Χριστός επάνω στο σταυρό πάσχει μεν ως άνθρωπος, σώζει ως θεάνθρωπος, αγαπάει ως φιλάνθρωπος. Το κράτος της αμαρτίας λοιπόν θα συντριβεί. Χιλιάδες χρόνια βασάνιζε η αμαρτία και ταλαιπωρούσε τους ανθρώπους και έρχεται ο Χριστός με το πάθος του για να τελέσει τη μεγάλη νίκη, τη λαμπρή νίκη, την ένδοξη νίκη εναντίον του διαβόλου, εναντίον όλων των δυνάμεων του σκότους που προσπάθησαν να ματαιώσουν το έργο του Σωτήρος, ο οποίος έγινε σωτήρας και έλαβε την παθητή σάρκα ως Θεός Λόγος, μόνο και μόνο για να ματαιώσει το έργο του διαβόλου και να σώσει το ανθρώπινο γένος και να χύσει το Πανάγιο αίμα του εις άφεση αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Και έτσι λοιπόν με το πάθος ο Χριστός θα δωρήσει και θα μεταφέρει στο ανθρώπινο γένος την περίφημη λέξη, τη λέξη ελευθερία. Θα σωθούμε από την αμαρτία, θα ελευθερωθούμε. Και αυτή η ελευθερία, η συμφιλίωσή μας με το Θεό θα είναι εκείνη που θα ανοίξει το δρόμο προς την αιώνια ζωή, προς τη μακαριότητα της ουράνιας βασιλείας. Αγαπητοί ακροατές, ο σταυρικός θάνατος του Χριστού δεν είναι μόνον δική του δόξα, είναι δόξα και του ομοουσίου προσώπου, δηλαδή του ουρανίου πατέρα, διότι ο Υιός είναι ένα με τον Πατέρα και ο Πατήρ έστειλε τον Υιόν στον κόσμο. Γι' αυτό ο Χριστός προσθέτει αμέσως και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό. Δηλαδή, πώς δοξάστηκε ο Πατέρας δια του Υιού? Δοξάστηκε με όλη την επηγή ζωή του, που ήταν ζωή τελείας αγιότητας, τελείας αναμαρτησίας, θεϊκή ζωή, ζωή απόλυτης αγάπης και υπακοής στον Πατέρα, υπακοής στο θέλημα του Πατέρα. Αποκορύφωμα δε αυτής της υπακοής ήταν τελικά η σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Ο Χριστός μας δεν ζούσε για τον εαυτό του, αλλά για τον Πατέρα. Δεν επιζητούσε τη δική του δόξα, αλλά τη δόξα του Πατέρα. Εκείνου το θέλημα παρουσίασε στον κόσμο και την υπερβολική αγάπη του προς τους ανθρώπους εξαιτίας της οποίας έστειλε τον Υιό του ο Πατέρας. Τον έστειλε για να γίνει σωτήρας και έγινε σωτήρας και εξακολουθεί να είναι ο σωτήρας και εξακολουθεί να λυτρώνει τους ανθρώπους και εξακολουθεί να λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, ήρθε στον κόσμο για να σταυρωθεί και να σώσει όλους τους ανθρώπους. Σε αυτό το σημείο ας κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της σημερινής εκπομπής και ας ακούσουμε στο διάλειμμα αυτό από τους αναβαθμούς του ήχου Πλαγίου Δευτέρου.

Με αυτά τα λόγια, αγαπητοί ακροατές του Χριστού πρώτου πάθους, ότι θα δοξαστεί ο άνθρωπος, θα δοξαστεί ο πατέρας, θα δοξαστεί ο ίδιος ο Πάσχων για τη σωτηρία του κόσμου, Κύριος Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας όπως πάντα τον κατά Ιόν Ευαγγέλιο, λέει τα εξής, και θα μεταφράσω τα λόγια του Χρυσοστόμου με τη σύγχρονη δημοτική γλώσσα. Λέει λοιπόν ο Χρυσόστομος, με το σταυρικό του θάνατο ο Χριστός θα φανερώσει τα λαμπρά έργα, τα δικά του αλλά και του Πατρός. Πράγματι, ο ήλιος σκοτίστηκε, οι πέτρες εράγησαν, το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε, τα σώματα των Αγίων που είχαν πεθάνει αναστήθηκαν, ο τάφος ήταν σφραγισμένος και φρουροί κάθονταν πλησίον αυτού, και αν και ήταν τοποθετημένος λίθος πάνω στο σώμα του σταυρωθέντος Ιησού Χριστού, όμως αυτό το σώμα του Άγιον αναστήθηκε. 40 ημέρες πέρασαν και ήρθε η χορηγία του Αγίου Πνεύματος και όλοι αμέσως έγιναν κήρυκες του Ιησού Χριστού, του Σωτήρος του κόσμου. Αυτό σημαίνει το δοξάσει αυτόν εν εαυτό και αυτός ευθέως δοξάσει αυτόν. Όχι με αγγέλους και αρχαγγέλους, ούτε με κάποια άλλη δύναμη, αλλά αυτός ο ίδιος θα δοξαστεί και θα δοξάσει και τον Πατέρα. Τα λόγια αυτά είναι χρυσοστομικά και ερμηνεύουν αυτό το στίχο που είπε ο Χριστός, ότι εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό. Αγαπητοί ακροατές, μετά την εισαγωγή, αυτή την εισαγωγή που κάναμε μέχρι τώρα, τη σύντομη εισαγωγή της περίφημης ομιλίας του Κυρίου πρώτου πάθους, ο Κύριος δηλώνει στους μαθητές του χωρίς περιστροφές ότι πλησιάζει η ώρα του χωρισμού, του αποχωρισμού θα λέγαμε. Ας ακούσουμε λοιπόν τους στίχους, το στίχο 33 του 13ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη. «Τεκνία, έτι μικρόν με θυμών ημί, ζητήσετε με, και καθώς είπων της Ιουδαίης, ότι όπου υπάγω εγώ, ημείς ουδίναστε ελθύν και ημείν λέγω άτι». Ας αποδώσουμε στην απλοελληνική τα λόγια του Χριστού μας από την περίφημη, είπαμε, ομιλία. Μετά αυτή την ομιλία έχουμε και την αρχιερατική προσευχή, όπως θα δούμε. Ας ακούσουμε όμως τα λόγια αυτά της καταπληκτικής, συγκινητικής, συγκλονιστικής ομιλίας του Χριστού πρώτου πάθους. «Παιδιά μου, μαθητές μου, για πολύ λίγο θα είμαι ακόμα μαζί σας, κοντά σας. Εσείς ξέρω ότι με αγαπάτε. Θα με αναζητήσετε και θα γίνει αυτό που είπα στους Ιουδαίους. Δηλαδή, εκεί που πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε τώρα. Αυτό λέω τώρα και σε εσάς». Για να δούμε, αγαπητοί ακροατές, τι εννοεί ο Χριστός με τα λόγια αυτά, που είναι προδρομικά θα έλεγα της περίφημης ομιλίας του πρώτου πάθους. Πώς συμβιβάζεται η πληροφορία αυτή με τη διαβεβαίωση που έδωσε στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του? Τι είπε, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, «Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Δηλαδή, εκεί ο Ιησούς Χριστός βεβαιώνει ότι ως Θεός δεν θα απομακρυνθεί ποτέ από τους μαθητές του, αλλά θα βρίσκεται πάντοτε μαζί τους, θα βρίσκεται αοράτος συνών, δηλαδή θα τους προστατεύει, δηλαδή θα συμπαραστέκεται, δηλαδή θα είναι ο συνεχιστής του μεγάλου μυστηρίου της σωτηρίας των ανθρώπων και ιδίως του μεγάλου μυστηρίου της Αναστάσεως και ιδίως του μεγάλου μυστηρίου της Εκκλησίας. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, μιλάει ο Χριστός για τη σωματική του παρουσία που θα διακοπεί με τον θάνατό του το σταυρικό και με την ανάληψή του αφού θα έρθει ψηλά στον ουρανό. Δεν θα τον βλέπουν πια οι μαθητές με τα μάτια του σώματος, θα είναι πάντοτε βέβαια μαζί τους, όχι όμως σωματικά. Γι' αυτό πρέπει να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής και με αυτά τα μάτια
της ψυχής, να βλέπουν τον Χριστό, να τον αισθάνονται βοηθό και υπερασπιστή τους. Έτσι τονίζει ερμηνευτικά ο μεγάλος ερμηνευτής πατήρ της Εκκλησίας μας, ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέει χαρακτηριστικά και μεταδίδω τα λόγια του στη Δημοτική. Λέει λοιπόν ο Χριστός και ερμηνεύει ο Χρυσόστομος: «Εκεί που πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε». Δείχνει έτσι ο Χριστός ότι ο θάνατός του είναι μεταφορά και μετάθεση μεγάλης σημασίας σε τόπο που δεν δέχεται σώματα φθαρτά. Είναι εκείνο που λέει ο μεγάλος Απόστολος Παύλος στο 15ο κεφάλαιο της Α' Κορινθίους περί Αναστάσεως: «Το φθαρτόν θα ντυθεί αφθαρσία». Λέει λοιπόν ο Χριστός για να διεγείρει τον πόθο των μαθητών και για να καταστήσει θερμότερους τους μαθητές του, λέει ότι μετατίθεται μεν, αλλά θα είναι πάντα παρόν ως θεάνθρωπος ο Ιησούς Χριστός. Αγαπητοί ακροατές, οι μαθητές θα ήθελα να έχουν πάντοτε και σωματική επικοινωνία με τον Κύριο. Εκείνος όμως τους βεβαιώνει ότι αυτό είναι προς το παρόν αδύνατον. Έτσι λέει στο 33 στίχο του 13ου κεφαλαίου: «Ζητήσετε με, θα με ζητήσετε, και καθώς είπων της Ιουδαίους, όπως είπα σε όλους τους Ιουδαίους, όπου εγώ υπάγω, όπου θα πάω εγώ, εμείς, εσείς και οι μαθητές μου ακόμα, ούδι να στέλθειν και ημίν λέγω άρτη». Ναι αγαπητοί ακροατές, οι μαθητές του Χριστού, οι Απόστολοι, είναι άξιοι να τον ακολουθήσουν εκεί που πηγαίνει, και εκεί θα πάνε και εκείνοι κάποτε στην αιώνια ζωή μαζί με τον Χριστό, αλλά δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Έχουν σπουδαίο έργο να επιτελέσουν στον κόσμο οι μαθητές, να κηρύξουν, να τρέξουν σε όλο τον κόσμο, να ζήσουν την παρουσία του Χριστού που θα τους πει: «Και εγώ θα είμαι πάντα μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του κόσμου». Και όταν τελειώσουν το έργο αυτό οι μαθητές, όταν θα φέρουν εις πέρας την αποστολή που τους έβαλε ο Χριστός, τότε ο Κύριος θα τους καλέσει κοντά του για να συμβασιλεύσουν. Εδώ ας τονίσω κάτι πολύ χαρακτηριστικό στον Απόστολο Παύλο, όπου η πρόθεση «συν» δείχνει την ενότητα του Χριστού με τους μαθητές, την ενότητα όλων των πιστών με το θεανθρώπινο σώμα του Ιησού Χριστού. Όπως λοιπόν λέει ο Χριστός για την Ανάσταση: «Συν ήγηρεν ημάς και συνεκάθισεν», αυτός ο Χριστός είναι που μαζί του μας ανέστησε όλους. Συν, αυτό το «συν» είναι καταπληκτικό για την ενότητα του σώματος και της κεφαλής. Ο Χριστός είναι η κεφαλή και εμείς το σώμα. «Συν ήγηρεν», δηλαδή μας ανέστησε, δηλαδή όσοι θέλουν θα αναστηθούν, όσοι θα αναστηθούν την αιώνια ζωή βέβαια, γιατί άλλοι θα αναστηθούν βέβαια, αλλά θα πορευθούν εκεί που επέλεξαν, υβρίζοντας το έργο και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Συνήγηρεν λοιπόν, μαζί με αυτόν αναστηθήκαμε, και συνεκάθισεν, μας πήρε όλους μαζί και μας ανέβησε στον ουρανό, και μετά λέει θα συμβασιλεύσουμε μαζί με τον Χριστό στον ουρανό, θα συνδοξαστούμε μαζί με τον Χριστό στον ουρανό. Όλα αυτά θα γίνουν, τώρα βέβαια δεν τα βλέπουμε, θα τα δούμε όμως τότε που θα μας στείλει το προσκλητήριο, την ευλογημένη καμπάνα της Αναστάσεως, και τότε θα συνδοξαστούμε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Η ψυχή μας βέβαια, όλων των Αγίων η ψυχή, όλων των μαρτύρων η ψυχή, τώρα που θα φύγει και φεύγουν τόσες ψυχές, εκατομμύρια μέσα στους αιώνες, και πήγαν στη δόξα της Βασιλείας του Θεού, αυτή η δόξα θα είναι για όλους τους χριστιανούς ψυχικά, και θα έρθει η ώρα που και σωματικά θα δοξαστούν όλοι οι πιστοί με την κοινή Ανάσταση, και θα ενωθεί το ευλογημένο σώμα τους, δοξασμένο πλέον και άφθαρτο, με την αιώνια ψυχή, και τότε θα συνδοξαστούν οι άνθρωποι σωματικά και ψυχικά μαζί με τον Υιόν του ανθρώπου. Ο χωρισμός λοιπόν εδώ σε αυτή τη ζωή, όταν κλείνει τα μάτια του κάποιος
πιστός χριστιανός. Αυτός ο χωρισμός είναι προσωρινός και κακός. Συντριβόμαστε, κακώς θρυνούμε και κλαίμε και δεν καταλαβαίνουμε ότι απλώς περνάμε το γεφυράκι ενός θανάτου ο οποίος καταργήθηκε με το θανάτο θάνατον πατήσας και επομένως πορευόμεθα ψυχικά, βέβαια πορευόμεθα στη Βασιλεία του Θεού και σωματικά πορευόμεθα τότε που θέλει ο Χριστός, το πότε δεν το ξέρουμε, το πότε είναι εν ρηπή οφθαλμού ίσως, όχι ίσως, πραγματικά. Έτσι λέει ο Παύλος, και θα συνενωθούμε σώμα και ψυχή για να ζήσουμε και να συνδοξαστούμε με τον αιώνιο βασιλιά, με τον αιώνιο Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό, και να ζήσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Αρκεί λοιπόν και εμείς να πιστέψουμε ακράδαντα, να ζούμε τίμια, να πιστεύουμε στο πάθος του Χριστού, να πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού και να πεθάνουμε εν Χριστώ Ιησού και να ευρωθούμε και εμείς και να είμαστε αιώνια μαζί με τον Χριστό και μαζί με εκείνους οι οποίοι πιστεύουν ακράδαντα τη ζωή του Χριστού. Ας κάνουμε και εδώ το δεύτερο διάλειμμά μας για να συνεχίσουμε τη σημερινή μας ομιλία.

ύστερα από το διάλειμμα που κάναμε και ακούσαμε από τους αναβαθμούς του πλαγίου Δευτέρου, ας συνεχίσουμε τα όσα ο Χριστός λέγει στην περίφημη συγκλονιστική ομιλία του πρώτου πάθους. Στη δύσκολη λοιπόν περίσταση του χωρισμού μεταξύ μαθητών και Χριστού, στη δύσκολη αυτή περίσταση οι μαθητές είχαν ανάγκη από ένα μέσον αποτελεσματικό που θα τους στήριζε, θα τους συνέδε μεταξύ τους, ώστε να είναι και αυτοί ικανοί να αντιμετωπίσουν τις δοκιμασίες όπως τις συγκλονιστικές δοκιμασίες, τις αμέτρητες δοκιμασίες που υπέστη το σώμα του Κυρίου μας Ιησού επάνω στο Σταυρό, πάντοτε ενωμένο με τη θεϊκή ουσία. Ως μέσο λοιπόν ο Χριστός υποδεικνύει και στους μαθητές και σε όλον τον μετέπειτα κόσμο, υποδεικνύει μία λέξη, τη λέξη αγάπη. Ας τον ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο Χριστός μας σε αυτή την ομιλία πρώτου πάθους. «Εντολήν και νυν δίδομη ημίν» ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς, ή να και εμείς αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμή μαθητές είστε, εάν αγάπη έχετε εν αλλήλεις. Ας μεταφράσουμε στην απλοελληνική γλώσσα τους στίχους 34 και 35 του 13ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. «Σας δίνω», λέει ο Χριστός μας, «μια καινούρια εντολή», καινούρια, πάντοτε η εντολή του Χριστού της αγάπης είναι καινούρια, αλλά από τότε που ο Θεός Πατήρ έδωσε τον Υιό του στον κόσμο, η αγάπη έγινε καινούρια. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, τόσο πολύ, ώστε τον Υιό του μονογενή έδωσε. Ας ερμηνεύσουμε λοιπόν. «Σας δίνω», λέει ο Χριστός, «μια καινούρια εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Όπως εγώ σας αγάπησα, έτσι και εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον». Ο άλλος δεν είναι κανένας ξένος, ο άλλος είναι, είσαι εσύ. Ο άλλος είναι ο αδελφός μας, ο άλλος είναι ο πλησίον μας. Όπως λοιπόν λέει ο Χριστός, «εγώ σας αγάπησα, έτσι και εσείς να αγαπάτε όσο μπορείτε περισσότερο ο ένας τον άλλον». Έτσι θα σας ξεχωρίζουν όλοι με αυτήν την αγάπη που θα βλέπουν στο πρόσωπό σας. Θα σας ξεχωρίζουν ότι είστε δικοί μου μαθητές. Πότε βέβαια? Όταν αγάπη έχετε ο ένας για τον άλλον. Αγαπητοί ακροατές, ο Κύριος, όπως βλέπετε, συμπλήρωσε την εντολή της αγάπης και την παρουσίασε με νέα μορφή. Γι' αυτό και την ονομάζει καινήν, καινούρια αγάπη. Η λέξη αγάπη πιθανόν να υπήρχε και στην αρχαιότητα. Δεν υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη αγάπη. Η λέξη φιλία υπάρχει. Η λέξη αγάπη είναι καινή λέξεις, καινούρια λέξεις. Η λέξη αγάπη είναι η λέξη που επαναλαμβάνεται εκατοντάδες φορές στην Καινή Διαθήκη. Η λέξη αγάπη μαζί με τις άλλες δύο λέξεις, οι οποίες είναι ουσιαστικές λέξεις, δηλαδή εγγίζουν την ουσία της θεότητας, είναι αγάπη, φως και ζωή. «Εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι η ζωή», λέει ο Χριστός, «εγώ είμαι η αγάπη». Την αγάπη λοιπόν ο Χριστός τη θεωρεί εντολή καινή, καινούργια εντολή. Είναι μια καινούργια εντολή τόσο βαμμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού, ώστε αυτή η αγάπη δεν ξεθοριάζει. Αυτή η αγάπη κάνει τον άνθρωπο να είναι πλησίον του Ιησού Χριστού. Αυτή η αγάπη κάνει τον Χριστό να παίρνει τους ανθρώπους και να τους κάνει παιδιά του Θεού Πατέρα. Γι' αυτό λέει, «σας δίνω την καινούργια εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον». Πότε θα καταλάβουμε λοιπόν ότι το μίσος πεθαίνει?
ότι ο φθόνος πεθαίνει, ότι η ζήλια πεθαίνει, πότε θα καταλάβουμε ότι το μόνο που κερδίζει ο άνθρωπος είναι η αγάπη? Ο Ιερός Χρυσόστομος λοιπόν μιλάει για αυτή την αγάπη και λέει τα εξής: την αγάπη ο Χριστός την έκανε νέα αγάπη, της έδωσε νέα μορφή και πρόσθεσε, όπως σας αγάπησα εγώ, λέει ο Χριστός. Δεν σας απέδωσα οφειλή για τα κατορθώματα που πράξατε προηγουμένως, αλλά εγώ ο ίδιος έκανα την αρχή. Έτσι και εσείς πρέπει να αγαπάτε πολύ ο ένας τον άλλον, να ευεργετείτε αυτούς που αγαπάτε και αυτοί που αγαπάτε να ευεργετούν αυτούς που σας αγαπούν και εσάς, και όχι να τους θεωρείτε ως οφειλέτες αλλά ως αδελφούς εν αγάπη. Αγαπητοί ακροατές, ο Κύριος με το μέτρο της αγάπης θα μας μετρήσει όλους. Ο Κύριος ορίζει την αγάπη όχι μια αγάπη τυπική, όχι μια αγάπη ηλιστική, όχι μια αγάπη μικρής προσφοράς, όχι μια αγάπη η οποία είναι αγάπη συγγενική, μ' αγαπάς, σ' αγαπώ. Αυτή δεν είναι αγάπη. Αγάπη είναι να αγαπάς τον εχθρό σου, αγάπη να συγχωρείς τον εχθρό σου, αγάπη να βλέπεις όλους τους ανθρώπους ως παιδιά και ως εικόνες του Θεού. Την αγάπη αυτή έδειξε και ο Χριστός σε μας, και η αγάπη αυτή είναι και πρωτοφανής, η αγάπη είναι αυτή και εκπληκτική, η αγάπη αυτή εγγίζει και αγκαλιάζει όλο το σύμπαν, η αγάπη αυτή έφτασε μέχρι του σημείου να παραδώσει ο αναμάρτητος Ιησούς Χριστός, ο Υιός της αγάπης, να παραδώσει τον εαυτό του στο θάνατο για χάρη τη δική μας, να θυσιάσει δηλαδή ο Κύριος μας τη ζωή του από αγάπη για τη δική μας σωτηρία. Πότε θα καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η αγάπη? Πότε μέσα στην εκκλησία θα ζήσουμε την αγάπη? Πότε μέσα στο ναό θα ζήσουμε τη συναγμένη αγάπη, σαν ένα σώμα να ψάλουμε και να εννοούμε το Θεό της αγάπης? Αυτήν την αγάπη λοιπόν που έδειξε εκείνος ο Χριστός σε μας, αυτή την αγάπη ζητάει τώρα ο Χριστός να αποκτήσουν και οι Απόστολοι μεταξύ τους, αλλά να αποκτήσουν αυτή την αγάπη και όλοι οι χριστιανοί όλων των εποχών, καθώς ηγάπησα ημάς είναι και εμείς αγαπάτε αλλήλους. Ας κάνουμε και εδώ το τρίτο μας διάλειμμα για να ακούσουμε το τέλος της σημερινής εκπομπής.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Χριστός στην ομιλία του πρώτου πάθους, στην ομιλία της Καινής Διαθήκης όπως λέγεται, πώς μιλάει για την αγάπη, πώς ξεδιπλώνει τη θεϊκή του παρουσία με το πέπλο της αγάπης. Ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι αναφέρθηκε και λέει, η αγάπη είναι εκείνη κυρίως που δείχνει τους ανθρώπους ότι είναι Άγιοι. Η αγάπη είναι η ρίζα κάθε αρετής. Η αγάπη είναι εκείνη που χάρη σε αυτήν και μόνον, στην προσφορά της αγάπης, σωζόμαστε όλοι αιώνια. Αυτό σημαίνει το να αγαπάει κανείς τέλεια. Αυτό σημαίνει ότι είναι μαθητής αληθινός του Χριστού. Λέει ο Χριστός ότι όλοι θα επενέσουν όταν θα σας δουν να μιμήσετε τη δική μου αγάπη, κλείνει ο Χριστός την φράση αυτή. Αγαπητοί ακροατές, ο Κύριος θεωρεί την απόκτηση και την καλλιέργεια της αγάπης αυτής ως απολύτως αναγκαία και ως το κυριότερο γνώρισμα των χριστιανών. Ο Ευαγγελιστής μάλιστα Ιωάννης, ο οποίος γράφει και διασώζει την ομιλία αυτή του Κυρίου στο Ευαγγελιό του, στην πρώτη καθολική επιστολή μιλάει συνέχεια για την αγάπη και λέει συνέχεια τι σημαίνει αγάπη, και εκεί θα πει και την φράση «Ο Θεός αγάπη εστίν». Είναι το πιο θεϊκό πράγμα η αγάπη. Αν θέλετε να θυμηθούμε τα λόγια που λέει ο Παύλος στον ύμνο της αγάπης, ότι τελικά τρία πράγματα θα μείνουν: πίστης, ελπής, αγάπη, δεν θα ξεχάσουμε ότι αν ο Θεός θελήσει και μας ελεήσει και αξιωθούμε να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία του, στη Βασιλεία των Ουρανών, τότε τα δύο από αυτά πράγματα θα χαθούν. Δηλαδή, η πίστη δεν θα υπάρχει στον ουρανό. Γιατί? Γιατί αυτό που πιστεύουμε θα το βλέπουμε. Το πιστευόμενο θα το βλέπουμε. Άρα δεν υπάρχει πίστη εκεί στον ουρανό. Η ελπίδα πάλι δεν χρειάζεται πια. Διότι αυτό που ελπίζουμε να λάβουμε ως βραβείον της δόξας του ουρανού, και αυτό δεν θα είναι ελπίδα πλέον, αφού το ελπιζόμενο θα το βλέπουμε και θα το ζούμε. Εκείνο όμως που δεν θα το χάσουμε ποτέ και θα είναι πάντα κοντά μας και θα μας συνοδεύει πάντα στον αγαπητό Υιό του Θεού, είναι η αγάπη. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, θα πει ο Παύλος στο περίφημο κεφάλαιο της αγάπης, το 13ο της Α Κορινθίους. «Εν τούτο λοιπόν γνώσονται πάντες», λέει ο Χριστός στην ομιλία του πρώτου πάθους, «θα σας γνωρίσουν όλοι και θα σας αναγνωρίσουν ότι εμείς μαθητές είστε, ότι είστε δικοί μου μαθητές». Πότε θα σας γνωρίσουν? Εάν φτιάξετε περίφημους ναούς, εάν ντυθείτε πολυτελώς, εάν θεωρήσουμε όλα τα χρυσάφια ότι αξίζουν να στολίσουν ένα ναό, αλίμονό μας, δεν είναι αυτά η αγάπη. Τότε μόνον, λέει ο Χριστός τώρα, θα είστε μαθητές μου τότε, όταν και αν αγάπην έχετε εναλλήλεις. Όταν μεταξύ σας είστε αγκαλιασμένοι με την αγάπη, είστε μια καρδιά και μια ψυχή, είστε το σώμα του Ιησού Χριστού, το σώμα της Εκκλησίας είμαστε, που κεφαλή έχει την αγάπη που λέγεται Ιησούς Χριστός. Η αγάπη, αδελφοί μου, η αγάπη μεταξύ των χριστιανών γινόταν πάντα αιτία να πιστέψουν πολύ στον Χριστό και να ενταχθούν στην Εκκλησία. Και αν σήμερα δεν συμβαίνει αυτό, αλλά αντίθετα σκανδαλίζονται πολλοί από τη ζωή των χριστιανών, κληρικών και λαϊκών, και τότε απομακρύνονται οι πολλοί από την πίστη, αντί να ελκύονται σε αυτήν την πίστη, τούτο, ναι τούτο, οφείλεται στην έλλειψη αγάπης, στην έλλειψη ζωντανής αγάπης, στην έλλειψη θερμής αγάπης μεταξύ των χριστιανών. Να ρωτήσουμε τον Ιερό Χρυσόστομο πάλι να μας πει αυτή την αγάπη. Ας τον ακούσουμε. Το γνώρισμα της αγάπης δεν το δείχνουν τα θαύματα μόνον. Πολλοί θα πούν, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, διώξαμε δαιμόνια, κάναμε θαύματα. Και οι μαθητές γύρισαν κάποτε όλο χαρά, επειδή και τα δαιμόνια υποτάσσονταν σε αυτούς. Αλλά ο Κύριος λέει, μη χαίρεστε επειδή υπακούν και τα δαιμόνια σε εσάς, αλλά χαίρεστε που τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στους ουρανούς. Και βέβαια η αγάπη, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι εκείνη που οδήγησε κοντά σε όλους τους ανθρώπους και οδήγησε ολόκληρη την Οικουμένη να γίνει μία σύναξη, μία δύναμη, μία αγάπη. Αν δεν είχαν οι χριστιανοί την αγάπη, ούτε το θαυματουργήν θα είχαν, και μην μιλάμε για θαυματάκια όταν αγάπη καθόλου δεν έχουμε. Αγαπητοί ακροατές, τελειώντας, θα πω την τελευταία φράση που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης διασώζει. Η αγάπη αυτή ακτινοβολεί. Η αγάπη διδάσκει. Η αγάπη ενώνει. Η αγάπη στηρίζει τους χριστιανούς. Η αγάπη διαλύει τις αμφιβολίες των απίστων. Η αγάπη ελκύει μικρούς και μεγάλους. Η αγάπη θα μας πάρει στα φτερά της να μας οδηγήσει εκεί όπου θριαμβεύει το εσφαγμένο αρνείο ο Ιησούς Χριστός. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές, που ακούσατε και τη σημερινή εκπομπή. Να έχει καλά ο Θεός και τον Αναστάσιο τον Ζιάκα που επιμελήθηκε και την απόψινή μας ομιλία. Χαίρετε και αγαλιάστε.
1: Απόστολε Χριστό το Θεό.
2: Γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.
3: Ώρα Ελλάδος 2.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μοριοδότησια ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Η πόλη του Πειραιά υποδέχεται την τιμία κάρα του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας Γερβασίου Παρασκευοπούλου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, η οποία θα τεθεί σε προσκύνηση στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Το Ιερό Σέβασμα θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος και θα το υποδεχθεί επικεφαλής του κλήρου και του λαού της τοπικής μας Εκκλησίας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του Μητροπολιτικού μας Ναού. Η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου Παρασκευοπούλου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός.
5: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 23 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός θα φιλοξενήσει την τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από σήμερα μέχρι τις 29 Μαΐου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του ναού από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κ. Σεραφείμ. Το ιερολείψανο θα κομίσει ο Σεβασμιότατο Κύπρος, Μητροπολίτης Πατρών Κύριος Χρυσόστομος. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Κωνσταντίνε 2026 έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί στις 10.30 το βράδυ. Αύριο Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία ειρουργούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κορωνίας κ. Παντελεήμονος και θα τιμηθούν η εορτή της Παναγίας Κωνσταντινοπολίτισσας και η σύναξη πάντων των εν Μικρά Ασία, Θράκη, Πόντο, Καπαδοκία και Κωνσταντινούπολη Αγίων. Στις 10 το πρωί θα τελεστεί η δεύτερη Θεία Λειτουργία. Τη Δευτέρα στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και στις 6 το απόγευμα η παράκληση του Αγίου Γερβασίου. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, ιατρός και ιεραπόστολος με θέμα Άγιοι Αθανάσιος Πάριος, Κοσμάς Φλαμιάτος, Χριστοφόρος Παπουλάκος και Γερβάσιος. Στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Παλαιάς Κοκκινιάς θα ειρουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, αύριο Κυριακή το πρωί. Η τελετή λήξης των συναντήσεων των ενωριακών κέντρων στηρίξεως γάμου και οικογένειας σχολών γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός θα πραγματοποιηθεί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, αύριο Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Στην τελετή θα ομιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός οργανώνουν την τελετή λήξης της εκπαιδευτικής χρονιάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιός, στο Λόφο της Καστέλας, τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων των εκπαιδευτηρίων θα μας ταξιδέψουν στα πανέμορφα νησιά της Ελλάδος μέσα από δρόμενα, παραδοσιακά τραγούδια και χορούς σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χρώματα και ελληνική παράδοση. Σας περιμένουμε όλους σε ένα πραγματικό νησιώτικο πανηγύρι γεμάτο κέφι, χαμόγελα και καλοκαιρινή άβρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί απόψε στις 9.30 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Σήμερα Σάββατο θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός στις 7 και 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο και θέμα τον κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στο Σύλλογο Επάλξης Δίνωνος 3 στην Ομόνια θα μιλήσει στις 6 το απόγευμα η φιλόλογος Σοφία Μπεκρή με θέμα Η άλωση μετά την άλωση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντι σήμερα στις 6 θα τελεστούν Εσπερινός και το Ιερό Απόδειπνο με χαιρετισμού στην Πανέγια Γλυκοφιλούσα. Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκτερίου από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων Θηβών. Από σήμερα στις 7 το απόγευμα που θα γίνει υποδοχή, ως την Τετάρτη 27 Μαΐου καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Η μνήμη του Αγίου Ευμενίου του Νέου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας με τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί αύριο το πρωί. Αύριο Κυριακή η Ιερά Μητρόπολης Νικαίας εορτάζει τους Αγίους Θεοφόρους Πατέρες της πρώτης Ανικαία Οικουμενικής Συνόδου στην Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων στο Οικολογικό Πάρκο Σχιστού Περάματος. Σήμερα στις 6.30 θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Αύριο Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικός Συλλήτουργο. Κατά τις ιερές ακολουθίες θα τεθούσε προσκύνηση η Ιερά Λήψη των Αγίων. Αύριο Κυριακή θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αρχονταρίκη με θέμα βιοειθικά διλήμματα και υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Ο Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Μαυρολέων θα μιλήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιός στις 7 το απόγευμα με θέμα Ένα φύ μας οδηγεί από τον Παράδεισο στην Κόλαση. Ο Θεολόγος Μανώλης Μελινός θα μιλήσει το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου κατά τη Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής στις 7 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την άλωση της πόλης και θα ομιλήσει ο Βυζαντινολόγος Βασίλειος Χρυσανθόπουλος με θέμα Είμαστε όλοι παιδιά του Βυζαντίου. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού αύριο Κυριακή το πρωί θα τελέσει αρχιερατική Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την οικοδόμηση του ναού και θα παραστούν σύλλογοι Λευκαδίων καθώς οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής κατάγονταν από τη Λευκάδα. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί τη Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστέριου και θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερολείψανο του Τιμίου Προδρόμου. Βραδινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, τη Δευτέρα στις 9 και 4 το βράδυ. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης τη Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα. Τη Δευτέρα θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός πραγματοποιείται κύκλος ομιλιών με θέμα προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του Κυρίου με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. ομιλίες με θέμα τη Θεία Ευχαριστία πραγματοποιούνται στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Χατζηκυριακίου κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων Ταμάρων Χατζηκυριακίου κάθε Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ. Στην αίθουσα της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως Κάνικος 10 στην Αθήνα θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο νομικός Βασίλειος Πετράκης με θέμα «Η μετάνοια, θεωρία και πράξη». Στη Σχολή Γονέων του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού Χολαργού στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η φιλόλογος Σοφία Μπεκρή με θέμα «Να ακούσουμε τα παιδιά μας». Εορτάζει την Τετάρτη 27 Μαΐου με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, φερόνιμος ιερός νός που βρίσκεται στο Νέο Προκόπιο Ευβίας και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες την Τρίτη 26 Μαΐου και την Τετάρτη 27 του μήνα. Ιερές Αγρυπνίες επί τη εορτή του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου θα τελεστούν την Τρίτη το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίου Χαραλάμπου Καστέλας, Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Σπυρίδωνο Σεγάλεο, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Ελευθεριώδου Αχαρνών, Κοιμήσεως στο τόκο Ηρακλείου Αττικής, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίων Θεοδόρων Θιβών, Αγίου Ιωάννου Ρώσου στο Νέο Προκόπιο Ευβίας, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνος. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς από την 3η 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα που θα γίνει υποδοχή ως την 1η Ιουνίου και καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp επευθύνεται σε παιδιά ηλικίες 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου στις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση. Παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, ζούμπα κιτς, εικαστικά, χειροτεχνία, γεωγραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και ηλικίου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενόρειας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr τομέας νεότητα. Τετραήμερη προσχηνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Πυραϊκή Εκκλησία από 29 Μαΐου ως 1η Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς και τις ιερές μονές των περιοχών. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
8: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η πόλη του Πειραιά υποδέχεται την τιμία κάρα του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας Γερβασίου Παρασκευοπούλου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, η οποία θα τεθεί σε προσκύνηση στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Το Ιερό Σέβασμα θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος και θα το υποδεχθεί επικεφαλής του κλήρου και του λαού της τοπικής μας Εκκλησίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ, το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του Μητροπολιτικού μας Ναού. Η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου Παρασκευοπούλου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός.
0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, τον υπηαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνοορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας. επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς 26 Μαΐου με 1η Ιουνίου με την ευκαιρία της πανηγύριος του ναού. Υποδοχή 3η 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Καθημερινά στο ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Η Θεία Λειτουργία, ο Εσπερινός, η Παράκληση. Ενώ θα τελεστούν ιερά αγρυπνία και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ο ναός θα είναι ανοιχτός από τις 7.30 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8076-521.
1: Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά.

τα υποστατικά ιδιώματα των προσώπων της Τριάδος. Τα υποστατικά ιδιώματα των προσώπων της Τριάδος είναι για τον πατέρα το αγέννητο και άναρχο. Ο πατήρ δεν έχει πηγή προελεύσεως, δεν γεννάται από κανέναν, είναι αυθύπαρκτος, παρέχοντας τη δική του θεότητα στα δύο άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Για τον Υιό, η γέννηση. Ο Υιός γεννάται από τον πατέρα αηδίως και είναι μεν άχρονος με τη χρονική έννοια του επιθέτου, όχι όμως και με την έννοια της προελεύσεως, καθώς τη θεότητά του τη δέχεται από τον πατέρα. Και για το Πνεύμα το Άγιο, η εκπόρευση. Γέννηση και εκπόρευση δεν είναι το ίδιο πράγμα. Διαφέρουν μεταξύ τους χωρίς να γνωρίζουμε τη φύση της διαφοράς. Τα υποστατικά ιδιώματα είναι αυστηρώς προσωπικά, αμετάδοτα και ακοινώνητα. Δεν μπορούν δηλαδή να μεταδοθούν από το ένα πρόσωπο στα άλλα. Αυτή η αρχή συνιστά την τάξη της Αγίας Τριάδος, η κατάλυση της οποίας ανατρέπει αυτή την έννοια του Τριαδικού Θεού, όπως θα δούμε στη συνέχεια, μιλώντας για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος. Φίλοι, όκβε.

δόγμα της Αγίας Τριάδος μαρτυρείται στην Αγία Γραφή? Στην Παλαιά Διαθήκη το δόγμα υπεμφαίνεται τόσο σκιωδός και ενιγματικός, ώστε χωρίς το φως που επιρρύπτει σε αυτό η Καινή Διαθήκη να είναι αδύνατο να αναπλάσουμε την περί Αγίας Τριάδος διδασκαλία. Το δόγμα διαφαίνεται στα χωρία εκείνα όπου ο Θεός φέρεται σε πληθυντικό πρόσωπο να συσκέπτεται και να διαλογίζεται. Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν. Ιδού Αδάμ γέγονε ως εις εξ ημών. Δεύτε και καταβάντε συγχαίωμεν αυτόν εκεί την γλώσσαν. Υπενιγμούς έχουμε επίσης την ποικιλία των ονομάτων των αποδιδομένων στο Θεό, όπως Ελοήμ, Αδωναή, Σαβαώθ, Ιεχωβά κλπ. Όπως και οι σε τρία πρόσωπα, αγγέλους, εμφάνιση του Θεού στον Αβραάμ κοντά στη δρή του Μαυρή. Στο αυτό τέλος πνεύμα κινούνται και όσα λέγονται στην Παλαιά Διαθήκη περί του Πνεύματος ως αρχής της δυνάμεως και της ζωής των όντων και περί της σοφίας ως ενυπάρχουσα στο Θεό και τα πάντα εργαζόμενης.

αντίθεση προς την Παλαιά Διαθήκη, όπου το δόγμα του Τριαδικού Θεού υπάρχει αμυδρός, στην Καινή Διαθήκη αυτό μαρτυρείται πλουσιότερα, εναργέστερα και σαφέστερα. Τις σχετικές μαρτυρίες μπορούμε να δούμε σε δύο επίπεδα.

όπου τονίζονται συγχρόνως το ενιαίο και το τριαδικό των θείων προσώπων. Β. Κορινθίους, επιστολή, κεφάλαιο 13, στίχος 13. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών ένθα εμφανώς εκφράζεται η τριαδικότητα του Θεού. Πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 1, στίχος 2. Κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, εν αγιασμού Πνεύματος, εις υπακοήν κεραντισμών αίματος Ιησού Χριστού. Και πρώτη επιστολή Ιωάννου, κεφάλαιο 5, στίχος 7. Τρεις εισήν οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, και ούτι οι τρεις εν εισή. Κλασικό όντως χωρίο περί του Τριαδικού Θεού, το οποίο όμως θεωρείται ως μεταγενέστερη παρεμβολή στο κείμενο της Αγίας Γραφής. Στα δεύτερα δε, δηλαδή σε αυτά όπου εξαίρονται οι ενδοτριαδικές σχέσεις των προσώπων, καταλέγονται πλήθος χωρίων, τα κυριότερα των οποίων είναι, κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 1, στίχος 1. «Εν αρχή ειν ο Λόγος, και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν, και Θεός ειν ο Λόγος», όπου εκφράζεται ρητά η εσωτερική διάκριση και σύναψη του Λόγου με τον Πατέρα. Και πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 2, στίχος 10. «Το γάρ πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού», όπου το πνεύμα παρουσιάζεται ως ξεχωριστό πρόσωπο, το οποίο ερευνά τα βάθη της ουσίας του Θεού. Με βάση τις πολλές και σαφείς αναφορές της Καινής Διαθήκης, η Εκκλησία εκκύρωσε αυθεντικά το δόγμα της Αγίας Τριάδας στο Ιερό Σύμβολο της Πίστεως των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων, Νικαίας το 325 και Κωνσταντινουπόλεως το 381 μετά Χριστόν.

μαρτυρείται η θεότητα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στη Γραφή? Βεβαιότατα μαρτυρείται. Τα σχετικά χωρία είναι αναμφισβήτητα και εναργή. Πρέπει δε να τα γνωρίζουμε καλώς για να μπορούμε να ανατρέψουμε όλους εκείνους, κυρίως τους μάρτυρες του Ιεχωβά, που είναι πιστότατοι μαθητές του Αρίου, έστω και αν έζησαν 1600 χρόνια μετά από αυτόν, οι οποίοι με λύσα στρέφονται κατά της θεότητας του Λόγου και του Αγίου Πνεύματος. Και περιμέν της θεότητας του Αγίου Πνεύματος, κλασικό χωρίο είναι το Πράξεις, κεφάλαιο 5, στίχος 5, όπου ο Ανανίας φέρεται ψευδόμενος στο Θεό. Ούκε ψεύσω ανθρώπης, αλλά το Θεό. Περισσότερες δε είναι οι μαρτυρίες περί της θεότητας του Λόγου. Τα σχετικά χωρία είναι, κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 20, στίχος 28, «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου», όπου εκφράζεται ενάρθρος η θεότητα του Χριστού. Όχι απλά Θεός, αλλά ο Θεός. Ομολογία του Θωμά μετά την Ανάσταση. Επιστολή προς Τίτων, κεφάλαιο 2, στίχος 13. «Του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Πρώτη επιστολή Ιωάννου, κεφάλαιο 5, στίχος 20. «Και σμένε εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό, ούτως εστίν ο αληθινός Θεός». Προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 9, στίχος 5. «Εξών ο Χριστός το κατασάρκαν, ο ον επί πάντων Θεός ευλογητός εις τον αιώνα». Πρώτη επιστολή Τιμοθέου, κεφάλαιο 3, στίχος 16. «Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλη».

Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης και κοντά μας σήμερα ο σπουδαίος αρχιμουσικός της Μητροπολιτικής μας Ορχήστρας, κύριος Μιράν Τσαλικιάν. Κύριε Τσαλικιάν, καλώς ήρθατε στην Πειραιακή Εκκλησία.
1: Καλησπέρα κύριε Μοριανέ, καλώς σας βρήκαμε. Να είστε καλά.
0: Κύριε Τσαλικιάν, βρισκόμαστε σήμερα εδώ στη συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας για να κουβεντιάσουμε μια σπουδαία παραγωγή που ετοιμάζει το Δίο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, πάντα με τις ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Πειραιός κυρίου Σεραφείμ, και μιλάω για το Ορατόριο Άγιος Παΐσιος. Μιλήστε μας για αυτό το project, τους συντελεστές και το όραμά σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίως για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτό το έργο που μας απασχολεί βαθιά σαν ομάδα. Αυτό που ετοιμάζουμε θα έλεγα ότι δεν είναι απλώς μια συναυλία, είναι ένα μουσικό προσκύνημα, ένα έργο που γεννήθηκε από την βαθιά ανάγκη να δώσουμε φωνή στο γέροντα τον Άγιο Παΐσιο μέσα από τη μουσική, να τον φέρουμε κοντά στους ανθρώπους με έναν τρόπο που να αγγίζει την καρδιά. Είναι μια δική σας προτροπή και δική σας έμπνευση κυρίως του διευθυντή του Οδείου, και χαίρομαι που η Μητροπολιτική Ορχήστρα θα συμβάλλει σε αυτό. Το ορατόριο λέγεται «Ο Γέροντας της Αγάπης» και είναι ένα μεγάλης κλίμακας έργο. Μιλάμε για πλήρη συμφωνική ορχήστρα με μεικτή χοροδία, με δεκάδες τραγουδιστές, σολίστ, σοπράνο, τενόρο, βαρύτονο και αφηγητή, και διάρκεια περίπου 80-85 λεπτά. Είναι ένα ολοκληρωμένο αφηγηματικό έργο. Το ορατόριο είναι χωρισμένο σε πέντε μέρη, σύμφωνα με τη ζωή του Αγίου, σαν μια μεγάλη ιστορία. Σκεφτείτε, το πρώτο μέρος το έχω ονομάσει Γένεση και μιλάει για τη γέννησή του στην Καπαδοκία, την προσφυγιά, την κλίση του προς τη μοναχική ζωή. Το δεύτερο μέρος το ονομάζω το Άγιο Όρος, που μας πάει στην ανάβαση του Άθωνα, στη σχέση του με τη φύση και τα πλάσματα του Θεού. Το τρίτο μέρος είναι η αγάπη, που ο γέροντας είναι και ο γέροντας της αγάπης, είναι αφιερωμένο στη σχέση του με τους ανθρώπους, τους προσκυνητές που τον επισκέπτονταν, το χιούμορ του, τη βαθιά του αγάπη για την Παναγία. Το τέταρτο μέρος, η θυσία, όπου εκεί είναι το θλιβερό κομμάτι, θα μιλάει το έργο για την ασθένειά του, τον καρκίνο που υπέμεινε με υπομονή και χαρά. Και το πέμπτο μέρος, η Ανάσταση. Είναι η κοίμηση και η δόξα, το θριαμβευτικό φινάλε, όπου ο γέροντας ζει πια στην αιωνιότητα. Όσον αφορά τους συντελεστές, είναι μια συλλογική προσπάθεια, όπως σας είπα. Εγώ έχω αναλάβει τη σύνθεση της μουσικής και τη διεύθυνση της ορχήστρας. Τα κείμενα είναι πολύ, πολύ σημαντικό κομμάτι της αυθεντικότητας αυτού του έργου. Προέρχονται από την επίσημη ακολουθία και παράκληση του Αγίου Παϊσίου, από τους ύμνους που έχει εγκρίνει και ευλογήσει η Εκκλησία μας. Χρησιμοποιούμε επίσημους ψαλμούς, βυζαντινούς ύμνους και φυσικά και τα λόγια του ίδιου του γέροντα, όπως όταν ακούς στο ορατόριο υπάρχει το «Μη στεναχωριέσαι τέκνα μου, πάντα καλός έστε», δεν ξέρω αν θυμάστε αυτές τις φράσεις. Mm-hmm. Αυτά είναι δικά του λόγια και θα τα χρησιμοποιήσουμε. Συνεργαζόμαστε να με το Δίο της Μητροπόλεως του Πειραιά, που μας δίνει την ευκαιρία και εσάς προσωπικά και την ευλογία του Σεβασμιότατου, του
0: κύριου Σεραφείμ, του
1: Πειραιά,
0: βεβαίως,
1: και
0: του συντελεστές μας.
1: Η Πειραιός Μετροπόλιταν Όρκεστρα είναι η καρδιά αυτού του έργου, mm-hmm. του εγχειρήματος, η μουσική που mm-hmm. δουλεύουν με αφοσίωση και με πάθος και με αγάπη για αυτό που δημιουργούμε, και όλοι οι συντελεστές που θα είναι, τους οποίους δεν θα θέλω να φέρω ακόμα, ή θέλετε.
0: Ας τους αναφέρω εγώ λοιπόν. Είναι ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός, βεβαίως γνωστός σε όλους Γρηγόρης Βαλτινός, που θα κοσμήσει με την παρουσία του αυτή την σπουδαία παραγωγή. Ο διεθνούς φήμης ολής του Κλαρίνου Βασίλης Αλέας, βεβαίως η Μητροπολιτική μας Ορχήστρα, βεβαίως Βυζαντινή Χοροδία του Μητροπολιτικού μας Οδείου και ο υποφαινόμενος ως ερμηνευτής αυτής της πολύς ιδιαίτερης, εξαιρετικής, ευλογημένης μουσικής παραγωγής, κύριε Τσαλικιάν.
1: Και είναι ένα έργο που είναι βαθιά ελληνικό και βαθιά οικουμενικό ταυτόχρονα. Και νομίζω ότι δεν ανήκει μόνο στους Ορθοδόξους Χριστιανούς, ανήκει σε κάθε άνθρωπο που έχει ανήκει να ακούσει. Και δεν είναι, μόνος ότι κάποιος τον αγαπά, ότι υπάρχει νόημα στον πόνο του και όλα αυτά τα παγκόσμια μηνύματα.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, να περάσουμε σε ένα σύντομο, πολύ ωραίο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Είμαστε συντονισμένοι στην Πυριακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης και κοντά μας σήμερα ο σπουδαίος αρχιμουσικός της Μητροπολιτικής μας Ορχήστρας, κύριος Μιράν Τσαλικιάν. Κύριε Τσαλικιάν, θέλω να μας πείτε σε ποιους απευθύνετε αυτό το ορατόριο που μιλάμε για τον Άγιο Παΐσιο, τι θα περιέχει αυτή η συναυλία και πού και πότε θα ανέβει για να μάθει και ο κόσμος που μας ακούει.
1: Είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση. Όπως είπα και πριν, αυτό το ορατόριο απευθύνεται σε όλους και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα. Πρώτα απ' όλα απευθύνεται σε όσους αγαπούν το γέροντα Παΐσιο και έχουν ζήσει τη χάρη του. Σε όσους προσεύχονται σε αυτόν, τον επισκέπτονται στη σουρωτή, διαβάζουν τα λόγια του, σε όσους αναζητούν πνευματική παρηγοριά και ενίσχυση. Αλλά το έργο απευθύνεται εξίσου και σε ανθρώπους που απλώς αγαπούν τη μουσική, ακόμα και αν δεν έχουν πάει σε κλασική συναυλία, ακόμα και αν δεν γνωρίζουν τον Άγιο Παΐσιο από κοντά. Είναι ένας τρόπος να γνωρίσουν και να πάρουν το μήνυμα της αγάπης, ελπίδας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Όλα αυτά είναι, όπως είπα και πριν, είναι αυτά τα μηνύματα οικουμενικά, αγγίζουν κάθε άνθρωπο που έχει καρδιά. Μουσικά είναι μια μοναδική σύνθεση και εδώ θα πω λίγο στη λεπτομέρεια γιατί είναι σημαντικό. Συνδυάζει τη βυζαντινή μουσική παράδοση, τους ήχους, τις κλίμακες, το ύφος εκκλησιαστικής μας μουσικής με τη δυτική ορχιστρική γραφή, τη συμφωνική παράδοση που έχουμε κληρονομήσει από όλους τους μεγάλους, Μπετόβεν, Μπραμς, Μάλερ. Έχει ανατολίτικα χρώματα, αλλά και πεντατονικές κλίμακες που παραπέμπουν στις καποδοκικές ρίζες του Αγίου. Και εδώ θα πω κάτι προσωπικό, επειδή τυχαίνει να είμαι ελληνορμένικης καταγωγής και αυτή η Ανατολή, αυτή η μνήμη της Μικράς Ασίας, τη νιώθω στο αίμα μου και την έχω περάσει τη μουσική, γιατί ο γέροντας κουβαλούσε αυτή την ίδια μνήμη, την προσφυγιά, τον πόνο, αλλά και την ομορφιά της χαμένης πατρίδας. Το ορατόριο περιλαμβάνει 12 κομμάτια, κάθε κομμάτι είναι μια σκηνή και το χωρίζει σε μέρη, όπως είπα πριν, αλλά το κάθε κομμάτι είναι μια σκηνή, ένα στιγμιότυπο από τη ζωή του Αγίου. Έχουμε άριες για τους σολίστ, για παράδειγμα μια άρια «Ξενιτιά και μνήμη» που μιλάει για το παιδί της Καπαδοκίας που έχασε την πατρίδα του, η άρια της σοπράνου «Υπεραγία Θεοτόκε». Έχουμε και χοροδιακά κομμάτια, όπως ένα που το λέω «Ησυχία» που περιγράφει τη μοναχική ζωή στο Άγιο Όρος. Αυτό που σας είπα και πριν, το «Μη στεναχωριέσαι», που είναι, το έχω κάνει σαν ένα καπέλα, μόνο φωνές αυτό. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα που όποιος σε έρθει στην παράσταση θα τα δει. Ο γέροντας Παΐσιος είχε υπέροχο χιούμορ και αυτό πρέπει να φανεί στη μουσική. Οπότε υπάρχει ένα κομμάτι που λέγεται «Γέλιο στην έρημο», ζωηρό, χορευτικό, έτσι με χαρούμενο χαρακτήρα. Γιατί η αγιότητα δεν είναι μόνο σκοτεινιά και βαριά σοβαρότητα, είναι και χαρά, ελαφρότητα, πνεύματος, παιδικότητα. Έχω ενσωματώσει και διάφορα άλλα έργα, όπως ένα έργο που θα λέγεται «Ο ύμνος της Μεγάλης Παρασκευής», «Ο Καλπασμός της Άνοιξης», το οποίο είναι ορχιστρικό έργο. Τώρα, το πού θα γίνει και το πότε, το 2026 θα είναι η χρονιά των παραστάσεων. Θέλουμε το έργο να γίνει σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Δεν θέλουμε η μουσική αυτή να μείνει μόνο στην πρωτεύουσα. Θέλουμε να φτάσει παντού, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε κάθε άνθρωπο που έχει αγάπη για τον γέροντα και αν είναι δυνατόν και σε όλο τον κόσμο, δηλαδή να ταξιδέψει και στο εξωτερικό.
0: Βεβαίως. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτό το ορατόριο απευθύνεται σε όλο τον κόσμο και ο στόχος μας και ο σκοπός μας είναι να μην έχει, κύριε Τσαλικιάν, εισιτήριο. Γιατί δεν υπάρχει έτσι, οικονομικό όφελος, έτσι, να το πούμε αυτό. Και βεβαίως επιβάλλεται να είναι ελεύθερη είσοδος για το κοινό και νομίζω ότι θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό.
1: είπαμε για να περάσει το μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους. Νομίζω ότι
0: μάλιστα
1: η πρεμιέρα μας μάλλον θα γίνει στον Πειραιά και μετά να ανοίξει όλο αυτό σαν βεντάλια και να πάει από πόλη σε πόλη.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ξαφνά, ώρα μεσάνυχτα ακουστεί αόρατος θίασος να περνά με μουσικές εξαίσιες, με φωνές την τύχη σου που ενδίδει πια τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες, μια νοφέλετα θρηνήσεις σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Προπάντων να μην γελαστείς, μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία απόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου, και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις.
0: Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης και κοντά μας σήμερα ο σπουδαίος Έλληνας αρχιμουσικός της Μητροπολιτικής μας Ορχήστρας, κύριος Μιράν Τσελικιάν. Κύριε Τσελικιάν, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος εκπομπής μας, θέλω να μας πείτε πώς νιώθετε για αυτό το ταξίδι που ετοιμάζουμε με τη Μητροπολιτική μας Ορχήστρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό βεβαίως. Και πώς φαντάζεστε ότι θα το αντιμετωπίσει ο κόσμος?
1: Κύριε Μαριανέ, αυτή η ερώτηση με συγκινεί ιδιαίτερα, γιατί αγγίζει κάτι πολύ προσωπικό. Νιώθω πρώτα απ' όλα ευθύνη, μεγάλη βαριά ευθύνη, γιατί ο Άγιος Παΐσιος δεν είναι απλώς ένα θέμα, ένα σενάριο, μια ιδέα για ένα έργο. Είναι ένας άνθρωπος που εκατομμύρια άνθρωποι αγαπούν, προσεύχονται σε αυτόν, ζουν με τη χαρά του, έχουν δει θαύματα από τη μεστία του. Δεν θα μπορούσα να το πάρω ελαφριά. Κάθε νότα που γράφω, κάθε αρμονία που διαλέγω, κάθε λέξη που βάζω στο στόμα των τραγουδιστών πρέπει να είναι άξια του γέροντα. Πρέπει να τιμά, όχι να τον μειώνει. Αυτή η ευθύνη οπότε με κάνει να δουλεύω πιο προσεκτικά, να προσεύχομαι περισσότερο και να ζητώ την ευλογία του. Ταυτόχρονα νιώθω χαρά, τεράστια χαρά που μου δίνει την ευκαιρία να δουλέψω πάνω σε κάτι τόσο μεγάλο, τόσο σημαντικό, τόσο γεμάτο νόημα. Η Πειραιώς Μετροπόλιτον Όρκεστρα δεν είναι απλώς μια ορχήστρα με μουσικούς που έρχονται, παίζουν και φεύγουν. Είναι μια οικογένεια μουσικών που πιστεύουν σε αυτό που κάνουμε, που βάζουμε την καρδιά σε κάθε πρόβα, σε κάθε συναυλία, και αυτό το ταξίδι το κάνουμε μαζί. Είναι συλλογική προσπάθεια, όχι μια ατομική δόξα. Νιώθω επίσης συγκίνηση που ως Έλληνας, ως μουσικός, ως άνθρωπος με ελληνοαρμένικες ρίζες μου, που γνωρίζει τι σημαίνει η μνήμη της προσφυγιάς, μπορώ να συνδεθώ με την ιστορία του γέροντα σε προσωπικό επίπεδο. Ο γέροντας Παΐσιος ήταν και αυτός πρόσφυγας, έφυγε από την Καπαδοκία, μωρό, ήρθε στην Ελλάδα χωρίς τίποτα. Εγώ κουβαλάω αυτή τη μνήμη στο αίμα μου και αυτή με βοηθά να γράψω μουσική από μέσα μου, όχι απλώς τεχνικά. Τώρα για το εξωτερικό, ναι, το όραμά μου, και το λέω με σαφήνεια, είναι να φτάσει αυτό το ορατόριο εκεί πέρα από τα ελληνικά σύνορα, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, παντού όπου υπάρχουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί και ελληνικές κοινότητες, και όχι μόνο, γιατί όπως είπα και πριν, το μήνυμα του Αγίου Παϊσίου δεν είναι μόνο για εμάς τους Έλληνες, δεν είναι μόνο για τους Ορθόδοξους, είναι για κάθε άνθρωπο χριστιανό, πιστό μη χριστιανό αναζητητή που έχει ανάγκη να ακούσει ότι δεν είναι μόνος του, ότι υπάρχει αγάπη, ότι υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα είναι κάτι που νιώθουμε ότι χάνεται καθημερινά, οπότε είναι σημαντικό να τη δώσουμε μέσα από αυτό το έργο. Τώρα ο κόσμος, πώς θα το αντιμετωπίσει ο κόσμος? Πιστεύω θα τον αγκαλιάσει, όχι επειδή είμαι εγώ ο συνθέτης, όχι επειδή η Πυραιός Μετροπόλιταν Όρκεστρα είναι εξαιρετική, αλλά επειδή ο Άγιος Παΐσιος είναι ζωντανός στις καρδιές των ανθρώπων, ακόμα και σήμερα, όταν κάποιος ακούει για τον Γέροντα, ανοίγει την καρδιά του. Ανοίγει η καρδιά του και γίνεται πιο τρυφερός, πιο ανοιχτός, και η μουσική έχει αυτή τη δύναμη να χτυπάει μέσα στο ηλιακό πλέγμα των ανθρώπων, να ανοίγει πόρτες που τα λόγια δεν μπορούν, να αγγίζει μέρη της ψυχής που κανείς δεν μπορεί να φτάσει με κείμενα ή ομιλίες. Έχω μια ανησυχία, θα σας πω ότι μήπως δεν καταφέρω αυτό το σκοπό όλο αυτό, αλλά μήπως η μουσική δεν είναι αρκετά δυνατή για να κουβαλήσει αυτό το μεγάλο βάρος.
0: Και όχι μόνο, αλλά... κύριε Τσαλικιάν, αλλά βεβαίως και ο Άγιος Παΐσιος θα βρίσκεται κοντά μας και θα ευλογήσει με το δικό του τρόπο αυτήν την σπουδαία παραγωγή που είναι στην δική του μνήμη. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι πρέπει να μεταφέρω τις ευχές του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Πυραιός κύριου Σεραφείμ για αυτή την ελπιδοφόρα μουσική παραγωγή και για οποιαδήποτε άλλη παραγωγή αφορά την Μητροπολιτική μας Ορχήστρα που ο σεβασμιωτάτος είχε την χαρά και ευκαιρία να παρακολουθήσει πριν αρκετούς μήνες όταν πιανίσατε υπέροχα τραγούδια στο οδείο της Μητροπόλεως μας και δεχτήκατε τα εύσημα.
1: Και μάλιστα άκουσε και τον καλπασμό της Άνοιξης εκεί. Mm-hmm. Οπότε να κλείσω με ένα μήνυμα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πρότεινα στον κόσμο να έρθει στις παραστάσεις μας, να φέρει τα παιδιά του, να φέρει τους γονείς του, να φέρει τους φίλους, τους συγγενείς. Αυτή η μουσική, όπως είπα πριν, δεν είναι μόνο για μουσικόφιλους που καταλαβαίνουν συμφωνικές συμφωνίες και αρμονίες. Είναι για όλους. Χρειάζεται μόνο να έχετε καρδιά, να είστε ανοιχτοί, mm-hmm. να ακούσετε μια ιστορία αγάπης, μια ιστορία ελπίδας. Και όταν βγείτε από την αίθουσα, όταν τελειώσει η τελευταία νότα και σβήσουν τα φώτα, ελπίζω να φεύγετε με λίγο λιγότερο βάρος στην ψυχή. Και με την αίσθηση ότι ο Άγιος Παΐσιος σας είπε σε όλους που τον επισκέφτονται, όπως έλεγε στην καλύβη του, μη στεναχωριέστε τέκνο μου, όλα θα πάνε καλά, ο Θεός είναι μαζί σου.
0: Κύριε Τσαλικιάν, θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας στην Πυριακή Εκκλησία και στην εκπομπή μας «Ταξίδι στον πολιτισμό». Πολλά συγχαρητήρια και βεβαίως περιμένουμε όλοι με μεγάλη ανυπομονησία αυτή την μεγάλη και πολύ ιδιαίτερη μουσική παραγωγή, το ορατόριο Άγιος Παΐσιος. Να είστε καλά.
1: Και εσείς, να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, είμαστε συντονισμένοι στην Πυριακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Σας εύχομαι καλό μεσημέρι.

ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Μιλώνε. Η πόλη του Πειραιά υποδέχεται την τιμία κάρα του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας Γερβασίου Παρασκευοπούλου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, η οποία θα τεθεί σε προσκύνηση στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Το Ιερό Σέβασμα θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος και θα το υποδεχθεί επικεφαλής του κλήρου και του λαού της τοπικής μας Εκκλησίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ, το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του Μητροπολιτικού μας Ναού. Η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου Παρασκευοπούλου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός.
3: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίφη. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Ώρα Ελλάδος, 3.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
1: Ευλογητός ο Θεός μου.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατ' οδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο, δόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ

Ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου μόσχους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πνευματική αντίλαλη. Με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

0: Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφώνου, της Πειραϊκής Εκκλησίας του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεπείς και πάλι στο ραντεβού μας συνεχίζουμε το θέμα μας περί των διαπροσωπικών σχέσεων, το οποίο είναι βέβαια πολυδιάστατο και χρειάζεται αρκετές εκπομπές για να το ολοκληρώσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το μυστήριο της αναδημιουργίας. Ο αποστάτης γι' αυτό αλωτριωμένος άνθρωπος, αδελφοί, έχει τη δυνατότητα, όπως είπαμε σε προηγούμενο κεφάλαιό μας, να αποκαταστήσει και πάλι τις σχέσεις του με το Θεό. Όμως όλες οι προσπάθειές του θα απέβαιναν μάταιες αν δεν υπήρχε το θετικό σχέδιο της αναδημιουργίας του μεταπτωτικού ανθρώπου. Και αυτό γιατί μόνο εξαιτίας του μυστηρίου της αναδημιουργίας κάθε κίνηση του ανθρώπου για να επανασυνδεθεί με τον πλάστη του δεν μένει άκαρπη. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να προσεγγίσουμε με τον τρόπο τον οποίο ο Θεός ευδόκησε να αναδημιουργήσει το φθαρτό έργο των χειρών του, δηλαδή τον άνθρωπο. Είναι γνωστό ότι μετά την παρακοή των πρωτοπλάστων αδελφοί, ο Θεός έδωσε υπόσχεση για πρώτη φορά την πιο χαρμόσυνη επαγγελία προς όλο το ανθρώπινο γένος, διότι αποκάλυψε με αυτόν τον τρόπο το μυστήριο της αναπλάσεως του πεσόντος ανθρώπου. Την ώρα δηλαδή κατά την οποία ο Θεός ανακοίνωσε την τιμωρία προς τον διάβολο, τα ρήματά του αυτά καθεαυτά ήταν ταυτόχρονα υπόσχεση για τη σωτηρία και λύτρωση του ανθρώπου. Καταρχήν βέβαια ο Θεός καταράστηκε το όργανο του διαβόλου, το φίδι, προς αιώνιο παραδειγματισμό και υπόμνηση όλων όσων θα υπακούν στις υποβολές του και τα κελεύσματα του σατανά ως πυθύνια όργανά του. Γι' αυτό και λέγει η Αγία Γραφή και ο Θεός, χωρίς να καλέσει σε απολογία τον πονηρό, διότι αυτός ήταν ο καθαυτό αίτιος του κακού, είπε στο όργανό του, το φίδι δηλαδή, επειδή έκαμε στο μεγάλο αυτό κακό και πρόσφερες υπηρεσία στην απάτη του διαβόλου και μετέφερες την πονηρή συμβουλή στον άνθρωπο, θα είσαι το πιο καταραμένο από όλα τα ζώα και από όλα τα άγρια θηρία της γης. Και για να είσαι μόνιμος διδάσκαλος εκείνων οι οποίοι θα τολμήσουν να παραβούν τον νόμο μου, σου υποβάλλω διαρκή τιμωρία. Διατάσσωσε να σύρεσαι στη γη με το στήθος και την κοιλιά σου και ως δείγμα του τέλειου εξευτελισμού σου να τρώγεις χώμα όλες τις ημέρες της ζωής σου. Κατόπιν απευθυνόμενος ο Θεός προς τον διάβολο του είπε, και θα θέσω έχθρα και μίσος πόλεμο αδιάλακτο και συνεχή μεταξύ σου του διαβόλου και μεταξύ της γυναίκας και των ευσεβών απογόνων της, όσοι θα γεννιόνται φυσικά από άνδρα και γυναίκα, και μεταξύ των απογόνων και των δαιμονοκινήτων οργάνων σου και μεταξύ εκείνου του Χριστού ο οποίος θα γεννηθεί κατά τρόπο υπερφυσικό από γυναίκα παρθένο, την Μαρία. Μόνος αυτός από όλους τους ανθρώπους δικαιούται να ονομάζεται σπέρμα γυναίκας, η δε μητέρα του, Θεοτόκος δηλαδή. Αυτή θα είναι η μοναδική που θα γεννήσει αυτόν. Αυτός, ο Ιησούς δηλαδή Χριστός, ο Υιός της Παρθένου, θα σου καταπατήσει και συντρίψει το κεφάλι, καταργήσει όλα τα δόλια σχεδιά σου και τη βασιλεία σου και τα όργανά σου και θα σε αφανίσει ολοκληρωτικά. Και εσύ, ο διάβολος, θα του δαγκώσεις μόνο την πτέρνα, θα τον μολοποιήσεις απλώς, θα προσβάλεις την ανθρώπινη φύση του και θα του προξενήσεις πόνο προσωρινό με τα όργανά σου, τους γραμματείς δηλαδή και τους φαρισαίους. Το παραπάνω, αδελφοί, αποκαλυπτικό κείμενο χαρακτηρίστηκε ως το πρώτο Ευαγγέλιο της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Και αυτό διότι από τη γέννηση του κακού ο Θεός προαναγγέλει ευθύς εξ αρχής την τελική και ολοκληρωτική συντριβή του διαβόλου και των οπαδών του, η οποία θα συντελεστεί με το απολυτρωτικό έργο του Υιού και Λόγου. Αποκαλύπτει επιπλέον ότι η όλη δράση και μοχθηρία του σατανά εναντίον του Κυρίου Ιησού, όπως αυτή εκδηλώθηκε από το χρόνο της Θείας Γεννήσεώς του, μέχρι και το πάθος του Σταυρού θα ομοιάζει με το αμεληταίο δάγκωμα της πτέρνας. Αλλά ας προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε περισσότερο αυτή τα πρόσωπα της Παναγίας μας και του Κυρίου Ιησού, για να ωφεληθούμε εμβαθύνοντες τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκαν και συνεργάστηκαν στο απολυτρωτικό έργο για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Η απλοϊκή κόρη της Ναζαρέτ, η Πάναγνος υπεραγία Θεοτόκος, η οποία υπηρέτησε στην ενανθρώπιση του Λόγου, υπήρξε σύμφωνα προς το θείο σχέδιο η αληθινή μητέρα του Θεανθρώπου. Ο ιερός Δαμασκηνός παρατηρεί σχετικά και λέγει: «Κηρύττωμε μάλιστα ότι είναι η Αγία Παρθένος στην κυριολεξία και πραγματικά Θεοτόκος, όπως δηλαδή αυτός ο οποίος γεννήθηκε από αυτήν είναι πραγματικά Θεός, είναι πραγματική Θεοτόκος αυτή η οποία γέννησε από τα σπλάγνα της με ανθρώπινη σάρκα τον αληθινό Θεό, διότι υποστηρίζουμε ότι έχει γεννηθεί Θεός από τα σπλάγνα της, όχι διότι τάχα η Θεία Φύση του Λόγου προήλθε από αυτήν, αλλά διότι ο ίδιος ο Θεός Λόγος, ο οποίος γεννήθηκε από τον Πατέρα προαιωνίως και έξω από τον χρόνο και που υπάρχει μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα, χωρίς αρχή και αιώνια κατοίκησε μέσα στα σπλάγνα της τις έσχατες ημέρες για τη σωτηρία μας και σαρκώθηκε από αυτήν χωρίς να μεταβληθεί και γεννήθηκε. Διότι δεν γέννησε η Αγία Παρθένος μόνο άνθρωπο, αλλά Θεό αληθινό, όχι φανταστικό, αλλά με σάρκα, όχι Θεό ο οποίος κατέβασε το σώμα από τον ουρανό και ο οποίος πέρασε μέσα από αυτήν σαν μέσα από σωλήνα, αλλά Θεό ο οποίος πήρε από αυτήν σάρκα ίδια με μας και της έδωσε ύπαρξη στο πρόσωπό του. Σύμφωνα με τα παραπάνω αποσπάσματα, η Παναγία υπήρξε πραγματική Θεοτόκος, όχι διότι έδωσε εκείνη τη Θεία Φύση στο Θεάνθρωπο Ιησού, αλλά διότι πρόσφερε τη δική της ανθρώπινη σάρκα στον Υιό και Λόγο του Θεού. Δεν υπηρέτησε η Θεοτόκος το απολυτρωτικό έργο απλώς και μόνο ως αγωγός σωλήνας για να φανερώσει στον κόσμο μας το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εμπνεόμενος από το Άγιο Πνεύμα, ο ιερός Δαμασκηνός εξακολουθεί να θεολογεί και να αιτιολογεί την άποψη που αναφέρθηκε λέγοντας: «Αν δηλαδή έφερε σώμα ο Κύριος Ιησούς από τον ουρανό και δεν πήρε την ανθρώπινη φύση, ποια ανάγκη υπήρχε να γίνει άνθρωπος? Διότι η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου έγινε για αυτό το σκοπό, για να κινήσει δηλαδή η ίδια φύση, η οποία αμάρτησε και έπεσε και φθάρθηκε, τον τύρανο που της εξαπάτησε και έτσι να ελευθερωθεί από την φθορά, όπως μας λέγει ο Θείος Απόστολος Παύλος. Διότι αφού διαμέσου ανθρώπου του πρώτου Αδάμ, ο οποίος παρεύει τη Θεία Εντολή, ήλθε στο ανθρώπινο γένος ο θάνατος, έτσι και διαμέσου του ανθρώπου του νέου Αδάμ της Χάριτος θα έλθει και η Ανάσταση των νεκρών. Επιπλέον ο ίδιος ο Κύριος την ονομάζει μητέρα του. Στην ιδία δε τη Θεοτόκο παρέχεται η βεβαίωση ότι συλλήψει εν γαστρή και τέξει ιών, και στον Ιωσήφη πληροφορία ότι το εν αυτή γεννηθέν εκ Πνεύματος Αγίου εστίν, από το Ιερόν μας Ευαγγέλιο όπως μας λέγει, και αυτό διότι υπήρξε η άσπυλος, η αμόλυντος, η άχραντος αγνή παρθένος, η και χαριτωμένη, εκείνη η οποία έβρε χάριν παρακυρίου και ο Θεός κατέστησεν αυτή βασιλέως καθέδρα, η οποία βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Έγινε δηλαδή η κλίμακα δια της οποίας κατέβηκε ο Θεός, αλλά και γέφυρα η μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Επομένως, η προσφορά της αδελφή υπήρξε πολύ μεγάλη από ανθρώπινη άποψη για να πραγματοποιηθεί η αναδημιουργία. Γι' αυτό της ανήκει κάθε τιμή και δόξα, διότι γέννησε εκείνον ο οποίος αναδημιούργησε και εξακολουθεί να αναδημιουργεί τον αμαρτωλό άνθρωπο και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Προσεγγίζονται στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού, αδελφοί, μπορούμε να πούμε ότι η ενανθρώπιση του Λόγου αποτελεί το κεντρικό γεγονός του όλου σχεδίου για την αναδημιουργία του ανθρώπου. Ήλθε ως Θεάνθρωπος. Οι δύο φύσεις, η Θεία και η ανθρώπινη, συνενώθηκαν αδιαίρετα και αχώριστα, ώστε ένας και ο Αυτός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, να είναι Θεός άμα και άνθρωπος, αλλά και ατρέπτος και ασυγχύτος, ώστε ο ενανθρωπίσας Λόγος να είναι τέλειος Θεός, αλλά και τέλειος άνθρωπος. Αυτό βέβαια αποτελεί μυστήριο απρόσιτο, ακατάληπτο, πραγματικά νέο και για το πεπερασμένο ανθρώπινο λογικό δύσκολο να κατανοηθεί, απρόσιτο και σε αυτούς ακόμα τους αγγέλους. Αναφερόμενος ο Μέγας Αθανάσιος το γεγονός της Θείας Σαρκώσεως, υπογραμμίζει ότι η ενανθρώπιση του Σωτήρα Χριστού δεν επέφερε καμία ελάττωση στην θεότητά του, ως προς εμάς δε τους ανθρώπους η Παναγία Σάρκα του δόξασε και τίμησε τη δική μας αμαρτωλή σάρκα. Σημειώνει λοιπόν ο Μέγας Αθανάσιος, διότι η σάρκα δεν έφερε ελάττωση στη δόξα του Λόγου, μη γέννητο, αλλά το αντίθετο, αυτή δοξάστηκε από αυτό. Ούτε επειδή ο Υιός που υπήρχε με μορφή Θεού έλαβε δούλου μορφή, μας λέγει ο Απόστολος, στερήθηκε της θεότητός του, αλλά του αντίον, ο ίδιος έγινε ελευθερωτής κάθε ανθρώπου και όλης της δημιουργίας. Εάν ο Θεός απέστειλε τον Υιόν του με τον τρόπο αυτό της γεννήσεώς του από γυναίκα, το πράγμα αυτό δεν προξενεί ντροπή σε μας, αλλά του αντίον δόξα και μεγάλη χαρά, διότι έγινε άνθρωπος για να μας θεοποιήσει εν εαυτό, έγινε άνθρωπος από γυναίκα και γεννήθηκε από παρθένο για να μεταφέρει στον εαυτό του τη δική μας γέννηση, η οποία πλανήθηκε και έτσι να γίνομαι στο εξής γένος Άγιο και μέτοχη Θείας Φύσεως, καθώς έγραψε ο μακάριος Πέτρος. Και έτσι εκείνο που δεν μπορούσε να κάνει ο νόμος, επειδή έλειπε από αυτόν η δύναμη εξαιτίας της αντιστάσεως της σάρκας, έκαμε ο Θεός με το να στείλει τον Υιόν του με σώμα όμοιο με το δικό μας, αμαρτωλό σώμα, αλλά το οποίο δεν ήταν πράγματι αμαρτωλό, και καταδίκασε ως αμαρτωλή την αμαρτία στη δική του σάρκα. Επιπλέον, η σταυρική θυσία του Χριστού υπήρξε η εκλεκτή απαρχή για τον νέον Αδάμ, ο οποίος εν τη ιδία αυτού εξουσία έδωσε θυσία στην ψυχή του και ουδής η δύνατο να άρει αυτήν από αυτού, αλλά ο ίδιος παρέδωσε αυτήν ηλασμόν υπέρ του αμαρτωλού κόσμου και υπέρ της σωτηρίας του. Δεν υπήρξε λοιπόν ο Χριστός θύμα ακούσιο της εξαχριώσεως και της κακουργίας, αλλά παρέδωκε αυτόν για να προσφέρει τη ζωή του ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών, μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και για να θυσιαστεί ως αρχιερέας συγχρόνος και ως ιερείο, δίκαιος υπέρ αδίκων, ή να ημάς προσαγάγει το Θεό. Ανενεγκών τα σαμαρτία σημών εν το σώματι αυτού επί το ξύλων. Αμέτοχος αυτός από κάθε αμαρτία και μη γνούς αμαρτίαν, χωρίς δηλαδή να λάβει καθόλου πείρα αυτής, έγινε αμαρτία υπέρ ημών από το Θεό, ο οποίος ως αμαρτωλόν κατακριθεί νεαφή και αυτόν. Είναι πλούτος πνευματικής μελέτης ο πατερικός στοχασμός για τη σταθρική θυσία του Κυρίου. Ο Άγιος Γρηγόριος μας λέγει και διακηρύσει, εκείνος ο οποίος δεν γνώρισε αμαρτία γίνεται για μας αμαρτία και μας ελευθερώνει από την κατάρα, αφού δέχτηκε ως δική του τη δική μας κατάρα και την έχθρα μας, η οποία είχε γίνει δια της αμαρτίας προς το Θεό, αφού ανέλαβε και την απέκτηνε με το θάνατό του κατά τον αποστολικό λόγο και η αμαρτία ήταν έχθρα, και αφού έγινε όπως ακριβώς εμείς δι' αυτού του τρόπου, πάλι συνένωσε το ανθρώπινο γένος με το Θεό. Η θυσία του θεανθρώπου υπήρξε κατά τη ρητή διαβεβαίωση της Αγίας Γραφής θυσία αντιπροσωπευτική, την οποία ο Κύριος πρόσφερε όχι απλώς για την ωφέλεια των αμαρτωλών, αλλά αντί των αμαρτωλών, αφού έλαβε αυτός τη θέση των αμαρτωλών και αφού υπέμεινε ό,τι θα έπρεπε να υπομείνουν αυτοί, και αφού συνετέλεσε ό,τι θα έπρεπε να υπομένουμε εμείς, και αφού συνετέλεσε ό,τι θα έπρεπε ο καθένας μας να συντελέσει. Ο θάνατος του ενός, ο οποίος υπερπάντων απέθανε, και στο πρόσωπο του οποίου πάντες απέθανον, και ο οποίος εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος υπερ ημών κατάρα, υπήρξε το λύτρο το οποίο δόθηκε υπερπάντων. Αυτός και μόνος έφερε το βάρος και την ενοχή όλων των αμαρτωλών. Από το στόμα του Αναστάντος Κυρίου η Μαρία η Μαγδαληνή άκουσε τη μεγάλη αιτία της χαράς των πιστών. Πορεύου προς τους αδελφούς μου και είπε αυτής, αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών και θεόν μου και θεόν ημών, μας λέγει το ιερόν μας Ευαγγέλιο. Μετά την Ανάσταση και την ανάληψή του, ο Κύριος πορεύθηκε νικητής στον ουρανό, συνεχίζοντας το έργο της σωτηρίας αγάπης του για τον άνθρωπο, κατέστη ο μεσίτης μας προς τον Θεό Πατέρα. Επειδή ζει εις το εν την χάνην υπερ ημών, ζει εκεί για να μεσιτεύει και να παρακαλεί τον ουράνιο Πατέρα του για μας, για τη σωτηρία μας, για να επιτελεί συνεχώς το αρχιερατικό του έργο πλησίων του Πατέρα του. Από αυτή δε τη μεσητεία προέρχεται ως αποτέλεσμα η σωτηρία όλων εκείνων οι οποίοι καταφεύγουν σε Αυτόν και ζητούν τη βοήθεια, την ενίσχυση και τη δύναμη. Επειδή λέγει ο Απόστολος, ανέστη εκ νεκρών και ζει, πάντοτε εις το εν την χάνην υπερ ημών. Γι' αυτό δύναται σώζει εις το παντελές τους προσερχομένους δι' αυτού το Θεό. Δύναται να χαρίζει την αιώνια σωτηρία σε εκείνους οι οποίοι προσέρχονται διαμέσου αυτού στο Θεό. Όταν προστρέχουμε σε Αυτόν, αδελφοί, και ζητούμε τη βοήθειά Του, μας την παρέχει πρόθυμα και ασφαλώς. Μας χαρίζει τη συμπαράστασή Του για την επιτυχία της σωτηρίας μας, και δεν μας χαρίζει σωτηρία πρόσκαιρη στην παρούσα ζωή μόνο, αλλά σωτηρία που επεκτείνεται στην ατέρμονα αιωνιότητα, όπως τόσο ωραία και συγκινητικά το έχει διατυπώσει ο υμνοδός, αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεό ημών, και συνανυψώ ημάς εις την Άνω Ιερουσαλήμ εν την Βασιλεία των Ουρανών. Είναι δυνατόν ποτέ να μην γεμίζει κανείς από χαρά, αδελφοί, όταν γνωρίζει ότι έχει πλησίον του Θεού τέτοιο μεσίτη, τέτοιο προστάτη, τέτοιο αδελφό, που ως νικητής παρίσταται πλησίον του Θεού και φροντίζει για τη σωτηρία του. Πραγματικά γεμίζουν από χαρά ουράνια, αδελφοί, και ανεκνάλητοι όσοι λαμβάνουν πείρα του τι είναι και τι αποτελεί για τους χριστιανούς η Ανάσταση του Κυρίου. Όλα τα παραπάνω παρακινούν τη θεοφιλή ψυχή του μεγάλου και χρυσορίμωνος Αγίου Χρυσοστόμου να σκυρτά και να πανηγυρίζει απαριθμώντας τα τρόπαια της Αναστάσεως, τον θάνατο του αιωνίου θανάτου, την απονέκρωση του διαβόλου, την προσοικείωση της βασιλείας των ουρανών και τη σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας, και έστησε το τρόπο εν τούτης κοινή είναι η εφροσύνη και η χαρά μας. Όλα αυτά τα έκαμε για τη δική μας σωτηρία και με τα ίδια μέσα που μας συνέτριψε ο διάβολος ακριβώς, με τα ίδια πάλι ο Κύριος και Χριστός ενίκησε. Διότι εις τούτο Χριστός απέθανε και ανέστη και έζησε είναι και νεκρών και ζώντων κυριεύσει, μας λέγει ο Απόστολός μας. Η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί τη βέβαιη απόδειξη ότι η θυσία του στο Σταυρό έγινε δεκτή από τον Επουράνιο Πατέρα και την ασφαλή εγγύηση ότι η απολύτρωσή μας έχει συντελεστεί, αφού κατενικήθηκε οριστικά ο θάνατος και εφόσον η φθορά, η οποία είχε επέλθει από την πτώση του Αδάμ στην ανθρωπότητα, επανορθώθηκε. Στην Ανάσταση του Κυρίου χαιρετίζουμε τη δόξα της μέλουσας βασιλείας του. Η Ανάσταση του Κυρίου, η οποία επακολούθησε του σταυρικού θανάτου του, προμηνύει επίσης την έλευση του Αγίου Πνεύματος και γεγονός για το οποίο και βεβαιώθηκε και στερεώθηκε στην πίστη του ανθρώπινων γένους. Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, λίγο προτού να παραδοθεί, έλεγε στους μαθητές του ο Κύριος: «Εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα μου και άλλον βοηθώ και οδηγώ και παρηγορητή θα σας δώσει για να μένει μαζί σας αιώνια». Και μετά από λίγο πρόσθεσε: «Ο Παράκλητος, όμως δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα στείλει ο Πατέρας μου για να αποκαλύψει στους πιστούς την αποστολή μου, το έργο μου και ό,τι σχετίζεται με το όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει όλες τις μυστηριώδεις και σωτηριώδεις αλήθειες και θα σας θυμίσει όλα όσα σας είπα εγώ». Και η διαβεβαίωση αυτή του Κυρίου αποτελεί την εγγύηση για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της αναδημιουργίας του κόσμου. Διότι, όπως πολύ χαρακτηριστικά σημειώνει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, το Άγιο Πνεύμα αποτελεί την ψυχή της Εκκλησίας του Χριστού, που την τρέφει, τη ζωογονεί, αλλά και την θεοποιεί. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ενικεί δια του Αγίου Πνεύματος τον άνθρωπο, τον ανακαινίζει, τον αγιάζει και τον χριστοποιεί. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, το πνεύμα του ανθρώπου φθείρεται και διασκορπίζεται με τις αμαρτίες σε αναρρυθμίτους θανάτους, σε αναρρύθμιτες μη υπάρξεις και ψευδοϋπάρξεις. Το Πνεύμα το Άγιο ήλθε στον κόσμο, αδελφοί, δια τον Χριστό και δια του Χριστού, και έγινε η ψυχή στο σώμα της Εκκλησίας, και μόνο δια του Χριστού και δια των Χριστών δίδεται στους ανθρώπους. Αυτό σημειώνει ότι το Άγιο Πνεύμα μόνο δια τον Χριστό και δια του Χριστού ζει στην Εκκλησία. Όπου δεν υπάρχει ο Θεάνθρωπος, εκεί δεν υπάρχει ούτε το Άγιο Πνεύμα, εκεί δεν υπάρχει ο Θεός, διότι δεν υπάρχει η Τριαδική Θεότητα. Διότι ο Χριστός ζει στην Εκκλησία δια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο αποτελεί την ψυχή της, και η Εκκλησία ζει δια του Αγίου Πνεύματος εν το Χριστό, ο οποίος αποτελεί την κεφαλή της. Αλλά και πάλι, αδελφοί μου, η ώρα της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε το θέμα μας και στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Ώρα Ελλάδος 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
2: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπαρέτι.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι. 210-8069-008 και 694-078-93-16.
6: Η πόλη του Πειραιά υποδέχεται την τιμία κάρα του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας Γερβασίου Παρασκευοπούλου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, η οποία θα τεθεί σε προσκύνηση στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Το Ιερό Σέβασμα θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος και θα το υποδεχθεί επικεφαλής του κλήρου και του λαού της τοπικής μας Εκκλησίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ, το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του Μητροπολιτικού μας Ναού. Η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου Παρασκευοπούλου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός.
2: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Και στο μικρόφωνο, όπως πάντα, είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Λέμε ότι παιδεία δεν είναι μόνο η μόρφωση, αλλά είναι όλα όσα συνιστούν την ποιότητα της καθημερινής μας ζωής, τις αξίες μας, τα ιδανικά μας, την κληρονομιά μας από τις παραδόσεις μας και γενικώς όλα όσα δημιουργούν μια ταυτότητα. Επειδή λοιπόν κάθε χρόνο στις 29 του Μάη γιορτάζουμε ή μάλλον θυμόμαστε την αποφράδα ημέρα της αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως, και αυτό είναι ένα ξεχωριστό στοιχείο της ιστορίας και της παραδόσεώς μας και της ταυτότητάς μας, ήθελα σήμερα να αφιερώσω την εκπομπή στον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, στον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, στον μαρμαρωμένο γενναίο. Η μέρα λοιπόν αυτή που σφραγίζεται ανεξίτηλα από μια πικρή επέτειο συνήθως εμπεριέχει κάποιες σεμνές και πραγματικά συγκινητικές αλλά δυστυχώς αριθμητικά λίγες εκδηλώσεις για να ξαναφέρουμε στη μνήμη μας την τραγωδία της ίδιας αυτής ημέρας του 1453, όταν η πόλη των πόλεων, η βασιλεύουσα, αλώθηκε από τους Τούρκους. Και όπως κάθε χρόνο, αυτή την αποφράδα ημέρα διαβάζονται θαυμάσια κείμενα για την τεράστια ιστορική και διαχρονική σημασία του γεγονότος και ακούγονται συγκλονιστικές περιγραφές των μαρτυρικών στιγμών που έζησε καθώς ξεψυχούσε η Κωνσταντινούπολη. Ακόμα ψάλουμε ύμνους και μυρολόγια, θυμόμαστε ξανά την καλόγρια που μαγείρευε ψαράκια στον τηγάνι, παρηγορούμε με βουρκωμένη φωνή την πολυδακρυσμένη κυρά Δέσποινα πως πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά της θάνε, και δεχόμαστε τη δέηση για τις ψυχές που χάθηκαν εκείνες τις ώρες της μεγάλης συμφοράς. Και όσοι αφήνουμε ελεύθερη τη φαντασία μας να πορευτεί, με συντροφιά βέβαια τη γνώση, στα αγιασμένα τείχη, βιώνουμε νοερά σε εκείνες τις 57 μέρες της πολιορκίας μια ατμόσφαιρα ζυμωμένη με λιβάνι και ψαλμωδίες, με σημάδια και οράματα μυστηριώδη και προφητικά, με δάκρυα και αίμα, με θυσίες και προδοσίες, με τους ήχους από τις καμπάνες της Αγίας Σοφιάς και από τις ψαλμωδίες των βασανισμένων χριστιανών που λιτανεύουν την εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας στα τείχη, στα τείχη τα πληγωμένα από τις αλλεπάλληλες επιθέσεις των Τούρκων, με τους ήχους αυτούς να πνίγονται από τον αχό της φοβερής Λομπάρδας και τα βογγητά των λαβωμένων σπαθάριων. Και νιώθουμε ότι είναι η ώρα που πρέπει να γονατίσουμε ευλαβικά για να προσκυνήσουμε τον μαρτυρικό και αξεπέραστο σε μεγαλείο ψυχής, τον τραγικό τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, τον Κωνσταντίνο Δραγάση Παλαιολόγο. Αυτόν που τον έχουμε ήδη συναντήσει εκεί, στη μέση της φωτιάς και του ολέθρου, στα ανάκτορα των βλαχερνών, στα τείχη που στήχιωσαν, αλλά και μέσα στην ολόφωτη εκκλησιά και πάνω στην πύλη του Ρωμανού, δίπλα στους ήρωες συμπολεμιστές του, πάνω από τη μοιραία Κερκόπορτα. Εκείνος παντού, εκείνος, ο Κωνσταντίνος, ο αυτοκράτορας που δεν ήξερε να απαιτεί παρά μόνο να εμπνέει και να δίνει παράδειγμα ζωής. Εκείνος, ο ατρόμητος πολεμιστής,
οδυνός ξυφομάχος, άλλοτε να εμψυχώνει και άλλοτε να προσεύχεται με συγκίνηση στο Θεό για να τον αξιώσει να κάνει το χρέος του ως χριστιανός και ως βασιλέας. Πάντα και παντού εκείνος ο Κωνσταντίνος, όρθιος αλλά και γονατιστός, βασανισμένος αλλά και αδάκριτος, ταπεινός και ανθρώπινος αλλά υπερφυσικός και μεγαλειώδης, μάρτυρας. Αυτός που τάχθηκε να γίνει ο θεματοφύλακας της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης στην Ανατολή και δέχθηκε με αληθινό σπαραγμό ψυχής να τελεστεί στην πόλη στις 12 Δεκεμβρίου του 1452 η ενωτική λειτουργία που αξίωσαν από αυτόν οι απεσταλμένοι της Καθολικής Ρώμης και που του επέβαλε η απόγνωση και η ζωφερή ανάγκη, με την ελπίδα πάντα και περιμένοντας τη βοήθεια της Δύσης για να σωθεί η πόλη. Αυτός που παλεύει μέσα στην αναζωπήρωση της προαιώνιας κατάρας του διχασμού, αυτή τη φορά μεταξύ των φανατικών ενωτικών και των ανθενωτικών, μια κατάρα που ο τρομερός κίνδυνος δεν καταφέρνει όπως σε άλλες συγκυρίες να εξορκίσει. Αυτός είναι που ξαγρυπνά μερόνυχτα, άλλοτε πολεμώντας, άλλοτε φροντίζοντας για τους λαβωμένους συντρόφους του, άλλοτε επιβλέποντας και ελέγχοντας την επιδιόρθωση των τυχών και άλλοτε κοιτάζοντας με τα ματωμένα μάτια του προς τη θάλασσα, μάταια περιμένοντας αυτή τη βοήθεια που του είχε υποσχεθεί ο Πάπας και η οποία ποτέ δεν ήρθε. Αυτός που όταν όλοι γύρω του καταλαβαίνουν ότι το τέλος πλησιάζει και τον παροτρύνουν να φύγει, στέκει αλήγιστο στην απόφασή του. Στα παρακάλια τους να σωθεί και να φύγει απαντά με μια και μοναδική φράση: «Εάν η πόλη μου απολεσθεί, θα συναπολεσθώ μαζί της». Λίγες μέρες αργότερα, ώρες σχεδόν πριν από το τέλος, το βέβαιο πια τέλος, πριν από την μεγάλη τελική επίθεση των Τούρκων, ο ίδιος ο Μεχμέτ ο Πολιορκητής του μήνυσε να παραδώσει την πόλη με αντάλλαγμα να φύγει ελεύθερος με τους δικούς του ανθρώπους και με όλα του τα υπάρχοντα και να γίνει αφέντης του Μοριά. Τότε ήταν που εκείνος άρθρωσε τον αξεπέραστο ιερό λόγο, τον λόγο που από την καρδιά του τον είχε μεταγγίσει στους στρατηγούς του, στους συμβούλους του, στους συγκλητικούς και στον μεγάλο Δούκα. Τον λόγο που φέρνει ρίγος, αφού είναι αυτός ο λόγος που προφήτευε μαζί τον θάνατο και την τιμή. Και λέει αυτός ο λόγος: «Το δε την πόλην σι δούνε, ούκε μόνεστην, ούτ άλλου των κατοικούντων εν ταύτη. Κοινή γάρη γνώμη, πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ούφισόμεθα τη ζωή ημών». Ο Κωνσταντίνος, αγιασμένο σύμβολο του ελληνικού Βυζαντίου, αφού ο ίδιος ήθελε να τον αποκαλούν αυτοκράτορα των Ελλήνων, είναι μια μορφή ιερή και ανθρώπινη, αξιοθαύμαστη στην περήφανη απόγνωσή της. Μια συνείδηση που σήκωσε όλη την ευθύνη και το βάρος των περιστάσεων, γιατί από την πρώτη ώρα της στέψης του στον Μιστρά, εκεί στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, στις 6 Ιανουαρίου του 1449, ο Κωνσταντίνος είχε την πικρή επίγνωση πως είναι νομοτελειακά ο αμνός της θυσίας και του ολέθρου. Αναφερόμαστε στον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, τον Κωνσταντίνο Δραγάση Παλαιολόγο, και λέμε ότι αποτελεί το αγιασμένο σύμβολο του ελληνικού Βυζαντίου,
διότι ο ίδιος ήθελε να τον αποκαλούν αυτοκράτορα των Ελλήνων. Και είπαμε ότι είναι μια μορφή ιερή και ανθρώπινη, αξιοθαύμαστη στην περήφανη απόγνωσή της, διότι περίμενε τη βοήθεια της Δύσεως, η οποία ποτέ δεν ήρθε. Η βασιλεύουσα, κατακρεουργημένη ήδη από τους Φράγκους μετά από την τέταρτη σταυροφορία του 1204, ψυχοραγούσε. Τα απομεινάρια της Μεγάλης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δεν περιλαμβάνουν πια παρά μονάχα την Κωνσταντινούπολη με τα περίχωρά της και το δεσποτάτο του Μοραίος. Ο προηγούμενος αυτοκράτορας, ο Ιωάννης Παλαιολόγος, στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει μέσα από την Ένωση των Εκκλησιών κάποια ουσιαστική βοήθεια από τη Δύση, προκαλεί οξύτατους φανατισμούς και διχασμό του λαού με φοβερές και άγριες διαμάχες, οι οποίες αποδυναμώνουν και το φρόνημα και την αγωνιστική του ετοιμότητα. Ορισμένοι μάλιστα επιφανείς, εκμεταλλευόμενοι αυτή την κατάσταση, συσσωρεύουν πλούτη στα υπόγεια των πολυτελών σπιτιών τους, ενώ η συντήρηση των τυχών της πόλης έχει εντελώς παραμεληθεί. Εκείνος, ο Κωνσταντίνος, τα ήξερε όλα αυτά. Ήξερε πολύ καλά το πόσο δύσκολο, πόσο αδύνατον ήτανε να ξαναζωντανέψει τη βασιλεύουσα και να σώσει την αυτοκρατορία. Αλλά με ολόρθη τη συνέστηση του χρέους του, ήταν αποφασισμένος να αγωνιστεί για αυτό το αδύνατο, όπως ήταν το ίδιο αποφασισμένος όταν θα έφτανε η ώρα της τελικής κρίσεως, αν ήταν αυτό το θέλημα του Θεού, μαζί με τη δική της ψυχή, την ψυχή της Κωνσταντινούπολης, να παραδώσει και αυτό στη δική του. Κακότυχος ήταν στη δική του προσωπική ζωή, με ελάχιστες ώρες χαράς και αμέτρητες ώρες πόνου. Στα 24 του χρόνια παντρεύτηκε την πανέμορφη 19χρονη Μαγδαληνή, που στη συνέχεια πήρε το όνομα Θεοδώρα Παλαιολογίνα, για να τη χάσει όμως 1,5 χρόνο αργότερα μέσα στις κακουχίες μιας εκστρατείας για υπεράσπιση της Πάτρας από τους Φράγκους. Βυθίστηκε τότε σε βαρύ πένθος που κράτησε σχεδόν 10 χρόνια. Στα 36 του η γλυκιά και καλόψυχη Εκατερίνη του γιατρεύει την πληγή. Την παντρεύεται και ευτυχισμένος ταξιδεύοντας μαζί της προς τη βασιλεύουσα για να ενισχύσει τον αδελφό του αυτοκράτορα Ιωάννη, εκεί κοντά στη Λίμνο δέχεται μια άγρια επίθεση από τουρκικές γαλέρες. Καταφεύγουν μαζί με την ακολουθία του στο κάστρο του Κότζινου στη Λίμνο, από όπου πολεμούν τους Τούρκους αδιάκοπα για 27 μέρες με αίσια τελικός έκβαση. Όμως η αγαπημένη του γυναίκα η Εκατερίνη χάνει το παιδί που κυοφορούσε και αφήνει και αυτή εκεί από ακατάσχετη αιμορραγία την τελευταία της πνοή κάποιο πικρό δειλινό. Είναι Αύγουστος του 1442. Ο Κωνσταντίνος επιστρέφει με καινούριο πένθος και αβάσταχτη πίκρα στο Μιστρά, όπου μετά από τον θάνατο του Ιωάννη στέφεται το 1449 αυτοκράτορας του Βυζαντίου, γνωρίζοντας πολύ καλά, όπως προανέφερα, ότι βαδίζει ήδη την οδό του μαρτυρίου, και γίνεται ο αληθινός και μεγαλειώδης ηγέτης που με το παράδειγμά του και μόνο ενέπνεε λατρεία, σεβασμό και αυταπάρνηση. Προηγουμένως τον χαρακτήρισα κακότυχο. Ίσως όμως και να ήταν καλότυχος, ποιος ξέρει. Τιμή του και τίμημα να γίνει αυτός το ακατάλητο σύμβολο. Μετά από τα τελευταία λόγια του την παραμονή της μεγάλης επίθεσης του Μεχμέτ τη Δευτέρα 28 Μαΐου εκεί στη βασιλεύουσα, πριν από τη μάχη, μέσα στην κατάμεστη Αγία Σοφία, περιμένει βουρκωμένος την απόφαση των συμμαχητών του. Θα πολεμήσουν ή θα παραδοθούν. Και αναρωτιέται,
Άκουσαν άραγε την κραυγή που βγαίνει από τους αβάσταχτους χτύπους της καρδιάς του. Άραγε θα συμμεριστούν τη δική του ακλόνητη απόφαση που δεν είναι άλλη από το νυν υπερπάντων αγών. Περιμένει και προσεύχεται. Και ναι, δόξα το Θεό, δόξα στην υπέρμαχο στρατηγό, συναποφασίζουν όλοι χωρίς δισταγμό, αποθάνομεν υπερ Χριστού πίστεως και της πατρίδος ημών, λένε με μια φωνή. Και εκείνος προχωρεί στην υπέροχη και μεγαλειώδη κίνησή του. Αγκαλιάζει έναν έναν τους συμπατριώτες του, ζητώντας τους συγχώρεση, αυτός ο αθώος, για να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων και να προχωρήσει πρώτος αυτός στην τελευταία και ολέθρια μάχη. Εκεί, πάνω στα τείχη, όπου κοντά στους συμπολεμιστές του θα αποκρούσει δύο αλλεπάλληλες επιθέσεις, αλλά στην τρίτη, την πιο λυσαλαία επίθεση των Τούρκων, θα πέσει βαριά λαβωμένος, σαν απλός ανώνυμος στρατιώτης, για να βρει τη θέση που τον περίμενε στο πάνθεον των αθανάτων.

0: Κι έτσι καλότυχος αυτός θα παραμείνει εσαΐ μέγιστος και αξεπέραστος στο διάβα των αιώνων. Κλόνος, απόγονος και συνέχεια του Λεωνίδα, πρόγονος του Κολοκοτρώνη, του Διάκου και του Παπαφλέσσα, πρόγονος του παλικαριού από τη Μάνη που έπεσε πολεμώντας και αυτό για τα ίδια ιδανικά στον Μακεδονικό αγώνα, και η μάνα του στο μυρολόι της του Μινάη να κάθεται κυδά και να φυλάει το σύνορο. Πρόγονος ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος των ηρώων του έπους του 40 και των παλικαριών της Κύπρου. Στο σημείο αυτό αξίζει νομίζω να θυμηθούμε πόσο κέρια εκφράζει αυτή την ακατάλητη συνέχεια ο ίδιος ο γέρος του Μοριά στον ναύαρχο Χάμιλτον, όταν μετά που πατήθηκε το ναύπλιο αυτός τον συμβουλεύει ότι οι Έλληνες πρέπει να ζητήσουν από τους Τούρκους συμβιβασμό και η Αγγλία να μεσητεύσει γι' αυτό. Απαντάει λοιπόν ο γέρος του Μοριά, ο απόγονος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο Κολοκοτρώνης, όπως γράφει στα απομνημονεύματά του. Αυτό δεν γίνεται ποτέ, ελευθερία ή θάνατος. Εμείς, καπετάν Άμιλτον, ποτέ συμβιβασμόν δεν εκάμαμεν με τον Τούρκον. Άλλους έκοψε, άλλους σκλάβωσε με το σπαθί, κι άλλοι, καθώς εμείς, εζούσαμεν ελεύθεροι από γενεά εις γενεά. Ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμία συνθήκη δεν έκαμε. Η φρουρά του είχε παντοτινόν πόλεμον με τους Τούρκους και δύο φρούρια δικά του έμειναν πάντα ανυπότακτα. Τότε ο Άμιλτον με είπε, ποια είναι η βασιλική φρουρά του και ποια είναι τα φρούρια που μιλάς? Η φρουρά του βασιλέως μας είναι οι λεγόμενοι κλέφτες και τα φρούρια του είναι η Μάνη και το Σούλι με τα βουνά τους, του αποκρίθηκα, και εκείνος ο Άμιλτον δεν έβγαλε μιλιά. Να λοιπόν γιατί είπα ότι ο Κωνσταντίνος μένει ο μαρμαρωμένος γενναίος, μαρμαρωμένος στο χρόνο και στην ιστορία μας, για όσους τουλάχιστον θησαυρίζουν ακόμα στην κυφωτό της ψυχής τους αξίες της ιστορίας μας και της εθνικής μας ταυτότητας, αξίες και έννοιες που δίνουν νόημα αλλά και απέραντη διάσταση στο πρόσκαιρο πέρασμά μας από αυτή τη ζωή, και έχουν ονόματα αγιασμένα και μυριάκριβα όπως θρησκεία, πατρίδα, χρέος και θυσία. Ας ευχηθούμε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος να μείνει και για τις επερχόμενες γενιές πηγή και έμπνευση συνειδητοποιημένης ταυτότητας, πληγή και όνειρο, ματωμένη πορφύρα και κατάλευκο μάρμαρο, σύμβολο μαζί και τάμα. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια

0: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
1: Συντονισμένοι πάντα εδώ, ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Τι γίνεται, πώς πάει η Κρήτη?
2: Δόξα τω Θεώ. Ενημερώνω τους ακροατές ότι μου έχουν δημιουργηθεί 4 καινές θέσεις, γιατί λόγω ασθενείας 4 άτομα που είχαν δηλώσει ακύρωσαν, επειδή ο ένας κύριος μπήκε στο νοσοκομείο και έτσι η γυναίκα του, ο αδερφός του, η νύφη του, ακυρώσαν. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος ενδιαφέρεται, αυτή τη στιγμή έχουμε 4 καινές θέσεις, αγαπημένοι μας ακροατές, για το προσκύνημα που έχουμε ήδη πει εδώ και αρκετό καιρό, που θα πραγματοποιηθεί πρώτο ο Θεός σε πολύ όμορφα και σημαντικά μοναστήρια της Κρήτης, 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, είναι για το τετραήμερο δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Αν είναι, Κώστα μου, να πούμε δύο λόγια παραπάνω για όσους δεν έχουν ακούσει αυτές τις μέρες τι έχουμε πει για την εκδρομή αυτή, μήπως κάποιοι ενδιαφέρονται, για να μην χάσουμε και τις τελευταίες αυτές θέσεις, διότι για να μας κρατήσει η αεροπορική εταιρεία πρέπει να στείλουμε ονόματα. Λοιπόν, αγαπημένοι μας ακροατές, την Παρασκευή 29 Μαΐου, πρώτο Θεός, έχουμε αναχώρηση νωρίς το πρωί από το Σύνταγμα και από τον Πειραιά και βέβαια συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, 5 ώρα το πρωί, ώστε 7 η ώρα να μπορέσουμε να πάρουμε την πτήση για Ηράκλειο. Στις 7 η ώρα περίπου είναι η πτήση, άρα 8 η ώρα θα είμαστε στο Ηράκλειο, πρώτο ο Θεός. Είναι μια πολύ σύντομη, έτσι, και μια πολύ σύντομη πτήση και θα βρεθούμε γύρω στις 8 εκεί στην Κρήτη και όλα, και κερδίζουμε όλη τη μέρα, πρώτο ο Θεός. Λοιπόν, με το που θα φτάσουμε στο Ηράκλειο θα μας περιμένει το πούλμαν, το οποίο θα μας παραλάβει από το αεροδρόμιο και θα μας πάει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Μινά, που είναι στο κέντρο της πόλης. Ο ναός είναι έδρα του Αρχιεπισκόπου της Κρήτης, είναι ένας τεράστιος ναός ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος φυσικά της Κρήτης, αλλά και ένας από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα, με επιφάνεια 1.350 τετραγωνικών μέτρων, αλλά το βασικό είναι ότι είναι αφιερωμένο στον Άγιο Μινά. Είναι ο Άγιος Μινάς πολύ αγαπητός και στους Ηρακλειώτες, αλλά και γενικά σε όλους τους κριτικούς, και επιτελεί συνέχεια πάρα πολλά θαύματα. Ένα από τα πολλά θαύματα του Αγίου Μινά είναι και αυτό που έλαβε χώρα το 2026 στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην πόλη στην οποία ιδιαίτερως, όπως είπαμε, τιμάται ο Άγιος Μινάς. Λοιπόν, το 1821, μετά την έκρηξη της Μεγάλης Ελληνικής Επανάστασης εναντίον των Τούρκων, οι κατακτητές προχώρησαν σε σφαγές χιλιάδων αμάχων σε πολλές περιοχές. Από τους πρώτους που πλήρωσαν με το αίμα τους την Επανάσταση ήταν και οι κάτοικοι της Κρήτης. Μεταξύ των χιλιάδων θυμάτων ήταν ο Μητροπολίτης Κρήτης, ο Επίσκοπος Χανίων, ο Επίσκοπος Κνώσου, ο Χερσονήσου, Λάμπης, Σιτίας κλπ, οι οποίοι εσφάγισαν στις 24 Ιουνίου του 1821 στον περίβολο του Μητροπολιτικού Ναού του Ηρακλείου. Μάλιστα, ο ιερουργών ιερέας εσφάγει πάνω στην Αγία Τράπεζα. 5 χρόνια αργότερα, το 1826, οι Τούρκοι του Ηρακλείου σχεδίαζαν να προβούν σε σφαγή των χριστιανών και πάλι στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά στις 18 Απριλίου, η μέρα του Πάσχα, την ώρα της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας, για να πιάσουν τους χριστιανούς απροετοίμαστους. για αντιπερισπασμό έβαλαν φωτιά σε διάφορα απομακρυσμένα σημεία της πόλης, ενώ οπλισμένα στήφη είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον ναό περιμένοντας την ώρα της αναγνώσεως του Ευαγγελίου για να εισβάλλουν και να αρχίσουν τη σφαγή. Μόλις όμως άρχισε η ανάγνωση, εμφανίστηκε ένας ασπρομάλης ηλικιωμένος υπέας που έτρεχε γύρω από το ναό κραδένοντας το ξύφος του και κυνηγώντας τους επίδοξους σφαγής, οι οποίοι τράπηκαν βέβαια πανικόβλητοι σε φυγή και έτσι σώθηκαν οι πολύπαθοι χριστιανοί του Ηρακλείου από τον φοβερό αυτό κίνδυνο. Οι Τούρκοι νόμιζαν ότι ο καβαλάρης ήταν μουσουλμάνος πρόκριτος, ο οποίος ήταν απεσταλμένος από τον διοικητή της πόλης για να ματαιώσει τη σφαγή. Όταν διαμαρτυρήθηκαν λοιπόν στον διοικητή, αυτός τους επιβεβαίωσε ότι δεν γνώριζε τίποτα και μάλιστα διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος πρόκριτος δεν είχε βγει καν από το σπίτι του. Κατάλαβαν τότε οι Τούρκοι ότι επρόκειτο για θαύμα του Αγίου Μινά. Κοινοποίησαν το γεγονός στους Έλληνες και από τότε οι μουσουλμάνοι ευλαβούντο πολύ τον Άγιο, προσφέροντας μάλιστα και δώρα στο ναό του. Το θαύμα αυτό του Αγίου Μινά καθιερώθηκε και τιμάται στο Ηράκλειο την Τρίτη της Διακαινησίμου, οπότε και εκτίθεται σε προσκύνηση λείψανο του Αγίου. Φέτος μάλιστα γιορτάστηκαν με λαμπρότητα τα 200 χρόνια από το θαύμα αυτό που έλαβε χώρα στις 18 Απριλίου του 1826. Το θαύμα αυτό γιορτάζεται κάθε χρόνο την Τρίτη του Πάσχα στο Ηράκλειο και είπαμε φέτος γιορτάστηκαν τα 200 χρόνια από τότε. Είναι λοιπόν ένας ναός ιστορικός, ο ναός αυτός του Αγίου Μινά, και σε αυτόν έχουν επιτελεστεί πάρα πολλά θαύματα και ένα από αυτά ήταν και αυτό που αναφέραμε. Θα είναι λοιπόν το πρώτο προσκύνημα το οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτό το καταπληκτικό τετραήμερο που θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, πρώτο Θεός στις 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου στην Κρήτη. Και βέβαια θα περιλαμβάνει και πάρα πολλά σημαντικά μοναστήρια. Μετά από το προσκύνημα στον Άγιο Μινά θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος στην όμορφη πλατεία των Λιονταριών, η οποία είναι σήμερα κατά τεθέν της πόλης. Εκεί όσοι θέλουν θα απολαύσουν τον καφέ τους, το πρωινό τους και έπειτα εκ νέου επιβίβαση στο Πούλμαν και αναχώρηση για την Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής, η οποία βρίσκεται στο 60 χιλιόμετρο της οδικής αρτηρίας Ηρακλείου Τυμπακίου. Το μοναστήρι είναι κτισμένο σε υψόμετρο 80 μέτρων και αναγνωρίστηκε με νόμο το 1868. Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Καλυβιανής στη Μεσαρά του νομού Ηρακλείου Κρήτης είναι ένα γυναικείο μοναστήρι, είναι γυναικεία κοινοβιακή μονή και έχει πολύ σημαντική ιστορία. Από τα Βυζαντινά χρόνια υπήρχε αυτό το μοναστήρι ως ανδρικό και από μινάρι αυτού είναι το εκκλησάκι της Ζωδόκου πηγής του 14ου αιώνα, στο οποίο κατά την παράδοση βρέθηκε η θαυματουργός εικόνα του Ευαγγελισμού, μικρή και σε μέγεθος και λαϊκής τέχνης και πολύ θαυματουργή. Το μοναστήρι αυτό καταστράφηκε από τους Τούρκους και οι μοναχοί έγιναν ομολογητές και μάρτυρες της πίστεως. Ακολούθησε μια περίοδος που μοναχοί, σκορπισμένοι από τον φόβο των Τούρκων, ζούσαν σαν καλυβίτες. Τα βιβλία της Μονής χρονολογούνται από το 1873. Αυτά δείχνουν πως επιτελείται από τότε πολύ σημαντικό φιλανθρωπικό έργο προς τους φυλακισμένους, προς τους απόρους, προς τα ορφανά παιδιά κλπ. Στις αρχές του 20ου αιώνα, με εντολή του τότε Επισκόπου Αρκαδίας, Χτίστηκε το έτος 1927 ο ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τώρα λειτουργεί ως καθολικό της μονής. Η μονή μετατράπηκε σε γυναικεία με την χειροθεσία των πρώτων αδελφών, με σκοπό φυσικά τη λατρεία του Θεού αλλά και την φιλανθρωπία. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένα συγκρότημα ιδρυμάτων γύρω από τη Μονή και υπάρχει λοιπόν ορφανοτροφείο, γυροκομείο, κέντρο εφηβικής προστασίας, παιδική προστασία, σχολικό οπτικής, δραπτικής κλπ. Εκεί φιλοξενούνται λοιπόν άνθρωποι που έχουν ανάγκη στοργής και ζεστασιάς και βέβαια τη βρίσκουν απλόχερα από τις γερόντισες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Η παρηγοριά και ανακούφιση κάθε ηλικιωμένου που φιλοξενείται στο γεροκομείο της Μονής επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό έργο των μοναχών. Παράλληλα λειτουργούν εργαστήρια ιεροραπτικής, αγιογραφίας, υφαντικής, μουσείο εκκλησιαστικού και λαογραφικού τύπου, δημοτικό σχολείο, δημόσιο και νηπιαγωγείο για τα παιδιά των ιδρυμάτων και των γύρω περιοχών και κατασκήνωση επίσης για τις διακοπές των παιδιών που ανήκουν στα ιδρύματα της Μονής. Μεταξύ άλλων, στη Μονή αυτή βρίσκεται και ο τάφος της Γερόντισσας Γαλακτίας. Η Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης λοιπόν έζησε ως λαϊκή ασκήτρια στην επόμπια της Κρήτης και είναι ιδιαίτερα σεβαστή για τον αγιασμένο βίο της. Πολλοί πιστοί επισκέπτονται τον τάφο της, ο οποίος θεωρείται χώρος πνευματικής ανάπαυσης και θαυμάτων, και βέβαια και οι συμμετέχοντες σε αυτό το προσκύνημα θα έχουν αυτή την ιδιαίτερη ευκαιρία να πάνε να προσκυνήσουν τον τάφο της Γερόντισσας Γαλακτίας. Λοιπόν, μετά από το προσκύνημα και σε αυτό το πολύ σημαντικό μοναστήρι θα υπάρχει χρόνος ελεύθερος στην πόλη του Ηρακλείου για φαγητό μεσημεριανό, καφέ, ό,τι θέλει ο καθένας και μετά άφηξη στο υπέροχο ξενοδοχείο διαμονής το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση το βράδυ ελεύθερο για δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. Και έτσι τελειώνει η πρώτη σημαντική μέρα αυτής της εκδρομής. Τη δεύτερη μέρα, το Σάββατο, στις 30 Μαΐου, πρώτα ο Θεός, μετά το πλούσιο πρωινό σε μπουφέ, θα έχει αναχώρηση για την εκδρομή με κατεύθυνση τον νομό Λασιθίου, διασχίζοντας μια όμορφη διαδρομή μέσα από πανέμορφα κρητικά τοπία. Όσοι θα συμμετάσχουν θα φτάσουν στην πρώτη τους επίσκεψη. Πρώτος λοιπόν σταθμός είναι η ιστορική Μονή Κρεμαστών, ένα μοναστήρι το οποίο βρίσκεται σε καταπληκτική θέση, κλεισμένο μέσα σε επιβλητικό φυσικό περιβάλλον. Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει ένα χρόνο βαθιάς πνευματικότητας αλλά και να απολαύσει την εντυπωσιακή θέα της γύρω περιοχής. Το μοναστήρι λοιπόν αυτό των Κρεμαστών, η Ιερά Μονή Κρεμαστών, είναι ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Κρήτης και είναι χτισμένο στα βράχια, είναι έτσι σαν να αιωρείται, σαν να κρέμεται. Και βέβαια από προφανώς και τα κρεμαστά είναι ονομάστηκε έτσι ακριβώς από το σημείο που βρέθηκε και που βρίσκεται μάλλον κρεμασμένο το μοναστήριο, όπως φαίνεται από μακριά. Τα κρεμαστά είναι ένας τόπος ευλογημένος από Θεό και προνομιούχος από τη φύση. Το καθολικό της Μονής είναι αφιερωμένο στους ταξιάρχες και εορτάζει στις 8 Νοεμβρίου. Είναι λοιπόν ένα μοναστήρι καταπληκτικό και θα είναι Βρίσκεται στη Νεάπολη Λασιθίου και θα είναι άλλο ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα αυτής της εκδρομής. Μετά από αυτό το όμορφο μοναστήρι θα υπάρχει χρόνος λοιπόν για άλλο ένα πολύ σημαντικό μοναστήρι, την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης. Είναι ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της περιοχής, κτισμένο σε ήσυχο και επιβλητικό τοπίο. Η Μονή αποτελεί σημείο αναφοράς, πίστης και παράδοσης, προσφέροντας μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα ουσιαστική στάση πνευματικής ανάτασης. Η Μονή Παναγίας Φανερωμένης λοιπόν είναι ανδρώα, εν ενεργεία Μονή, και αποτελεί το μεγαλύτερο προσκύνημα της Ανατολικής Κρήτης. Το ανακαινισμένο καθολικό είναι ναός με διπλή αφιέρωση στην Υπεραγία Θεοτόκο, κοίμηση και ζωοδόκος πηγή, και φράσεις πύλαιο με λατρευτικό χαρακτήρα, το οποίο αποτελείται από τον πυρήνα της ανάπτυξης της Μονής. Η Παναγία η Φανερωμένη είναι θαυματουργός γι' αυτό και είναι πασίγνωστη σε ολόκληρη την Κρήτη και ιδιαίτερα στο νομό Λασιθίου. Πολλά είναι τα ζευγάρια που επισκέπτονται τη Μονή για να προσευχηθούν στην Παναγιά, στη χαριτόβρητη εικόνα της, της Παναγίας Φανερωμένης, για να τους βοηθήσει να αποκτήσουν ένα παιδί. Πολλοί γονείς πηγαίνουν στη Μονή για να την ευχαριστήσουν για το παιδί που τους αξίωσε να γεννήσουν και το αφιερώνουν στη χάρη της, του δίνουν το όνομα της Παναγιάς. Είναι λοιπόν άλλο ένα πολύ όμορφο ιστορικό μοναστήρι και με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς της Φανερωμένης. Μετά έτσι λοιπόν τελειώνει και η δεύτερη μέρα της εκδρομής στο Λασίθι με αυτό το σημαντικό μοναστήρι. Μετά από το μοναστήρι της Παναγιάς της Φανερωμένης θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για όσους θέλουν να επισκεφθούν το παραθαλάσσιο Άγιο Νικόλαο, που είναι η κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα του Λασιθίου. Εκεί όποιος θέλει μπορεί να πάει στις ταβέρνες περιοχής για ένα όμορφο φαγητό παραδοσιακό και να γνωρίσει την αυθεντική πλευρά της Κρήτης στο Λασίθι. Μετά από την επίσκεψη λοιπόν και σε αυτό το υπέροχο σημείο της Κρήτης θα υπάρχει επιστροφή στο Ηράκλειο, φυσικά στο ξενοδοχείο για ξεκούραση, και το βράδυ ελεύθερο δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. Έτσι τελειώνει και η δεύτερη μέρα της εκδρομής με σημαντικά προσκυνήματα και επισκέψεις σε πάρα πολύ όμορφα μέρη της Κρήτης. Την τρίτη ημέρα της εκδρομής, την Κυριακή 31 Μαΐου πρώτο Θεός, θα έχει αναχώρηση νωρίς το πρωί με το πούλμαν με προορισμό τον καθεδρικό ιερό ναό του Αγίου Αποστόλου Τίτου. Ο Αγίος Αποστόλος Τίτος ήταν και ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης. Εκεί στο ναό λοιπόν του Αποστόλου Τίτου οι συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν στην Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας. Ο ναός του Αγίου Τίτου είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, είναι ίσως από τις πιο εντυπωσιακές εκκλησίες του Ηρακλείου. Είναι λοιπόν, είπαμε, ο νέος Μητροπολιτικός Ναός και ο πιο επίσημος και ο πιο μεγάλος στην πόλη. Είναι αφιερωμένος λοιπόν στον Απόστολο Τίτο και μεταξύ άλλων κοιμηλίων σε αυτό το ναό υπάρχει η τιμία κάρα του Αποστόλου Τίτου και η θαυματουργή εικόνα της Μεσοπαντήτισσας. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία και αυτός ο ναός. Οι Βενετοί όταν κατέλαβαν την Κρήτη τοποθέτησαν στην Ορθόδοξη Επισκοπή τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο, μετατρέποντας το ναό του Αγίου Τίτου σε Επισκοπή Λατίνων καταρχάς. Στα μέσα του 15ου αιώνα ο ναός ανακαινίστηκε από τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο, όμως μεγάλες καταστροφές προκλήθηκαν στο ναό από σεισμούς και πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να ξανακτιστεί εξ αρχής γύρω στο 1557. κατά την παράδοση του Χάνδακα στους Οθωμανούς το 1669 όλα τα κοιμήλια του ναού μεταφέρθηκαν στη Βενετία. Αργότερα ο μεγάλος σεισμός του 1856 τον κατέστρεψε και ο ναός ξαναχτίστηκε το 1869 ως γενή τζαμί. Το 1925 αποδόθηκε στη χριστιανική λατρεία και ανακατασκευάστηκε. Σε αυτό το ναό φυλάζεται η κάρα λοιπόν του Αγίου Τίτου που επέστρεψε από τη Βενετία. Φεύγοντας σε ενετή από την Κρήτη, μετά την άλωση του νησιού από τους Τούρκους, το 1669 μετέφεραν μαζί τους και τη σωζόμενη τη μία κάρα του Αποστόλου Τίτου, η οποία κατατέθηκε στη λειψανοθήκη του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Αποδόθηκε όμως στην εκκλησία της Κρήτης ξανά το 1966 και έτσι από τότε υπάρχει εκεί σε αυτό το ναό για προσκύνημα. Οι συμμετέχοντες λοιπόν σε αυτή την όμορφη εκδρομή θα έχουν αυτή την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν την κάρα του Αγίου Αποστόλου Τίτου. Μετά από την Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και των Σπαινών της Γονικλησίας θα έχει άλλο ένα προσκύνημα σε μοναστήρι ρητή στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Αγκαράθου που είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Το όνομα Αγκάραθος οφείλεται στο φυτό Αγκαραθιά, κάτω από το οποίο λέγεται ότι βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας στο σημείο που κτίστηκε αργότερα και το καθολικό της μονής. Μπροστά στο ιερό του ναού υπάρχει σήμερα μια ροδιά κάτω από την οποία οι μοναχοί κρατούν αναμένο στον κορμό της ένα καντήλι. Η ιερή ροδιά λέγεται ότι είναι η αρχική αγκαραθιά την οποία εμπόλιασαν οι μοναχοί της εποχής με αποτέλεσμα να μετατραπεί θαυματουργικά σε δέντρο. Το Ανδρικό Μοναστήρι είναι από τα αρχαιότερα στην Κρήτη, χωρίς να είναι γνωστή η ακριβής ημερομηνία της ίδρυσής του. Η παράδοση θέλει να έχει κτιστεί από τον Νικηφόρο Φωκά τον 10ο αιώνα. Θα υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα για προσκύνημα και σε αυτό το πολύ σημαντικό μοναστήρι επίσης της Κρήτης, το οποίο είναι πολύ θαυματουργό έτσι και αυτό. Λοιπόν, μετά από το προσκύνημα και σε αυτό το μοναστήρι θα υπάρχει πάλι αναχώρηση από την Ιερά Μονή για επίσκεψη στο ανάκτορο της Κνωσού. Το ανάκτορο της Κνωσού αποτελεί το σημαντικότερο αρχαιολογικό μνημείο της Μινωικής Κρήτης και έναν από τους πιο εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Εκεί θα υπάρχει ξενάγηση φυσικά, είναι πάρα πολύ όμορφα, είναι πολύ σημαντικό το να βρεθεί κάποιος στο ανάκτορο της Κνωσού, να ξεναγηθεί, να μάθει την ιστορία, είναι πάρα πολύ όμορφα. Μετά επιστροφή στο κέντρο της πόλης με χρόνο για φαγητό, μετά ξεκούραση στο ξενοδοχείο, δείπνο εντός ξενοδοχείου και διανυκτέρευση. Την τέταρτη μέρα της εκδρομής, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πρώτο ο Θεός, θα έχει πρωινό σε μπουφέ και αναχώρηση για ένα ίσως το πιο γνωστό, το πιο ιστορικό μοναστήρι της Κρήτης, την Ιερά Μονή Αρκαδίου. Είναι κτισμένη σε υψόμετρο 500 μέτρων πάνω σε ένα έφορο υψίπεδο με λεώνες, αμπελώνες, πεύκα και κυπαρίσια. Η Ιερά Μονή Αρκαδίου λοιπόν είναι ιστορική μονή και η συνεχής και κατάπαυστη παρουσία 8 αιώνων της μονής στη ζωή του νησιού της Κρήτης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της. Το πολύπλευρο έργο της μονής ξεδιπλώνεται στο διάβα των αιώνων. Από πηγές γνωρίζουμε ότι η μονή υπήρξε κέντρο παιδείας και αντιγραφής χειρογράφων. τα δε εργαστήρια παραγωγής κρυσοκεντημάτων κατά τον 17ο και 18ο αιώνα θάμπωσαν όλο τον κόσμο. Το ανώτατο όμως σημείο στην πυραμίδα της προσφοράς της Μονής είναι όταν ανέβηκε το σκαλοπάτι της αυτοθυσίας, του ηρωισμού και του θεάρεστου αλτρουισμού. Είναι το ολοκαύτωμα της 8ης Νοεμβρίου του 1866. Η Μονή έδωσε το δικό της παρόν στον αγώνα ενάντια στη σκλαβιά. Πέτυχε να αποτινάξει τα δεσμά που λυσοδός οι εχθροί ζητούσαν να τις περάσουν και να καταφέρει να αλλάξει το ρου της ιστορίας της Κρήτης. Έκτοτε η Μονή φέρει το βάρος της ιστορίας στους ώμους της, συνεχίζοντας να λαμβάνει μέρος στους αγώνες που ακολούθησαν σε όλες τις εκφάνσεις στο πολύπαθο νησί της Κρήτης και προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανταποκριθεί επάξια στο λαμπρό παρελθόν της. Το πιο λαμπρό γεγονός λοιπόν που δόξασε την ιστορική Μονή είναι η αντίστασή της στους Οθωμανούς κατακτητές το 1866. Είναι λοιπόν τότε που έγινε το ολοκαύτωμα της Κρήτης, στο ξεκίνημα της κρητικής επανάστασης εναντίον του Οθωμανικού επεκτατισμού, βρέθηκε να έχει στα τείχη της κλεισμένους 964 πολεμιστές και χωρικούς από τα γύρω χωριά, στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν αλλά και παράλληλα να εναντιωθούν στην τυραννία που υπέμεναν όλα τα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής. Η διήμερη πολιορκία βρήκε τους Κρήτες να αγωνίζονται όχι άδικα εναντίον των Οθωμανών και παρά το γεγονός της θυσίας τους στα κελιά, στην αυλή, ακόμα και στην πύρητη δαποθήκη που έβαλε τέλος στην ζωή τους, ήταν ένα ηχηρό ξεκίνημα αφύπνισης των λαών της Ευρώπης για τα δεινά των κρητικών από τους κατακτητές. Όρισε και προσδιορίσε το σθένος και το κουράγιο των Ελλήνων ενάντια στην αδικία και στην παράνομη κατοχή του τόπου τους. Μία αναπαράσταση που έχει τοποθετηθεί στην πύρητη δαπλική προσδίδει στο ακέραιο το νόημα και την ιδέα για την οποία πολέμησαν οι Έγγλοι στη κριτική στη Μονή Αρκαδίου. Η ευλογία του ηγουμένου Γαβριήλ και η έναρξη του αγώνα για να σώσουν την πίστη και τα ιδανικά τους βρίσκει τους πολιορκημένους γύρω του να αγωνιούν και να υποφέρουν, να ελπίζουν, να αγωνίζονται, να θυσιάζονται και να προσδοκούν μετά από τη θυσία τους την ανάστασή τους στην αιωνιότητα. Αυτό λοιπόν το πολύ ιστορικό, πολύ σημαντικό μοναστήρι θα είναι άλλη μια επίσκεψη, άλλο ένα σημαντικό προσκύνημα σε αυτό το τετραήμερο. Μετά από το προσκύνημα λοιπόν και σε αυτό το μοναστήρι θα υπάρχει η δυνατότητα να επισκεφθούν οι συμμετέχοντες στην εκδρομή επίσης τον ομό Ρεθύμνου, το διάσημο μοναστήρι της Πρέβελης με καταπληκτική θέα στο Λιβικό Πέλαγος, αλλά και ένα εξωτικό φοινικό δάσος το οποίο είναι πασίγνωστο. Εδώ λοιπόν στο μοναστήρι αυτό της Πρέβελης θα έχει κανείς επίσης να προσκυνήσει, να γνωρίσει την ιστορία της Μονής που και αυτή συνέβαλε στην αποτίναξη του τουρκικού ζυγού ενώ έγινε επανειλημμένος στόχος των κατακτητών. Επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε και κατά την γερμανική κατοχή το μοναστήρι, καθώς στους κόλπους της Μονής βρήκαν καταφύγιο Έλληνες και σύμμαχοι οι οποίοι έφευγαν με υποβρύχια με προορισμό τη Μέση Ανατολή. Το 1941 οι Γερμανοί κατέστρεψαν το μοναστήρι και συνέλαβαν τους μοναχούς. Η Ιερά Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική Μονή Πρέβελη βρίσκεται στα νότια του νομού Ρεθύμνης και πάγεται στην Επισκοπή Λάμπης και Σφακίων, τις οποίες αποτελεί το ιερότερο τμήμα. Έχει λοιπόν πλούσια ιστορία και ένδοξο παρελθόν λόγω της ενεργού συμμετοχής των αδελφών μοναχών της σε όλους τους εθνικούς αγώνες για την ελευθερία και την μόρφωση του λαού μας. Και αυτό χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης και σεβασμού σε ολόκληρη την Κρήτη. Αυτό λοιπόν θα είναι το τελευταίο προσκύνημα αυτό το τετραήμερο στην πανέμορφη Κρήτη. Μετά από το προσκύνημα και στη Μονή Πρέβελης θα υπάρχει χρόνος για να απολαύσει όποιος θέλει την απίστευτη ομορφιά του τοπίου, να δει το φοινικό δάσος που υπάρχει, αλλά να θαυμάσει και τα δείγματα της εκκλησιαστικής τέχνης που υπάρχουν στο ναό. Θα υπάρχει χρόνος για μεσημεριανό φαγητό στην γραφική πόλη του Ρεθύμνου και επιστροφή στο Ηράκλειο. Επίσης θα υπάρχει λίγος ελεύθερος χρόνος για την τελευταία βόλτα στην αγορά τοπικών προϊόντων και το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής προς Αθήνα και Πειραιά. Πρώτο Θεός, η πτήση θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το βράδυ της Δευτέρας, γύρω σε 11.30 ώρα το βράδυ θα γυρίσει το αεροπλάνο, και στην Αθήνα και στον Πειραιά θα μεταφέρει τους προσκυνητές και πάλι το πούλμαν. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ γεμάτο, ένα πάρα πολύ όμορφο τετραήμερο προσκύνημα στην πανέμορφη Κρήτη, και για όσους ενδιαφέρονται καλό θα είναι το συντομότερο δυνατόν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να κλείσουν και τις ελευθερές θέσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή μετά από ακύρωση. Είναι το προσκύνημα λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή, από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου. Είναι για το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος. Επικοινωνήστε, αγαπημένοι μας ακροατές, τώρα με το τηλεφωνικό κέντρο στο 210-41-18-602 ή στο 210-41-18-640. Αφήστε όνομα και τηλέφωνο για να μιλήσω εγώ μετά μαζί σας, για να κλείσουμε τις τέσσερις θέσεις που μας έχουν βρεθεί αυτή τη στιγμή, για να μην τις χάσουμε, γιατί η αεροπορική εταιρεία δεν θα μας κρατήσει για πολύ ακόμα.
0: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: ώρα Ελλάδος 5.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πόλη του Πειραιά υποδέχεται την τιμία κάρα του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας Γερβασίου Παρασκευοπούλου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, η οποία θα τεθεί σε προσκύνηση στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Το Ιερό Σέβασμα θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος και θα το υποδεχθεί επικεφαλής του κλήρου και του λαού της τοπικής μας Εκκλησίας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του Μητροπολιτικού μας Ναού. Η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου Παρασκευοπούλου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός.
1: Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες κήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας, του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-016.
0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε από τις εκδόσεις Άθος. Η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που γέροντας στήριξη και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς 26 Μαΐου με 1η Ιουνίου με την ευκαιρία της Πανηγύρεως του Ναού. Υποδοχή 3η 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Καθημερινά στο ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Η Θεία Λειτουργία, ο Ισπερινός, η Παράκληση. Ενώ θα τελεστούν η Ιερά Αγρυπνία και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ο ναός θα είναι ανοιχτός από τις 7.30 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-76-521.
0: Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Σπύρο.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, του Πατρού Σεραφείμ, την βοήθεια όλων όσων διακονούν το ραδιόφωνο που μιλά στην ψυχή μας, με την εκπομπή που στέκεται ερμηνευτικά, πάντοτε με τη βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας μας, στο Ευαγγελικό και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Κυριακή των Αγίων Πατέρων, αύριο, και εκείνο το οποίο θα ακουστεί είναι η αρχιερατική προσευχή του Κυρίου. Και θα σταθούμε, γιατί πραγματικά θα μπορούσε κάποιος να αφιερώσει πολλούς χρόνους και να κάνει μία βαθιά μελέτη για να πάρει ελάχιστα από όλα όσα ο Κύριος προσφέρει στον Πατέρα μέσω της προσευχής, αλλά και σε όλους εμάς. Ο Θεός, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, αφήνοντας μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο τους λόγους της προσευχής του προς τον Πατέρα, μας βάζει σε αυτή την σχέση με τον Πατέρα. Στη σχέση με τον Πατέρα. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Χριστός έρχεται, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, έρχεται για να μας βάλει σε αυτή την σχέση. Για να μας βγάλει από την σχέση μας με τον θάνατο, από την σχέση με τον θάνατο, από την σχέση με τον διάβολο, από την σχέση με το οτιδήποτε δεν έχει Θεό. Η φύση του ανθρώπου, το ύψος του ανθρώπου είναι η σχέση του με τον Θεό. Είναι η κοινωνία του με τον Θεό. Έτσι λοιπόν ο λόγος, όπως πάντοτε βέβαια ο Ευαγγελικός λόγος, ιδιαίτερα αποκαλυπτικός. Αποκαλύπτει τον αληθινό Θεό και το πώς μέσα από αυτή την σχέση με τον αληθινό Θεό μπορεί και ο άνθρωπος να γίνει ο αληθινός άνθρωπος, η εικόνα του Δημιουργού του. Θα σταθούμε σε μία φράση του Κυρίου. «Αυτή εστί η αιώνιος ζωή». Αυτή είναι η αιώνιος ζωή. Θα δούμε ποια είναι η αιώνιος ζωή και τι πραγματικά είναι αιώνιος ζωή. Πολλές φορές μέσα σε θεολογικά κείμενα, πολλές φορές σε κηρύγματα, σε ομιλίες, ακούμε την λέξη αιωνιότητα, ακούμε τις λέξεις αιώνια ζωή. Και είναι βέβαιο ότι όταν ακούμε για την αιώνια ζωή και την αιωνιότητα, αυτομάτως ο λογισμός μας τρέχει σε αυτό το οποίο θα ζήσουμε μετά την κοίμησή μας. Αυτό σκεπτόμαστε. Την αιώνια ζωή την ορίζουμε ως γεγονός το οποίο υπάρχει μετά τον θάνατο. Εδώ όμως, με τον λόγο του Κυρίου, αποκαλύπτεται αυτό που πραγματικά είναι η αιώνιος ζωή. Και φαίνεται και προσφέρεται σε μας το ότι βρισκόμαστε ήδη στην περιοχή της αιωνίου ζωής. Βρισκόμαστε μέσα σε αυτήν την αιώνια ζωή. Δεν είναι αυτό το οποίο περιμένουμε, δεν είναι αυτό το οποίο θα ζήσουμε μετά θάνατον, αλλά είναι αυτό το οποίο προσφέρεται από τον ίδιο τον Θεό και μπορεί ο άνθρωπος διαρκώς να το ζει, διαρκώς να το βιώνει. Η μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, το βάπτισμά μας, η Θεία Κοινωνία είναι μετοχή ζωής αιωνίου. Μετέχουμε στην αιώνια ζωή. Θα έπρεπε να γευόμαστε την αιώνια ζωή, να έχουμε αυτήν την εμπειρία της αιωνίου ζωής. Αυτό το γεγονός πολλές φορές το βλέπουμε στη ζωή των Αγίων. Γι' αυτό και η ζωή των Αγίων μας είναι τόσο σημαντική.
Γι' αυτό και η ζωή των Αγίων μας είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Γιατί? Γιατί μας δείχνει το ότι μέσα στον βίο, μέσα στον χρόνο, ο Άγιος, ζώντας τον Χριστό, βίωνε την αιώνια ζωή. Αυτό αποκαλύπτεται από τη ζωή των Αγίων. Αυτό μας προσφέρεται από την ζωή των Αγίων. Όμως πιστεύουμε ότι μέσα σε αυτή την καθημερινότητα την οποία ζούμε και η οποία είναι ιδιαίτερα σκληρή, ζούμε σε μια αδυσόπιτη καθημερινότητα για την οποία φυσικά έχουμε ευθύνη. Και ενώ διαπιστώνουμε την σκληρότητά της και την βιαιότητά της, με τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε και κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο ενεργούμε, προσθέτουμε βιαιότητα, προσθέτουμε μέρημνα, προσθέτουμε καθημερινότητα, πλήξη δηλαδή, και τίποτε περισσότερο. Και αυτό φυσικά βαραίνει τον άνθρωπο, βαραίνει τον καθένα από εμάς. Οπότε, βλέποντας το πώς περνούν οι μέρες μας, διαπιστώνοντας την βαρύτητα των μεριμνών, νιώθοντας την αγχωτική αυτή κατάσταση μέσα στην οποία ζούμε, την πίεση αυτή, την εσωτερική, την ψυχική, αλλά και την εξωτερική της πορείας μας, νιώθουμε ότι δεν υπάρχει ίχνος αυτής της αιωνίου ζωής. Νιώθουμε ότι όλη αυτή η καθημερινότητα και πολλές φορές και η αμαρτία μας μας μαγνητίζει προς τα κάτω, μας ρίχνει προς τα κάτω. Κάποιος από τους ασκητές μας, οι οποίοι έχοντας αυτήν την εμπειρία της αιωνίου ζωής, ζώντας τον Χριστό, ζώντας πραγματικά μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, έρχεται να μας δώσει μία εικόνα η οποία είναι απλή και συνάμα βαθιά και αποκαλυπτική. Ας προσέξουμε, μας λέει, το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο οπωσδήποτε κινείται μέσα σε αυτή την σφαίρα και που έλκεται στα όρια αυτά, έλκεται από τη βαρύτητα της γης. Παρόλα αυτά όμως έχει κάποιους κινητήρες οι οποίοι του δίνουν όθηση και το κρατούν στον ουρανό. Αυτό ακριβώς είναι η πνευματική ζωή του ανθρώπου. Δηλαδή, παρότι υπάρχει αυτή η βαρύτητα της γης, υπάρχει η βαρύτητα όχι μόνο της γης αλλά και των καταστάσεων που ζει ο άνθρωπος όσο βρίσκεται στη γη, ενώ υπάρχει αυτή η βαρύτητα, παρόλα αυτά μέσα στην Εκκλησία, ζώντας ο άνθρωπος το μυστήριο της Εκκλησίας, συμμετέχοντας στα μυστήρια της Εκκλησίας, έχοντας την εμπειρία του Χριστού, του δίνεται αυτή η δύναμη, του δίνεται αυτή η όθηση, του ανοίγεται αυτός ο ορίζοντας, έτσι ώστε παρότι βρίσκεται μέσα στον βίο και στον χρόνο, να ζει το ύψος της αιωνίου ζωής. Πολλές φορές θα μπορούσαμε να πούμε ότι βαρύτητα είναι ο εγωισμός μας και όλα τα παράγωγα, τα γεννήματα και τα θρέματα του εγωισμού. Βαρύτητα είναι το πάθος μας. Βαρύτητα είναι η αδυναμία της σαρκός μας. Βαρύτητα είναι όλα αυτά. Και επειδή ο Κύριος μας δίνει σταυρό, πολλές φορές η βαρύτητα όλων αυτών των καταστάσεων δεν μας επιτρέπει να ανέβουμε στον σταυρό. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας δίνει την δυνατότητα να πετάξουμε όλα αυτά τα βαρύδια με τον πνευματικό μας αγώνα και με τη μυστηριακή μας ζωή.
Έτσι λοιπόν, ενώ ο άνθρωπος έλκεται από τα γήινα, του δίνεται η αιώνια ζωή μέσα στα πνευματικά και εκεί γεννιέται αυτός ο πόλεμος, αυτή η πάλη, αυτός ο αγώνας, εκεί συλλαμβάνεται και γεννιέται η πνευματική ζωή. Πνευματική ζωή τι είναι? Είναι να πάρει ο άνθρωπος αυτή την χάρη του Θεού και να αγωνιστεί έτσι ώστε ενώ θα έλκεται από τα γήινα, να μπορεί να ζει και να βιώνει τα πνευματικά και τα ουράνια, δηλαδή να γεύεται και να κοινωνά την αιώνιο ζωή. Ο Κύριος μας λοιπόν έρχεται να μας δείξει και να μας αποκαλύψει ότι η αιώνια ζωή ανήκει σε όποιον ζει εν το Χριστό. Αυτό είναι αιώνια ζωή. Και αυτό δεν περιμένει ο πιστός μαθητής. Ο άνθρωπος που λατρεύει τον αληθινό Θεό δεν περιμένει να τον ζήσει μετά θάνατο. Ζει την αιώνια ζωή και γι' αυτό ομολογεί ο άνθρωπος αυτός με κάθε τρόπο, με κάθε έκφραση, με κάθε κίνηση, με κάθε λόγο αυτήν την αιωνιότητα την οποία βιώνει. Και μάρτυρες για το γεγονός είναι οι Αγίοι μας. Ο Κύριος λοιπόν με τόση σαφήνεια λέει: αυτή εστί η αιώνιο ζωή είναι να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εδώ μιλά για την γνώση. Είναι γινώσκος είσαι για την γνώση. Τι σημαίνει όμως γνώση? Θα πρέπει να σταθούμε και να δούμε αυτό που καταθέτουν ως εμπειρία τους οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Γνώση δεν είναι ιδεολογία. Δεν είναι η γνώση την οποία μπορεί να απομνημονεύσουμε μέσα από κάποιο κείμενο ή από κάποιο βιβλίο. Γνώση δεν είναι αυτό το οποίο αποθήκευσα στον σκληρό δίσκο της μνήμης μου. Γνώση δεν είναι αυτό που αποστήθησα. Δεν είναι αυτό γνώση. Εδώ πρόκειται, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, η εμπειρία των πατέρων της Εκκλησίας, ότι η γνώση είναι κάτι, είναι άλλη γνώση. Είναι κάποιο άλλο επίπεδο. Δεν είναι αυτό που διάβασα, αυτό που έμαθα, αυτό που κράτησε η μνήμη, αυτό που αποστήθησα και αυτό που λέω. Δεν είναι αυτό. Είναι αυτό το οποίο μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος έζησε όσο ελάχιστη αυτή τη βαθιά εμπειρία της αιωνίου ζωής, ζώντας εν Χριστώ. Του γνώνε αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος το θανάτο αυτού.

Αυτό είναι γνώση του Θεού. Είναι όλος ο τρόπος της ζωής. Είναι το θέλημά μας να έρθει και να σμίξει με το δικό του θέλημα. Είναι η καρδιά μας να προσκοληθεί με αγάπη και λατρεία στην δική του αγάπη, αυτήν την θυσιαστική αγάπη. Γι' αυτό βλέπουμε στη ζωή των Αγίων μας όλος ο αγώνας τους είναι αυτός, το να ζήσουν τον Σταυρό και την Ανάσταση, το να βιώσουν τον Χριστό, να αποκτήσουν αυτήν την Χριστοεμπειρία. Και τότε ο άνθρωπος, ζώντας τον Χριστό, βιώνει την αιώνιο ζωή. Αυτό πώς μπορεί να συμβεί? Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην Εκκλησία, όταν ζει βιωματικά μέσα στην Εκκλησία. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η χάρις του Θεού δια του Αγίου Πνεύματος, μέσα στη βίωση της Θείας Ευχαριστίας, μέσα στον αδιάκοπο καθημερινό πνευματικό αγώνα, μέσα στην κοινωνία, την αγάπη και τη συγχωρητικότητα με τους άλλους τους ανθρώπους, ζούμε τον Χριστό. Βιώνουμε καθημερινά το θάνατο του Χριστού, βιώνουμε τη θυσία του Χριστού και ζούμε και κοινωνούμε το φως της Αναστάσεώς Του. Αυτό είναι αιώνιο ζωή. Βέβαια, η αιώνιο ζωή συνειδητοποιούμε και το λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Γιατί περισσότερο όταν λέμε αιώνιο ζωή, ο λογισμός μας στρέφεται προς την έννοια του χρόνου. Και μάλιστα όταν λέμε αιώνιο ζωή, θεωρούμε ότι έχει μια απεραντοσύνη σε σχέση με τον χρόνο. Όμως εδώ δεν είναι απλά μόνο ο χρόνος. Και θα πρέπει ιδιαίτερως να προσέξουμε. Είναι η πληρότητα και η ένταση. Πρόκειται δηλαδή για μια ζωή που αληθινή, ακέραια, η οποία γεμίζει την ανθρώπινη ύπαρξη. Γεμίζει την ανθρώπινη ύπαρξη. Οπότε είναι αιώνιος, απεριόριστη και έχει ένταση, καθολικότητα και τελειότητα. Γιατί ο καθένας από εμάς, χωρίς να ζήσει αυτήν την αιώνια ζωή, η ανθρώπινη ζωή παραμένει ατελής. Δεν έχει αυτή την πληρότητα, δεν έχει αυτή την ολοκλήρωση, δεν έχει αυτή την τελειότητα, δεν έχει αυτή την απεραντοσύνη. Παραμένει ατελής. Δηλαδή, όπως σημειώνει ένας σπουδαίος θεολόγος, είναι λίγο πιο πάνω από την ζωή των φυτών και των ζώων. Ατελής. Είναι αυτή η ζωή την οποία επιλέγουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Μένουν σε αυτήν, εγκλωβίζονται σε αυτήν, διαλύονται μέσα σε αυτήν, πολτοποιούνται μέσα σε αυτήν, προσπαθούν να ζήσουν, αλλά ζωή δεν έχουν. Δεν έχουν ζωή. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί, παλεύει να ζήσει, να νιώσει την ζωή, να χαρεί αυτή την ζωή, γιατί η ζωή, αυτό το μεγάλο δώρο του Θεού, γι' αυτό δόθηκε. Στον άνθρωπο δόθηκε για να τη ζήσει, αλλά δεν μπορεί να τη ζήσει χωρίς τον Θεό. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να ενωθεί με τον Θεό και να ζήσει αυτήν την αιώνια ζωή. Και συνήθως συναντούμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περιοριστεί μέσα στο χρόνο, ο οποίος τον τρομοκρατεί όσο περνά, αγχώνεται προσπαθώντας να ζήσει, κυνηγά μια χαρά την οποία ποτέ δεν συναντά, προσπαθεί να κάνει πράγματα τα οποία και όταν γίνονται δεν μπορούν να τον ικανοποιήσουν, γιατί πολύ απλά ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος ούτε δημιουργημένος για να ζήσει σε αυτό το τόσο στενό πεδίο,

του χρόνου και του βίου, αλλά είναι πλασμένος για την αιωνιότητα. Και γι' αυτό πολλές φορές ασφικτιά, γιατί ο ίδιος περιόρισε, χωρίς να γνωρίζει, χωρίς να αγαπά και χωρίς να ζει τον Θεό, την ζωή του. Ποιοι είναι τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι φορείς της αιωνίας ζωής? Ποιοι είναι? Η Εκκλησία μας οδηγεί δια των μυστηρίων, τα μυστήρια της Εκκλησίας, το μυστήριο της Εκκλησίας είναι η συνάντηση του ανθρώπου με τον Θεό, του Θεού με τον άνθρωπο, και η κοινωνία του Θεού από τον άνθρωπο και η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Και γι' αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας βάζει τον άνθρωπο, βγάζει τον άνθρωπο μέσα από την πλήξη και την στενότητα ενός βίου και τον βάζει μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στην αιώνια ζωή, γνωρίζοντάς τον με τον Θεό και κάνοντάς τον κοινωνών του Θεού. Οπότε βλέπουμε ότι μετέχοντας στο μυστήριο της Εκκλησίας ζει τον Θεό, ζει τον Χριστό και γίνεται ο άνθρωπος αυτός φορέας της αιωνίου ζωής. Είναι αυτό το οποίο συναντούμε στους Αγίους μας. Έγιναν οι φορείς, οι θεοφόροι εκείνοι, έγιναν οι φορείς της αιωνίου ζωής. Και γι' αυτό οι άνθρωποι έτρεχαν σε αυτούς, τρέχαμε σε αυτούς για να πάρουμε μία ανάσα αιωνιότητος μέσα στην κατάσταση που βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι. Ο άνθρωπος γίνεται φορέας της αιωνίου ζωής. Γίνεται φορέας της αιωνίου ζωής. Και όταν γίνεται φορέας της αιωνίου ζωής, τότε επειδή έχει ανοιχθεί και έχει δεχθεί τον Θεό, τότε ανοίγεται και προς τους άλλους τους ανθρώπους. Αγαπητικά, συγχωρητικά, συμπονετικά. Και εκείνο το οποίο προσφέρει στον άλλον τον άνθρωπο, για να δούμε τι σημαίνει αιώνια ζωή και τι αντίκτυπο, πόσο αλλάζει τα δεδομένα, ελευθερώνοντας τον άνθρωπο από την στενότητα του βίου στην απεραντοσύνη της αιωνιότητος. Τότε ο άνθρωπος αυτός τι κάνει? Αυτό το οποίο δίνει, προσφέρει στον άλλον, μάρτυρες οι Άγιοι μας, είναι η αιώνια ζωή. Είναι τεφορέας της αιωνίου ζωής και αυτό το οποίο δίνει είναι η αιώνια ζωή. Γι' αυτό βλέπουμε στους Αγίους μας το ότι αυτό το οποίο βίωναν, την εμπειρία την οποία είχαν, με βαθιά ταπείνωση, χωρίς οι ίδιοι να φαίνονται και να επιθυμούν να δοξαστούν, το προσφέρουν στον άλλον, ζητώντας την δόξα του Θεού, να δοξαστεί ο Θεός. Αυτό το οποίο παίρνει ο άνθρωπος όταν γεύεται και κοινωνά την αιώνια ζωή είναι και η διάθεση αυτό να το προσφέρει, γιατί ξέρει βαθιά μέσα του, πληροφορείται από τη χάρη του Θεού, η οποία αγγίζει την ταπείνωσή του, και μέσα από την ταπείνωση βλέπει και ακούει ότι αυτή η εμπειρία δεν μπορεί να είναι δική του, δεν μπορεί να την κρατήσει αυτή την εμπειρία. Και γι' αυτό οι Άγιοι, χωρίς οι ίδιοι να φαίνονται, η τέχνη της ταπεινώσεως, χωρίς να φαίνονται, έδιναν την αιώνια ζωή και στους άλλους τους ανθρώπους. Κάθε Άγιος μας, κάθε Άγιος είναι ένας σπουδαίος ιεραπόστολος, έστω και αν δεν βγήκε ποτέ από την αυλή του μοναστηριού του ή από την αυλή της κήτεως ή του κελιού του. Ένας μεγάλος ιεραπόστολος, γιατί όποιος τον προσέγγιζε μέσα από το οτιδήποτε, εκείνος του προσέφερε την αιώνια ζωή, δηλαδή το βίωμα που αποκτά μέσα στην Εκκλησία με τη χάρη του Θεού, την σχέση με τον Χριστό και με τον Θεό Πατέρα. Οπότε οι Άγιοι μας είναι εκείνοι οι οποίοι μεταγγίζουν και προσφέρουν σε εμάς αυτήν την εμπειρία
του Χριστού, τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος και την αγάπη του Θεού και Πατρός, δηλαδή την αιώνια ζωή. Αυτό μας προσφέρουν οι Άγιοι. Και γι' αυτό έχουμε αυτή την σχέση με τους Αγίους και γι' αυτό τιμούμε τους Αγίους και γι' αυτό σπουδάζουμε τους Αγίους και γι' αυτό προσπαθούμε να ακολουθούμε τους Αγίους, γιατί μας προσφέρουν αυτήν την αιώνια ζωή, η οποία ήταν εμπειρία τους. Ίσως κάποιος να σκεφτεί ότι το να αποκτήσει ο άνθρωπος την αιώνια ζωή, αυτή την εμπειρία, αυτή την σχέση με τον Άγιο Ένα Τριαδικό Θεό, είναι φυγή από την καθημερινότητα, από τα προβλήματα της ζωής, από τις δοκιμασίες, από τις δυσκολίες, από τους αγώνες, τους καθημερινούς, από το βιοπορισμό, από όλα αυτά. Και γι' αυτό πολλές φορές οι άνθρωποι σκεφτόμαστε ότι αυτό μπορεί να γίνει σε κάποιον ο οποίος θα πάει στην έρημο, θα πάει στο μοναστήρι, θα πάει στα Άγιον Όρος, θα απομονωθεί και θα αφιερωθεί. Και εδώ βέβαια, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η αιώνια ζωή δεν μπορεί να κυοφορηθεί, να καλλιεργηθεί μέσα σε αυτή την γήινη πραγματικότητα. Και βέβαια κάνουμε ένα τεράστιο λάθος, το οποίο το επισημαίνουν οι πατέρες πολλές φορές μέσα στα κείμενά τους και μας το λένε, γιατί ο άνθρωπος όπου και αν είναι, αρκεί να αγαπήσει και να θελήσει να ανταποκριθεί στην θυσία του Χριστού, στην αγάπη του Χριστού, να θελήσει να σηκώσει τον σταυρό της μετανοίας, της ταπεινώσεως, της αγάπης, της συγχωρητικότητος, τον σταυρό του Χριστού. Και όπου και αν είναι ο άνθρωπος αυτός, είναι βέβαιο ότι αρχίζει να κοινωνά αυτήν την αιώνια ζωή. Ας θυμηθούμε αυτό το οποίο λέει ο Κύριος στην αρχιερατική του προσευχή. Δεν παρεκάλεσε τον Πατέρα να πάρει τους μαθητές από τον κόσμο. Δεν παρεκάλεσε να τους πάρει από τον κόσμο, να τους βγάλει από την καθημερινότητά τους, να τους βγάλει από την οικογένειά τους, να τους βγάλει από τα προβλήματά τους, να τους βγάλει από την εργασία τους. Δεν βλέπουμε τον Χριστό να παρακαλεί τον Θεό Πατέρα για κάτι τέτοιο. Αλλά τι λέει στον Θεό Πατέρα? Τι είναι αυτό το οποίο λέει? Να τηρήσει μέσα στον κόσμο εν το ονόματι του και να τους ενισχύσει σε αυτή την κοιλάδα του κλαθμόνος, των δακρύων, της αδικίας, του πόνου, ή να έχωσει την χαρά του πεπληρωμένη εν αυτής. Πόσο σπουδαίο είναι αυτό το γεγονός. Μας λέει ουσιαστικά ότι όπου και αν είμαστε μπορούμε να τον αγαπήσουμε τον Χριστό, να δεχτούμε τις δωρεές του Παναγίου Πνεύματος και να ποθήσουμε την αγάπη του Θεού και Πατρός, όπου και αν είμαστε. Δεν μας βγάζει από τον κόσμο ο Χριστός, αλλά αφήνοντας τον άνθρωπο που ζει τον Χριστό μέσα στον κόσμο, τελικά ο κόσμος χριστοποιείται από την παρουσία αυτού του ανθρώπου. Και σε αυτό το γεγονός μάρτυρες είναι οι Άγιοι μας.

περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πατέρων. Θα σταθούμε στις πράξεις των Αποστόλων και στο γεγονός της προσευχής, το οποίο πολλές φορές μέσα στον χώρο της Αγίας Γραφής, μέσα στην αλήθεια της Καινής Διαθήκης, μέσα στην πορεία των Αγίων Αποστόλων, το συναντούμε. Εδώ μας δίνεται, θα λέγαμε, το στίγμα του Αποστόλου Παύλου. «Και ταύτα υπόν θυς τα γόνατα αυτού συν πάση αυτής προσήφξατο». Ο Απόστολος Παύλος είναι εκείνος ο οποίος, όπως ο ίδιος λέει, σηκώνει τον βαρύτατο σταυρό της μέρημνας πασών των εκκλησιών. Δηλαδή αγωνίζεται όπου και αν βρίσκεται μέσα στην καρδιά του. Ας μην ξεχνούμε ότι ο ίδιος, όταν ο άλλος ο άνθρωπος βαπτίζεται και ζει την αλήθεια του Θεού, ζει αυτήν την αιώνιο ζωή, λέει ότι αυτόν τον άνθρωπο τον γέννησε. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι ο Απόστολος Παύλος αυτό το οποίο δίνει δεν είναι απλά μια διδασκαλία και δεν είναι ο διδάσκαλος, αλλά γεννά τους ανθρώπους εν Χριστώ, πονά για αυτούς τους ανθρώπους και σηκώνει την ευθύνη την πνευματική αυτών των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν το γεγονός είναι ένας σταυρός, ένας βαρύτατος σταυρός. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, ας σκεφτούμε πόσα άλλα έχει να αντιμετωπίσει: χλεβασμό, κινδύνους, δοκιμασίες, φυλάκιση, μαρτύρια, διωγμούς, συκοφαντίες. Και βλέποντας όλα αυτά στην ζωή του, στην αγιασμένη αυτή την αποστολική, τη μαρτυρική, τη σταυρική αλλά και αναστάσιμη πορεία του, βλέποντας όλα αυτά, ψάχνουμε να βρούμε την πηγή της δύναμης. Και φυσικά θα λέγαμε, από όσα και ο ίδιος μας εξομολογείται, ότι η πηγή της δύναμής του είναι ο Χριστός. Μας δείχνει όμως και το πώς, με ποιους τρόπους ο άνθρωπος συνδέεται με τον Χριστό, κοινωνά τον Χριστό. Και ένας από τους τρόπους αυτούς είναι η προσευχή. Η προσευχή είναι το μεγάλο όπλο του. Η προσευχή είναι η παρηγοριά του. Η προσευχή είναι το στήριγμά του. Η προσευχή είναι αυτή η θεία συμμαχία για να μπορεί να αντιμετωπίζει όλες τις αντικσότητες, όλες τις δοκιμασίες, όλους τους πειρασμούς σε αυτόν τον δρόμο του Μεγάλου Αποστόλου. Η προσευχή, και σήμερα αυτό θα πρέπει ιδιαίτερως να το προσέξουμε, δεν είναι ανώφελη ούτε άχρηστη εργασία, αλλά όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, το σπουδαιότερο πνευματικό έργο του ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές όχι μόνο προσευχόταν, αλλά ζώντας πραγματικά την σπουδαιότητα της προσευχής ο ίδιος, ζητούσε και τις προσευχές των άλλων. Ας θυμηθούμε στην πρώτη προς Θεσσαλονικής: «Προσεύχεστε και περί ημών». Να προσεύχεστε. Δεν νιώθει, νιώθοντας και βιώνοντας την δύναμη της προσευχής, ζητά και άλλα στηρίγματα. Δεν δίστασε να ομολογήσει πως ο Θεός τον απάλλαξε από μεγάλο κίνδυνο επειδή οι άλλοι προσεύχονταν για αυτόν. Αυτό μας λέει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του. Όταν πορεύεται
προς τα Ιεροσόλυμα, δίνει τις τελευταίες συμβουλές και υποθήκες στους πιστούς, στους μαθητές του, στους ποιμένες της Ασίας. Εκεί τους προλέγει αρκετά θλιβερά γεγονότα που θα συμβούν στον ίδιο και στην Εκκλησία. Και όχι μόνο δεν απελπίζεται, έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές όταν βλέπουμε μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολη, είναι οδυνηρή και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, έχουμε παρατηρήσει ότι μπροστά σε αυτή την θέα πάντοτε έρχεται και μένει το γεγονός της απελπισίας. Εκείνος δεν απελπίζεται. Γιατί? Γιατί αναθέτει στη φροντίδα του Θεού τους πάντες και τα πάντα. Τα κατά νυν παρατίθεμε ημάς του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος γίνεται πραγματικά όπως κάθε Απόστολος, κάθε μάρτυρας, κάθε όσιος, κάθε άνθρωπος του Θεού, γίνεται το υπόδειγμα του προσευχομένου ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος προσευχηθεί και όταν γευτεί αυτήν την εμπειρία της πραγματικής, της ζωντανής προσευχής, τότε δεν μπορεί να αποχωριστεί την προσευχή. Παρατηρούμε πολλές φορές εμείς ότι η προσευχή μας γίνεται μηχανικά, γίνεται τυπικά, γίνεται ψυχρά. Η προσευχή μας αποτελείται από μερικά λόγια, από μερικές λέξεις. Και αυτό ακόμη ο Θεός το δέχεται. Όμως εμείς τις περισσότερες φορές δεν νιώθουμε. Δεν νιώθουμε. Αλλά εκείνος που πραγματικά, αληθινά, μέσα από το βάθος, από τα έγκατα της υπάρξεώς του προσευχήθηκε, εκείνος ζώντας αυτή την εμπειρία δεν μπορεί να την αποχωριστεί. Δεν μπορεί να την αποχωριστεί. Νιώθει ότι χωρίς προσευχή είναι χωρίς αναπνοή. Ας θυμηθούμε τον Άγιο Γρηγόριο, τον θεολόγο. Νιώθει και όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι αναφέρουν την προσευχή ως το οξυγόνο της ψυχής. Δηλαδή δεν μπορούσαν να αντέξουν χωρίς την προσευχή. Θεωρούσαν και το έλεγαν και το έγραφαν ότι όπως το σώμα του ανθρώπου είναι χωρισμένο από την ψυχή, και που είναι χωρισμένο από την ψυχή είναι νεκρό, ο άνθρωπος είναι πεθαμένος, έτσι και η ψυχή όταν δεν παρακινεί τον άνθρωπο στην προσευχή είναι νεκρή. Και βέβαια έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα προφητών, Αγίων που προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να σταματήσουν να προσεύχονται, γιατί θεωρούσαν ότι η απουσία της προσευχής ήταν πνευματικός, ήταν ψυχικός θάνατος. Ας θυμηθούμε το παράδειγμα του προφήτου Δανιήλ. Προτίμησε να μπει στο λάκκο των λεόντων παρά να σταματήσει την προσευχή. Έπιπτεν επιπρόσωπον αυτού τρεις της ημέρας και εδίτου. Τρεις φορές τη μέρα γονάτισε και προσευχόταν. Και δεν θέλησε να σταματήσει την προσευχή, προτίμησε να πέσει και να γίνει τροφή στα λιοντάρια παρά να σταματήσει την προσευχή του, παρά να σταματήσει την τροφοδοσία της ψυχής, η οποία είχε ανοιχτεί στην προσευχή και με την προσευχή γευόταν και κοινωνούσε τη χάρη του Θεού. Η προσευχή λοιπόν είναι εκείνη η οποία ενισχύει τον άνθρωπο, χαροποιεί τον άνθρωπο, ενεργοποιεί πνευματικά τον άνθρωπο, κινητοποιεί ψυχικά τον άνθρωπο. Και παράδειγμα πραγματικά είναι ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος φαίνεται να συνδυάζει τα πάντα με την προσευχή. Τα πάντα τα συνδυάζει με την προσευχή. Γονατίζει μπροστά στον Θεό και παρακαλούσε και για τον εαυτό του και για την ασθενειά του και για τους άλλους. Κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα. Ού παυόμεθα υπέρ ημών προσευχόμενοι. Ήθελε να στηριχτεί με την προσευχή του, να στηριχτεί με τις προσευχές των άλλων των ανθρώπων, γιατί γνώριζε πολύ καλά ότι εκείνο που τον κρατά δεν είναι η δυνάμεις του, αλλά είναι η χάρις του Θεού, αλλά ήθελε και τους άλλους με την προσευχή να το στηρίξει. Η καρπή
αγαπή της προσευχής είναι εκείνα τα οποία δίνονται, παίρνει ο άνθρωπος μέσω της προσευχής και δίνονται από την χάρη του Θεού στον προσευχόμενο άνθρωπο. Θεωρούσαν ο Παύλος και όλοι οι Αγίοι μας ότι ανοίγει αυτή ένας διάβλος με τον Θεό, και ο Θεός διαρκώς μέσα από αυτό που ο άνθρωπος, ο προσευχόμενος, άνοιγε, του έδινε. Η προσευχή είναι σωτηρία, είναι της ψυχής σωτηρία, αλλά είναι και σωτηρία του ανθρώπου. Είναι και σωτηρία του ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος πίστευε ότι λόγω της προσευχής ο Θεός διέσωσε πολλούς ανθρώπους από το ναυάγιο το οποίο έζησε. Η συνεχής προσευχή για τους άλλους δείχνει και τη μεγάλη αγάπη που έτρεφε ο Παύλος για αυτούς. Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη έκφραση αγάπης για τον άλλον από την προσευχή. Δεν γίνεται να πιστέψουμε ότι αγαπούμε τον άλλον αν δεν προσευχόμαστε γι' αυτόν. Ό,τι σπουδαιότερο, ό,τι δυνατότερο, ό,τι υψηλότερο μπορούμε να δώσουμε για τον άλλον τον οποίο λέμε ότι αγαπάμε, είναι η προσευχή για εκείνον στον Θεό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η προσευχή είναι η σωτηρία και της ψυχής, αλλά είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος ζητούσε την προσευχή των άλλων και ένιωθε ότι η προσευχή εκείνη τον συνέδεε με τον Θεό και με τους άλλους τους ανθρώπους. Γιατί όταν προσευχόμαστε για τον άλλον, συνδεόμαστε με τον Θεό και ο Θεός μας συνδέει με τον άλλον. Έτσι μόνο μπορούμε αληθινά και βαθιά να πονέσουμε, να αγαπήσουμε τον άλλον τον άνθρωπο. Αν δεν μας ενώσει μέσω της προσευχής μας ο Θεός, τι άλλο δυνατότερο και υψηλότερο μπορεί να μας ενώσει, είτε με τον Θεό είτε με τον άλλον τον άνθρωπο? Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, χωρίζεται από τον Θεό εκείνος που δεν συνδέει τον εαυτό του μαζί του με την ευχή. Εκείνος που δεν συνδέει τον εαυτό του με την ευχή χωρίζεται από τον Θεό, και από τη στιγμή που χωρίζεται από τον Θεό δεν μπορεί να ενωθεί με τον άλλον τον άνθρωπο βαθιά, αληθινά. Πολλοί τρόποι της προσευχής, και ο καθένας από αυτούς τους τρόπους μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Ποτέ δεν έβλαψε η προσευχή τον άνθρωπο, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Η προσευχή είναι η διαρκής μνήμη του Θεού. Διαρκώς να τον σκέπτεσαι, διαρκώς να αναπνέεις τον Θεό, διαρκώς να ζεις τον Θεό. Και έτσι μπορείς να ενωθείς με τον άλλον και να χωριστείς από το οτιδήποτε δαιμονικό και από το οτιδήποτε αντίχριστο και από το οτιδήποτε σκοτεινό και πονηρό. Η προσευχή, όπως μας δείχνει ο Απόστολος Παύλος και μας αποκαλύπτει, και όλες εκείνες οι προσευχόμενες υπάρξεις, η προσευχή, με την προσευχή ισχυροποιείται ο άνθρωπος, η εικόνα του Θεού που συνδέεται με τον Θεό, και γίνεται ανίσχυρος και αδύναμος ο διάβολος μπροστά σε αυτήν την προσευχόμενη ύπαρξη που με την προσευχή στον Θεό δίνεται και ο Θεός του προσφέρεται. Αγαπητοί ακροατές, να ευχαριστήσουμε όλους όσους έμειναν κοντά μας σε αυτήν την ραδιοφωνική μας συνάντηση. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ο Χριστός πάντοτε μαζί μας.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
3: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
4: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις AIR με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
3: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
4: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από το συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
8: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
6: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
8: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
6: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
8: Στο Summer Cup των εκπαιδευτήριων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
6: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
9: Ώρα Ελλάδος 6.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πάντοτε ιερέας εκεί που τους θυμάται όλους, να μην ξεχάσει κανένα, λέει: Κύριε, και των εμνημένων των φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Λοιπόν, μπαίνει φόρτια στο κουρανάκι που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή του, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στο Χριστό. Απλά περιμένει και από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
1: Βοήθησε και εσύ.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Ότι σου έστειλε

0: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, των δυνάμεων επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις ασαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου εγκαλιάσαν το επιθεών ζώντα. Και γάρ στρουθιών έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσιάνε αυτή, ουθήσει τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρ όες την αντίληψης αυτό παρά σου αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαυθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμειος εις δύναμην οφθήσει το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμειν εις άκουσον της προσευχής μου ενώντης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερ χιλιάδας. Εξελεξάμην παραρρυπτίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθειαν αγαπά Κύριος ο Θεός χάνει και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκασας ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός του σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σοι επιστρέψας ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σοι. Δείξον ημίν Κύριε το έλεό σου και το σωτήριόν σου δόης ημίν. Ακούσω με τι λαλήσει εν εμή Κύριος ο Θεός ότι λαλήσει η ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών των σωτήριων αυτού του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής, δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση είσοδον τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ού σου και πάκουσον μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχήν μου ότι όσοι όσιμοι. Σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξομαι όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχήν μου και πρόσχει στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέω τη επίκουσάς μου. Ουκ έστην ομοιώσει εν θεής Κύριε και ουκ έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί σας ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσομαι εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου ικτήρμων και ελεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Χαροποιήσας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέντον αυτόν δια της ευλογίας ότι σοι ή ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος εν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτω των θάνατων σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός μη παρήδεις ους έπλασας τη χειρή σου. Δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων. Δέξε τι τεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερ ημών και σώσον σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόησι μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεό σου αφημών δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώς ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφείληματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγής ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και βόων της αγαπώσισε. Εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς εις εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταδύσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς, Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επ' του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρκη νομίσαμεν, κι ουκεσμένα άξια άρα τα όματα ημών και βλέψε στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε, κατ' το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα μαρτήματα και νέκρουσον των σαρκικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμεν το μετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω της εις ακολουθώντες προστάγμαση, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταδύσουμεν, ένθα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σιγαρή η όντως αληθινή εφροσύνη, και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχος σου Πατρί, και το Παναγίου και αγαθού και ζώπιος πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν δόξη αναληφθής αφημώνης στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της Πορταϊτήσης των Αγίων εν δόξεν εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Μιχαήλ Επισκόπου Συνάδων του Ομολογητού, της Αγίας εν δόξου Μυροφόρ Μαρίας του Κλοπά, των Αγίων εν δόξων Μαρτύρων Σαλονάς Ελεύκου και Λεοντίου Επισκόπου Ροστοβίας, της Οσίας Μητρός ημών Εφροσύνης, του Αγίου εν δόξου Μάρτυρος Ευγενίου του Ροντιόνοφ και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ευμενίου του Κρητός του εν το Λιμωδόν, όν την ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός ο μεγαλύνθης φόδρα. Εξαμολόγησεν και μεγαλοπρέπειρεν εδίσον αβαλόμενος φόσου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρνος στεγάζουν εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασον αυτού περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτή σου κληθίζεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, όν εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ο, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάζεν πάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν την δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Το ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησης ελλήνινης καιρούς ο ήλιος έχουν τη δύσην αυτού. Έθου σκότος και γενετών ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμηνη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς σε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστίζονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθίσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότος και γίνεται τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Τέλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα.

0: αυτού η ρύθμισε τους ιδίους οικογένειες αυτού 310 και 8 και κατεδιοξενοποιήσω αυτόν έως δάν και πέψεν επ' αυτούς τη νύχτα αυτός και υπέδεσε αυτού μετά αυτού και πάταξεν αυτούς και διώξεν αυτούς έως Χοβάλ ή εστίνεν αριστερά Δαμασκού και απέστρεψε πάσαν την ύπον Σοδόμων και Λότων αδελφιδούν αυτού απέστρεψε και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και τα γυναίκας και το λαόν. Εξήλθε δε βασιλεύ Σοδόμων η συνάντησιν αυτό μετά το επιστρέψε αυτόν από τις κοπείς του Χολοδογόμορ και των βασιλέων των αμεταυτού εις την κοιλάδα του Σαβή. Τούτο είν πεδίον βασιλέως. Και Μελχισεδέκ βασιλεύ Σαλήμ εξήνε γενάρθους και ίνων είν δε ιερεύς του Θεού του υψίστου. Και ευλόγησε τον Άβραν και είπεν ευλογημένος Άβραν το Θεό το υψίστο ως έκτισε τον ουρανόν και τη γη και ευλογητός ο Θεός ο ύψιστος ως παρέδωκε τους εχθρούς υποχειρίους ή. Δευτερονομίου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Είπε Μωσής προς τους Υιούς Ισραήλ, είδετε παραδέδωκα ενώπιον ημών τη γήν εις ελθόντες κατακληρονομήσετε τη γήν. Είναι όμως της πατράς ημών το Αβραάμ και το Ισαάκ και το Ιακώβ, δούνε αυτής αυτήν και τους παίρνετε αυτόν με ταυτούς. Και είπαν προς ημάς εν το καιρό εκείνο λέγον, ου δινήσαμε μόνος φέρειν ημάς. Κύριος ο Θεός ημών επλήθυνεν ημάς και ειδου έστε σήμερα ως τα άστρα του ουρανού το πλήθη. Κύριος ο Θεός των πατέρων ημών προστή ημίν ως εστέ χιλίο πλασίος και ευλογήσε ημάς καθότι ελάλησεν ημίν. Και έλαβον εξ ημών άντρας σοφούς και επιστήμονας και συνετούς και κατέστησε αυτούς υγιείς θεεφήμων χιλιάρχους και εκατοντάρχους και δεκάρχους και έγραμματο εισαγωγής της Κρητές ημών. Και είναι τη λάμην της Κρητές ημών εν το καιρό εκείνο λέγον διακούεται αναμέσων των αδελφών ημών και κρίνεται δικαίως αναμέσων ανδρός και αναμέσων του αδελφού αυτού και αναμέσων προσιλήτου αυτού. Ούτε επιγνώσεστε πρόσωπον εν κρίση κατά το μικρόν και κατά το μέγαν κρινής. Μη υποστείλει πρόσωπον ανθρώπου ότι κρίσης του Θεού εστίν. Δευτερονομίου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Είπε Μωσής προς τους Υιούς Ισραήλ, είδου Κυρίου του Θεού σου ουρανός και ουρανός του ουρανού η γη και πάντα όσα έστεινεν αυτοί. Πλην τους πατέρας ημών προήλε το Κύριος αγαπάν αυτούς και εξελέξατο το σπέρμα αυτών με ταυτούς ημάς παρά πάντα τα έθνη κατά την ημέραν ταύτην. Και περιτεμήστε την σκληροκαρδίαν ημών και των τράχυλων ημών ου σκληρινείτε έτη. Ο γαρ Κύριος ο Θεός ημών ούτως Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, ο Θεός ο Μέγας και ισχυρός και φοβερός, ώστις ου θαυμάζει πρόσωπον, ουδέ μη λάβει δώρον. Ιών κρίσιν προσιλήτων και ορφανό και χείρα και αγαπά των προσιλήτων, δούνε αυτό άρτων και ημάτιων. Κύριον των Θεών σου φοβηθήσει και αυτό μόνο λατρεύσεις και προς αυτόν κολληθήσει και επί το ονόματι αυτού αμή, αυτός καύχημά σου και ούτως Θεός σου, ώστις επίησέσαι τα μεγάλα και τα

των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ετιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας.

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελέος εφ' ημάς καθά περιπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξώμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέρτησώμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισώμεν τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελέος στον αιώνα, τα έργα του Κυρίου σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

τους όλους και από την κληρονομία σου. Σιγάρ του φοβερού και φιλανθρώπου Κρητή, σύντολοι υπέκλαιναν τα σκεφαλά. Τους δε αυτόν υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων να μένοντας βοήθεια. Αλλά το σόν περιμένοντας έλεος και την σύναπ εκδεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέναν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού. Από πάσης αδικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων.

0: πολύ στον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου τη σωτηρίων σου, ο ήτι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος ο Θεός ημών, την Αγία και μόνο των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία του Εκκλησία πόλη, Ιερά Μητροπόλη ταύτη και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδόξωτεραν συγκρίτως των σεραφείμ, την ενδιαφθόρος θεονόγοντα κουσαντινόντες το τόκον σε μεγαλυνωμένη.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Να μην κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν. Πατέρα Άγιε ευλόγησο.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών και εν δόξη εν αληθείς αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός της επικεκλημένης πορταϊτήσης των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων και Θεοφόρων 310 και 8 Πατέρων, των Συγκροτησάντων την πρώτην Αγίαν Οικουμενικήν Σύνοδον, των Οσίων Σημεών του Θαυμαστορίτου, Κυριακού, Νικήτα του Στυλίτου και Βικενδίου, και των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Μελετίου του Στρατιλάτου και των Συναυτό, Ιωάννου Στεφάνου Σεραπίωνος Καλλινίκου Φίστου Φαύστου Μαρκέλου Θεοδόρου Μελετίου Σεργίου Μαρκελίνου Φίλικος Φωτεινού Θεοδωρίσκου Μερκουρίου Διδήμου Μαρκιανής Σωσάνης Παλαδίας Χριστιανού και Κυριακού και των συναθλητών αυτών, όν την ιεράν μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων.

0: ιατριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε, καλησπέρα αγαπητοί φίλοι της εκπομπής Έπαια Διδαχής. Η πρώτη εκπομπή σήμερα με χαιρετισμό πέραν του Χριστός Ανέστη. Παρ' όλα αυτά, ο κύκλος ο Πασχαλινός των αναγνωσμάτων που θα μας στάσει μέχρι την Πεντηκοστή είναι ενώπιόν μας. Δεν ξέρω, σκέφτομαι πολλές φορές με όλες αυτές τις αναταραχές γύρω μας, με όλες αυτές τις τα αδιέξοδα, με όλη αυτή την πικρία, τις συγκρούσεις. Τι θέση μπορεί να έχει ένα ευαγγελικό ανάγνωσμα? Τι απαντήσεις μπορεί να δώσει? Ερώτημα δύσκολο. Εγώ απλώς να σου υπενθυμίσω και να σου επισημάνω ότι πίσω από όλα τα δεινά του παρόντος, ένα είναι το σημαντικότερο, το πιο επώδυνο, θα έλεγα και το πιο καταστροφικό. Το νόημα. Το γιατί. Αυτό το αδιέξοδο, δυστυχώς, δυστυχέστατα, έρχεται να το υπογραμμίσει όλη αυτή η, θα την έλεγα, λέλαπα των ανθρώπων που δίνουν οι ίδιοι τέλος στη ζωή τους. Τι άλλο μπορεί να είναι μια αυτοκτονία από την αναγνώριση πως τίποτε δεν έχει νόημα? Προσπαθεί 2000 χρόνια τώρα η Εκκλησία του Χριστού να μπολιάσει νόημα στην ανθρώπινη ιστορία. Από τότε που υπάρχει, δεν μπορεί κανείς εύκολα να πει ποια ήταν η δυσκολότερη εποχή. Ο κάθε άνθρωπος για το παρόν του θεωρεί ότι περνάει τα πιο δύσκολα. Ευτυχώς, η ανθρώπινη μνήμη συγκρατεί καταστάσεις, καταγράφει εποχές, και λίγο παρατηρητικότητα να έχει κανείς, εύκολα θα αντιληφθεί πως αιώνες τώρα ίδια τα δράματα, ίδια τα αδιέξοδα, ίδιο το αίμα. Τα λέω αυτά με την ελπίδα να σου δείξω, και όχι βέβαια να σου αποδείξω, πως αυτό που κάνει η Εκκλησία είναι να διασώζει το νόημα της ζωής. Προσπαθεί να δείξει το γιατί αξίζει τον κόπο κανείς να ζει και να παλεύει. Και την στιγμή που ακούει ερωτήματα του ότι τι νόημα έχουν όλα αυτά, πάντα οι ισχυροί επικρατούν, πάντα ο θάνατος κυροφυλακτεί, ακριβώς στα ερωτήματα αυτά η Εκκλησία ορθώνει ανάστημα. Πιάνει τον άνθρωπο από το χέρι, όπως καλή ώρα αρπάζει ο Χριστός τον πεσμένο Αδάμ από τον Άδη στην υπέροχη αυτή τοιχογραφία της Ανάστασης στη Μονή της Χώρας, και τον τραβάει προς τα πάνω. Σήμερα το ευαγγελικό ανάγνωσμα δεν είναι εύκολο. Είναι γεμάτο βαθιές σκέψεις, είναι γεμάτο έννοιες που κανείς πρέπει να αφιερώσει χρόνο. Όμως, και εκεί έγκυται το έργο, η αποστολή θα έλεγα, όλων μας και κυρίων όλων όσοι έχουμε μπροστά μας νέους ανθρώπους, να κρατάμε έτσι το ουσιώδες, το κουκούτσι, να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο εύπεπτο. Η εποχή άλλωστε δεν σηκώνει και πολλά λόγια, και είναι αποστολή να κάνει κανείς το βαθύ νόημα της Εκκλησίας, το βαθύ νόημα του περιεχομένου της ζωής όπως το προσφέρει η Εκκλησία, να το κάνει απλό, κατανοητό. Σήμερα η Ευαγγελική Περικοπή μιλάει για νόημα ζωής, μιλάει για τη μοναξιά. Σήμερα η Ευαγγελική Περικοπή μιλάει για την ενότητα και μιλάει για την ελπίδα. Δεν είμαι αφελής να Πιστεύω πως μέσα σε μισής ώρας εκπομπή όλα αυτά μπορούν να λεχθούν. Έτσι λιγάκι να τα ψηλαφίσουμε και να τα συνδέσουμε με δύο έτσι ωραίες, πώς να πω, ευκαιρίες που μας δίνει η επικαιρότητα. Σήμερα λοιπόν το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο 17ο κεφάλαιο, στους στίχους 1 έως 13, απόσπασμα από την περίφημη αρχιερατική προσευχή του Χριστού, την τελευταία προσευχή όπως την καταγράφει ο Ιωάννης, πριν ξεκινήσει η πορεία του πάθους του. Μεγάλο κείμενο, σήμερα ένα απόσπασμα διαβάζεται στις εκκλησιές μας, κείμενο πολύ σημαντικό, ένα από τα θεολογικότερα κείμενα όλης της Βίβλου, που και μόνο αυτό θα αρκούσε για να καταλάβει ή τουλάχιστον να υποψιαστεί κάποιος ποιο είναι το μεγαλείο της οικονομίας του Θεού, το μεγαλείο της σωτηριώδους επέμβασης του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία. Να το κείμενο. Εκείνο τον καιρό σήκωσε ο Ιησούς τα μάτια του στον ουρανό και είπε: «Πατέρα, έφτασε η ώρα. Φανέρωσε τη δόξα του Υιού σου, ώστε και ο Υιός σου να φανερώσει τη δική σου δόξα. Εσύ του έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι και αυτός θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που το εμπιστεύτηκες. Και να ποια είναι η αιώνια ζωή? Να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα ως τον μόνο αληθινό Θεό, καθώς και εκείνον που έστειλες, τον Ιησού Χριστό. Εγώ φανέρωσα τη δόξα σου πάνω στη γη, αφού ολοκλήρωσα το έργο που μου ανέθεσες να κάνω. Τώρα λοιπόν εσύ, Πατέρα, δόξασέ με κοντά σε σένα με τη δόξα που είχα κοντά σου προτού να γίνει ο κόσμος. Εγώ σε έκανα γνωστό στους ανθρώπους που τους πήρες μέσα από τον κόσμο και μου τους εμπιστεύτηκες. Ανήκαν σε σένα και εσύ τους έδωσες σε μένα και έχουν δεχτεί το λόγο σου. Αυτοί τώρα ξέρουν πως όλα όσα μου έδωσες προέρχονται από σένα. Γιατί τις διδαχές που μου έδωσες, εγώ τις έδωσα σε αυτούς και αυτοί τις δέχτηκαν και αναγνώρισαν πως πραγματικά από σένα προέρχομαι και πίστεψαν πως εσύ με έστειλες στον κόσμο. Εγώ για αυτούς παρακαλώ. Δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί ανήκουν σε σένα. Και όλα όσα είναι δικά μου είναι και δικά σου και τα δικά σου είναι και δικά μου και δι' αυτόν θα φανερωθεί η δόξα μου. Τώρα δεν είμαι πια μέσα στον κόσμο, ενώ αυτοί μένουν μέσα στον κόσμο. Και εγώ έρχομαι σε σένα, Άγιε Πατέρα. Διατήρησέ τους την πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου που μου χάρισες, για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους διατηρούσα στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου. Αυτούς που μου έδωσες τους φύλαξα και κανέναν από αυτούς δεν έχασα, παρά μόνον χάθηκε ο άνθρωπος της απολίας, για να εκπληρωθούν τα λόγια της γραφής. Τώρα όμως εγώ έρχομαι σε σένα και τα λέω αυτά όσο είμαι ακόμα στον κόσμο, ώστε να έχουν τη δική μου τη χαρά μέσα τους σε όλη την πληρότητά της».

Είδατε που σας είπα. Τι να επισημάνει και τι να πρωτοδιαλέξει κανείς από αυτό εδώ το κείμενο. Μια απίστευτη ενότητα ενιών. Συγχρόνως, σαν να προσπαθεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να κάνει το άρρητο κατανοητό, υπερκόσμια πράγματα να τα κάνει λόγια. Προσπαθεί να καταγράψει, και όντως το κάνει, την προσευχή του Χριστού, αλλά έρχονται οι προτάσεις καταιγιστικά η μία πίσω από την άλλη. Το ένα συνδέεται με το άλλο. Ο Χριστός έχει πατέρα, άρα εμείς μέσω του Ιησού Χριστού έχουμε πατέρα και εμείς και ούτω καθεξής. Είναι μοιραίο να είμαι σήμερα αποσπασματικός. Δύο-τρεις έννοιες, δύο-τρεις λέξεις μόνο προλαβαίνω να θέσω ενώπιόν σου, με την ελπίδα να σου δώσει ένα έναυσμα ή έναν δικό σου προσωπικό προβληματισμό. Από τους πρώτους κιόλας δύο στίχους γίνεται λόγος για τη δόξα του Υιού, τη δόξα του Χριστού. Είναι απίστευτο, αν διάβαζε κανείς αυτό το κείμενο χωρίς να ξέρει τι θα επακολουθήσει, θα πίστευε ότι έφτασε η ώρα πλέον να αναγνωριστεί ο Ιησούς Χριστός από τους συγχρόνους του ως ο Μεσσίας και ο Βασιλεύς. Λες και τον περιμένει κάποια αποκατάσταση, κάποια άνοδος σε έναν θρόνο, κάποια παγκόσμια δόξα. Γνωρίζουμε όμως σε τι συνίσταται η δόξα αυτή. Αυτή η περίφημη δόξα είναι δόξα σταυρική. Να ένα πρώτο σημείο που ανατρέπει πλήρως την λογική αυτού του κόσμου. Το μήνυμα που φέρνει ο Χριστός στην ανθρώπινη ιστορία είναι πως η δόξα η δική του και η δόξα όσων τον ακολουθούν είναι αγάπη σταυρωμένη. Δεν μπορεί κάποιος να κερδίσει και την δόξα του κόσμου και την δόξα του Χριστού. Είναι ασυμβίβαστα, είναι αντιφατικά. Η επιλογή είναι ριζική. Δεν μπορεί κάποιος να επιδιώξει και τις δύο δόξες. Η δόξα που έφερε ο Χριστός στον κόσμο, η δόξα που καλεί να επιδιώξουμε κι εμείς, επειδή από αγάπη και ελεύθερη βούληση τον ακολουθούμε, είναι η δόξα της σταυρωμένης αγάπης. Δόξα για τον χριστιανό είναι η θυσία για το διπλανό του. Έρχεται ένα άλλο ερώτημα στην συνέχεια. Τι είναι επιτέλους αυτός ο Χριστός? Πολλοί πατέρες της Εκκλησίας επισημαίνουν το γεγονός ότι στο πρόσωπο του Χριστού ξαναβρήκαμε πάλι τη δυνατότητα και το δικαίωμα να αποκαλέσουμε τον Θεό Πατέρα. Υπήρχαν και άλλες θρησκείες και άλλοι πολιτισμοί που μιλούσαν για έναν Θεό Πατέρα. Εδώ όμως ο Πατέρας που μας αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι Θεός εξόδου, Θεός προσφοράς, Θεός που θυσιάζει, πώς να το πω τώρα και να μην πέσω σε έτσι θεολογική παρανομία, να το πω έτσι. Θεός που θυσιάζει την ίδια του την θεότητα στο όνομα του ανθρώπου. Θεός που από αγάπη απαρνείται, να το πω, σχεδόν την ίδια του τη φύση, εξέρχεται των ορίων του για να κάνει εκκλησία όλο τον κόσμο και όλη την ανθρώπινη ιστορία. Κοιτάξτε μια φράση. Λέει, να το πω στα αρχεία, «Σύ ήσαν και εμεί αυτούς δέδοκας και τον λόγο σου τετηρήκασι. Νυν έγνωκαν ότι πάντα όσα δέδοκάς μη παρασού εστίν.

φυλακεύοντας τα παιδιά του. Έναν πατέρα που στέλνει τα παιδιά του πως έστειλε τον καταφύσιν υιόν του, έτσι στέλνει και εμάς τα καταχάριν παιδιά του σε μια αποστολή. Σε μια αποστολή επώδυνη. Σε μια αποστολή σταυρική. Σε μια αποστολή όμως με ελπίδα. Ο πατέρας της πίστης μας έχει να μας προσφέρει νόημα ζωής. Δύσκολο, επώδυνο, αλλά νόημα. Το ξαναλέω. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν στερείται απλώς οικονομικών μέσων, ευκολιών που είχε και έχασε. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος στερείται νοήματος. Η αποστολή του Χριστού στη γη, όπως φαίνεται από αυτό εδώ το κείμενο, είναι να ξαναδώσει στην ανθρωπότητα και στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά νόημα ζωής. Ένα νόημα ζωής που δεν φοβάται τις αντικσότητες, που δεν βρίσκει ποτέ αδιέξοδα, αλλά βρίσκει πάντοτε λόγο και τρόπο να σταυρωθεί για το καλό του διπλανού. Γιατί έρχεται μία φράση ακόμα η οποία δίνει την πλήρη αναλογία. Είναι η στιγμή που λέει ότι τα εμά πάντα σα εστί και τα σα εμά. Με την φράση αυτή έρχεται η πλήρης ταύτιση αλλά και η πλήρης διάκριση Χριστού και Θεού Πατέρα. Τα δικά μου είναι δικά σου και τα δικά σου δικά μου. Περνάνε λίγοι στίχοι και έρχεται η υπέροχη φράση που λέει «Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου δεδοκάσμη, ή ναώσιν εν καθώς ημείς». Η μόνη προσευχή που έχει να πει ο Χριστός προς τον Πατέρα Του για αυτούς που σε λίγο θα τον χάσουν από τα μάτια τους είναι να τους κρατήσει ενωμένους, τόσο ενωμένους όσο ενωμένος είναι εκείνος με τον Πατέρα Του. Απόλυτη ενότητα της Εκκλησίας, αυτή είναι η παρακαταθήκη, αυτή είναι η διαθήκη που αφήνει πίσω του ο Χριστός. Αυτή η ενότητα που θα τους ασφαλίσει και από τον κόσμο, γιατί υπάρχει μια παρεξηγήσιμη φράση λίγο πιο κάτω. Λέει, εγώ δεν σου ζητώ για τον κόσμο, δεν σε παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες. Και ίσως έρθει κανείς και παρεξηγήσει και πει ότι ενδιαφέρεται μόνον για τους δικούς του. Δεν είναι αυτό το νόημα. Ενδιαφέρεται ο Χριστός να αφήσει πίσω μια ενωμένη εκκλησία. Γιατί η εκκλησία αυτή είναι η ελπίδα του κόσμου. Εάν δεν υπάρχει η ενότητα στο όνομα του Θεού μέσα στην εκκλησία, τα μέλη της θα αναζητήσουν να ενωθούν με άλλες δυνάμεις, με άλλους εντός εισαγωγικών πατέρες, με άλλα αφεντικά αυτού του κόσμου. Η ελπίδα του κόσμου είναι η αραγής ενότητα της εκκλησίας. Και επιτρέψτε μου να πω, όλοι εσείς αγαπητοί μου ακροατές, ότι σε αυτόν τον κατακερματισμένο κόσμο η Εκκλησία φαίνεται να είναι αυτή τη στιγμή ίσως η πιο ενωπιός δύναμη, με τις ανθρώπινες αδυναμίες, τα πάθη της, με ό,τι θέλετε και ό,τι βλέπετε, αλλά η Εκκλησία στην ουσία της παραμένει ενωμένη όσο άνθρωποι προσεύχονται στον Ιησού Χριστό και επιζητούν την ενότητα μαζί Του. Γιατί πρέπει να σας πω και κάτι τελευταίο, τουλάχιστον όσο μιλώ για αυτή την περικοπή. Η ελπίδα για τον κόσμο είναι η μαρτυρία που δίνει αυτή η ενωμένη εκκλησία. Αυτή τη στιγμή, στο κείμενο αυτό, δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι έχουν πρόσβαση. Το 5, το 6, το 7% των συμπατριωτών μας και του κόσμου όλου. Άνθρωποι πιθανόν δεν θα διαβάσουν ούτε μια σελίδα του Ευαγγελίου, κι όμως οι άνθρωποι αυτοί ζητάνε ελπίδα. Ζητάνε νόημα. Ξέρετε τι είναι η παρακαταθήκη του Χριστού πίσω από αυτή την περικοπή? Το να μεταβληθεί η Εκκλησία, να μεταβληθούμε εμείς όλοι σε ζωντανά Ευαγγέλια, δηλαδή σε ζωντανή μαρτυρία των καλών νέων, ότι η ζωή αυτή έχει νόημα. Και το νόημα το αναδεικνύει η αγάπη και η ενότητα μεταξύ μας

καταρχήν εντός της Εκκλησίας και κατά δεύτερον σε κάθε μας δραστηριότητα έξω και πέρα από αυτήν. Η σημερινή περικοπή καλεί σε μαρτυρία ενότητος σε καιρούς που ο κόσμος ή θα βρει νόημα ή θα αυτοκαταστραφεί.

0: Όπως σας είπα και από την αρχή, δύο περιστάσεις δένουνε με την σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Η μία είναι πάγια στην εκκλησιαστική μας έτσι ζωή και στον λειτουργικό κύκλο της Εκκλησίας. Αύριο είναι η μέρα που γιορτάζουν οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Για τους περισσότερους ένα γεγονός ιστορικό, χαμένο στο παρελθόν, ό,τι έγινε, έγινε. Κι όμως, λίγο χρόνο να αφιερώσει κανείς, λίγες στιγμές να αφιερώσει για να συνειδητοποιήσει τι διέσωσαν οι Άγιοι αυτοί οι πατέρες μας. Ξέρετε, ίσως θυμάστε και από τα γυμνασιακά σας χρόνια, ο Άριος, ο μεγάλος αντίπαλος, η μεγάλη αντίρρηση, η μεγάλη αίρεση της εποχής. Ο Άριος, από τη μεριά του, ήταν δικαιολογημένος. Το οπλοστάσιο το νοητικό μέχρι τότε της ανθρωπότητας δεν επαρκούσε για να εκφράσει το μεγαλειώδες γεγονός που είχε συμβεί μόλις 300 χρόνια πριν. Ο Άριος προσπάθησε να βάλει στα παλιά καλούπια το νέο, μεγάλο, κοσμοσωτήριο γεγονός της ενανθρώπισης του Χριστού. Οι σκέψεις δεν έφταναν. Δεν έβγαινε η λογική. Αυτό όμως να μας δείξει το τιτάνιο έργο και την υπέροχη, την μεγαλειώδη προσφορά των πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, όπου κλήθηκαν να πάρουν από τον κόσμο αυτό λέξεις, έννοιες, σκέψεις και να παρουσιάσουν κάτι που δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία. Δεν είναι ένα γεγονός που μπορεί να το κάνει ένας διανοούμενος. Δεν είναι ένα γεγονός που μπορεί να το κάνει ένας φιλόσοφος. Ο Άριος ήταν ένας μορφωμένος άνθρωπος. Δεν ήταν ένας εύκολος αντίπαλος. Αυτό που έδωσε τον θρίαμβο στην Εκκλησία δεν είναι τόσο η νοητική δυνότητα και η ικανότητα των Αγίων Πατέρων μας να φτιάχνουν σκέψεις και λόγια. Πολλοί από αυτούς υπήρχε περίπτωση να είχαν ακόμα πάνω στα κορμιά τους πληγές από βασανιστήρια ή διωγμή, είχαν πρόσφατα τελειώσει. Πολλοί γέροντες από αυτούς που ήταν εκεί ίσως να είχαν περάσει την φρίκη απίστευτων βασανιστηρίων που είχαν νιώσει στο ίδιο τους το σώμα ή είχαν δει θάνατο φρικτό φίλων, συγγενών, πατέρων τους, πνευματικών τους. Αφήστε με να πιστεύω ότι πέραν από την ικανότητα τη διανοητική τους υπήρχε αυτή η βιωμένη μαρτυρία της αγιότητος που τελικά έδωσε τον θρίαμβο της Εκκλησίας στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Στη σύνοδο αυτή η αγιότητα και η σοφία του Αγίου Πνεύματος είναι εκείνη που νικά τον Άριο και τα σοφίσματά του. Αυτό είναι το μεγαλείο των πατέρων αυτών και αυτό είναι το μήνυμα σε κάθε περίπτωση που ο χριστιανισμός έρχεται να αντιμετωπίσει σε κάθε αιώνα, σε κάθε εποχή. Νέες αντιδράσεις, νέα περιφρόνηση, νέα δίθεν επιχειρήματα που αυτή τη φορά θα τον συντρίψουν. Όποιος τολμήσει να βγει μόνο με νοητικές ικανότητες σε αυτό το αλώνι της παγκόσμιας ιστορίας για να αντιμετωπίσει τον κόσμο θα ιτηθεί. Το πλωστάσιο πια του κόσμου έχει πολλά επιχειρήματα, έχει πολλά στοιχεία που οδηγούν λογικά, με τη λογική του κόσμου εννοώ, στο ότι αυτό που ονομάζεται εκκλησία και πίστη είναι μια τεράστια απάτη. Τον κόσμο τον αποστομώνει η βιωμένη αγιότητα. Είναι ατράνταχτη. Αυτή είναι τελικά που δεν θα αφήσει την Εκκλησία να καταστραφεί. Αυτή είναι τελικά που και όλα να περάσουν, η πίστη του Χριστού θα μείνει ακλόνητη. Η βιωμένη αγιότητα θα σώσει τον κόσμο. Και αυτό είναι το μήνυμα της μνήμης των Αγίων Πατέρων μας, των πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Υπάρχει και κάτι τρίτο. Ο Ιούνιος είναι πάντα αφιερωμένος στην γιορτή του Πατέρα. Δεν κατάφερε η γιορτή αυτή να πάρει έτσι το κύρος και την προβολή που έχει η γιορτή της Μητέρας. Είναι όμως μια ευτυχή συγκυρία, ιδίως αύριο Κυριακή, που το Ευαγγέλιο ξεκινάει με τη λέξη Πάτερ και αύριο γιορτάζουν πατέρες. Να θυμηθούμε και τον ρόλο ενός πατέρα στη σύγχρονη κοινωνία. Ενός πατέρα που βρίσκει τον ρόλο του απέναντι στο παιδί του. Ενός πατέρα που δεν είναι πια απόν. Ενός πατέρα που δεν κανακεύει, δεν μπουκώνει το παιδί του με υλικά. Ενός πατέρα που μαθαίνει το παιδί του να βρίσκει νόημα και αποστολή στη ζωή που το περιμένει. Μαζί με όλα όσα είπαμε και μαζί με πάρα πολλά ακόμα που δεν προλάβαμε να πούμε, κάτι τελευταίο. Η αυριανή μέρα δίνει και πρότυπο πατρότητος. Αναζητούνται πατέρες κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού Πατέρα. Οι ορφανεμένες νέες γενιές το ζητούν απεγνωσμένα. Είδα πρόσφατα ένα πολύ ωραίο βιβλίο σε μια βιτρίνα. Έχει τον τίτλο «Ορφανά παιδιά με ζωντανούς γονείς». Μου άρεσε τόσο πολύ και μόνο ο τίτλος μου έκανε περιέργεια να το δω. «Ορφανά παιδιά με ζωντανούς γονείς». Είναι καιρός πια να χτυπηθεί και η ορφάνια του κόσμου. Γιατί ίσως από ορφανεμένα παιδιά έχει ξεκινήσει όλη αυτή η απελπισία και όλη αυτή η απληστία που έχει γίνει θηλιά στο λαιμό μας και κινδυνεύει να μας πνίξει. Ό,τι καλύτερο και για το βραδάκι αυτό και για την Κυριακή που έρχεται. Από τον Ηλία Λιαμή και την εκπομπή «Έπαια Διδαχής». Καλό βράδυ.
1: Εκείνον των ουρανών ο σιδερήλος στεγάζουν είδαστε υπερό αυτού, ότι θύσιν έφη την επίδαση αυτού, όπου ρηφατώνει το φτερίγον ανέμου, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πέρματα και τους εκλογούς αυτού πυρός φλόγα.
2: Όχι με διόνα, δε την γίνα, δε την ασφάλεια αυτής, που κληθήσατε στον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτων το περιβόλαν αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσε όσου φεύξονται από φωνή φροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όλοι και καταβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον όν εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται δε επιστρέψου η καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξαν αμέσως των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του ακρού προσδέξονται όν αγριστήψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσε εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρε εκ των υπερών αυτού από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγινάρτων εκ της γης. Και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτό. Όρητα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνινης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένετον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πώς μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθηκε η χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχωρος εκεί ερπετά. Ο νουκές στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως, ον έπλασας εμπέζειν αυτής. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την κοιν και ποιόν αυτήν τρέμην. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με επί το Κύριο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομος μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα Σύ.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέει,
3: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέει,
3: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού η Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέει,
3: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέγησον.
3: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέγησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εναυτό που καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φίλο Χρήστου ημών στρατού, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής ταύτης, πάσης Μονής πόλεως και χώρας, και των πίστη οικούνταν εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών της γης, και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέγησον.
3: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέγησον.
3: Υπερ του ρισθηναί ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέγησον.
3: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
2: Κύριε λέγησον.
3: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
3: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Μακάριος ανήρος σου και κορέφτην ουρίας εμών και με το αματολόνου πέστηκε επί καθέδρα λιμόνου και κάθισεν. Αλλήν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένο παρά τας διεξόδους των υδάτων, ότον καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού καπορίσετε και πάντα όσα αν πει κατεβοδοθήσετε. Ουχούτος η ασεβής ουχούτος αλλίως συχνούς ον εκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο καναστήσονται ασθενείς ασεβής εν κρίση ουδέα αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ότι γινώσχει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Δυνατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήκτησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αθυμών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής ευγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκνυκτηρεί αυτούς. Τότε να λύσει προς αυτούς εν οργή αυτού και το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε καταστάζουν βασιλεύση υπ' αυτού επίσιών όρος το Άγιον αυτού διαγγέλουν το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε πρός με Υιός μη σι εγώ σήμερα γεγενικά σε. Έτησε πάρε μου και δώσου σι έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εράδους, ιδυράους και επικεραμαίους συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλισσύνετε, παιδεύσετε πάντες οι κρίνοντες την γη. Βουλεύσατε το Κύριο εμφόβου και αγκαλιάστε αυτό εν δρόμο. Βράξαστε παιδείας μη πατεοργιστή Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαθεί εντάχει ο θυμός αυτού μακάρι πάντες επιτεθώτες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθέντησαν οι κλειβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου καίστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σιδε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικούσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνος εξηγέτην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Μου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλος είναι επιτιθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου ότι εσύ επάταξες πάντας εκθέλοντάς ματέως. Ο δόντας αμαρτωλών συνέτριψες του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης με θλίψε πλατινάς με. Εκτήρησόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, είναι ατί αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτι ότι θαυμάστος ο Κύριος των όσιων, αυτού Κύριος εις ακούσετε με, εν το κυκραγένε με προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε εν τες καρδίες ημών, επιτεσκείτες ημών κατανοίγετε. Χύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι της δείξη μην τα αγαθά, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου που καρπουσί του ίνου και ελαίου αυτών επιθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω ότι σε Κύριε κατά μόνα σε πεπίδη κατόκισάς με. Τα ρήματά μου ενώ ότι σε Κύριε σύνες της κραυγής μου πρόσχε στη φωνή της δεησεώς μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Ότι προσέφρος εύξομαι Κύριε το πρωί σε ακούσει της φωνής μου. Το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με ότι ηχή Θεός θέλω να νομίαν σύ. Που παρικήσεις υπονειρευόμενος σου δε διαμελούς η παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμίσησες πάντα στους εργαζομένους στην ανομία να πωλείς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δε λύσεται Κύριος εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου εισελεύσομαι στον οίκον σου. Προσκυνήσω προς ναών των Άγιών σου εν φόβο σου. Κύριε οδηγήσον με τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου κατεύθυνον ενωπιών σου την οδόν μου. Ότι ουκ έστεινε το στόμα τι αυτόν αλήθεια η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάρυγς αυτών της γλώσσας αυτών ειδωλιούσαν κρίνων αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από των διαβουλειών αυτών κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσαν αυτούς ότι παρεπίκραναν σε Κύριε και εφανθίησαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε εις αιώνα γαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου ότι σοι ευλογήσεις δίκαιον Κύριος όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Κύριε μη το θυμό σου ελέξει με μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με Κύριε ότι ασθενείς ημί. Ίασέ με Κύριε ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σκόδρα και εσύ Κύριε ως πότε. Επίστρεψον Κύριε ρίσε την ψυχή μου σώσον με ένα και του ελέου σου. Ότι ουκ έστεινε το θανάτο μνημονεύον σου εν δε το άδει τις εξομολογήσετε εσύ. Εκοπίασε εν το στεναγμό μου λούσο καθεκά στην νύχτα την κλίνη με δάτησή μου τη στρωμή μου βρέξω. Εταράφη από θυμό οφθαλμός με παλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόσθετε επί μου πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία ότι εσύ ήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος της δεησεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προς εδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταρακτήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάφους.

0: Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, με πίση ήλπισα σώσον με εκ πάντων των δύο κόντων με κερίσε με. Μη ποτέ αρπάσιος λέω την ψυχή μου μη όντως λυτρουμένου μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός, μη επίησα τούτο η έστην αδικία εν χερσή μου. Ή αν τα πέδωκα της ανταποδιδούσι μη κακά αποπέσει μη άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξει άρα ο εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσει εις γη την ζωή μου και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστητη Κύριε εν οργή σου υψώτητη εν της πέρασε των εχθρών σου και εξεγέρτητη Κύριε ο Θεός με εν προστάγματι ο εν ετήλω και συναγωγή λαών κυκλώσεσε και υπερτάφτησης ύψος επίστρεψον. Κύριος κρίνει λαός κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επ' εμή. Συντελεστεί το δίπον ηρία αμαρτωλών και κατευθύνης δίκαιων, ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαίη βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός, Κρητής, δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκά στην ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε τη ροφέαν αυτού στη λβώση, το τόξον αυτό ενέθυνε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σχέδι θανάτου τα βέλη αυτού της καιωμένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όρεξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρονον εργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επικορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσετε. Εξομολογήσω με το Κύριο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το ονόματι Κύριου του Υψίστου. Κύριο, Κύριος ημώνος θαυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρεπιά σου υπεράνω των ουρανών. Εξ στόματος νηπίων και θυλαζών των κατηρτήσω ένων εν εκα των εχθρών σου του καταλύσω εχθρών και εκδικητήν. Ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου σελήνην και αστέρα σας ή ατεμελίωσας. Τι έστειν άνθρωπος ότι μη μνήσκει αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Ηλάτω σα αυτόν βραχίτη παραγγέλου δόξη και τιμή εστεφάνω σα αυτόν. Και κατέστησα σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέδεξα υπό κάτω των ποδών αυτού πρόβετα και βόασα πάσα. Έτη δε και τα κτίνη του πεδίου. Τα πετεινά του ουρανού και του ηχθεία τη θαλάσση, τα διαπορευόμενα τρίβου θαλασσών. Κύριο, Κύριο, ημώνο θαυμαστών, το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και ήλιο και ήλιο στου αιώνε των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Αλληλούια,
0: αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Ευπίσημο Κύριε, δόξα σοι.
1: Έτσι και έτσι εν έρημη του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Συελέησον.
1: Αντιλαβού σώσον ελέησον. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
0: της
1: Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας
0: υπεραγία Θεοτόκου και σώσον ημάς
1: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Πώς λέω.
1: Πώς λέω, Αγία Δόξα, Θανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάγκαλος, Ιησού Χριστέ, Ρηθόντες, Αγίου Λύσης, Ιδόντες Πόζες, Περιδόντες, Ιδόντες Πατέρα, Ιόντια, Άγιο Πνεύμα, Θεός,

0: δύναμη και περιεζόσα το. Ο Κύριος ευασίλευσε, ευκρέπεια δεν εδίσα το.
1: Κι γάρε στερέωσε την οικουμένη ή τη σούσα λευθήσετε. Ο Κύριος ευασίλευσε, ευπρέπεια εν εδίσατο.
0: Γενέσαι στον άγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομεν.
0: Ακούσε άβρεμο ότι χμαλώτε τελό του αδελφίδους αυτού και ρύθμισε τους ιδίους οικογενείς αυτού 318 και κατεδίωξουν ο πίσω αυτόν έως δάν. Και επέφεσαν επ' αυτούς τη νύχτα αυτός και οι παίδες αυτού με ταυτού. Και επάταξαν αυτούς και εδίωξαν αυτούς έως φοβάν ή έστει εν αριστερά Δαμασκού. Και απέστρεψε πάσα τρύπος εδόμων και λότων αδελφιδούν αυτού απέστρεψε και πάντα υπάρχοντα αυτού και τας γυναίκας και το λαό. Εξήλθε δε βασιλεύς ο δόμων εις συνάντησιν αυτό μετά το αποστρέψε αυτόν από τις κοπείς του χολολογωμών και των βασιλέων των μεταυτού εις την κοιλάδα του Σαλή. Τούτο είναι παιδίον βασιλέως. Και Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλή, εξήνε και άλλος και είπε ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Και ευλόγησε τον Άβραμ και είπε, ευλογημένος Άβραμ το Θεό το Υψίστο, πώς έκτισε τον ουρανό και την γη. Και ευλογητός ο Θεός, ο Υψίστος ως παρέδεκε τους εχθρούς σου υποκηρύξη. Δευτερονομίο το ανάγνωσμα.
2: Σοφία, πρόσχομεν.
0: Είπε Μωσής προς τους Υιούς Ισραήλ, είδετε παραδέδοκα ενώπιον μου τιμών την γη. Εισελθόντας καταπληρονομήσετε την γη, ή νόμος της πατράς λοιμών, το Αβραάμ και το Ισαάκ και το Ιακώβ δούνε αυτοί σ' αυτήν και το σπέρμα και αυτόν με ταυτούς. Και είπουν προς ημάς αν τον καιρό εκείνο λέγον, πού δινήσομαι μόνος φέρνει ημάς. Κύριος ο Θεός ημών επλήθυνε ημάς και υπούστε σήμερα ως τα άστρα του ουρανού το πλήθη. Κύριος ο Θεός των Πατέρων ημών, προσθεί ημί όσο στέχει ηλιοπλασίως και ευλογήσε ημάς καθότι ελάγησε ημί. Και έλαβον εξ ημών άνδρας σοφούς και επιστήμονας και συνετούς και κατέστησα αυτούς υγείστε ημών χιλιάδους και εκατοντάδους και δεκάτους και γραμματοεισαγωγείστε σκριτές ημών. Και ενετιλάμετε σκριτές ημών εν τον καιρό εκείνο λέγον. Διακούεται αναμέσων των αδελφών ημών που γίνεται δικαίως αναμέσων ανδρός και αναμέσων του αδελφού αυτού και αναμέσων προσιλήτου αυτού. Πού καεπιγνώσεστε πρόσωπον εν κρίση, κατά των μικρών και κατά των μέγαν κρινείς. Πού μη επιστήλει πρόσωπον ανθρώπου ότι η κρίση του Θεού εστί. Δευτερονομίου το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομεν.
0: Είπε Μωσής προς τους Υιούς Ισραήλ, ιδού Κυρίου του Θεού ουρανός και ουρανός του ουρανού και η γη και πάντα όσα εστίνεν αυτοί. Μην τους πατέρες ημών προήλαι τον Κύριος αγαπάν αυτούς και εξελέξε το σπέρμα αυτό με ταυτούς ημάς παραπάνω τα έθνη κατά την ημέρα τάφτου. Και περιτεμίστη τη σκληροκαρδία ημών και τον τράχυλο ημών ους κληρινείτε έτη. Ο γάρ Κύριος ο Θεός ημών ούτως Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων. Ο Θεός ο Μέγας και ισχυρός και φοβερός. Πώς τη σου θαυμάζει πρόσωπο ουδέ μη λάβει δώρον. Ποιόν κρίση προσιλήτων και ορφανό και χείρα και αγαπά των προσιλήτων δούνε αυτό άρτων και ημάτιων. Κύριο τον Θεό σου πολιτήσει και αυτό μόνο λατρέψεις και προς αυτόν πολιτήσει και επί το ονόματι αυτού ομή. Αυτός καύχημά σου και ούτως Θεός σου. Πώς της επίησες τα μεγάλα και τα ένοξα τα αυτά. Αλήθωνη ο σου.
2: Είπομε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάνοιας ημών είπομε.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεο σου. Δεόμεθά σου επάκουσον και λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Και δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Και δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων, μοναχών, μοναζουσών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρυποδημούντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, των αδελφών της Ιεράς Μονής Ταύτης και των ευλαβών προσκυνητών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα επί των μακαρίων και αημνίστων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την ειδόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Καταξίωσαν Κύριε την εσπέραντα αυτά να μάθει τους φυλακτήρα ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξαρμένων το όνομά Σου τους όλες αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός επί μας καθαύριο πείσαμεν έπισε. Ευλογητός ο Κύριε διδαξόμε τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποι συνέτησόμε τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε ποτισόμε τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήγης.
2: Συπρέπει
0: ένος, συπρέπει ήμουν, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και ήχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσουμε την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
2: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
2: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
2: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
2: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι παρά του

Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

της βοήθεια, αλλά τους όλους περιβέλλοντας έλεος και τη σύν απεκδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξαν πάντη καιρό και κατ' την παρούσαν εσπέρα και την προσεγούσαν νύχτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

θρηνούσε έλεγον ήμι σωτήρ των απάντων, πως κατεδέξω τάφο οικίσε, οικίσας δε θέλων, πως εκλάπεις, πως με ετετέθεις. Ποιος δε τόπος τόσων ζωή φόρων κατέκρυψε σώμα, αλλά δέσποτα ως υπέρ σου ημίν εμφάνηθεί, και παύσον αφημών των οδυρμών των δακρύων. Θρηνούσες δε αυτές, άγγελος προς αυτάς απεβόησε.

0: μας, το ίσο μας, γεγονός δοξάζομαι.
1: Την απολύει στον δούλου σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντων το λαόν. Φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
2: Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίγης όνος των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρίλλας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα στενιά ημών, εν και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών, των επιούσων δώσει μεν σήμερον και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστήρει η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και ούτως αιώνας των αιώνων.
1: Στερεώσε Κύριος την Αγία και αιμών με τον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην τη Αγία Εκκλησία, χώρα, πόλη, Μητροπόλη και Ιερά Μονή ταύτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος. Θεόν λόγον τεχούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάσαι εκ νεκρών και εν δόξαν αληθείς αφημώνης στους ουρανούς και εν δεξιά καθίστα του Θεού και Πατρός δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Αγίας αυτού μικρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εμπορανίων Θείων, Αήλων, Νοερών, Δυνάμεων, Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Ποδρόμου και Αυστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρου Γεωργίου εν ημωνήν της Αρτίσοντος Προστάτου και Πολίουχου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνιστη έχουμε αύριο. Τι έχουμε αύριο. Αχ, με τη μάτια
1: τον πατέρα.
0: Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Σημεών Οσίου του ενθαυμαστό όριο που και την μνήμη πτυλούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε μας αγαθός φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς δε φυλάσσει πάντα σε εμάς.

Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στερεό. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Ουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαρίστου πατρός Αθανασίου Χατζή.

Η μέρα που πέρασε πρέπει να είναι και στη μνήμη μας. Καθημερινά όλοι εκείνοι που έχουν διαστραβλώσει την αλήθεια του Ευαγγελίου αμήνονται μυστικά με ορισμένες σκοτεινές δυνάμεις και επιτίθενται καθημερινά. Και θα ήθελα ο καθένας μας βεβαίως πρώτα οπωσδήποτε να μάθει να μάχεται και ο πλήρως, γιατί όταν κάπου μιλάμε και είμαστε πανελλήνιοι μας ακούνε αυτήν την ημέρα και δεν μιλάμε για αυτό το θέμα, νομίζω ότι κάπως τα κουκολώνουμε έτσι. Αυτή η μέρα που είναι μέρα των πατέρων της Οικουμενικής Συνόδου που ήταν οι Αριανοί, ο Άριος και οι Αριανοί που έχουν απλωθεί παντού τώρα και έχουν πιάσει, επαναλαμβάνω, διάφορα σπόστα που χαίρονται βεβαίως γιατί ακριβώς δεν ασχολούμεθα με αυτούς. Δεν θέλω να ασχοληθώ για τις πράξεις αλλά για τις συζητήσεις και για αυτά που πιστεύουν. Είναι δηλητηριασμένα πράγματα. Είναι ακριβώς διαστραμμένα, δηλαδή τα μυαλά τους. Δεν μπορούν να καταλάβουν και επιμένουν γιατί ακριβώς ενισχύονται και δεν αδιαφορούν μεταξύ τους. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται να είμαστε ξάγρυπνοι. Μας χρειάζεται πάντοτε να ξέρω καταρχήν τι πιστεύω. Γι' αυτό και μας χρειάζεται πάντοτε, και επαναλαμβάνω πολλές φορές, να γνωρίζω τη γραφή. Γιατί καλή είναι οι πατέρες, καμία αντίρρηση. Άλλο η πηγή και άλλο η βρυσούλης. Η πηγή όμως, όταν αυτό θα τον αντιμετωπίσεις, δεν μαντέτ, δεν θα σου πει τι λένε οι πατέρες. Τι λέει η γραφή θα σου πει. Γι' αυτό και η γραφή πρέπει να την παίζουμε στα δάχτυλα, θα πω τη λέξη, με τη χάρη του Θεού, με τη φώτη του Αγίου Πνεύματος. Νομίζω πάρα πολλοί από εμάς τους Ορθοδόξους έχουμε ένα τυπικό μέρος απάνω στη γραφή. Μπορούμε να την αλωνίσουμε. Μπορεί πραγματικά χίλιες φορές να την έχω σχισμένη την Αγία Γραφή στο σπίτι, δηλαδή να σχισμένη από το διάβασμα, πέρι να είναι καινούργια στο εικόνισμα ή δείχνουν να διαβάσουν. Μην μείνουμε λοιπόν σε κάτι τυπικά πράγματα. Μην μείνουμε μόνο σε ορισμένα πράγματα, αν είναι πανηγενιστία ή οτιδήποτε πράγμα. Όλα αυτά είναι απαραίτητα, αλλά μας χρειάζεται πρώτα το δόγμα. Άμα αμφιβάλλεις ή αδιαφορείς ή ακόμα παρασύρεσαι με γέννητο, ό,τι και να κάνεις, ο αιρετικός δεν έχει θέση. Έχει προδώσει τον διδάσκαλο και τον συκοφαντεί και τον κατατρέχει και ανέχεται ο Θεός. Γι' αυτό και είπα και το πρωί ότι τι απείραστος ο Θεός δεν τυρανάει τον άνθρωπο. Αυτοτυρανιόμαστε ή ακόμα μεταξύ μας ή δημιουργούμε ορισμένες καταστάσεις ή ακόμα και από ορισμένες καιρικές συνθήκες τις οποίες τι που είναι να γίνουν. Μια πλημμύρα, αν πάω εγώ και χτίσω, δηλαδή δίπλα από τη θάλασσα το κύμα και μου έρθει ένα κύμα έτσι και με πνίξα ότι με τιμώρησε ο Θεός, πάρα πολλές τέτοιες απροσεξίες που κάνουμε, μπαζώνουμε κάπου και σαχτίζουμε και μας ξέρει παρακάτω ύστερα, μας τιμωράει ο Θεός, δεν μας με τους άλλους. Τα πράγματα νομίζω ότι το θέμα αυτό πρέπει να είμαστε και σωστοί τοποθετημένοι, αλλά πολύ περισσότερο με ενδιαφέρει τι το δόγμα. Υπάρχουν πίσω από το δόγμα αυτό των αιρετικών, πίσω από ακόμα που ήταν και παλιότερα από τον Αποστόλο που ήταν οι μονοφυσίτες, που και εκείνοι κάπου και που βρίσκουν έδαφος.
αλλά περισσότερο βρίσκουν οι χιλιαστές, οι παπικοί, οι προτεστάντες που έχουν μεταξύ τους 250 διαφορές, έχω ακούσει 250 διαφορές μεταξύ τους όλα αυτά τα πράγματα, και οργών από εδώ και από εκεί. Και από τη στιγμή που είμαι σήμερα, βεβαίως αυτό το πράγμα δεν ξέρω που θα καταλήξει. Όταν είμαστε δεμένοι με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα που δεν μιλάει περί Ορθοδοξίας, εκείνοι θα αλωνίζονται και δεν μπορούμε τίποτα να σκάνουμε. Και αυτό ακριβώς είπε και ο Πάπας προς τον Πατριάρχη. Είμαι ο πρώτος, αν προσέξατε, όταν χαιρετούσαν τον κόσμο που τους είχε με το ζόρι απάνω. Είμαι ο πρώτος εσείς να προσαρμοστείτε στην Ευρώπη. Και πάρα πολλές φορές γίνονται ορισμένες αδικίες εδώ, οτιδήποτε, καταφέρουμε, δηλαδή, λοιπόν, στα δικαστήρια της Ευρώπης. Φυσικό είναι εκεί, τι να κάνουμε. Και μέσα, αν υπάρχουν και σκοτεινές δυνάμεις οπωσδήποτε, τι θα γίνει, θα κρίνουν, θα κατακρίνουν, θα δικάσουν ακόμα και την Εκκλησία τη δικούσα, για, αν υπάρχει και διαφορά, και θα δώσει, λοιπόν, στον άλλον πλήκιο, και να μην έχει, θα του δώσει. Αντελήσει τη διαφορά. Είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, από αυτού κινούνται τα νήματα όλα που είπα και το πρωί. Από αυτού ακριβώς, πατέρες των πατέρων που είχαμε και σήμερα. Εκείνοι που πραγματικά σήκωσαν το λάβο. Εκείνοι που παιδιά δεν είχαν κατά σάρκα, αλλά είχαν τόσα παιδιά που τα αγαπούσαν περισσότερο ακόμα και από τους γονείς. Ήτανε πραγματικά εκείνοι που ήξεραν πού να σηκώσουν ράβδο, ήξεραν και πού να μιλήσουν καλά, ήξεραν ακόμα που είναι και αυστηρά. Είναι εκείνοι που ήταν, δηλαδή, αφοσιωμένοι και δοσμένοι στο έργο. Δεν ήταν για να βουλευτούμε. Δεν είναι για να, λοιπόν, για να έχουμε παράδειγμα. Ούτε ακόμα και να καλοπεράσουμε, να αλλάζουμε λιμουζίνες και να πάμε με κότερα τα ξεδάκια μας και διακοπές. Μόλις γίνεται ένα τέτοιο πράγμα, αν μπορείτε να καταλάβετε σε τι γρήγορο ρυθμό αμέσως το τυπώνουν και το διαδίδουν δεξιά και αριστερά οι αιρέσεις, αυτό το πράγμα είναι απίστευτο και όμως αλήθεια. Επειδή κάποτε πάλεψα, ήμουν σε μια, έτσι, μια ομάδα αντιρρητικών και είχα πάρα πολλές από τη δίκη. Την έβλεπε ότι τι, αμέσως μόλις γινόταν κάτι, να το μεταδώσουν αυτοί με ό,τι μέσον μπορούσαν. Και πολύ περισσότερο όταν έχουν και μέσα τα οποία είναι τι, εμπορικά. Πληρώνω και θα με το διαφημίσεις. Πληρώνω και θα το συνεχίσεις. Πληρώνω και θα κάνεις διάλογο. Πληρώνω και θα καλέσεις αυτόν, αυτόν, αυτόν, αυτόν, για να μιλήσουν για το θέμα της Εκκλησίας. Τα πράγματα είναι πραγματικά τι, πάρα πολύ σκοτεινά. Αυτοί μεν προχωράν, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι πιστοί που είναι και κρατάνε πραγματικά, ήδη είχαμε εμείς σαρωθεί. Αλλά υπάρχει λαός και δεν υπάρχει ακόμα, γιατί ακριβώς είναι απαραίτητος για να κρατήσει η αρμύρα το αλάτι, για να κρατήσει η λάμπα το φως, για να μπορέσει η κοινωνία πραγματικά να δει τα μηνύματα που πρέπει να ζήσουμε, όπως ακριβώς η Ορθοδοξία μας πρέπει να θέσει, που ήταν στηριγμένη και στην παράδοση, που ήταν ακόμα στηριγμένη ακόμα τι, και σε όλα, έτσι, σε αυτό το φιλότιμο, σε αυτή λοιπόν, τη συμπόνια μεταξύ μας. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται να μην αποκοπούμε από αυτά τα είδη κέρδημα. Και οπωσδήποτε δεν θέλω να ανήκω πολιτικά. Ποθενά δεν θέλω να ανήκω. Δεν υπάρχουν ιδεολογίες για μένα. Γιατί σήμερα ακούστηκε και ένα άλλο λόγο. Τον άλλον το χρόνο θα ανακηρύξει επίσημα πλέον τι, Μακεδονία τα Σκόπια πάνω, να μην τον πω, ο Αμερικής, ο Μπούς. Όλα αυτά τα πράγματα, τι σου εσύ μαχή είμαστε, τι σου θέλουν τα πράγματα να είναι. Από μια μεριά μας λένε σύμμαχοι και από μια μεριά μας χτυπάνε την πίστη.
και θα δείτε ότι τι θα κάνουμε. Μόνο ο λαός θα μπορέσει να κάνει, όχι να σηκώσει λοιπόν πανδύο στον δρόμο, όχι. Πιο ζεστή, πιο σταθερή, πιο πραγματικά έμπρακτη απάνω στη ζωή, στην κοινωνία που χρειάζεται. Γιατί άρπαξε να φας και κλείψε, να έχουν είναι εκείνοι. Άμα θα δώσει παραδείγματα και μήνυματα σωστά, τα οποία τι κάνουν τώρα. Βάλουν, λες και δεν υπήρχε στον τόπο μας παραγωγικό μέρος. Λες και δεν υπήρχε στον τόπο μας και ελιά και σταφίδα και βαμβάκια, τα πάντα όλα για να έχουμε παραγωγή. Παρότι μας έδωσε τι, καμπάνια τουρισμού. Για να είμαστε γκαρσονάκια, για να μην έχουμε καμία ανάπτυξη. Και τα γκαρσονάκια τι θα φέρουνε οι ξένοι που θα έρθουνε. Ό,τι ακριβώς σας είπα και ποια μέρα τώρα. Συνέδριο εδώ στην Αγία Ιατρικών. Έτσι γιατρών. Στη Λευκάδα είναι πολύ περισσότερα κρούσματα από AIDS, από τι είναι σε όλη την περιφέρεια εδώ, λοιπόν, Ιωνίου, που είναι 5 φορές λοιπόν μικρότερη. Σκεφτείτε τι θα σερβίρουνε κάθε χρόνο και κάθε μήνα και κάθε που θα έρχονται όλη η σαβούρα νοπιετή, ζηλόμενο. Όλα αυτά τα πράγματα. Και το άλλο που έχουμε, να ξεσηκώσουν αυτό που λέγεται σήμερα νεολαία. Έριξαν τα μηνύματα. Πιάσανε κάπου. Και δεν ξέρω πού θα φτάσω. Και είναι ανάγκη, και είπα και το πρωί λιγάκι. Νιάτα και πάλι νιάτα. Μην τα προδίδετε σε αυτές τις ιδέες. Μην εχμαλωτίστε σε αυτά τα πράγματα. Δώστε πραγματικά το σωστό, αυτό παράδειγμα που πρέπει να έχουμε. Με σεβασμό και όχι ακριβώς τι. Να μιμηθούμε δεν ξέρω τι, από μια μεριά κοροϊδεύομαι και δεν πρέπει να κοροϊδεύομαι. Βλέπετε, μάω μάω το παντό και εμείς σήμερα το κάνουμε μόνο αυτό, ότι είμαστε τώρα προδεμένοι άνθρωποι, όταν ζούμε τον τύπο, όταν χορεύουμε σαν αρκούδες και σαν μαϊμούδες. Όλα αυτά τα πράγματα είναι αντίθετα από την αξία του ανθρώπου και πολύ περισσότερο στο ορθόδοξο πλήρωμα που πρέπει να είναι τι, καλείται να είναι το φως του κόσμου και το αλάτι της κοινωνίας, επαναλαμβάνω. Γι' αυτό λοιπόν, νιάτα και πάλι νιάτα, μην εχμαλωτίζεστε, κρατήστε τιμόνι, θα σας τσαλακώσουν, θα σας σκοπίσουν, θα σας πετάξουν αύριο, γιατί εσείς είστε αυτό που φοβούνται εκείνοι, γιατί ο νέος που είναι ζωντανός έχει πραγματικά όνειρα για να βρει ένα καλύτερο αύριο και από παγίδα σε παγίδα πέφτει, από φάκα σε φάκα και δεν ξέρω τι, και συνέχεια συνεχίζει τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη προσευχή, η πίστη μας να μην είναι μόνο βοβή ακόμα και στην ταυτότητα που και αυτό θα θέλουν να τη σβήσουν και την έχουν σβήσει πολύ. Γιατί οπωσδήποτε άλλο θα διαβάσει, θα τη σβήσουμε και πολύ. Αλλά είναι τι, έμπρακτη η ζωή. Αυτό να γράφει ορθοδοξία. Η ζωή μας, η συμπεριφορά μας, ο τρόπος μας, πώς θα συμπεριφερθούμε με τον συνάνθρωπό μας. Και πώς θα νόμαστε τι, πρέπει να δώσουμε μηνύματα ακόμα σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο σαν Έλληνες. Έτσι, γιατί υπάρχει αλλού ορθοδοξία. Αλλάζει εμείς που είμαστε τι, έχουμε μια αδιαφορία και μια ψυχρότητα από αυτούς. Γιατί και έχουμε τους παπικούς φιλικές σχέσεις. Με τους Προτεστάντες ακόμα χειρότερα. Με τους χιλιαστάς ακόμα χειρότερα. Γιατί αφού δουλεύουν στα γραφεία και δεν πάνε φαντάρ, αφού δουλεύουν σε νοσοκομεία δεν πάνε φαντάρ, βρίσκουν τον άνθρωπο με τον πόνο που έχει, του σφυρίζει και ορισμένα μηνύματα τέτοια, φυσικό να τον δεχτεί ο άνθρωπος και αν τον βοηθάει και για κάτι, τότε δεν θα πει αυτή είναι σωστή. Να δείτε πώς ενεργεί η προπαγάνδα τους και πώς πρέπει να μεταξάρτητε και πώς πρέπει να είναι όσοι ακριβώς τη φυλάνε τον νόμο, αυτό που λέγεται ακόμα ότι ανθρώπινος νόμος, γιατί ο θεϊκός νόμος πρέπει καθένας να το φυλάξει και ο καθένας μας να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα όπως πρέπει. Και έτσι, γι' αυτό λοιπόν, νιάτα και πάλι νιάτα. Ο Ιερός Χρυσόστομος είπε, να ήθελα να ανοίγω σε ένα βουνό ψηλό για να φωνάξω πραγματικά και προς τα νιάτα
και προς τους ηλίκους και προς τους ηλικιωμένους. Προσέχετε, γιατί είναι τι, χαλεπές ημέρες που έρχονται. Χαλεπές ημέρες αυτές που γίνονται σήμερα και δεν ξέρω αύριο που θα φτάσουν και ακόμη χειρότερο οπωσδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε παραδείγματα για να κρατηθεί ο άνθρωπος. Αν δεν κρατηθούμε, θα σαρωθούμε έτσι και όχι ακόμα. Δεν είναι θέμα μόνο πατρίδα. Είναι θέμα πρώτα πίστεως. Άμα θα έχω πίστη, άμα θα έχω αγάπη, άμα θα έχω δικαιοσύνη, άμα θα έχω συντριπτικό σεβασμό, τα πράγματα όλα είναι όλα τι. Είσαι νικητής. Μπορεί κανένας να νικήσει την αγάπη, η πραγματική αγάπη κατά Θεόν? Με τίποτα. Με τίποτα δεν νικέται. Και ούτε ακόμα μπορεί το ακούτε να καρκίνει, ούτε συγκουβάνει ακόμα, δεν μπορεί γιατί δεν αληθεύει. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται έτσι, ανανεώσουμε μέσα μας αν έχουμε μείνει σμουδιασμένοι. Αν έχουμε μείνει με τις σύγχρονες φροντίδες, σύγχρονες καταστάσεις, σύγχρονες που έχουμε τόση τι, υπέρβαρη κατανάλωση, ανεργία υπάρχει, φτώχεια υπάρχει. Λοιπόν, δεν ξέρω, όταν τα πάμε διπλά και τριπλά, τα πάντα όλα τι γίνεται. Όλα αυτά θα είναι εις βάρος μας. Στόμεν καλός, στόμεν ευλογός. Χρόνια πολλά στους αυριανούς Κώστιδες και Ελένδες και Κωνσταντίνες και όχι τα πάντα όλα. Γιατί είστε τόσοι πολλοί που οπωσδήποτε, όχι μια μέρα να πας τηλέφωνο, όχι δύο μέρες να πας τηλέφωνο, και ένα μήνα να πας τηλέφωνο, πέρασα από όψη δεν ξέρω πόσα χαρτιά, πάνω από 300-400 χαρτιά που είχα εδώ μέσα. Ήταν αδύνατο να μην έχει ένα χαρτί μέσα Κώστα ή Ελένη. Αδύνατο να μην είχα μέσα. Να μας ζήσουν. Χρόνια τους πολλά.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Βλέπε τον εαυτό του να ρίπτεται στην κόλαση. Γράφει: «Η αιώνια απώλειά μου είναι βέβαιη». Μετά από αυτή την αρνητική θεωρία, την άχρονη, είδε το Χριστό. Πώς να καταλάβουμε τις οδούς του Κυρίου? Γιατί είναι απαραίτητο να υποφέρουμε τόσο ακολουθώντας το Θεό, υπακούοντας τις εντολές Του? Εμείς απλώς επισημαίνουμε ότι το γεγονός αυτό είναι απαραίτητο.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Ώρα Ελλάδος 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποίηση.

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.

0: Αριστοτέλης Μελινός κομίζει στο Άγριον Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Μαζί και πάλι, στα πλαίσια της καθιερωμένης αθωνικής επικοινωνίας μας. Βρισκόμαστε στην Ιερά και Σεβασμία Μονή Καρακάλου, εδώ στο Αγιώνυμον Όρος και με τις ευλογίες του καθηγουμένου Αρχιμανδρίτου Πατρός Φιλοθέου συνομιλούμε με τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο. Πριν περάσουμε στην σημερινή συνομιλία μας με τον Αγιορείτη, θα σας διαβάσω ως εισαγωγή ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», που είναι το πέμπτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων».

Ένας βράχος που έγινε ζωή είναι το Άγιον Όρος. Ένας καλλιεργημένος βράχος που συνάμα καλλιεργεί. Ένας βράχος γεμάτος καρπούς γλυκύτατους. Η κάθε μέρα στον κρατεών Άθωνα είναι καταβγασμένη από το φως του παλαιού των ημερών και κάθε νύχτα του χρόνος εμπειρίας μυστικής. Ηρεμία και γαλήνη από τη μια, εγρήγορση και προσευχή από την άλλη. Κάτω από τον αστερόεντα ή ασέλινο ουρανό εξασφαλίζεται, κερδίζεται πιο σωστά, η αλήθεια της ζωής και της αθανασίας. Αυτές κυρίως τις στιγμές ο μοναχός εισπνέει Θεόν. Ο αιώνιος διαθλάται μέσα στον θνητό. Εδώ νιώθεις έντονα ενώπιος ενωπίο. Εδώ μαθαίνεις ότι με ένα ευλόγησον απονευρώνεται στην ουσία η ενέργεια του σατανά, καθώς το ευλόγησον θεωρείται μυστήριο. Εδώ μαθαίνεις ότι η επιστήμη της Αγίας Υπακοής είναι πραγματικά μεγίστη και ότι χρειάζεται προσευχή εντατική για να ανοίξουν τα πνευματικά μάτια ώστε να δούμε την υπεροχή της επιστήμης της μοναχικής, ακριβολογώντας, της χριστιανικής υπακοής.

μαθαίνοντας εδώ στο Αγιώνυμον Όρος να αποδέχεται εσωτερικά τις σκέψεις και το θέλημα των άλλων προσώπων, ο μοναχός μαθαίνει συγχρόνως να ζει τις διάφορες καταστάσεις όχι μόνο σαν ατομικές, αλλά σαν αποκάλυψη για όσα συμβαίνουν στον κόσμο των ανθρώπων. Δεν ζει εγωιστικά μόνο τα δικά του παθήματα, τα δικά του βάσανα, τις δικές του επιτυχίες, σαν κάτι το ατομικό, αλλά μεταφέρεται πνευματικά στο πάθος όλων των ανθρώπων. Γιατί ασφαλώς κάθε στιγμή εκατομμύρια συνάνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση παρόμοια με την δική μας. Αυτό οδηγεί φυσικά και αβίαστα στην προσευχή για τον κόσμο όλων. Προσευχόμενοι οι Αγιορείτε Πατέρες για τους ζώντες αδελφούς, για όλες και όλους εμάς, μοιράζονται την χαρά της αγάπης μας ή την φρίκη της απογνώσεώς μας.

γέροντας των πόνων, ο αγιορείτης γέροντας προσεύχεται για όλους τους πάσχοντες του κόσμου και σκύβει νοερός στο κρεβάτι όσων πεθαίνουν θλιμμένοι, εγκαταλελειμμένοι και αβοήθητοι μπροστά στον τρόμο του θανάτου. Μνημονεύοντας παραλλήλως τους και κοιμημένους πατέρες και αδελφούς, μεταφέρεται νοερός στα βάθη των αιώνων ή στέκεται πνευματικός στην αθέατη αλλά φοβερή οδό που διαβαίνουν κάθε μέρα χιλιάδες ψυχές, οι οποίες εγκαταλείπουν το σώμα τους μέσα σε απερίγραπτη αγωνία. Έτσι αναπτύσσεται στην ψυχή του μοναχού η αδελφική συμπάθεια για όλη την ανθρωπότητα και η προσευχή του γίνεται φορεύς ολοκλήρου του κόσμου, δηλαδή υποστατική, όμοια με την προσευχή του Κυρίου στην Γεθσημανή. Με αυτή την προσευχή του ο μοναχός αισθάνεται την ενότητά του με όλη την ανθρωπότητα και η αγάπη του για τον πλησίον, για τον κάθε συνάνθρωπο, αποβαίνει φυσική. Μια τέτοια προσευχή συντελεί στην σωτηρία του κόσμου.

Λευκασμένοι γέροντες, πρωταθλητές της αρετής, αλλά και μαυρογένιοι πατέρες, παιδαριογέροντες, αυταπαρνητικοί, φέρουν Χριστόν, τρώγουν και πίνουν Χριστόν, ευαρεστούν εις Αυτόν και Τον δοξάζουν έργης, λόγης, φωνές αισίες, ασκήσει, βίο αγγελικό. Συ μόνο λες ένα ευλογείτε και σε λούζει ο κρονός της χάριτος, της αγάπης, του ελέους, των εκτιρμών και της φιλανθρωπίας. Της ερημικής ζωή μακαρία έστι, θεϊκό έρωτη πτερουμένης. Αυτή η ρίση προσυδειάζει απολύτως στους ασκητές του αθωνικού στοιχείου. Ενδεδειμένη όλες τις αρετές, κατάφορτοι από την χάρη και την ευλογία του δωρεοδότου Κυρίου, αγωνίζονται συνεχώς στον αγώνα των καλών, με αποτέλεσμα την απόκτηση του ενδύματος της ουρανίου πνευματικότητος και ζωής. Περπατώντας την αγιορητική έρημο, μπορεί να νιώσεις μέσα από μια συστάδα θάμνων, από το άνοιγμα σπηλαίων ή εκ παραθαλασσίων ακροτόμων σχισμών, μια μυστική θεσπέσια νευωδία από την χάρη τόσων και τόσων Αγίων. Αν θυμηρή πνοά του αθωνικού παραδείσου, εγκατεσπαρμένα από το χέρι του Θείου Κυπουρού στο περιβόλι της Κυρίας Θεοτόκου. Όταν κανείς περιδιαβαίνει τα μυροβόλα μονοπάτια του Αγίου Όρους, είτε στη νότια, είτε στην βόρεια πλευρά, είτε στα βουνά, είτε στα παράλια, και συναντά τους μοναχούς, άλλοι ασκητές, άλλοι κοινοβιάτες, άλλοι ερημίτες, παρατηρεί ότι αυτό που τους κρατά δεμένους σαν δαστρίδια πάνω στον βράχο είναι η πίστη τους. Αυτή η θέρμη της πίστεώς των τους δίνει αυτή την απαντοχή, αυτή την ελπίδα, αυτή την ηρεμία. Αυτές οι μορφές της υπομονής και της επιμονής δείχνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν αληθινά και αυτή την πίστη τους την αποδεικνύουν και την φανερώνουν με αυτή την συνεχή, την διηνεκή βία της σαρκός. Με αυτή την επιμονή να παραμένουν σε έναν απαρήγορο τόπο, προσδοκώντας την παρηγοριά από τον Θεόν, από εκεί όπου είναι η πηγή της πίστεώς των. Αυτές οι αγαθές ματιές, αυτές οι ειρηνικές κινήσεις των μοναχών φανερώνουν την μεγάλη εμπιστοσύνη, την άγκυρα που έχουν ρίξει στο λιμάνι του Θεού, έχοντας σε κεντρική θέση της καρδιάς τους, πιο σωστά έχοντας ολόκληρη την καρδιά τους δοσμένη σε αυτή την πίστη που δείχνει την αφιέρωση την ολοκληρωτική.

0: αναπαρνούμε, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ευθύς αμέσως στην συνομιλία με τον γέροντα Μάρκελο τον Καρακαλινό.
1: Λέγαμε προηγουμένως ότι ο Θεός έχει πρικίσει τον άνθρωπο με το αυτεξούσιον και το ελεύθερον και δεν μας στερεί τα δικαιώματα αυτά, διότι αν δεν μας τα στερήσει χάνουμε το κατοικόνα. Το κατοικόνα που μας έδωσε περιέχει μέσα αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία τον άνθρωπο του βοηθούν να αποκτήσει και το καθομοίωση ακόμα. Γι' αυτό ακριβώς εξαρτάται σε εμάς το αυτεξούσιον το δικό μας και να ζητήσουμε και να κρούμε τη χάρη του Θεού και να επιτύχουμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή η προαίρεσή μας, αν εμείς δεν θέλουμε, ο Θεός δεν θέλει, δεν μας σώζει. Δηλαδή πρέπει να θέλουμε να σωθούμε και εμείς για να μας σώσει και ο Θεός. Αν εμείς δεν θέλουμε, ο Θεός δεν μας σώζει. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε πολύ.
2: Γιατί σέβεται την ελευθερία μας.
1: Σέβεται την ελευθερία μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο προτέρημα του ανθρώπου. Και δεν το τελείωσα ακόμα.
2: Παρακαλώ.
1: Να δείτε τι λεπτότητα έχει το θέμα αυτό. Ιδού έστικα επί την θύρα, λέει ο Κύριος, και κρού. Εάν της μου ανοίξει, εισελεύσω μεν αυτό και δειπνήσω μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Όταν λέει εάν της μη ανοίξει, χτυπάει την πόρτα, μας δίνει δηλαδή ο Θεός ευκαιρίες στη ζωή μας, χτυπάει την πόρτα της ψυχής μας, αλλά το πόμολο ο Θεός δεν το ανοίγει, δεν το παραβιάζει.
2: Δεν υπάρχει πόμολο απ' έξω, γέροντα.
1: Δεν υπάρχει, από μέσα.
2: Από μέσα, αν θέλουμε εμείς.
1: Δεν παραβιάζει πάντως. Αλλά αν με ανοίξει εσύ, ψυχή μου.
2: Διακριτικός ο Θεός.
1: Ναι, ναι.
2: Φιλότιμος.
1: Ναι.
2: Ευγενής.
1: Αυτό είναι, όλη η ορθοδοξία μας είναι αυτό. Ότι πρέπει εμείς να ανοίξουμε την πόρτα της ψυχής μας, να έρθει η χάρη μέσα μας, να μας αγιάσει και μας καθαρίσει.
2: Είναι γέροντας αυτό που λέμε στην επίκληση του Παρακλήτου. Ελθέ και σκήνους. Έλα.
1: Ναι,
2: έλα. Τον καλούμε.
1: Τον καλούμε. Τον καλούμε εμείς τον Θεό. Γι' αυτό, όπως λέει πάλι στις παροιμίες, Ιέ μου, δώσμη σύν καρδίαν. Τι υπέροχος λόγος. Δώσμη την καρδιά σου να την καθαρίσω, να την αγιάσω, να την εξυψώσω. Ποιος πήρε την καρδιά μας σήμερα, ο κόσμος, και ποιος δεν την ταλαιπώρησε, και ποιος έδωσε τέτοια τιμή και δόξα στον άνθρωπο από ότι ο Θεός μας. Βλέπετε πώς έκανε η αμαρτία, νέα παιδιά, πώς τα κατέδειξε σήμερα, πώς έκανε την κοινωνία.
2: Ναυάγια, γέροντα, ναυάγια.
1: Πώς έκανε. Νέα παλικάρια να χάνουν το σφρίγος της ζωής τους. Επειδή τα πήρε η αμαρτία και τα έστριψε σαν ένα λεμόνι και τα έκανε πλέον.
2: Και τα πέταξε μετά.
1: Ναι, ναι. Εδώ η χάρη του Θεού εξυψώνει, αγιάζει τον άνθρωπο, τον κάνει πραγματική εικόνα του, θεία δωρεά.
2: Γέροντα, όταν λέγει. Εισέλθε εις το ταμείο σου να προσευχηθείς, δηλαδή στον χώρο το προσωπικό, και παράλληλα λέγει ο Κύριος ουκ είδατε τι αιτήστε, βέβαια το είπε για την περίπτωση των Αποστόλων που ζήτησαν τις πρωτοκαθεδρίες, αλλά νομίζω μπορούμε κάνεις να το χρησιμοποιήσουμε εμείς για να το σχολιάσουμε για την προσευχή που κανείς ζητάει πράγματα που δεν είναι τέλος πάντων. Για παράδειγμα, να σκεφτείτε, ο γέρον Ιωακείμ στην σκήτη του προφήτου Ηλίου ο Δικαίος, ο γέροντας εκεί, μου έλεγε στην ανάλογη περίπτωση ότι κάποιος κάποτε του πήγε ένα κλειστό φάκελο. Λέει, γέροντα, ευλόγησε μου, σάβρωσέ μου τον. Εγώ λέει, δεν σταυρώνω φάκελους, άμα δεν ξέρω τι έχουν μέσα. Τι ξέρω τι θα μου φέρει ο άλλος. Και το ανοίγω και βλέπω ένα προπό μέσα. Λαχείο αυτό το. Σταύρωσε τον να κερδίσω.
1: Ναι, αυτή την επιθυμία έχει.
2: Το κοίτατε τι αιτήστε. Θέλω λοιπόν να σχολιάσετε και την είσοδο στο ταμείο, στον προσωπικό χώρο. Το κοίτατε τι αιτήστε μαζί με την βατολογία που είναι η προέκταση, νομίζω. Δηλαδή με την απεραντολογία, με τα πολλά λόγια, με τα πάχια λόγια στην προσευχή, ενός δε στη χρεία.
1: Το είσαι στο ταμείο σου είναι έργο της καθαράς προσευχής του κάθε χριστιανού. Διότι δεν νοήκε ακριβώς ταμείο πάντοτε ένα κελί.
2: Ένα κλειστό χώρο, κατά
1: κλειστό χώρο. Αλλά το έσωθεν της καρδίας μας. Να, δηλαδή να συνομιλήσει ο νους με την ψυχή, να συμμαζευτούν οι αισθήσεις της ψυχής μας όλες μέσα στο ταμείο της. Και ούτως ώστε νους και ψυχή αφού ενωθούν να στραφούν προς τον Θεό. Λέει ένα πολύ ωραίο, μια και το αναφέρεται αυτό, χωρίο στο άσμα αισμάτων. Εδίωξα αυτόν και κράτησα αυτόν και εισήγαγον αυτόν στον οίκον της μητρός μου και στον οίκον της τεκούσης με. Εδίωξα τον Κύριο, λέει η νύμφη, τον κατεδίωξα αυτόν και τον εκράτησα αυτόν, τον αγαπητόν μου, τον Ιησούν μου, και τον εισήγαγον αυτόν στον οίκον της μητρός μου και ταμείον της τεκούσης με. Οίκος και ταμείον είναι η ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή του ανθρώπου. Η μήτρη, η μήτρη, και είναι η μήτρα ακριβώς, η στρίκον της μητρός μου και η μήτρη και η τεκούσα, γιατί λέει οίκον της μητρός μου και τα μην της τεκούσεις με. Λοιπόν, μήτρη και η τεκούσα είναι η σοφία του Θεού, η ενυπόστατη σοφία του Θεού, η οποία κάνει τα πάντα και την ημίν καρδία. Άρα εγώ εδίωξα και εκράτησα τον Κύριό μου και το εισήγω μέσα στην καρδία μου. Υπέροχος λόγος για να καταλάβουμε αυτό το πράγμα.
2: Βαθύτατος.
1: Βαθύτατος λόγος. Διότι η αμνάς του Θεού, όπως λέει, πώς το ψάλλον θα τροπάρει.
2: Φράζει μεγάλη τη φωνή.
1: Μεγάλη τη φωνή. Σε φύγει από εδώ.
2: Ναι. Και σε ζητούσα αυλό.
1: Αυτό το λέει κάθε ψυχή όμως προς τον Κύριό της. Και αν λοιπόν τον Κύριο βάλεις μέσα σου, ήδη έχεις τα πάντα. Έχεις τα πάντα. Δεν έχεις ανάγκη από τίποτα. Αγαπάς τους πάντες, χαίρεσαι όλη την κτήση, όλη τη δημιουργία, είσαι ένας επίγειος άγγελος και πουράνιος άνθρωπος.
2: Και πουράνιος άνθρωπος.
1: Τότε αυτές οι καταστάσεις δεν περιγράφονται. Έτσι θεολόγησαν οι πατέρες, έτσι έγραψαν, έτσι απολογήθηκαν, διότι είχαν μέσα τον ίδιο τον Κύριο και ήσαν αλάνθαστοι. Και ήρθε ο Κύριος και σκήνωσε την καρδία τους, διότι είχαν την καθαρότητα και θεολόγησαν και δογμάτισαν σοφά και δεν εμπλανήθηκαν όπως οι αιρετικοί. Διότι όποιος πάει να θεολογήσει ακάθαρτος όν, πέφτει σε αίρεση, σε πλάνη, όπως γίνεται σήμερα. Πάνε να θεολογούν, λένε σωστά πράγματα, μα πού τα βρήκες αυτά τα πράγματα, αφού δεν έσκυψες, δεν προσευχήθηκες. Βγαίνεις στην τηλεόραση και λες πράγματα που δεν στέκουν και προσβάλλεις την Ορθοδοξία και δεν στηρίζεις τους χριστιανούς μας, τους Ορθοδόξους.

Γέροντα, η βία στην προσευχή σημαίνει αυτό που λέει η λέξη, γιατί εσείς οι μοναχοί ονομάζεστε βιαστέ και μάλιστα προσπαθείτε να γίνεστε βιαστέ.

0: Βέβαια, αν το πει σε ένα κοσμικό έξω που δεν έχει καθόλου γνώση της ορολογίας, θα παρεξηγήσει και θα προβληματιστεί. Αλλά εσείς λέτε ότι είστε βιαστέ, ότι προσπαθείτε να γίνετε βιαστέ και καμαρώνετε γι' αυτό. Τι βιαστέ όμως, Γέροντα?
1: Τώρα ότι καμαρώνουμε, λίγο πολύ ότι καμαρώνουμε, δεν καμαρώνουμε, αλλά η βία είναι ένα μέσο που πρέπει να υπάρχει σε κάθε χριστιανό. Διότι το παράγγελμα το Ευαγγελικό είναι η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν στην αυτήν.
0: Ή τον εαυτό τον βιαστέ.
1: Ναι. Είναι γραφικός ο λόγος. Παραγγελία του Κυρίου μας. Ασχεί για όλους. Τώρα, όσον αφορά για εμάς, τους μοναχούς, η βία.
0: Τι βιάζετε δηλαδή εσείς, Γέροντα? Την φύση.
1: Τη φύση. Τη φύση.
0: Γιατί λέει βία φύσεως?
1: Τη ανάγκη. Τώρα θέλω να κοιμηθώ. Είναι ώρα να κοιμηθώ. Πρέπει να σηκωθώ όμως. Πρέπει να σηκωθώ.
0: Μια επιμονή δηλαδή.
1: Μια επιμονή. Και ενώ τώρα πραγματικά είναι λογική ώρα που κοιμάσαι και το σώμα καμιά φορά δεν έχει ξεκουραστεί. Όταν και είσαι και σε προσβάλλει η πνιγλία που λέγουμε προηγουμένως, είτε εξαιτίας αδυναμίας είτε εκ του πονηρού, όταν βιάσεις τον εαυτό σου, με απλά τώρα θα σηκωθείς λοιπόν στον εαυτό σου, θα πλύσεις για το πρόσωπό σου. Θα κάνεις μετάνοιες. Μερικό που χρησιμοποιούν και βιώτερα μέτρα. Ας το πούμε στον εαυτό τους ακόμα, και αυστηρότερα μέτρα.
0: Για να τον έχουν σε εγρήγορση.
1: Σε εγρήγορση.
0: Μερικοί γέρονται και στα τεμπελόξυλα πάνω.
1: Και τα τεμπελόξυλα.
0: Έτσι ένα ξύλο δηλαδή να κουμπάτε, να μην πέσει το σώμα, να το κρατήσετε όρθιο, να προσευχηθείτε.
1: Αυτό, γιατί όταν κανείς έχει πνιγεία, πρέπει να είναι πάντα όρθιος. Στηριζόμενος στο τεμπελόξυλο αυτό που λένε οι πατέρες, στο κουμπιστήρι αυτό απλά. Το οποίο το είδα και εδώ στους Καρακαλινούς Πατέρες, αλλά και στη Μονή του Αγίου Θεοδοσίου στα Ιεροσόλυμα απ' έξω. Που δείχνει ακριβώς την παράδοση Άγιο Όρος, Σινά, Ιεροσόλυμα.
0: Και συνέχεια της παράδοσης. Και συνέπεια.
1: Συνέπεια.
0: Της παράδοσης.
1: Ακριβώς βλέπετε και στα όργανα, στα μέσα, είναι τα ίδια.
0: Άλλοι έχουν κρεμαστήρες.
1: Κρεμαστήρες.
0: Πάνω σε σκηνιά κρέμονται δηλαδή.
1: Κρεμαστήρες.
0: Ακουμπάνε στο σκηνί επάνω που είναι δεξιά και αριστερά στον τοίχο προσαρμοσμένο, για να μην πέσει το σώμα.
1: Λοιπόν, βιάζω στον ύπνο. Βιάζω στο φαγητό. Σήμερα, πάντα, όταν κανείς θέλει να εντατευθεί στο φαγητό. Δίπλα στο τραπέζι μας έχουμε και ένα περίσσιο άδειο κενό πιάτο. Άδειο. Επίτηδες, το ξέρει ο μάγειρας και το έχει εκεί πέρα στο τραπέζι μας 3-4 πιάτα. Κάθε ένας, σήμερα δεν θα το φάω το φαγητό μου. Μέρος του φαγητό μου θα το αφήσω για τον Κύριο. Εγκρατεύομαι σε αυτό. Μπορώ να το φάω όλο, πεινάω για όλο.
0: Ίσως αλλά, περισσότερο.
1: Ναι, από αυτό που βλέπετε εκεί
0: από
1: πέρα.
0: Αυτό που βλέπω.
1: Οι συνήθειες που οι πατέρες έχουν αυτό το μέτρο. Δεν θα το φάω το φαγητό μου.
0: Είναι μια άσκηση.
1: Μια άσκηση.
0: Μια βία.
1: Μια βία. Ή δεν θα πιω το νερό τώρα. Θα πιω αυτή. Διψάω πολύ άναψα από τον κόπο και από τον υδρότα και από τη ζέστη. Δεν θα πιω νερό. Θα εγκρατευτώ στα λόγια μου. Θα μου πει άλλος λόγια, θα συμμαζέψει το στόμα μου. Δεν θα μιλήσω. Δεν θα μιλήσω. Και κυρίως η μεγαλύτερη βία είναι πάλι θα λέμε τους λογισμούς, να παλέψεις με τον λογισμό, να έρθει να τον διώξει, να παλέψει να αγωνιστεί, να μην κάνει συγκατάθεση. Συγκατάθεση σε πονηρό λογισμό, εκείνη είναι η μεγαλύτερη βία.
0: Να μην του δώσεις δηλαδή διάδρομο να προσγειωθεί.
1: Διάδρομο να περάσει μέσα σου και σε αρχίζει και αποκτά το φωτεινό χώρο της ψυχής σου και του κάνει δικό του. Δηλαδή μην βάλεις ενοικιαστή μέσα. Ο κακός λογισμός είναι ο πιο χειρότερος ενοικιαστής μέσα μας.
0: Γιώργο, ο μακαριστός, πρώτος επίτροπος της Μονής Χιλανδαρίου, μια και μιλήσαμε για το Χιλανδάρι προηγουμένως, θα τον ξέρετε οπωσδήποτε, ο πατήρ Μητροφάνης.
1: Ναι.
0: Που είχε διατελέσει και πρώτος.
1: Ναι, τον θυμούμε.
0: Αυτή η ιερά μορφή του Αγίου Όρους. Είχα ευτυχίσει να τον γνωρίσω προσωπικά, να πάω την ευχή του και να συνομιλήσουμε δια μακρόν. Μου είχε πει το εξής για τους λογισμούς. Σε ένα πουλί δεν μπορείς να απαγορεύσεις να πετάει πάνω από το κεφάλι σου. Είναι αδύνατον. Μπορείς όμως να το απαγορεύσεις να καθίσεις το κεφάλι σου επάνω.

0: Γέροντα, να πάμε σε τρεις προσευχές, μια και είμαστε στην προσευχή, και να σας πω ότι αυτές οι τρεις προσευχές απευθύνονται στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, στον ένα Θεό. Η πρώτη είναι η Κυριακή προσευχή, που απευθύνεται στο Θεό Πατέρα, την οποία ο Κύριος μας δίδαξε, το δεύτερο πρόσωπο, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Η δεύτερη προσευχή είναι το Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος του Σαλής Αναδείξας, που απευθύνεται στον Κύριο. Και η τρίτη προσευχή είναι το πασίγνωστο Βασιλεύ Ουράνιε, που απευθύνεται στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Παράκλητο. Θέλω να σταματήσουμε στην κάθε προσευχή και να τη σχολιάσετε, να μας βοηθήσετε να εμβαθύνουμε. Γιατί τις λέμε αυτές τις προσευχές και στα σχολεία τις λένε τα μικρά παιδάκια. Και εμείς έτσι, σαν πρόχειρη, εύκολη προσευχή, μια και δεν υπάρχει πολύ χρόνο στις μεγαλοπόλεις και στην Ήπεθρο κλπ. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Δεν έχουμε το χρόνο το δικό σας, αν μη τι άλλο, για προσευχή. Πάτερ ημών, θα το πούμε. Θα ψάλλω το παιδάκι, ευλογητός ο Χριστέ ο Θεός με τις φωνούλες στο σχολείο, ξέρω εγώ. Θα πούμε το Βασιλεύ Ουράνιε. Τα λέμε όμως, αλλά τα καταλαβαίνουμε.
1: Στην πληρότητα, φυσικά, που τις λέμε τις προσευχές, που είναι και σαν μια συνήθεια, δεν καταλαβαίνουμε όλο το θεολογικό βάθος. Και ούτε απαιτείται πάντοτε να κανείς να φτάσει στο βάθος, ούτε και μπορεί να το βρει πάντοτε το βάθος που κρύβει κάθε προσευχή. Αλλά η ωφέλεια, βέβαια, της προσευχής που τις λέμε υπάρχει στις ψυχές μας. Το ότι δεν μπορούμε πάντοτε να ανταποκριθούμε στο βάθος που κρύβουν είναι κατανοητό αυτό. Διότι κανείς για να φτάσει ακριβώς σε αυτό, στα λόγια και στο περιεχόμενο της προσευχής, πρέπει ο ίδιος η ψυχή μας να είναι προσευχομένη τότε και φωτιζωμένη για να καταλάβει όλο το βάθος που κρύβουν οι προσευχές. Δεν είναι πάντοτε εύκολο.
0: Θέλετε να πάρουμε μία-μία γέροντα και όσο χρόνο έχουμε. Καταρχήν την Κυριακή προσευχή. Πάτερ ημών παν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης.
1: Όλο το Πάτερ ημών είναι η παραγγελία του Χριστού μας προς τους μαθητάς του να προσεύχονται με αυτόν τον τρόπο. Όταν κανείς αναλύσει μία-μία τις λέξεις αυτές, πρέπει να γράψει όπως έχουν γράψει πατέρες ολόκληρο το βιβλίο. Δεν μπορούμε να το αναλύσουμε έτσι τώρα. Αλλά η Κυριακή προσευχή, αυτό που έχει να μας διδάξει, το κυριότερο νόημά της είναι να καταλάβουμε ότι έχουμε Θεό Πατέρα. Το πρώτο νόημα μπορεί να μας πει. Το οποίο όταν έχεις Θεό Πατέρα, και μόνο σε αυτό και αρκεί, χωρίς να προχωρήσουμε και πολύ άλλο παρακάτω, είναι πολλά τα νόηματα. Όταν κανείς ότι αισθάνεται το Θεό σαν Πατέρα και απευθύνεται προς Αυτόν, τότε μέσα του λειτουργεί πάρα πολύ καλά η ψυχή του, όλες οι δυνάμεις της ψυχής του. Διότι απευθύνεσαι στον προσωπικό σου Θεό, στον προσωπικό σου Πατέρα και τον παρακαλείς για όλα τα αιτήματά σου. Γι' αυτό τον αποκαλείς Πατέρα, για να αποκαλείς τον Πατέρα, άρα σε έχει την ερευνά του, σε έχει τη φροντίδα του, σε βλέπει, σε προσέχει, ότι έχεις Πατέρα ο οποίος σε ετοιμάζει και τη βασιλεία των ουρανών. Ο Πατέρας αυτός ενδιαφέρεται για όλη τη ζωή, για τα πάντα. Γι' αυτό λέει: ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Άρα λοιπόν, όταν απευθύνεται κανείς με το Πατέρα ημών στο Θεό, νιώθει τη μεγαλύτερη ανάπαυση, το μεγαλύτερο νόημα που νιώθει, τη μεγαλύτερη ανάπαυση, παρηγορία και ασφάλεια και ειρήνη της ψυχής του. Έχω Θεό Πατέρα. Σε αυτό θα αναφέρω όλες τις φροντίδες μου και τις σημερινές μου. Γι' αυτό λέει: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώνεται. Οπότε επομένως, στο Θεό Πατέρα μου που αναθέτω εγώ όλες τις σημερινές και τις φροντίδες της ζωής μου, όταν τις αναθέσω, αλαφρώνομαι από το βάρος, από το μόχθο, από τη δυσκολία των προβλημάτων. Γιατί το μεγαλύτερο λάθος που κάνει ο άνθρωπος είναι ότι επιφορτίζεται όλο το βάρος των προβλημάτων του, κοινωνικών, οικογενειακών, προσωπικών κτλ. Επάνω του και δεν μπορεί να βρει λύση. Και ο Χριστός φωνάζει: δεύτε προς με πάντες, υπεφορτισμένοι και κοπιώντες, καγώ αναπαύσω εμάς. Ελάτε παιδάκια μου, εγώ θα σας ξέρω.
0: Είναι ένας προσωπικός κυρινέος όλων μας.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε εμείς.
1: Γι' αυτό λοιπόν, Πατέρα μου ουράνιε. Μόνο που να πεις Πατέρα μου, γεμίζει η ψυχή σου από χαρά. Και θα πεις το Πατέρα μου, αλλά παράλληλα με το Πατέρα μου θα πεις και τόσα άλλα λογάκια που θα βγουν από την ψυχή σου, την ψυχή μας. Που το βλέπουμε σαν στρογγυλό Πατέρα που, όπως τα πουλάκια, τα τρέφει τα πάντα. Και μας βγάζει τη μέρημνα. Μη μεριμνάτε την ψυχή ημών. Όχι, δεν θα δουλέψει, αλλά την ψυχή μου, βάζει την ψυχή σου και το μόχθο και το άγχος μέσα σε αυτή τη βιοπάλη καθημερινή. Όταν λοιπόν σε αυτόν τον Πατέρα απευθύνεσαι και ξέρεις ότι θα τα δώσει όλα, θα στα λύσει όλα, δεν θα έχεις χαρά, δεν θα έχεις ειρήνη μέσα. Λοιπόν, αυτή η αγάπη ιστορική του Χριστού μας με όσα θα πούμε, αυτό είναι το κυριότερο νόημα του Πάτερ ημών κατά την δική μου ταπεινή γνώμη.
0: Γεννηθείτε το θέλημά σου, Γέροντα λέει. Γίνεται το θέλημά του ή γίνεται το θέλημά μας συνήθως.
1: Τώρα λίγο εδώ πέρα τα πράγματα μπερδεύουμε. Ως εν ουρανό και επί της γης, ουράνιος κόσμος που υπακούει στον Άγιο Θεό και δεν μπορεί να κάνει άλλο από τη δοξολογία. Δεν είπα, ο άλλος αγγλικός κόσμος είναι στη δοξολογία. Γιατί από αγάπη δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Όχι πιστικτό ότι ο Θεός και η γιατριάδα τους έλκει έτσι, αλλά το κάλος τους έλκει τους Αγίους Αγγέλους, τα αγγελικά τάγματα. Και γίνεται το θέλημά του, τον δοξάζουν. Εδώ πέρα βλέπετε στη γη, εμείς πώς να τον δοξάσουμε τον Θεό, που είμαστε σκορπισμένοι, η προσωπικότητα του τρόπου έχει διαλυθεί. Δεν μπορεί να μπει μέσα. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να μπουν μέσα στην εκκλησία, να καθίσουν λίγο να αγρυπνήσουν. Κάτσε και εσύ μια ώρα εδώ πέρα, παιδάκι, να προσευχηθείς. Λέει, δεν μπορώ. Το παιδάκι όμως είχε μια γερόντισσα που έδωσε τον εαυτό της στο Θεό. Μπορεί. Διότι η ψυχή της είναι ο Θεός. Λοιπόν, το γεννηθείτε το θέλημά σου είναι σαν να λέμε μεγάλη ευχή να γίνει, να εξαποθεί το θέλημα του Θεού και στον κόσμο, σε όλη την κοινωνία μας. Που σήμερα υποφέρει διότι δεν αναγνωρίζει. Δεν πιστεύει, δεν προσκυνεί αυτόν τον Άγιον Θεό. Και ο Θεός λέει, όταν θα έρθω στη μέλλουσα κρίση, λέει, δεν θα ζητήσω θεολογίες, δεν θα σας ζητήσω να κάνετε θαύματα. Θα ζητήσω, όταν θα έρθω, λέει, θα βρω την πίστη, αυτή την πίστη την Ορθόδοξη, θα τη βρω. Αυτό θα ζητήσει ο Χριστός μας. Που η πίστη Ορθόδοξη είναι το θέλημά του, ότι προσκυνούμε αυτόν τον Άγιον, μπορεί να αμαρτάνουμε. Οι Έλληνες μπορεί σήμερα σαν έθνος να αμαρτάνουν, κάνουν πολλές αμαρτίες, αλλά οι υποχρεωσίες μας και οι αγάπες μας και το είναι να προσκυνούμε και να λατρεύουμε αυτόν τον Άγιον Τρισυπόστατο των Θεών, τον Άγιο Κυριό μας. Δεν θα μας αφήσει ποτέ. Λοιπόν, αν έτσι λοιπόν λατρεύουμε και τον Άγιον Θεό και κάνουμε το θέλημά του, δηλαδή τότε ποτέ δεν μας αφήνει. Γι' αυτό και βλέπετε σήμερα οι Έλληνες από αγάπη, το μέρος και το λίμα της Εκκλησίας των Ορθοδόξων Ελλήνων που φτάνει στα πέρατα του κόσμου, οι Απόστολοι, ευαγγελίζονται το Λόγο του Θεού στα πέρατα της Οικουμένης, βοηθούν τους πάντες οι Έλληνες, κανέναν λαό δεν παραβίασαν ουδέποτε. Όλους βοηθούν. Ποτέ δεν έκανε κακό στον κόσμο, την ανθρωπότητα. Οι ιδέες λοιπόν του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού φτάνουν στα πέρατα της Οικουμένης και αλλοιώνουν τις κοινωνίες και μορφαίνει ο κόσμος. Λοιπόν, γεννηθείτε το θέλημά σου, μεγάλη ευχή.
0: Τον Άρτον ημών, τον Επιούσιον, δώσει μην σήμερον. Επιούσιος και σήμερον. Σήμερον.
1: Ναι.
0: Όχι σαν το μάνα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Που μάζεψαν παραπάνω από την εντολή.
1: Η απληστία.
0: Η απληστία.
1: Σιγά σιγά τώρα πάμε να λύσουμε όλο τον Πάτερ ημών. Εγώ είπαμε να το ξεφύγω, αλλά έχει πάλι βάσει πειρασμό, λέω τώρα να λύσω.
0: Και λέει μη είσαι ελέγχη βάση πειρασμών καιρό, αλλά εγώ σα βάζω σε πειρασμό. Α, είναι διαφορετικό πειρασμό αυτό.
1: Επιούσιος λοιπόν.
0: Επιούσιος. Τη κατημέρα. Όχι υπερβολές. Και πάμε στα βαθιά νερά που είναι και άφεση μην το αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Εδώ είναι τα δύσκολα γέροντα. Το ως και εμείς.
1: Το βλέπετε σήμερα μέσα στην κοινωνία αυξήθηκε το μίσος. Από την αμαρτία αυξήθηκε το μίσος. Και οι άνθρωποι, αδέρφια, να μην μιλούνται. Στην οικογένεια να μην υπάρχει αγάπη.
0: Πατροκτονίες γέροντα έχουμε.
1: Πολλά, πολλά, πολλά.
0: Αδερφοκτονίες γέροντα έχουμε.
1: Και οι άνθρωποι.
0: Για περιουσιακά.
1: Ναι, και οι άνθρωποι τώρα, επειδή σκοτίστηκε ο νους τους και δεν ξέρουν τι κάνουν, όταν έρθουν να φύγουν από τον κόσμο αυτόν, τι απολογία θα δώσουν. Δηλαδή, όταν δεν συγχωράς τον αδερφό σου, ο οποίος δεν συγχωρέσει τον αδερφό του, δηλαδή λέει ότι τον Θεό του τον αγαπά, αγαπά τον Θεό, αλλά τον αδερφό του μισεί. Πού είναι αυτό, είναι ψεύτης.
0: Τότε ποια αγάπη υπάρχει.
1: Ποια αγάπη υπάρχει.
0: Στον Θεό.
1: Ναι. Δηλαδή, οι ψυχές που φεύγουν με πρόσωπα. Όχι συμφιλειωμένες, αλλά μαλωμένες, με έχθρα, δύσκολο να δουν πρόσωπο Θεού. Και βλέπετε πόσο ο διάβολος σήμερα καλλιεργεί αυτή την αποστροφή, το μίσος μεταξύ οικογενειών, παιδιών κτλ. Η μεγαλύτερη ζημία που γίνεται δηλαδή στη ψυχή μας, εκτός τα άλλα, όταν ο άνθρωπος δεν φύγει πλέον ελευθερωμένος από τους ανθρώπους, αλλά έχει κακία και έχθρα και μίσος, δύσκολο να περάσει και να πετύχει τον παράδεισο. Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή.
0: Και μη η συνέγγιση μας εις πειρασμών. Ο Θεός μας βάζει σε πειρασμό, γέροντα. Γιατί λέμε μη η συνέγγιση μας εις πειρασμών.
1: Ο Θεός δεν μας βάζει. Ο Θεός δεν είναι αίτιος των κακών και των πειρασμών.
0: Επομένως.
1: Αλλά παραχωρεί από τις αδυναμίες μας, από, για παιδαγωγία, για αύξηση της αρετής μας από πολλούς τρόπους.
0: Της ετοιμότητός μας.
1: Ναι. Οι πειρασμοί για μας γίνονται οι καθηγητές. Γίνονται δηλαδή αιτία βραβείας. Η βραβεία που αποδείξει η ψυχή μας. Κανείς δεν πέφτει απερίσκεπτα στον πειρασμό. Εμείς παρακαλούμε το Θεό να μην μας βάλει σε πειρασμούς και πειρασμούς μεγάλους. Παρακαλούμε να είναι ειρηνικός και καλός ο βίος μας. Αλλά οπωσδήποτε όμως μέσα σε αυτή τη ζωή απείραστα δεν θα το περάσει κανείς. Είτε οι δίκαιοι είτε οι αμαρτωλοί. Όλοι θα ταλαιπωρηθούμε στη ζωή αυτή. Οι μεν δίκαιοι, ο Θεός θέλει κάτι να τους δώσει, σαν ένα επιμίσθιο της αμαρτίας των, κάπως να αυξήσει την αρετή του. Τους δε εναρέτους θέλει να τους αυξήσει το μισθό και τον κόπο τους. Και τον κόπο τους. Για αυτόν τον λόγο, εμείς παρακαλούμε τον Θεό να μας γλιτώνει από τις παγίδες του πειρασμού, αλλά ό,τι παραχωρήσει και επιτρέψει η αγαθότητα του, να μας δώσει την υπομονή να το αντέξουμε, ούτως ώστε να μην μολυνθεί η ψυχή μας, να μην απογοητευτούμε, να μην χάσουμε τον αγώνα και την προσπάθεια της ζωής μας.
0: Αλλά ρίση εμάς από το πονηρό είναι αυτή η έννοια που είπατε.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Και μια και ομιλεί ο γέρον Μάρκελος περί προσευχής, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, να ακούσουμε το κατευθυνθήτο η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου από χορό αγιοριτών πατέρων.

Καθώς ολοκληρώνεται, αγαπητές και αγαπητοί μου φίλα Γεωρίτα Ακροάτε, η σημερινή αφωνική επικοινωνία μας, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», πέμπτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων».

σήμερα στον Άθωνα, όπως έλεγε ο μακαριστός γέρον Παΐσιος, υπάρχουν 50 Άγιοι εν ζωή. Δεν φαίνονται ασφαλώς, διότι η Αγιώτης, όπως την ζει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, δεν κάνει επιδείξεις. Αγαπά την κρυφιότητα, φιλεί την κρυφιότητα, όπως λέγουν οι πατέρες. Κάτω από ένα χιλιομπαλωμένο ράσο, εδώ στο περιβόλι της Παναγίας, κάτω από τα μπερδεμένα μαλλιά, τα πεταγμένα πέρα δόθε, κάτω από απλησιά ενδεχομένως, κάτω από μια απότομη συμπεριφορά ενός ερημίτη που ίσως θα αντιμετωπίσεις την πρώτη επίσκεψή σου, μπορεί να κρύβεται ένας μεγαλωστή μεγάλος πνευματικός θησαυρός, μια εκουσία μορία. Δόξα το Αγίο Θεό, υπάρχουν πολλά τέτοια γεροντάκια. Ευλογία Κυρίου και έλεος η προσωπική επικοινωνία με αυτούς τους αγιορείτες πατέρες, τους αθλητές της ασκήσεως και πρωταθλητές της αρετής.

ολοκληρώνεται με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες της κυρίας Θεοτόκου, της εφόρου και καθηγουμένης του Αγιονίμου Όρους, η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Ευχαριστώ εκ μέσης ψυχής και καρδίας τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο Καρακαλινό, ο οποίος είχε την καλοσύνη εδώ, στην ιεραμονή της μετανοίας του, να συνομιλήσει, να μας νουθετήσει, να μας χειραγωγήσει εις Χριστόν, να μας διδάξει με την ευλογία του σεπτού καθηγουμένου του κοινοβίου, του αρχιμανδρίτου πατρός Φιλοθέου. Όλος ιδιαίτερος ευχαριστώ εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», πέμπτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: ήταν η εκπομπή «Πύρα Αγιορητών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους Άθωνος.

0: Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας θες ασθενίας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των νυκτερμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου οποίησε, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν οι γάψες, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω τα εστέδια τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπο σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψου με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλει αστησίαν, έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό, ού και εξδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί συμπάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
5: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε νοηθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε νησήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίες συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμείς εν ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώο με οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ του λοσουμί.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δες πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίες την ψυχή μου ότι ημαρθώνηση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της εινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και στο Πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
8: Άρτο ζωή σε ονειζούσεις γενές το μήτο σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα κενώσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
8: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλαιος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον.
7: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
8: Γη αγαθή ευλογημένη Θεών ημφέη των στάχην βλαστήσασα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
8: Δακρύων μη παράσχου Χριστέ ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδόντος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
8: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων του άχραντός σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν.
7: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
8: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
8: Η θέλη σας δι ημάς αρκωθείς πολυέλεε τηθήν έως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθε νικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
8: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
7: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
8: Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάγνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον, όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
8: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέσχου, ιδού γάρ το σώμα τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
8: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν του εσκοτισμένου εμή και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Μαρία μήτυρ Θεού, της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
8: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
8: Ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλειαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον ειν προσερχόμενον της θείης μυστηρής σου της Αγίας Μητρός σου δε είσαι συν. τον άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, τον αχράνο δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνε αγαθέ, όπως δοξάζωσε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Χριστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείς μυστηρής, και ψάλινση ευλογητώσει ο Θεός εν των πατέρων ημών.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Σωτήρα Χριστών, η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσε νυν ο δούλο σου την καθαράν ο ακάθαρτο, μέλλοντα με νυν τη αχράνη μυστηρή προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Υπό την σύν καταφυγών ευσπλαχνία να αγαθέ κράζωση φόβο εν εμή μείνων σώτερ καγός έφης εν σύ ειδού γάρ θαρών το ελέησου τρόγο σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ σι κυρός και ο σι χόρτος ο φρικτού μυστηρίου ο ευσπλαχνίας Θεού πως θείου σώματος και αίματος ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος δημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται αγιάζον τους μετέχοντας.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν δέσποτα φωτιστήν σωθήν γεννή μην οίκο σούτη των μυστηρίων μεθέξη των ιερών εν εικόν σε έχων συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρι μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνήσε γενναία δέσποινα, νόον τε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
6: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίνηση τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ενε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
5: Είπε ημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής ανελήφθησεν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών ουδαμόθεν χωριζόμενος αλαμένων αδιάστατος και βόν της αγαπώσισε εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.
2: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
5: Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Μακρόθυμος ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη όλα τα αυτή τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συνολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, την αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν πίση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων. Μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των αισχρή λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη απτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτό εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπης των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Και δώσιν δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, επάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κύμισον. Και δώρισε μην ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε εμά εν το καιρό τη προσευχή, εστερημένου εν τι εντολέ σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Ανοίγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, ει το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αϊ και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερέντοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε τη μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
6: Η πάσα θετίδα μου εισέ ανατιθινή, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Επισύχε και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύχε και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
5: Άγιε Άγγελο, εφιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου, μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτσον της ακρίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σήμερα της ζωής μου. Και η τιήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντινη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
9: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
10: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμειου τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
11: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
11: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
11: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
11: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
11: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον.
11: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
11: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
11: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
11: Αιωνία ημίμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
11: Αιωνία ημίμη αυτών.
1: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
11: Αιωνία ημίμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
11: Αιωνία ημίμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας.
11: Αιωνία ημίμη αυτών.
1: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
11: Αιωνία ημίμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
11: Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον.

0: Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τραχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Αμφιβολία του ανθρώπου».
2: Σκεφτόμουν τι να σας πω σήμερα και πραγματικά έτσι είχα στη σκέψη μου αυτά τα οποία διαλαλούνται τώρα, οι αμφιβολίες για την Ορθοδοξία, οι αμφιβολίες για την Εκκλησία, οι αμφιβολίες για τη Θεία Κοινωνία, και όλα αυτά, ξέρετε, συμβαίνουν γιατί αφιβάλλουμε για την πίστη μας, αφιβάλλουμε για την δύναμη της πίστεως, αφιβάλλουμε για την αληθινή παρουσία του Χριστού μας.

κάνουμε το θέλημά του, γιατί δεν κάνουμε το θέλημά του? Γιατί έχουμε χλιαρή πίστη. Η πίστη μας είναι πάρα πολύ χλιαρή. Και ακριβώς αυτόν τον καιρόν, αυτές τις μέρες δηλαδή, έρχεται έτσι, φέρνω πολλές φορές έτσι στο νου μου, στη σκέψη μου, στην καρδιά μου αν θέλετε, τις συναντήσεις που έκανα με τον Άγιο Παΐσιο. Και δεν ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος πολύ ιδιαίτερος, πολύ ευλογημένος, πολύ χαριτωμένος, πολύ πιστός άνθρωπος, όπως λέει ο Χριστός μας, ευδούλη αγαθέ και πιστέ. Ήταν ένας πολύ αγαθός και πιστός δούλος Ιησού Χριστού. Και όταν πήγα μια φορά, και έτσι και εγώ μασιζόμουν από την αφιβολία, διότι ξέρετε, ο άνθρωπος ιδιαίτερα στην εφηβεία περνά ένα στάδιο αφιβολίας. Άρα για αυτά που μας λένε είναι σωστά, άρα για αυτά που μας διδάσκουν είναι επινοήσεις κάποιων ανθρώπων, άρα για αυτά μήπως τα υπερβάλλουν, άρα για μας τα λένε αλλιώτικα, άρα για μα όλοι οι άλλοι που πιστεύουν στον Θεό, τόσοι άνθρωποι, άλλοι στον Αλλάχ, άλλοι στον Βούδαν, άλλοι στους 12 θεούς του Ολύμπου κλπ. Καλά, δεν έχουν για αυτή ένα δίκαιο. Ξέρετε, όλα αυτά εγύριζα στο νου μου όταν είμαι φοιτητής και πολλές φορές ενοχλούμε και ήμουν έτσι σαν μπερδεμένος, αν θέλετε σαν ζαλισμένος. Τα έλεγα βέβαια στους πνευματικούς μου στον κόσμο. Μου έλεγαν οι πνευματικοί, παιδί μου μη δίνει σημασία, και όντως έτσι ήταν, εκ των υστέρων που το είδα έτσι ήταν. Αλλά όμως ξέρετε, όταν βασανίζεται κάποιος νέος, όταν έχει λογισμούς που λέμε, έτσι δεν ξέρει, φτάνει σε ένα αδιέξοδο. Και τότε ακριβώς πήγα τότε στον Άγιο Παΐσιο, είμαστε 5 φοιτητές, το 1975. Και τον είδα κατηδίαν και του είπα, ξέρεις γέροντα, είμαι σαν άπιστος, αφιβάλλω, που τη μία ακολουθώ τη θεολογία, που την άλλη έχω αμφιβολίες, που την άλλη ξέρω εγώ είμαι σε καλό δρόμο, που την άλλη δεν ξέρω αν είμαι. Και τότε μου άνοιξε η καρδιά του Άγιος Παΐσιος και απλώς σας μεταφέρω τον διάλογό μας για να ωφεληθείτε κι εσείς όπως ωφελήθηκα κι εγώ. Μου λέει, παιδί μου, μου λέει, εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σου και πιο μικρός ακόμα, είχα έτσι έναν πολύ ενθουσιασμό από μόνος μου. Χωρίς να μου πει κανείς τίποτε, η μόνη δασκάλα μου και κατοικήτριά μου και πνευματικός μου ήταν η μητέρα μου, η Ευλογία. Αυτή μου έλεγε τον Χριστό και μου έλεγε για τον Άγιον Αρσένιο, τον Καπαδόκη, που έγραψε ο ίδιος ο Πατυπαΐσιος στο βίο του, και μας έλεγε διάφορες ιστορίες που πραγματικά με ενθουσίαζαν εμένα, που είδαν πολύ ενθουσιασμό, πολύ ζήλο, και ακριβώς έτσι άρχισα να ενθουσιάζομαι και ήθελα να προσεύχομαι. Και όταν ήμουν ξυλουργός, διότι όπως ξέρετε ο Άγιος Παΐσιος όταν ήταν έφηβος ασχολείται με τη ξυλουργική, πελεκάνος που λέμε στην Κύπρο, πήγαινε εκεί σε έναν κατάστημα ξυλουργικού για να μάθει τη ξυλουργική. Και ο λόγος που ήθελε να γίνει ξυλουργός, ξέρετε πως μου είπε, ήταν γιατί ήταν και ο Κύριος μας ως τότε έφηβος και ως τέκνον της Παναγίας και του Θετού του Πατρός Ιωσήφ, ήταν ξυλουργός, διότι και ο Ιωσήφ αυτό ήταν το επάγγελμά του. Και ακριβώς επειδή ήταν το επάγγελμα του Χριστού μας, ήθελε και ο Άγιος Παΐσιος να γίνει ξυλουργός. Παρόλο που φαίνεται και το είδα και εγώ και ο ίδιος το απέδειξε ότι ήταν χρυσοχέρης άνθρωπος και ό,τι έπιανε το χέρι του το έκανε. Μου λέει τότε που πήγαινα να μάθω ξυλουργός, ήμουν περίπου 16 ετών. Οι γονείς μου όταν με είδαν και πήγαινα στα χωράφια να προσεύχουμε μόνος μου μετά που σχόλανα, άρχισαν να ανησυχούν. Ξέρετε, όταν δουν κάποιον νέον και πηγαίνει έτσι να προσεύχεται, να απομονώνεται, να αποσύρεται. Θυμάμαι τότε ήμουνα στο σχολείο, έκανα και ένα

διάστημα δάσκαλος, καθηγητής δηλαδή στην μέση παιδεία, τότε, τώρα μπαίνω παρενθετικά το λεφτό για να σας πω πώς και να δείτε την ψυχολογία των ανθρώπων. Ξέρετε, υπήρχε ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Τότε για μας είδε ένα φυλάδιο και λένε να γράψετε τι θα γίνεται. Τότε ένα παιδί, καλό παιδί, συμμαθητής μου, έγραψε εγώ θέλω να γίνω μοναχός. Τότε αναστατώθηκε όλος ο καθηγητικός σύλλογος. Τον κάλεσαν κατηδία, τον κάλεσαν ο διευθυντής, τον κάλεσαν η φιλόλογος, η καθηγήτριά μας, τον κάλεσαν διάφοροι άλλοι καθηγητές, τι σου συμβαίνει, γιατί να θέλεις να γίνεις μοναχός, μήπως έχεις διάφορα προβλήματα. Τότε κάλεσαν και ψυχολόγο. Τότε θυμάμαι στο γυμνάσιο, είμαστε πέμπτη γυμνασίου τότε, να εξεταστεί το παιδί αυτό που έγραψαν ότι εγώ θέλω να γίνω μοναχός. Έτσι λοιπόν και με τον Άγιο Παΐσιο, Αρσένιος λεγόταν τότε, και όλοι άρχισαν να σχολιάζουν, θα χάσουμε τον Αρσένιο. Ξέρετε, υπάρχει μια διάδοση δυστυχώς σήμερα και ακόμα και στους πιστούς ανθρώπους, ότι όταν κανείς αφοσιώνεται στον Χριστό, τον λέει το χάσαμε. Μα δεν το χάσαμε, τον κερδίσαμε στην ουσία. Ότι θα φύγει από τον κόσμο, θα πάει να γίνει μοναχός, κρίμα στο παιδί. Έρχονται διάφοροι άλλοι, λέει, έλα στον κόσμο, εκεί θα σε δούμε αν είσαι σωστός και αν μπορεί να πολεμήσεις τους πειρασμούς και διάφορα άλλα. Και τότε, όπως μου έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, πήγαινε και αυτός, του έλεγε, είναι ανάγκη κάθε μέρα να πάει, σε πήγαινε, ας πούμε, τις προσεδίσεις του ίδιου του καλοκαίρι και ερχόταν αργά το βράδυ πίσω και έπαιρνε διάφορα ψαρτήρια, διάφορα αυτά και προσευχόταν. Και τότε ήρθε ένας, όπως μου έλεγε ο ίδιος, τότε το έγραψα βέβαια και στο βίο του, το είδα, ένας φιλόλογος συγγενής τους. Τότε οι φιλόλογοι τον καιρό του καιρό Παΐσιου ήταν σε ψηλή περιοπή. Τους εσέβονταν. Εγώ θυμάμαι ότι δύο πρόσωπα εσεβόμεθα στο χωριό μας. Τον δάσκαλο και τον παπά. Γι' αυτό και του παπά του φωνάζαμε δάσκαλε από σεβασμό. Δάσκαλε. Και στην Κύπρο ακόμα μέχρι τώρα οι παλιές, οι γιαγιάδες μας, οι θείες μας κλπ, που μερικές ζουν ακόμα, δάσκαλε, όταν δουν τον παπά του φωνάζουν δάσκαλε. Ήταν ο θείος του αυτός ο καθηγητής φιλόλογος, οι οποίοι είπαν τον πόνο του στο δάσκαλο, πού να πάνε αλλού. Ξέρετε, ο Αρσένιος πάει και προσεύχεται και είναι φανατικός και είναι υπερβολικός, όπως συνήθως λέμε, και παρόλο που οι γονείς του ήταν ευλογημένοι άνθρωποι, ιδιαίτερα η μητέρα του, η ευλογή ήταν Αγία γυναίκα, όμως από το συνέστημα που είχε, όπως και κάθε μητέρα, ανησυχούσε για να μην πάει μοναχός και έτσι να μην το βλέπει το γιο της. Λέει, φέρτε μου τον εμένα και θα τον τακτοποιήσω, θα τον μιλήσω, θα τον βοηθήσω και θα δεις ότι θα υποτονηθεί αυτός ο φανατισμός του. Λοιπόν, τον κάλεσαν τον Αρσένιο, του λέει, άκου να δεις Αρσένιο, επαινώ τον ζήλο σου, επαινώ τον ενθουσιασμό σου, επαινώ την καλή σου διάθεση που έχεις για να λατρεύεις τον Χριστό, αλλά να ξέρεις Αρσένιο, εγώ μελετώ, του λέει, έχω μελετήσει αρκετούς τόμους από βιβλία, είναι η βιβλιοθήκη μου, είναι μέχρι τον τοίχο, έχω πολλά, έχω διαβάσει πολλά, και αυτό που σου λέω είναι ότι ο Χριστός μεν ήταν μεγάλος άνθρωπος, αλλά δεν ήταν όπως νομίζεις Θεός. Ο Χριστός ήταν όπως ο Βούδας, όπως ο Μωάμεθ, ήταν μεγάλος άνθρωπος, φιλόσοφος, πολύ μεγάλη προσωπικότητα όσο σπάνει στον κόσμο, αλλά δεν είναι όπως νομίζεις. Και θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που μου είπε, ξέρεις, μου λέει, με επηρέασε και περίπου 5 μέρες δεν πήγα να προσευχηθώ. Μετά όμως δεν μπορούσα, έμαθα και μου άρεσε που προσευχόμουν στον Χριστό, και όταν σταμάτησα να προσεύχομαι άρχισε κάτι να με ελέγχει συνείδησης και άρχισα να πηγαίνω σε 5 μέρες. Επήγαινα όμως, αλλά μέσα μου είχα αυτή την αφιβολία, άραγε έχει δίκιο ο θείος μου, άραγε αυτά που μου είπε, εγώ είμαι αγράμματος, δεν ξέρω πολλά πράγματα. Μου λέει, έχασα τον ύπνο μου από τις σκέψεις. Και τελικά αποφάσισα, και έτσι είναι ο Χριστός, να είναι ένας υψηλός άνθρωπος, διακεκριμένος άνθρωπος, ιδιαίτερος άνθρωπος, εγώ θα προσεύχομαι σε αυτόν. Συνέχισε την προσευχή του, αλλά μέσα του ήταν το σκουλίκι της αμφιβολίας. Του το ενέσπηρε αυτός ο άνθρωπος και δεν μπορούσε να ησυχάσει.
Τότε μια φορά λοιπόν προσευχήθηκα πάρα πολύ, αλλά μέσα μου είχα, δεν ήμουν βεβαιωμένος, δεν ήμουν καλυμμένος, ο λογισμός μου με πολεμούσε, δεν ήξερα τι να κάνω, είμαι σε πλάνη, είμαι σε λάθος, δεν ξέρω. Και τότε είδα μια εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας σε έναν εξοκλήσιν εκεί που προσευχόμουν, ήταν κοντά, και πήγα να ανάψω το καντήλι και τόσο πολύ μου έλεγε ο Άγιος, τόσο πολύ θλίψη είχα μέσα μου, τόσο πολύ πόνο είχα μέσα μου, που λέω Αγία μου Βαρβάρα, σε παρακαλώ. Γονάτισα μπροστά εκεί, μόνος μου ήμουν, στη μέση της εκκλησίας. Γονάτισα κάτω, έκλαιγα, σε παρακαλώ Χριστέ μου, βοήθησε με, δεν είμαι σε αδιέξοδο, δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν ήμουν όπως προτού να μιλήσω με το αυτόν τον καθηγητή. Και τότε ενώ μου γονατιστός μου λέει, ανοίγει η ωραία πύλη του Ιερού Μόνη της και εμφανίζεται στο φως ο Χριστός. Και μάλιστα μου λέει, εμφανίστην ο Χριστός και κρατούσε και το Ευαγγέλιο και αυτό που μου είπε με το στόμα του, Αρσένιε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει, ζήσετε. Και αυτό που μου το είπε, ακριβώς το είχε γραμμένο και στο Ευαγγέλιο που κρατούσε στα χέρια του. Τότε μου λέει, τόση χαρά ένιωσα, τόση αγαλία ένιωσα, τόση συγκίνηση ένιωσα, τόση βεβαιότητα ένιωσα μέσα μου, που αυτό το πράγμα έτσι με κάλυψε και πόσο έτσι γελούσα όταν άκουω, όταν σκεφτόμουν αυτά που μου είπε ο θείος μου ο καθηγητής και μου έλεγε έτσι μιλιώντας που ήταν έτσι άνθρωπος έτσι πολύ ευχάριστος ο Άγιος Παΐσιος, ας έρθει οποιοδήποτε να μου πει δεν υπάρχει ο Χριστός και δεν είναι ο Χριστός ο αληθινός Θεός. Γιατί σας το είπα αυτό νομίζετε? Γιατί σήμερα μέσα σε αυτόν τον δικαιώνα που ο καθένας θεολογεί, ο καθένας αποφαίνεται, ο καθένας διατάζει, ο καθένας θέλει να μιλά αυθεντικά. Δεν είναι έτσι. Εμείς αδελφοί μου πρέπει να ακούμε τους Αγίους Πατέρας. Πρέπει να δίνουμε σημασία στους Αγίους. Και το Ευαγγέλιο πώς επαληθεύεται? Το επαληθεύουν οι Άγιοι. Και μια μοναχή με ρώτησε προχθές που μιλούσαμε, τι αισθανόσουν όταν ήσουν κοντά σε αυτούς τους Αγίους ανθρώπους? Σας λέω και εσάς, αισθανόμουν ότι το Ευαγγέλιο είναι η αλήθεια. Αισθανόμουν μια ανασφάλεια μέσα μου, ότι βαδίζω την αλήθεια, ότι λατρεύω την αλήθεια, ότι πρέπει να βιώσω την αλήθεια. Και έβλεπα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν τόσο πιστοί και ξέρετε ήταν πιστοί με την προαίρεσή τους και ότι μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός είπε και στον Απόστολο Θωμά, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Είναι μεγάλο πράγμα να αποδεχόμεθα τα λόγια των Αγίων Πατέρων. Και θυμίστηκε στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου που του έλεγε ο Λάζαρος, στείλε κάποιον από τους, ο πλούσιος στείλε κάποιον έτσι του Λαζάρου, στείλε κάποιον να τους πει κάποιον εκ των προφητών να τους πει να πιστέψουν τα αδέλφια μου. Και ο Χριστός απέδειψε αυτό το πράγμα. Υπάρχει ο Μωυσέας και οι προφήτε, ακουσάτωσαν αυτό. Είναι μεγάλο πράγμα να υπακούμε με καλή διάθεση εις τις ρίσεις των Αγίων Πατέρων, εις τις ρίσεις των ιεροκηρύκων πατέρων, οποίοι πραγματικά μας θέλουν να μας μεταγγίσουν την εχριστό ζωή. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος, ο οποίος όντως ήταν αυτός που ελάτρευσε με όλον το είναι του τον Χριστό, και δεν θα ξεχάσω πάλι αυτό που μου είπε, και να ξέρετε ήταν τέτοια ευλογία όταν κάνει συναντούσε αυτούς τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τον Άγιο Παΐσιο, μου λέει ερχόταν στιγμή που αγάπησα τόσο πολύ τον Χριστό που όταν ερχόταν αυτός ο θεουργικός έρωτας μέσα μου μπορούσε να λιποθυμίσω. Και μια φορά μου λέει περπατούσα και προσευχόμουν, γιατί ξέρετε οι Άγιοι δεν έχουν ειδική ώρα προσευχής, συνεχώς προσεύχονται, διότι συνεχώς αγαπούν τον Χριστό και δεν μπορούν ούτε μία στιγμή, ούτε ένα δευτερόλεπτο να το ξεχάσουν. Και πολλές φορές οι Άγιοι Πατέρες λένε, για να μας έτσι με ειδικά ανθρώπινα παραδείγματα, μπορεί κάποιος που

0: βγαρμένα από τη ζωή τους, από την πείρα τους, και εξ των έπαθων μας έμαθαν, όπως λέει και το ψαλμικό, διότι πράγματι εμείς χρειαζόμαστε ανθρώπους που έχουν πείραν του Θεού, που εχόρτασαν από Θεόν, και θέλουμε ανθρώπους να μας εμπνεύσουν, θέλουμε ανθρώπους να μας μεταγγίσουν, να μας φροντίσουν με τις ευχές τους, ώστε πραγματικά και εμείς να έχουμε σταθερή πίστη, να μην κλονιζόμαστε, να μην υποχωρούμε, να μην στρεφόμεθα στα πίσω, αλλά πάντοτε να κρατούμε την δάδα της πίστεως, και η πίστη να μην μένει ούτε στάσιμη, αλλά να αναβαίνουμε από δόξη εις δόξα, διότι πράγματι θέλουμε να ερευνήσουμε τα βάθη του Πνεύματος, θέλουμε να αναπαύσουμε τον Θεό, θέλουμε να πάρουμε τους καρπούς του Πνεύματος, διότι έτσι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται, έτσι πραγματικά βιώνουμε το Πνεύμα το Άγιον και προχωρούμε, και δεν δίνουμε σημασία σε αυτές τις φλιαρίες, σε αυτές τις ανοησίες, σε αυτά τα πορίσματα τα οποία λένε διάφοροι που νομίζουν ότι ειδικοί και θέλουν να μειώσουν την ορθοδοξία μας, θέλουν να κατεβάσουν από τη συνείδησή μας στο ύψος που βρίσκεται η Εκκλησία μας, διότι η Εκκλησία μας, αδελφοί μου, είναι αυτός τούτος ο Χριστός, και μέσα στην Εκκλησία είμεθα και εντασσόμεθα με το μυστήριο του βαπτίσματος, για να μπορέσουμε να βιώσουμε τον Χριστό, διότι Αυτόν ποθούμε, Αυτόν προσδοκούμε, Αυτόν αγαπούμε. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ήταν Θεός επί της γης, και όταν κάποτε ρώτησα τον Άγιο Παΐσιο, γιατί αυτός γέροντο, ο γέρον Πορφύριος που ζούσε ακόμα, ακούμε, έχει τόσα χαρίσματα, έχει διόραση, έχει προόραση, έχει προφητεία, έχει, αυτός ο άνθρωπος είναι ως Θεός επί της γης. Και τι μου απάντησε, νομίζετε? Παιδί μου, ο γέρον Πορφύριος επερκύσει με σπάνια χαρίσματα, γιατί έχει πολλή ταπείνωση και πολλή καθαρότητα. Ας παρακαλούμε τον Χριστό μας μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα στην εξομολόγηση, να παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία, που είναι φάρμακο και πηγή αθανασίας, είναι πηγή αθανάτου ζωής, ώστε να κρατούμε μέσα μας τον θησαυρό, τον αιώνιο θησαυρό, και να προχωρούμε, και ώστε μαζί με τον Απόστολο Παύλο να λέμε ότι πάντα δυνάμεθα, πάντα μπορούμε να το ενδυναμούντι μας Χριστό. Διότι ο Χριστός, αδελφοί μου, δεν είναι ένας φανταστικός Θεός, είναι ένας συγκεκριμένος Θεός. Και μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος, όπως μου έλεγε, μηδιώντας έτσι με μια βεβαιότητα, εγώ τον Χριστόν δεν πιστεύω, παιδί μου, στον Χριστόν απλώς, ότι ο Χριστός τον είδα και ο Χριστός μου μίλησε και ο Χριστός με παρηγόρησε και ο Χριστός ήταν εκείνη την ώρα που ήμουν μπερδεμένος και με έδωσαν αυτήν την δύναμη και αυτήν την εξουσία, όπως λέει και στο Ευαγγέλιο του Αγίου Ευαγγελιστού Ιωάννου, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, να ευχαριστούμε τον Θεό που είμαι θα μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνουμε τα αιώνια ανάματα και προχωρούμε μέσα στον αγώνα αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της σειράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου γέροντος Εφραίμ με θέμα «Αμφιβολία του ανθρώπου».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της ιεράς μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
3: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου, και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίφη. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: αφιέρωμα

0: στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, πιστοί πάντα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού από τους ραδιοθαλάμους της Πειραϊκής Εκκλησίας και τους 91,2 μεγακύκλους των FM, η εκπομπή μας «Ορθοδοξία και βιωματικές εμπειρίες» είναι αφιερωμένη στην Πεντηκοστή και στο Άγιο Πνεύμα. Ο αναστημένος Κύριος Ιησούς Χριστός, μετά την Ανάστασή Του, για 40 ημέρες εμφανιζόταν στους μαθητές Του. Εμφανιζόταν πάντα με στοργή, με αγάπη. Μιλούσε μαζί τους, έφαγε μαζί τους και διέλυε τους φόβους και τις αμφιβολίες τους. Γιατί Τον είδαν στο Σταυρό, μαστιγωμένο, ματωμένο. Όμως ο Κύριος αναστήθηκε, νίκησε το θάνατο. Ήθελε να βεβαιωθούν απόλυτα ότι Αυτός ήταν ο δάσκαλός τους και να στερεωθούν στην πίστη. Ο Χριστός για όλους εμάς, για όλους τους ανθρώπους, για το αγαπημένο πλάσμα Του, άνοιξε το δρόμο για τον Παράδεισο, για τη Βασιλεία του Θεού. Πριν την ανάληψή Του, ο Χριστός είχε πει «Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, στο όνομά Μου θα βγάζουν από τους ανθρώπους δαιμόνια, θα μιλούν ξένες γλώσσες, θα σηκώνουν φαρμακερά φίδια, θα πίνουν δηλητήρια και δεν θα τους βλάπτουν, θα βάζουν τα χέρια τους πάνω σε αρρώστους και θα τους θεραπεύουν». Και ανέθεσε στους μαθητές Του μία μεγάλη αποστολή, να κηρύξουν ό,τι είδαν και ό,τι άκουσαν από το Χριστό σε όλα τα έθνη, αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ και φθάνοντας μέχρι την άκρη της γης, να ακούσουν και να μάθουν όλοι το χαρούμενο μήνυμα της συμφιλίωσης του Θεού και των ανθρώπων, να μάθουν όλοι ότι άνοιξε πάλι τον Παράδεισο ο Κύριος για όλους μας. Όμως οι Απόστολοι δεν θα μπορούσαν μόνο με τις δικές τους δυνάμεις να πραγματοποιήσουν αυτήν την ύψιστη αποστολή. Γι' αυτό τους διαβεβαίωσε ότι δεν θα τους άφηνε μόνους. Θα τους έστελνε από τον ουρανό δύναμη και ενίσχυση. Θα κατερχόταν το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό δεν έπρεπε να φύγουν, αλλά να μείνουν στην Ιερουσαλήμ έως ότου λάβουν αυτή τη Θεία Δύναμη, τη Θεία Ενίσχυση. Γιατί το Άγιο Πνεύμα, σταλμένο από τον Πατέρα, θα διδάσκει και θα θυμίζει στους Αποστόλους και σε όλους τους χριστιανούς όλα όσα τους είχε μάθει ο Χριστός όσο ήταν στη γη. Αυτά έλεγε ο αναστημένος Κύριος όταν εμφανιζόταν στους μαθητές Του μέχρι την μεγαλοπρεπή ανάληψή Του, που ανέβηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Μετά την ανάληψη, οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι μαθητές Του, καθώς και οι γυναίκες που από την αρχή Τον είχαν ακολουθήσει, και η Παναγία, η Παρθένος Μαρία, η μητέρα Του, όλοι γύρισαν από το όρος των Ελαιών στην Ιερουσαλήμ και συγκεντρώθηκαν στο Υπερώο, δηλαδή στον επάνω όροφο του σπιτιού, εκεί όπου είχε γίνει και ο μυστικός δείπνος, στο σπίτι του νεαρού Μάρκου, που αργότερα έγινε Ευαγγελιστής. Περίμεναν εκεί, με θερμή προσευχή, ενωμένη και αγαπημένη, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, όπως τους είχε υποσχεθεί ο Κύριος. Στο μεταξύ, εκεί εξέλεξαν και τον Ματθία στη θέση του Ιούδα του Ισκαριώτη, για να συμπληρωθεί ο αριθμός των 12 Αποστόλων. Είχαν περάσει από την ανάληψη του Κυρίου μας 10 ημέρες. Τις 10 αυτές ημέρες οι Απόστολοι περίμεναν με πίστη, χαρά και ανυπομονησία να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Ίσως αναρωτηθεί κάποιος, για ποιο λόγο θα έπρεπε να περάσουν 10 ημέρες από την ανάληψη έως την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν ο Ιησούς Χριστός ανελήφθη στον ουρανό, προσκυνούσαν τον Χριστό, τον Τριαδικό Θεό, για 9 ημέρες τα 9 αγγελικά τάγματα. Προσκυνούσε τον Κύριο κάθε μέρα ένα από τα αγγελικά τάγματα. Έτσι λοιπόν, την ένατη μέρα προσκύνησε τον Χριστό και το ένατο αγγελικό τάγμα,
και τη 10η μέρα στάλθηκε το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους. Ευλογητός η Χριστέ, ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλοιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξαση. Ευλογημένος σας είσαι Χριστέ, Θεέ μας, εσύ που έκανες πάνσοφους τους αγράμματους ψαράδες, αφού έστειλε σε αυτούς το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγήνεψες, έφερες κοντά σου όλη την οικουμένη. Δόξα σε σένα, φιλάνθρωπε Κύριε, για όλα.

Εκείνη την ημέρα οι Ιουδαίοι είχαν γιορτή και λόγω της γιορτής είχαν μαζευτεί στην Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι από όλες τις γωνιές του τότε γνωστού κόσμου. Ξαφνικά ακούστηκε μια δυνατή βοή από τον ουρανό, σαν να φυσά δυνατός άνεμος, και όλοι είδαν έκπληκτοι 12 πύρινες γλώσσες που θύμιζαν φωτιά να κατεβαίνουν από τον ουρανό και να μπαίνουν στο σπίτι όπου βρίσκονταν οι Απόστολοι. Οι πύρινες γλώσσες κατευθύνθηκαν στους Αποστόλους και κάθε μία από αυτές στάθηκε πάνω από το κεφάλι τους. Ένιωσαν τότε μια πρωτόγνωρη δύναμη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε ως πύρινες γλώσσες, πρώτον για να μας διδάξει ότι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιοι, και δεύτερον ότι το κήρυγμα των Αποστόλων, όπως η φωτιά, έχει διπλή ενέργεια. Φωτίζει και καίει. Φωτίζει αυτούς που υπακούν στον Θείο Λόγο, αλλά και τιμωρεί, καίει αυτούς που δεν υπακούν στο θέλημα του Θεού. Μας επισημαίνει ότι στις πράξεις των Αποστόλων γράφει γλώσσα ως ηπειρός, δηλαδή γλώσσες σαν φωτιά. Δεν ήταν από υλική φωτιά, αλλά έμοιαζαν με γλώσσες φωτιάς. Τώρα οι Απόστολοι γνωρίζουν ποια είναι η προοπτική της νέας, της καινούργιας ζωής για την πορεία του κόσμου και την σωτηρία όλης της ανθρωπότητας. Βγήκαν από το υπερώο και με θάρρος άρχισαν να κηρύττουν και να λένε θείους και ουράνιους λόγους και σπουδαίες αλήθειες του Θεού. Ό,τι είχαν ακούσει και ζήσει κοντά στο Χριστό και δεν το είχαν καταλάβει και δεν το είχαν κατανοήσει, τώρα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τα γνώρισαν, τα κατάλαβαν όλα και τα επαγγέλλονται, τα λένε στο λαό. Ένιωθαν μια πολύ μεγάλη, πρωτόγνωρη δύναμη από το Άγιο Πνεύμα, και όσοι τους άκουγαν έμεναν έκπληκτοι, γιατί καθένας άκουγε τους μαθητές του Χριστού να μιλάνε στη δική του γλώσσα και να ρωτιόταν πώς γίνεται να ακούμε ο καθένας στη δική του γλώσσα τα μεγαλεία του Θεού, και όλοι θαύμαζαν και απορούσαν και έλεγαν πώς γίνεται να συμβαίνουν τέτοια εκπληκτικά πράγματα. Τότε ακριβώς πήρε το λόγο ο Απόστολος Πέτρος και με θάρρος και τόλμη, γεμάτος με τη χάρη και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που μόλις είχε δεχθεί, μίλησε μπροστά σε όλα αυτά τα πλήθη. Και τι είπε? Είπε ότι ακριβώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται η προφητεία του προφήτη Ιωήλ, ότι ο Θεός θα στείλει το Πνεύμα Του με το οποίο θα γίνουν θαυμαστά πράγματα. Τους μίλησε για τον Ιησού Χριστό, για τα όσα έκανε για χάρη μας, για χάρη των ανθρώπων, και για το πώς οι Ιουδαίοι τον σταύρωσαν. Όμως αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους ουρανούς και τώρα στέλνει άφθονες τις δωρεές και τις υπερφυσικές ενέργειες που έβλεπαν και αισθάνονταν εκείνη την ώρα. Όσοι άκουσαν τον Απόστολο Πέτρο και είχαν καλή διάθεση, λυπήθηκαν για τη σταύρωση του Κυρίου και ζήτησαν να μάθουν τι έπρεπε να κάνουν για να σωθούν. Ο Απόστολος Πέτρος τους είπε να μετανοήσουν και να βαπτιστούν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι σχηματίστηκε εκείνη τη σπουδαία και εξαιρετική μέρα η πρώτη εκκλησία με τους πρώτους πιστούς, και ήταν αυτοί 3.000. Τώρα οι Απόστολοι γνωρίζουν ποια είναι η προοπτική της νέας, της καινούργιας ζωής. Τώρα ξέρουν που πρέπει να οδηγήσουν το λαό. Καλούν τους ανθρώπους να βαπτιστούν και να λάβουν και αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και τους πρώτους 3.000 τους βαπτίζουν και τους οδηγούν στο δείπνο της ζωής, στη Θεία Ευχαριστία, όπου στο εξής θα βρίσκεται συγκεντρωμένη η Εκκλησία ως σώμα Χριστού. Θα τρέφεται με το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας και θα συμμετέχει έτσι από τώρα στην αιώνια ζωή της Βασιλείας του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, στάλθηκε για να φωτίσει τους Αποστόλους και να τους δυναμώσει στο έργο τους.
Οι μαθητές τότε έφυγαν και έφεραν το χριστιανικό μήνυμα παντού και ο Κύριος συνεργούσε μαζί τους και επιβεβαίωνε το κήρυγμά τους με τα θαύματα που γίνονταν από τους Αποστόλους. Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος ήταν η εκπλήρωση της υπόσχεσης που τους έδωσε ο Χριστός πριν την Ανάληψη. Είναι πολύ σημαντική η εορτή της Πεντηκοστής, γιατί κατέβηκε στη γη και μένει μέσα στην Εκκλησία το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, και ίδρυσε την Εκκλησία. Η Πεντηκοστή είναι η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας, γι' αυτό τη γιορτάζουμε με μεγάλη λαμπρότητα. Με την Πεντηκοστή δεν γεννήθηκε η Εκκλησία ως απλός θεσμός, αλλά ως συνεχής παρουσία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Και γι' αυτό δεν είναι ένα γεγονός που συνέβη μία φορά κάποτε η Πεντηκοστή, αλλά είναι η ζωή της Εκκλησίας ως αδιάκοπη και συνεχής χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τότε το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, μένει μέσα στην Εκκλησία και προσφέρεται σε κάθε πιστό με τα Ιερά Μυστήρια. Από τότε συνεχίζεται η Πεντηκοστή μέσα στην Εκκλησία και θα συνεχίζεται αιώνια.

Το Άγιο Πνεύμα καρποφορεί στις καρδιές των πιστών υπέροχους και σπάνιους πνευματικούς καρπούς. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστη, πραότης, εγκράτεια. Το Άγιο Πνεύμα δίνει στον άνθρωπο και σοφία. Αυτό το βλέπουμε στους Αγίους Αποστόλους που πριν λάβουν το Άγιο Πνεύμα ήταν αγράμματοι και απλοϊκοί άνθρωποι. Ύστερα όμως κανείς δεν μπορούσε να αντισταθεί στη σοφία και στη δύναμη του λόγου τους. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει σοφία όχι μόνο στα λόγια του ανθρώπου αλλά και στις πράξεις του. Έτσι, εκείνος που έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα πάντα θα βρει το χρόνο και τον τρόπο να φροντίσει για τη σωτηρία του, ακόμα και μέσα στο θόρυβο του κόσμου. Το καλύτερο, το πιο φωτεινό παράδειγμα γι' αυτό είναι ο Άγιος Πορφύριος, προστάτης Άγιος του ραδιοφωνικού μας σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, που μέσα στην Πολύβου η Ομόνια, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ζούσε την ησυχία της ερήμου και μπορούσε να διαλέγεται να συνομιλεί με το Θεό, γιατί τον είχε μόνιμα στην καρδιά του ως φίλο αγαπημένο. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει την αληθινή χαρά, την καρδιακή ευτυχία και την ειρήνη που γλυκαίνει την ψυχή. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας είχε πει «Εκ γάρ του καρπού το δέδρον γιγνώσκεται». Έτσι και ο πνευματικός αναγεννημένος άνθρωπος ξεχωρίζει από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που είναι στολισμένος. Πόσο προνομιούχοι είμαστε εμείς που ζούμε την εποχή της χάριτος. «Νυν το παράκλητον πνεύμα επί πάσαν σάρκα εκέχεται», ψάλουμε στον Εσπερινό της Γονικλησίας. Το γεγονός της Πεντηκοστής σήμανε νέα εποχή για την ανθρωπότητα. Από την ώρα εκείνη το Άγιο Πνεύμα δίνεται πλουσιοπάροχα στους πιστούς. Αυτό μας εμπνέει στην προσευχή. Μας παρακινεί σε μετάνοια. Μας φωτίζει στην κατανόηση των θείων αληθιών. Μας ενισχύει στον πνευματικό αγώνα. Μας καθαρίζει από τα πάθη και μας εξαγιάζει. Αυτό συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας και προς αυτό απευθύνουμε τη θερμή ηκεσία μας. Βασιλεύ ουράνιε, Βασιλιά ουράνιε που κυριαρχεί στον ουρανό και τη γη, παράκλητε, εσένα που σε καλούμε να μας βοηθήσεις, να είσαι βοηθός μας στις δυσκολίες της ζωής. Το πνεύμα της αληθείας, πνεύμα Άγιο που από σένα πηγάζει η αλήθεια, εσύ μας αποκαλύπτεις το μεγαλείο της Βασιλείας του Θεού. Μας δίνεις φώτιση και δεν ξεχνάμε ποιος δημιούργησε εμάς και ό,τι υπάρχει γύρω μας και για ποιο σκοπό. Μας δίνεις φώτιση να μπορούμε να διακρίνουμε, να καταλάβουμε ότι από το Θεό προέρχεται κάθε τι που πραγματικά αξίζει και είναι σημαντικό στη ζωή μας. Ο πανταχού παρών, εσύ που βρίσκεσαι παντού και τα πάντα πληρών, με την παρουσία σου γεμίζεις, φωτίζεις τα πάντα, το νου μας, την καρδιά μας, την οικογένειά μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε, το σπίτι που κατοικούμε, τη δουλειά μας, την πόλη μας, την πατρίδα μας και όλη τη γη. Ο θησαυρός των αγαθών, εσύ που είσαι ο θησαυρός, η πηγή των αγαθών, υλικών και πνευματικών αγαθών, εσύ που είσαι ο θησαυρός, η φώτιση των αγαθών των απλών ανθρώπων, και ζωής χορηγός και δωρίζεις τη ζωή, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, έλα και κατοίκησε μέσα στην καρδιά μας και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και καθάρισέ μας από τα στίγματα των αμαρτιών μας και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών και σώσε αγαθέ τις ψυχές μας. Το Άγιο Πνεύμα, αυτό είναι το υπέροχο δώρο που μας χάρισε ο Πατέρας μας λόγω της αγάπης Του, επειδή μας αγαπά πολύ. Τη Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή η Εκκλησία μας εορτάζει το Άγιο Πνεύμα. Στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν,
το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, τον συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός. Είναι ομοούσιο με τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού και κατά το σύμβολο της πίστεως ίσο κατά τη λατρεία και την τιμή. Ο Κύριος Ιησούς διεκήρυξε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμή ου μη περπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι της πλάνης και της αμαρτίας, αλλά θα έχει μέσα του το ζωηφόρο και πνευματικό φως. Ο Χριστός, ο οποίος είναι το φως το αληθινό, είναι αυτός ο οποίος υποσχέθηκε και έστειλε στους μαθητές του το Πανάγιο Πνεύμα, με το οποίο όλος ο κόσμος φωταγωγείται. Τριάδα σέβεται Αγίαν». Σε ένα κόσμο που βυθίζεται μέσα στο σκοτάδι της απελπισίας, το παράκλητο πνεύμα γίνεται φως και οδηγός στη ζωή μας. Μας διδάσκει, μας παρηγορεί, μας εμπνέει. Ποιος όμως μπορεί να λάβει αυτό το θεϊκό φως? Το είπε ο Κύριος: «Ο ακολουθών εμή». Ας τον ακολουθούμε λοιπόν με πλήρη εμπιστοσύνη και ολοπρόθυμη υπακοή στο θέλημά του. Από τις ευχές του Εσπερινού του Αγίου Πνεύματος. «Κυβέρνησε, Κύριε, τη ζωή μου. Εσύ που με ανίποτη σοφία και δύναμη κυβερνάς με ένα λόγο σου την κτήση. Εσύ το απάνεμο λιμάνι στην τρικυμία της ζωής. Δίδαξέ με ποιο δρόμο να ακολουθήσω. Δώσε στις σκέψεις μου το πνεύμα της δικής σου σοφίας. Δόρισε στην απερισκεψία μου πνεύμα σύνεσης. Σκέπασε τα έργα μου με πνεύμα σεβασμού σε σένα. Ανακαίνισε τα έγκατα της ψυχής μου με πνεύμα ευθύτητος. Στήριξε την ολισθηρή μου σκέψη με πνεύμα θαρετό, ώστε κάθε μέρα με το αγαθό σου πνεύμα να οδηγούμε στο συμφέρον μου και να αξιωθώ να εφαρμόζω τις εντολές σου και να θυμάμαι πάντοτε την ένδοξη παρουσία σου. Και μη με εγκαταλείψεις και εξαπατηθώ από τις φθαρτές χαρές αυτού του κόσμου, αλλά ενίσχυσέ με ώστε να επιθυμώ να απολαύσω τους μελούμενους θησαυρούς.

Επειδή εσύ είπες, Δέσποτα, ότι όσα κι αν ζητήσει κάποιος το όνομά σου, χωρίς δυσκολία θα τα λάβει από σένα, γιατί είσαι το ίδιο αιώνιος με το Θεό και Πατέρα. Γι' αυτό κι εγώ, κατά τη σημερινή ημέρα της επιφυτήσεως του Αγίου Πνεύματος, εγώ αμαρτωλός, την αγαθότητά σου παρακαλώ. Σε όσα πρόκοψα, υπολόγισέ μου τα για να σωθώ. Ναι, Κύριε, εσύ που δίνεις πλουσιοπάροχα κάθε ευεργεσία, εσύ είσαι που δίνεις πολύ περισσότερα από όσα σου ζητάμε. Εσύ είσαι που πάσχεις μαζί μας, εσύ που μας ελεείς, εσύ που μας πήρες τη σάρκα μας χωρίς όμως αμαρτία, εσύ είσαι που λυγίζεις φιλέσπλαχνα την καρδιά σου σε όσους λυγίζουν σε σένα τα γόνατα, εσύ που έγινες η λύτρωση των αμαρτιών μας. Λυπήσου τον κόσμο σου, Κύριε, άκουσέ μας από τον Άγιο Ουρανό σου, αγίασε το λαό σου με τη σωτηριώδη δύναμή σου, σκέπασέ μας με τη σκέπη των πτερήγων σου. Μη μας παραβλέψεις, έργα των χεριών σου είμαστε. Μόνο απέναντί σου αμαρτάνουμε, αλλά και μόνο εσένα λατρεύουμε. Δέσποτα, άλλο Θεό δεν ξέρουμε να προσκυνάμε, ούτε άλλο Θεό οικετεύουμε. Ξέχνα τις αμαρτίες μας και δέξου τις γονατιστές δεήσεις μας. Άπλωσε σε όλους χέρι βοηθείας και δέξου την προσευχή μας αυτή, σαν καλοδεχούμενο θυμίαμα που ανεβαίνει μπροστά στην υπεράγαθη βασιλεία σου. Άλλη μία εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Άγγελο Παπά, που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Τα κείμενα επιμελήθηκε η Μαριάννα Μιχάλαινα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένη στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.

Την περίοδο που ο γέροντας ευρίσκεται στο κρεβάτι του, από ό,τι ενθυμούμε μόλις είχε επιστρέψει από το ασκληπείο της Βούλας και τελούσε ένα αναρρώσι, τον επισκέφθηκα στο κελάκι του και πριν προλάβω να καθίσω, με παρότρινε επιτακτικά. Πήγαινε στο ιερό, βάλε το πετραχύλι μου, πάρε τα Άγια Μυστήρια και πήγαινε να μεταλάβεις τον τάδε, μου είπε το όνομά του, στο τάδε κτίριο, στον δίνα όροφο του νοσοκομείου. Έσπευσα να εκπληρώσω και με βιασύνη τολμώ να πω τα όσα μου παρήγγειλε. Έκανα ό,τι μου είπε ακριβώς και βρέθηκα μπροστά σε έναν ετοιμοθάνατο νεαρό, διασωληνωμένο, πάσχοντα από πολύ βαριά ασθένεια, όπως έμαθα από τη μητέρα του που τον διακονούσε. Ενώ αυτός ευρίσκεται σε λίθαργο, άνοιξε εκείνη την ώρα τα μάτια του, έκανε δύσκολα και ανεπιτυχώς το σταυρό του, γιατί και τα δύο χέρια του ήταν με ορούς, άνοιξε το στόμα του και μετάλαβε. Γύρισα να δω, ακούγοντας τα αναφιλητά της μητέρας του, ένα πρόσωπο γεμάτο πόνο και δάκρυα. Της είπα: «Είχατε ειδοποιήσει τον πατέρα Ευμένιο, τον εφημέριο του νοσοκομείου, να έλθει να κοινωνήσει το παιδί σας, αλλά επειδή δεν μπορούσε ο ίδιος να έλθει λόγω της ασθενείας του, έστειλε εμένα». Μου απήτησε η γυναίκα ότι ο γιος της είχε εκφράσει την επιθυμία να κοινωνήσει, αλλά εκείνη δεν είχε προλάβει να ειδοποιήσει τον πατέρα Ευμένιο, διότι ο γιος της είχε πέσει ήδη σε κόμμα. Μετά από αυτό, και μη πιστεύοντας τα όσα άκουγα και αρχίζοντας να συνειδητοποιώ τα όσα θαυμαστά και υπερφυσικά συνέβαιναν για αυτή την παρέμβαση από τον Άγιο Γέροντα, αισθάνθηκα την ανάγκη να ρωτήσω και την νοσοκόμα. Η νοσοκόμα με διαβεβαίωσε ότι δεν είχαν ειδοποιηθεί από κανέναν για να μιλήσουν στον ιερέα να κοινωνήσει ο νεαρός. Η πληροφορία αυτή δόθηκε στον πατέρα Ευμένιο κατευθείαν από τον παντεπόπτη και κύριο του Ελέους. Το βράδυ που κοιμήθηκε ο Άγιος Νικαίας Ιάκωβος ήμουν εκεί. Ενθυμούμε ότι είτε ο βαθιά συγκινημένος ο μακαριστός πατήρ Ευμένιος και συνεχώς προς πάντας επαναλάμβανε: «Σήμερα ένα λευκό περιστέρι πέταξε ολόησια στον ουρανό». Μια φορά είχα πάει να δω τον Παππούλη και είδα κάποια κινητικότητα εκεί. Όπως πάντα ήταν πολλής κόσμος. Ρώτησα τον Παππούλη ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, μοναχοί και ιερομόναχοι. «Παιδάκι μου, αυτοί ήρθαν από το Κίεβο», μου λέει. «Ήρθαν από το Κίεβο να δουν τον Παππούλη, από τη Ρωσία. Όπως έρχονταν συχνά και πολλοί καθηγητές πανεπιστημίου μαζί με τους φοιτητές τους και έκαναν διάλογο μαζί του».

Στο ταπεινό τότε καραβάκι από Ουρανούπολη προς Δάφνη, καθόταν απέναντί μου και κρατούσε μια τυρόπιτα στο χέρι, ενώ με το άλλο έτρωγε μια άλλη, ένας χαμογελαστός καλόγερος με τρίχινο σκούφο και κάτι μπότες. Δίπλα του είχε ένα σακίδιο από καραβόπανο. Εγώ, 15 ετών, τον περιεργάστηκα αρκετά, τον πλησίασα να πάρω ευχή και να τον ρωτήσω πού κατοικεί. Τον φαντάστηκα ασκητή στην έρημο του Αγίου Όρους, καθώς και φωτεινό πρόσωπο είχε, αλλά και ατιμέλητος ήταν. Ένα κυτρινισμένο αντερί και από πάνω ένα ασιδέρωτο κοντόρασο, κάπως χοντρό. «Ευλογείτε, γέροντα», του είπα. «Ο Κύριος, καλά να είσαι», μου απάντησε. «Θέλεις τη ροπιτούλα να φας?» «Όχι, παππούλη, ευχαριστώ», του είπα. «Γιατί?» «Όπου είναι ζεστές, τσιπήρα στην Ουρανούπολη», μου είπε. «Από πού είστε, γέροντα?» τον ρώτησα. «Είμαι στον Νικαίας», μου απάντησε. Μετά με αφόπλησε. Βυθίστηκε στη σιωπή, μάλλον προσευχή, και εγώ αποχώρησα πολύ χαρούμενος και ειρηνικός. Ήταν η πρώτη επαφή μου με τον πατέρα Ευμένιο.

Το 1989 καθόμαστε με ένα φίλο μου και έναν Σιναίτη ιερομόναχο στο μετόχι του Σινά και μιλάγαμε για τους γεροντάδες που είχαμε γνωρίσει, για την αγιότητά τους και τα χαρίσματά τους. Ο Σιναίτης με μακάρισε που έτυχα της ευλογίας να συνδεθώ με πολλούς Αγίους Πατέρες, αλλά μου είπε: «Θα σου πω να πας και σε κάποιον που δεν πήγες και είναι στην Αθήνα». «Αλήθεια? Δεν άκουσα τίποτε», του είπα. «Ούτε ο φίλος μου τον ήξερε». «Είναι στο Λιμωδόν», μου είπε. «Είναι απλός, δεν θα τον καταλάβεις. Είναι όμως κρυφός Άγιος». Δεν πέρασε μια εβδομάδα και πήγα στο Λιμωδόν. Ήταν κατά καλό καιρό, ζέστη, περίπου 3 μετά μεσημβρία. Και είχα αφήσει πολλές δουλειές, αλλά χαλάλι λέω. Μου υποδείξανε στην πύλη. Χώμα τότε, κάτω, σκόνη, τα τζιτζίκια στα πεύκα τραγουδούσαν ακαταπαύστος. Από τις πολλές πράσινες ξυλόπορτες που συνάντησα, χτύπησα αυτήν ακριβώς του γέροντα. «Εμπρός», ακούστηκε αμέσως από μέσα μια βραχνή, σταθερή, αυθόρμητη απάντηση. Ανοίγω κι εγώ αυθόρμητα την πόρτα και βλέπω ξαπλωμένο με ένα ζωστικό σε ένα κρεβάτι νοσοκομιακό έναν ιερωμένο γεροντάκι με μαλλιά ανακατεμένα, γκριζόασπρα και γένια επίσης πλούσια, να προσπαθεί να συνέλθει από τον ύπνο. Μάλιστα παρατήρησα τα νύχια των ποδιών του άκοπα και τον χώρο πολύ απλό. Τότε είχε μόνο τσιμέντο κάτω και μάλλον το πρώτο αίσθημα ήταν: «Είμαι ηλίθιος, ακούω τον καθένα και άφησα τόσο σημαντικές δουλειές μεσημεριάτικα. Δεν τα αφήνουν το γεροντάκι στα χάλια του». Μετά από μέρες θυμήθηκα ότι ήταν αυτός που είχα δει στο καραβάκι το 1981. «Γέροντα, την ευχή σας. Με λένε Κωνσταντίνο. Να εύχεστε», του είπα. «Περίμενε, πάρε μια πορτοκαλάδα και φεύγεις», μου είπε. Είχε στο δίπλα δωμάτιο πάνω από 30 τελάρα ξύλινα, πορτοκαλάδες και λεμονάδες ζεστές σε γυάλινα μπουκάλια. «Πάρε», μου είπε, «τελείωσαν οι κρύες». «Γέροντα, δεν πειράζει», του λέω. «Θα πιεις μία», επέμενε. «Με το ζόρι να την πίνω». «Πάρε και δύο μαζί σου». «Έβρε μία σακούλα». «Πάρε και δύο λεμονίτες», συνέχισε. Τότε σηκώθηκε, ανακάθισε και άνοιξε τα μάτια. Με κοίταξε κατάματα για λίγο. Με κράτησε αρκετά με διάφορες ερωτήσεις. Εγώ όμως ήθελα να φύγω. Του φίλησα το χέρι και έφυγα. Μέχρι να βγω στην πύλη σκεπτόμουν: «Μα καλά, τι Άγιος είναι αυτός. Δεν σου κάνει εντύπωση?» Αλλά το μάτι του είχε κάτι φωτεινό. Έβγαζε ακτίνες. Ένα χρώμα μελί. Σίγουρα δεν είναι τίποτε σπουδαίο, αλλά το μάτι με κυνηγάει και ενώ πλησιάζω να βγω στην πύλη για να πάρω το λεωφορείο για Πειραιά, αρχίζει ένα μυστήριο θείας ενεργίας πάνω μου, κλιμακωτά, και έρχομαι σε απερίγραπτη πνευματική κατάσταση ηρεμίας, ειρήνης, χαράς, αγάπης. Μια αγάπη και για το δρόμο και για τα σίδερα, και καθώς ανεβαίνει το λεωφορείο στις φτωχογειτονιές της Αγίας Βαρβάρας για να κατηφορήσει δίοντος του ηλίου προς Πειραιά, εγώ αισθάνομαι καταστάσεις ονειρόδους πνευματικού μεγαλείου και λέω μέσα μου: «Τόσο όμορφη, τόσο ωραία είναι η ζωή, κάτι σαν παράδεισος». Το βράδυ κοιμήθηκα σαν αρνή. Ξύπνησα σαν άγγελος. Η ευχή του κράτησε σχεδόν 3 ημέρες. Έκτοτε δεν ξεκόλλησα. Πάντα η επαφή με το γέροντα ήταν μετάγγιση θείας χάριτος. Είτε μετά την εξομολόγηση, είτε μετά την ακολουθία, είτε μετά την ευχή και τα αξέχαστα κεράσματα,
εντός και εκτός του κελιού του. Τι είχαμε και τι χάσαμε.

Φίλοι μας, άνθρωποι που συνδέονταν με τον γέροντα Πορφύριο, με παρακινούσαν να πάμε να τον γνωρίσω και να πάρω την ευχή του. Από έναν ανόητο δισταγμό διαρκώς το ανέβαλα, έως ότου στις 2 Δεκεμβρίου του 1991 με ειδοποίησαν ότι ο γέροντας Πορφύριος έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα τι είχα πάθει. Έτρεχε ένα ποτάμι στην αυλή μου και εγώ δεν είχα πιει ούτε μια στάλα. Λυπήθηκα βαθιά και ρώτησα: «Και τώρα τι κάνουμε? Υπάρχει κανείς?» Τότε μου απάντησαν: «Μη λυπάσαι, ο γέροντας μας έλεγε ότι υπάρχει ένας κρυμμένος Άγιος στο Εγάλαιο, ο πατήρ Ευμένιος. Αυτός είναι Άγιος», έλεγε, «όχι εγώ που βγήκα στο κλαρί». Μέσα σε λίγες μέρες, μαζί με άλλους ομοιοπαθείς, φτάσαμε στο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων του νοσοκομείου Δυτικής Αττικής. Κανείς μας δεν μπορούσε τότε να φανταστεί τι θησαυρό θα ανακαλύπταμε. Γινόταν εσπερινός. Χειμωνιάτικο απόγευμα, βράδιαζε νωρίς. Ένα γεροντάκι με ξεθοριασμένο ράσο, με πρισμένα πόδια, με χαλασμένα παπούτσια γιατί τα πάταγε σαν παντόφλες, καθάριζε την αυλή. Σερνόταν πέρα δόθε κρατώντας σκούπα και φαράση και νόμιζες ότι μόνο σκούπιζε. Όμως όταν έφτανε η σειρά του, η σειρά του ιερέα συμμετείχε στην ακολουθία χωρίς κανένα λάθος και χωρίς καμιά καθυστέρηση. Διαπιστώσαμε σύντομα ότι αυτός που ήταν έξω από το ναό ήταν συγχρόνως όλος μέσα στο ναό. Συμμετείχε απόλυτα και αδιάλειπτα στα τελούμενα. Καταλάβαμε. Αυτός ήταν ο κρυμμένος γέροντας, ο πατήρ Ευμένιος.

Ήταν μια εποχή που δυσκολευόμουν πολύ από τις βιωτικές μου μέρημνες και τις εσωτερικές αντιφάσεις μου. Δεν μου έφτανε ο πατήρ Ευμένιος. Ήθελα να ακούσω κι άλλους γέροντες της εποχής. Πήγα στον Όσιο Δαβίδ, στον πατέρα Ιάκωβο, στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα, στον πατέρα Σίμωνα. Πήγα στον Οροπό, στον πατέρα Πορφύριο. Αλυσμόνητες εμπειρίες από τη συναναστροφή μου μαζί με τους στάρετς αυτούς της πατρίδας μας. Ο πατήρ Πορφύριος ήταν ασθενής, ξαπλωμένος στην κλίνη του, στο τροχόσπιτο. Πήρα την ευλογία του και σε κάποια στιγμή αναφέρθηκα στον πνευματικό μου, τον πατέρα Ευμένιο. «Αυτός έγινε καλά από την πίστη του», μου υπογράμμισε. Αργότερα έμαθα τι είχε πει σε άλλους για το γέροντα, δηλαδή ότι είναι ο κρυφός Άγιος του καιρού μας.

Ως μοναχός ο Φρόνιος επισκέφθηκε με γνωστούς του ιερείς τη μονή του Οσίου Λουκά στη Βιωτία. Βγήκαν και μια φωτογραφία. Όταν την είδα στο κελί του, μου έκανε εντύπωση η διαφορά του από τους κοσμικούς παπάδες. Τον γνώρισα 15 ετών ως ιερομόναχο Ευμένιο. Εκεί ήταν ο μοναχός ο Φρόνιος. Στη φωτογραφία είχε αποτυπωθεί όλη η ταπείνωση και η απλότητά του. Θυμήθηκα τα λόγια κάποιου συνασθενούς του. «Α, ο πατήρ Σοφρόνιος από ταπείνωση έλαμπε τότε».

30 Ιουνίου, παραμονή των Αγίων Αναργύρων. Ο πατήρ Ευμένιος είχε ετοιμάσει την εκκλησία του για την εορτή των Αγίων. Είχε βάλει την εικόνα τους, ανθοστολισμένη, για το προσκύνημα. Πολλοί κόσμος την πανήγυρη. Ο γέροντας έσβηνε κεράκια στο μανουάλι. Φανερά ευτυχής, γιατί αξιώθηκε για μια ακόμη χρονιά να εορτάζει τη μνήμη των Αγίων του. Βρήκα την ευκαιρία να τον ρωτήσω για τους Αγίους. Ποιοι είναι αυτοί που γιορτάζουν τον Νοέμβριο και ποιοι τον Ιούλιο? Και με αφορμή τα κεράκια και τις προσευχές πρώτης ιεράς εικόνας τους, τον ρώτησα αν οι Άγιοι ακούνε τις δεήσεις μας, τόσες δεήσεις. Με απλότητα και γελαστά, χωρίς να δείχνει ευνηδιασμένος, μου απάντησε: «Ο Θεός είναι πανταχού παρών, παντογνώστης. Οι Άγιοι, χάριτοι Θεού, είναι εδώ ή εκεί και δέχονται τις οικεσίες των πιστών. Οι Άγιοι Ανάργυροι δεν είναι εδώ εφέτος».

Ο πατήρ Ευμένιος ήταν ένας θετός πατέρας μας, με σεβασμό στην ελευθερία, στο θέλω των τέκνων του. Μια εκκλησία κυβωτός, ιατρείο με όλους τους ανθρώπους του σύμπαντος κόσμου, ενεργεία και δυνάμει μέλη του. Με τους κληρικούς ποιμένες, το λαό πίμνιο, όλους λογικά πρόβατα του καλού βοσκού, του Χριστού μας.

Ο κύριος Χαράλαμπος, ασθενής του λεπροκομείου, έλεγε ότι είναι Άγιος ο πατήρ Ευμένιος. Είχε δει, έλεγε, τον πειρασμό που προσπαθούσε να τον κερδίσει στα τελευταία της ζωής του, τον Χαράλαμπο, γιατί ήταν καλός. Τον βοήθησε όμως ο πατήρ Ευμένιος. Μια βραδιά είδε ένα όνειρο ο κύριος Χαράλαμπος. «Εμείς είμαστε», λέει, «στη Σπιναλόγκα. Μας έβαλαν στο καραβάκι και μας πήγαν στο νησί. Και ήταν εκεί ο πατήρ Ευμένιος με μια στολή άσπρη, ντυμένος ναυτικός, και μας υποδέχθηκε. Και ύστερα βγήκαμε από τη βάρκα και συναντηθήκαμε στο σκεπαστό. Τόσο άσπρη στολή δεν έχω δει», έλεγε, και ήταν καταχαρούμενος.

απόγευμα, πηγαίνοντας στο γέροντα Ευμένιο, βρήκα μια κυρία που προσπαθούσε να του πάρει ευλογία για κάποιο θέμα που την απασχολούσε, αλλά με τη λύση που ήθελε εκείνη. Τον ρώταγε «Να το κάνω έτσι?» «Όπως νομίζεις», της απαντούσε. «Να το κάνω τότε αλλιώς?» «Όπως αγαπάς», της έλεγε ο γέροντας. Ξαφνικά η επίμονη κυρία λέει του γέροντα «Τώρα που μοίρασες ό,τι είχες για κέρασμα, έτσι κι έρθει ένας άνθρωπος, τι θα του δώσεις?» Δεν της απάντησε ο γέροντας. Εκείνη τη στιγμή χτυπάει η πόρτα και ανοίγοντας βλέπουμε έναν νεαρό που ρωτά «Γέροντα, μπορώ να μπω?» Ο γέροντας απαντά «Να είναι ευλογημένο, έλα, έλα μέσα». «Μισό λεπτό», απαντά ο νεαρός και ανοίγει την πόρτα φέρνοντας ένα κουτί με κεράσματα τόσο μεγάλο που εγώ δεν είχα ξαναδεί. «Τα στέλνει ο τάδε», του λέει. Έπιασε όλο το τραπεζάκι του γέροντα. Πήρε την ευχή του το παλικάρι και έφυγε. Άρχισε τότε η επίμονη κυρία, αφού εγώ και η άλλη κυρία την κοιτάξαμε επιτιμητικά, και του έλεγε «Τι θα τα κάνεις τόσα κεράσματα?» Ο γέροντας δεν της απάντησε και πάλι. Εμένα με είχε εκνευρίσει τόσο πολύ που ήθελα να την βγάλω έξω από το κελί. Ο γέροντας ατάραχος. Σε λίγο χτυπά την πόρτα ένας νεαρός και του λέει «Γέροντα, είναι ευλογημένο?» «Πέρασε, πέρασε», του απαντά. «Ένα λεπτό, γιατί έχουμε έρθει με ένα πούλμαν να πάρουμε την ευχή σας, γιατί ξεκινάμε εξετάσεις», λέει ο νεαρός. «Να είναι ευλογημένο, να είναι ευλογημένο», απαντά ο παππούλης χαμογελαστά.

Κάποτε είχαμε διαφωνήσει με το σύζυγό μου για ένα θέμα που είχαμε περιέλθει σε δύσκολη κατάσταση. Ο σύζυγός μου έφυγε από το σπίτι.

ο Χριστός μας, ο γλυκύτατός μας σωτήρας, να μορφωθεί έσωθέν μας και κύκλωθέν μας, μέσα στην καρδιά μας. Πατήρ Ευμένιος.

Ο πατήρ Ευμένιος κατήχε καλά, όπως ο ίδιος έλεγε, το διορατικό χάρισμα. Όμως και το έκρυβε πολύ καλά. Το χρησιμοποιούσε όταν και όπου χρειαζόταν, κυρίως στην εξομολόγηση, όπου μερικοί άνθρωποι είτε είχαν ξεχάσει κάτι, είτε από συστολή εντρέπονται να πούν κάτι. Τότε ο παππούλης διακριτικά τους βοηθούσε. Έλεγε μια φορά σε κάποιον ιερέα από την Καλυθέα: «Εσύ τι λες στον κόσμο που έρχεται να εξομολογηθεί σε σένα? Δεν του λες ότι σε φωτίζει ο Θεός, αλλά του λες άλλα πράγματα από το μυαλό σου? Εγώ, αν δεν μου πει κάτι ο Θεός εκείνη τη στιγμή, δεν λέω τίποτε». Για τον πατέρα Ευμένιο δεν υπήρχαν αποστάσεις ούτε τύχη. Έβλεπε το ίδιο εμπρός, πίσω, επάνω και κάτω. Βλέπαμε μερικές φορές ότι σαν κάτι να περίμενε, και μετά από αρκετή ώρα εμφανιζόταν ένας άνθρωπος, ένα ζευγάρι, και τους έλεγε: «Ελάτε και σας περίμενα». Ο πατήρ Ευμένιος γνώριζε τα ονόματά μας χωρίς να του τα έχουμε πει. Έβλεπε μέσα μας τι σκεφτόμαστε, τι μας απασχολεί. Δεν ήταν λίγες οι φορές που πηγαίναμε κοντά του με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και χωρίς να του πούμε κάτι γι' αυτό το πρόβλημα, διευθετεί το αμέσως. Άλλοτε πάλι έβλεπε τι κάνουν άνθρωποι που ήταν πολύ μακριά και επικοινωνούσε μαζί τους και τους νουθετούσε.

0: Ποτέ δεν μου τηλεφώνησε στο σπίτι ότι με χρειάζεται να πάω να ψάλω την επομένη το πρωί. Απλώς ξύπναγα και έλεγα με το νου μου: «Σήμερα θα πάω στο γέροντα να ψάλω». Όλες τις φορές που πήγαινα στο εκκλησάκι δεν υπήρχε άλλος να ψάλει. Πολύ αργότερα τύχαινε να είναι και άλλος. Κάποτε που πήγα να εκκλησιαστώ εκεί, ενώ δεν είχε κανέναν άλλον να ψάλει, με έδιωξε πρωί-πρωί χωρίς να μου εξηγήσει γιατί. Έφυγα κι εγώ λίγο στενοχωρημένος. Πήγα στον Ιερό Ναό του Εσταυρωμένου στο Εγάλεο, όπου εκείνη την ημέρα δεν μπόρεσε να πάει ο κανονικός ψάλτης. Ο ιερέας του ναού ήταν πολύ στενοχωρημένος και αναστατωμένος. Στο μεταξύ τηλεφώνησε στο σπίτι μου, στη σύζυγό μου, και της είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάω να ψάλω, γιατί περίμενε σχολεία να λειτουργηθούν. Η σύζυγός μου του είπε ότι δυστυχώς λείπω. Μόλις έκλεισε το τηλέφωνο, με βλέπει μπροστά του. Και αφού είπαμε ο ένας τον άλλον τι του συνέβη, τότε κατάλαβα εγώ γιατί με έδιωξε άρον-άρον ο πατήρ Ευμένιος.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Η τελευταία μου συνομιλία με τον πατέρα Ευμένιο ήταν μετά την Ανάσταση του Χριστού μας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Πήγα και πήρα την ευχή του για πάντα. Του είπα πολλές

φορές «Χριστός Ανέστη» και μου απαντούσε «Αληθώς Ανέστη». Την ώρα που έβγαινα από το δωμάτιό του να φύγω, του είπα νοερά «Χριστός Ανέστη γέροντα» και μου απαντά δυνατά «Αληθώς Ανέστη Νίκο».

Κάποτε, μετά τη Θεία Λειτουργία, είμαστε μόνοι στο κελί του. Μου έφτιαξε καφέ ο ίδιος. Αυτός πήρε τα φάρμακά του και είπε «Τώρα πήραμε και τα φάρμακα, είμαστε εντάξει». Τον ρώτησα τότε εάν πρέπει να παίρνω το χάπι της πιέσεως την ίδια ώρα το πρωί και μετά το αντίδωρο. Πολλές φορές η Θεία Λειτουργία τελειώνει στις 11. «Μήπως δεν κάνει τόσο αργά», ρώτησα. «Λες και ήταν κάτι πολύ σοβαρό», είπε σταυροκοπούμενος. «Μα γίνονται αυτά τα πράγματα, κύριε Λέισον. Άκου, μετά». Σηκώθηκε όρθιος. «Πρώτα το αντίδωρο, μετά ο μικρός αγιασμός ή και πριν ο μικρός αγιασμός και μετά το χάπι. Κύριε Λέισον, το έχεις κάνει ποτέ?» με ρώτησε. «Ναι, γέροντα», απάντησα. «Μα δεν ξέρεις αυτά τα πράγματα, κύριε Λέισον, δεν επιτρέπεται», επανέλαβε 5-6 φορές. «Φοβήθηκα, γέροντα, μήπως πάθω τίποτε», του είπα. «Τίποτε δεν παθαίνεις», επανέλαβε πολλές φορές. Ρώτησα μετά τον καθηγητή κύριο Παπαζάχο, που ήταν ο γιατρός μου, και μου είπε «Και στις 12 και στις 1 να το παίρνεις, δεν πειράζει, αρκεί να το παίρνεις».

Μοίραζε μήλα με ένα κάνιστρο μεγάλο. «Ελάτε, ωραία μήλα, πάρτε μήλα ωραία, μήλα κόκκινα, πολύ ωραία, μήλα, τα καλύτερα μήλα, πάρτε μήλα», έλεγε. Μου γυάλισε ένα κατακόκκινο, αλλά μου δίνει ένα άλλο. Πριν το πάρω, το αφήνει και μου δίνει εκείνο που επιθυμούσα. Διέκρινε την λεπτομέρεια.

Πήγα κάποτε στον πατέρα Ευμένιο να εξομολογηθώ. Ο Θεός μου τον είχε φέρει στο δρόμο μου για να μου απαλύνει τον πόνο και για να μου ενδυναμώσει την πίστη με αυτά που μου είπε. Αφού τελειώσαμε, του λέω: «Πατερούλη μου, να πάω να πάρω ένα χαρτάκι να γράψω τα ονόματα της οικογένειάς μου». Δεν παίρνω απάντηση. Τον ξαναρωτώ. «Ξέρω, παιδί μου», μου λέει. «Κωνσταντίνος, Σοφία, Εμμανουήλ». Έτσι όπως το ακούτε. Αυτά είναι τα ονόματα της οικογένειάς μου. Δεν έβγαλα λέξη. Έμεινα. Άρχισα να κλαίω. Έπεσα πάνω στα γονατάκια του και έκλαιγα σαν παιδί. Σηκώθηκα, τον ευχαρίστησα. Ήθελα πολλά να του πω. Μετά σκέφτηκα ότι δεν ήταν σωστό. Τι να του πω? «Πατερούλη μου, πώς ξέρετε τα ονόματα της οικογένειάς μου?» «Αφού είναι ένας Άγιος της εποχής μας, με το χάρισμα της διοράσεως και της προοράσεως. Πατούσε στη γη, είχε φτάσει όμως στη θέωση».

Στη Σπάρτη, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής, υπάρχει μια μοναχή, η αδελφή Παντάνασα. Αυτή όταν ήταν νέα ήρθε με τη μητέρα της στον πατέρα Ευμένιο και είχε στο μυαλό της να τον ρωτήσει αν πρέπει να γίνει μοναχή ή όχι. Ήταν, λέει, 4-5 άτομα μπροστά και περίμενε να έρθει η σειρά της. Και ξαφνικά της λέει ο παππούλης: εσύ αυτό που έχεις στο μυαλό σου να το κάνεις. Και έγινε μοναχή.

Ήθελα να πάω σε μια γιορτούλα και καθάριζα έξω την εκκλησία. Δεν μπορούσα να του πω «Παππούλη, θέλω να φύγω». Εκείνος ήταν μέσα στο ναό και προσευχόταν. Βγαίνει έξω και λέει «Πού θέλει να πάει ο Γιώργης?» Έτσι, χωρίς να έχω πει τίποτε.

Ο παπάς μας είχε Άγιο Φωτισμό. Μια φορά είχα τον άντρα μου άρρωστο και δεν είχα λεφτά να πάρω φάρμακα. Τότε δεν μας έδιναν τίποτε. Και εκείνος, σαν να το ήξερε, έβαλε λεφτά κάτω από το μαξιλάρι. Μου λέει ο άντρας μου, «Εσύ τα έβαλες αυτά τα λεφτά εδώ?» «Ο παπάς που ήρθε να σε δει θα τα έβαλε», του είπα.

Τον πατέρα Ευμένιο τον γνώρισα από μία γνωστή μου μοναχή. Μου είπε ότι πρόκειται για Άγιο Γέροντα και η επιθυμία μου ήταν να τον γνωρίσω. Ένα πρωινό του Οκτωβρίου του 1988 πήγαμε στο Λιμωδόν με το σύζυγό μου, τη Γερόντισσα και μερικές μοναχές μονής της περιοχής Αττικής. Στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων πήγαμε, προκειμένου να πάρουμε την ευχή του και να τον δούμε από κοντά. Είχαμε και ένα καινούριο αυτοκίνητο και θέλαμε να μας διαβάσει μια ευχή γι' αυτό. Τον συναντήσαμε στην εκκλησία και αφού πήραμε την ευχή του, χωρίς να του έχουμε αναφέρει τίποτε, μας ρώτησε «Πού είναι το αυτοκίνητο?» Κατόπιν μας κάλεσε στο αρχονταρίκι του, όπου ήταν ένα τραπέζι στρωμένο με διάφορα κεράσματα. Εγώ δεν μιλούσα, ένιωθα δέος. Ξαφνικά άκουσα κατάπληκτη να λέει το όνομά μου, ενώ δεν το είχαμε αναφέρει. «Αργυρό, φάει στα φύλλα, είναι ευλογημένα», μου είπε. Άλλη φορά είχα γράψει τα ονόματα κάποιων γνωστών μου, μελών της οικογενείας, και δεν είχα γράψει το όνομα του γιού τους. Όταν τα διάβασε, προσέθεσε ο παππούλης και το όνομα του γιου.

Μια μέρα πήγα στον γέροντα να πάρω την ευχή του. Έξω στην αυλή είχε ένα τραπέζι και κάθονταν πολλά άτομα στα οποία είχε προσφέρει αναψυκτικά και καρπούζι. Ως συνήθως δεν άφηνε κανέναν να φύγει αν δεν έτρωγε κάτι. Ο γέροντας πρόσφερε καρπούζι στα πιάτα όλων, βάζοντάς τους από ένα μεγάλο κομμάτι. Στο δικό μου πιάτο έβαλε ένα πολύ μικρό. Αμέσως αναρωτήθηκα γιατί στους άλλους να δώσει μεγάλο κομμάτι και μένα ένα πολύ μικρό. Αφού έφαγαν όλοι, ο γέροντας είπε στη γυναίκα που τον διακονούσε να φέρει πάλι το καρπούζι. Όλοι είπαμε ότι είχαμε ήδη χορτάσει. Εκείνος επέμενε και όταν του έφεραν το καρπούζι, πήρε και μου πρόσφερε το πιο μεγάλο κομμάτι. Ο γέροντας ήταν Άγιος και είχε διαβάσει τη σκέψη μου.

Μία πνευματική αδελφή που ήταν και αυτή κοντά στο γέροντα μου διηγήθηκε το ακόλουθο γεγονός. Ήταν, όπως μου είπε, πολύ κουρασμένη, γιατί είχε μείνει 2 συνεχείς ημέρες κοντά στο γέροντα και ήθελε να πάει στο σπίτι της να κάνει ένα μπάνιο και να ξεκουραστεί. Σκέφτηκε να με πάρει στο τηλέφωνο να πάω νωρίτερα. Εγώ συνήθως πήγαινα στις 10 το βράδυ. Έψαχνε να βρει την ατζέντα της για να μου τηλεφωνήσει. Ο παππούλης κοιμόταν ήσυχα. Τη στιγμή που αποφάσισε να βγει στον τηλεφωνικό θάλαμο του διαδρόμου του νοσοκομείου, άκουσε τη φωνή του γέροντα να λέει: «Η Καλλιόπη θα έρθει ό,τι ώρα θέλει η Μαρία». Εκείνη έμεινε άφωνη και ακίνητη στη θέση της. Έβαλε την ατζέντα στην τσάντα της και είπε: «Δεν παίρνω τηλέφωνο, θα περιμένω μέχρι να έλθει». Το καταπληκτικό είναι ότι εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα πήγα νωρίτερα στο νοσοκομείο και εκείνη έφυγε νωρίτερα, όπως το επιθυμούσε.

Η κυρία Θήτα Μη είχε πάει κάποια ημέρα στον πατέρα Ευμένιο και φεύγοντας πήρε ένα ταξί για να την πάει στο σπίτι της, στο Παγκράτη. Στο δρόμο διεπίστωσε ότι ο ταξιτζής με κάποιο τρόπο την έκλεβε στο ταξίμετρο. Αυτή του το είπε και εκείνος διαμαρτυρήθηκε έντονα. Έγινε καυγάς και η κυρία Θήτα Μη σταμάτησε το ταξί αρκετά μακριά από το σπίτι της για να συνεχίσει με τα πόδια, διότι τα χρήματα που είχε μαζί της δεν θα έφθαναν με το ρυθμό που έγραφε το ταξίμετρο. Όταν έφτασε στο σπίτι, τηλεφώνησε στον πατέρα Ευμένιο και του είπε: «Πάτερ, δεν θα μπορέσω να κοινωνήσω αύριο, διότι μάλωσα με τον ταξιτζή που μαγείριζε στο σπίτι μου». Και της λέει ο πατήρ Ευμένιος με τη μεγαλύτερη φυσικότητα: «Μα δεν έφταιγες εσύ.

Κάποια ημέρα είχα μαλώσει με το σύζυγό μου και πήγα να εξομολογηθώ στον πατέρα Ευμένιο. Εκείνη την ώρα είχε εσπερινό και περίμενα να τελειώσει. Όμως κατά τη διάρκεια του εσπερινού ερχόταν ο πατήρ Ευμένιος και με ρωτούσε: «Δήμητρα, θες κάτι?» Και εγώ του έλεγα «Όχι». Ήλθε ξανά και με ρώτησε και εγώ ξανά απάντησα «Όχι». Ήρθε και τρίτη φορά και μου λέει: «Δήμητρα, έλα να εξομολογηθείς». Και φυσικά πήγα.

Κάποια χρονιά πήγα να πάρω τον γέροντα να τον πάω να προσκυνήσει στο ναό του προφήτου Ηλιού. Όταν έφτασα στο κελί του, ο γέροντας άρχισε να ετοιμάζεται, αλλά καθυστερούσε. Του λέω τότε, «Γέροντα, καθυστερείτε και θα έλθει κόσμος και δεν θα μπορείτε να φύγετε». Οπότε τον ακούω να λέει, «Ελάτε, σας περιμένω, ελάτε». Κοιτάζω έξω, δεν βλέπω κανέναν να έρχεται. Του λέω, «Γέροντα, περιμένετε κόσμο?» Δεν μου απάντησε. Σε λίγο μου λέει, «Ποιο είναι αυτό το μαύρο αυτοκίνητο που έρχεται?» Κοιτάζω πάλι έξω, δεν βλέπω να έρχεται κάποιο αυτοκίνητο. Του λέω, «Δεν βλέπω να έρχεται κανένα αυτοκίνητο». Αφού πέρασαν 10 λεπτά, τον ρωτάω, «Γέροντα, πότε θα έλθουν αυτοί που περιμένετε?» Και μου λέει, «Όταν μπούμε στο αυτοκίνητο, τότε θα έλθουν». Πράγματι, όταν μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε, τότε κατέφθασε ένα μαύρο αυτοκίνητο από το οποίο κατέβηκαν 2 νεαροί και είπαν στον πατέρα Ευμένιο, «Ο πατέρας μας είναι στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας, ετοιμοθάνατος. Σας περιμένει και ήλθαμε να σας πάρουμε». Τότε ο πατήρ Ευμένιος τους είπε, «Να περιμένετε, πάω να προσκυνήσω στον προφήτη Ηλία και έρχομαι για να φύγουμε».

Πήγα κάποτε στον πατέρα Ευμένιο στο Λιμωδόν. Μόλις τον αντίκρισα, αισθάνθηκα μια ζέστη και μια αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο που είπα: «Αχ, να είχα ένα κομματάκι από τα ρούχα που έχει επάνω του». Δεν πρόλαβα να κάνω αυτόν τον λογισμό και μου λέει: «Εγώ, παιδί μου, θα σου δώσω ένα πετραχύλι. Πάμε στην εκκλησία να σου το δώσω». Και πήγαμε στην εκκλησία και μου το έδωσε αμέσως.

Κάποιο βράδυ πήγα στον πατέρα Ευμένιο περί τη 10η ώρα και είπα με το λογισμό μου: «Μα η κυρία Κωνσταντίνα είναι ακόμη εδώ, τόσο αργά?» Και εκείνη τη στιγμή ο πατήρ Ευμένιος, χωρίς άλλη κουβέντα, λέει στην κυρία Κωνσταντίνα: «Κλείσε την κουζίνα και φύγε τώρα». Του λέει λοιπόν η Κωνσταντίνα: «Μα πάτερ, δεν σας έβαλα ακόμη φαγητό». Και της λέει αυτός: «Φύγε αμέσως». Εγώ βέβαια ντράπηκα που έκανα αυτόν τον λογισμό και ο παππούλης τον κατάλαβε, αλλά δεν μπορούσα να κάνω μετά τίποτε γι' αυτό.

Όταν πήγαινα στον παππούλη και ήμουν πολύ στενοχωρημένη από κάποιο θέμα, ο παππούλης, χωρίς να με ρωτήσει ή εγώ να του πω κάτι γι' αυτό, από μόνος του, σαν να διάβαζε τις σκέψεις μου, έφερνε την κουβέντα γύρω από αυτό το θέμα. Χωρίς να μου απαντά ευθέως, το θέμα μου ετακτοποιήτο και έφευγα χαρούμενη. Μια μέρα πήγαμε στον Όσιο Εφραίμ να προσκυνήσουμε. Συνήθως όταν οδηγούσα ο παππούλης δεν μίλαγε, αλλά προσευχόταν. Εκείνο το βράδυ, την ώρα που επιστρέφαμε, ένιωσα μια φοβία, μια ανασφάλεια για την οδήγησή μου. Ίσως μου ήρθαν στη σκέψη κάποια ατυχήματα που είχα πάθει παλαιά. Ξαφνικά ο παππούλης μου λέει: «Τι ωραία που πηγαίνουμε! Καλά δεν πάμε πηγή?»

Κάποτε πήγα τον πατέρα Ευμένιο σε κάποιο σπίτι να κάνει ευχέλαιο. Εκεί ήρθαν και άλλοι ένικοι της πολυκατοικίας, αρκετοί, για να παρακολουθήσουν το ιερό ευχέλαιο. Ο πατέρα Ευμένιος λέει κάποια στιγμή σε μια γυναίκα: «Εσύ με τη φυλάδα σου να φύγεις». Αυτή δεν έφυγε. Σε λίγη ώρα της ξαναλέει: «Εσύ με τη φυλάδα να φύγεις». Αυτή με την παρότρινση των άλλων έφυγε. Σημειωτέων ότι ο παππούλης δεν την έβλεπε αυτή, γιατί ήταν πίσω από την πλάτη του και αρκετά μακριά. Τώρα, τι έγραφε η φυλάδα, μόνο ο παππούλης το γνώριζε.

Πήγα κάποια ημέρα στο λεπροκομείο με το αυτοκίνητό μου γεμάτο πορτοκάλια μέχρι επάνω και πήγα και τα μοίρασα στους ασθενείς. Μετά πήγα στον πατέρα Ευμένιο να πάρω την ευχή του και μου λέει «Να μην γεμίζεις το αυτοκίνητο τόσο πολύ». Και του λέω «Πόσα κιλά να το φορτώνω» και μου είπε «Τόσα κιλά». Σημειωτέων ότι ο πατήρ Ευμένιος δεν είδε το αυτοκίνητό μου φορτωμένο.

Ένα πρωί συνάντησα τον γέροντα στη Λαϊκή, την ώρα που διάλεγε κάποια λουλούδια για τον ναό. Σκέφτηκα, «Α, τι ωραία, θα πάω να πάρω την ευχή του και θα δουν αυτοί», ήταν κάποιοι γνωστοί μου εκεί, «ότι τον γνωρίζω». Και με αυτούς τους λογισμούς φτάνω κοντά στο γέροντα και σκύβω να του φιλήσω το χέρι. Ο γέροντας το τράβηξε απότομα. Δεν με άφησε ούτε να του μιλήσω. Γύρισε την πλάτη του και απομακρύνθηκε. Ντράπηκα τους ανθρώπους, αλλά και για τους λογισμούς μου που έκανα και το πόσο εύκολα τους κατάλαβε ο παππούλης.

Το 1993, σε μια παιδική κατασκήνωση έξω από την Πάτρα, έπεσε μια 14χρονη μαθήτρια και χτύπησε στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Και ενώ την ημέρα όλα ήταν καλά, τη νύχτα παρουσίασε συμπτώματα που έμοιαζαν σοβαρά. Το νοσοκομείο του Ρίο ήταν 2 ώρες μακριά και η πρόσβαση από το βουνό δύσκολη. Ειδοποίησαμε τον γέροντα. «Λίγο χτύπησε», έλεγε και ξανάλεγε, «γιατί εμείς από την αγωνία δεν ακούγαμε». Αργότερα, ο γιατρός που το εξέτασε μας ενημέρωσε για την κατάσταση του παιδιού, αρχίζοντας με τα ίδια λόγια. «Λίγο χτύπησε».

γέροντας είχε διορατικό χάρισμα. Μια μέρα μετέφερα με το αυτοκίνητό μου μια κυρία που μου ήταν εντελώς άγνωστη και καθώς πιάσαμε κουβέντα στη διαδρομή μου είπε ότι ο γέροντας Ευμένιος είχε πει το όνομά της όταν πήγε να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων χωρίς να την γνωρίζει. Κάτι τέτοιο συνέβη και σε μένα στην αρχή της γνωριμίας μου μαζί του. Ανέφερε δηλαδή το όνομά μου και αναρωτιόμουν πότε του το είχα πει. Μια άλλη φορά πήγα να εξομολογηθώ και ήταν 12 το μεσημέρι. Ο γέροντας δεν ήταν στην εκκλησία και πήγα στο κελάκι του απέναντι. Χτύπησα την πόρτα που ήταν ξύλινη και δεν μπορούσε να με δει. Ακούω τη φωνή του από μέσα. «Αργυρό, εσύ είσαι?» Πέρασε.

αδελφός μου ο Μιχάλης πήγαινε φροντιστήριο στην Αθήνα για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Ένα βράδυ είχε αργήσει να γυρίσει και εγώ είχα αρχίσει να ανησυχώ. Ανοίγω την τηλεόραση και έλεγε στις ειδήσεις ότι στην Αθήνα γίνονται επεισόδια με τους αναρχικούς και έχουν κλείσει οι δρόμοι. Η αγωνία μου μεγάλωνε όλο και πιο πολύ. Οπότε, μοναδική μου σκέψη και καταφυγή ήταν ο παππούλης μας. Τον παίρνω τηλέφωνο, ήταν 10:30 με 11 το βράδυ και του εξιστορώ τα γεγονότα. Να κλαίω και ο παππούλης να μου λέει «Μα μην κάνεις έτσι, νάτος, έρχεται, τώρα έρχεται». Αυτό μου το επαναλάμβανε συνέχεια «Νάτος, έρχεται», ενώ εγώ του έλεγα τα δικά μου. Τελικά πήρα την ευχή του και κλείνω το τηλέφωνο. Δεν πρόλαβα να ακουμπήσω το ακουστικό κάτω και χτυπάει το κουδούνι. Φυσικά ήταν ο Μιχάλης, τον οποίον έβλεπε ο παππούλης ότι φτάνει στο σπίτι.

Ήμουν ένα πρωί έξω από το κελί του γέροντα και καθόμουν στο πεζούλι. Κάποια στιγμή ερχόταν ένας άντρας. Μόλις τον βλέπει ο πατήρ Ευμένιος, στα 30 μέτρα απόσταση, του φώναξε πολύ δυνατά και άγρια: «Φύγε, φύγε!» Αυτός πήγε πιο πέρα. Κάποιες γυναίκες πήγαν κοντά του. Μετά έμαθα από αυτές ότι αυτός είχε πάει το προηγούμενο βράδυ στο καζίνο.

Πριν από μερικά χρόνια πήγαμε στην Αθήνα με τον σύζυγό μου. Εκφράσαμε την επιθυμία να γνωρίσουμε τον πατέρα Ευμένιο. Θα μας πήγαινε η αδελφή του άνδρα μου. Πήγαμε στο Εγάλεο, στον ναό των Αγίων Αναργύρων, αλλά ο πατήρ Ευμένιος ξεκουραζόταν. Μετά από λίγο, μία κυρία που τον φρόντιζε μας λέει ότι ο πατήρ Ευμένιος φώναξε: «Ας τους να περάσουν, γιατί ήλθαν από μακριά». Μπήκαμε και τον είδαμε ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Πήραμε την ευχή του χωρίς να μας πει τίποτε.

αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιο Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.

άλλη φορά, καλοκαίρι, με πήγε ο άνδρας μου να εξομολογηθώ. Στάθμευσε το αυτοκίνητο σε απόσταση και εγώ κατευθύνθηκα με τα πόδια προς το κελάκι. Ήταν βραδάκι και όταν έφτασα στο κελάκι είδα ότι ετοίμαζαν να βάλουν τραπέζι να φάνε. Χαιρέτησα τον γέροντα και του είπα ότι θα επιστρέψω μετά από μισή ώρα. Μου είπε «Καλά παιδί μου». Όταν επέστρεψα στον άνδρα μου που με περίμενε πολύ μακριά και του το είπα, άρχισε να γκρινιάζει και να μου λέει ότι βαριέται να με περιμένει τόση ώρα και άλλα πολλά. Και εγώ άρχισα να διαμαρτύρομαι και λίγο έλειψα να τσακωθούμε. Την ίδια στιγμή ο γέροντας, με το διορατικό που είχε, έστειλε την κυρία Ντίνα να μου πει να πάω αμέσως να με εξομολογήσει. Εγώ ντράπηκα και είπα ότι θα περιμένω. Όμως και αυτό το ήξερε και είχε πει στην κυρία Ντίνα να μου πει πως δεν θα φάει αν δεν πάω. Εγώ έκανα υπακοή και αφού τελειώσαμε, τότε έφαγε.

φορά, αρχές Ιουλίου, πήγα να εξομολογηθώ γιατί θα έφευγα για διακοπές στα Κύθυρα. Η αδελφή μου, που τον είχε και εκείνη πνευματικό, είχε ήδη πάει στο νησί για να ετοιμάσει το σπίτι που θα μέναμε. Αφού λοιπόν τελειώσαμε, όταν τον χαιρετούσα μου λέει: «Ποια από τις δυο σας έπεσε?» Εγώ φοβήθηκα για τη μεγάλη μου αδελφή που πονούσαν κάπως τα πόδια της και τον ρώτησα ανήσυχη. Εκείνος μου λέει: «Τίποτε, τίποτε, ίσως μου είπε η νεοκόρος κάτι λάθος και τα μπέρδεψα». Όταν πήγα στα Κύθυρα έμαθα πως αυτήν την ώρα που τα λέγαμε με το γέροντα η αδελφή μου η Ντίνα είχε πέσει από μια ξύλινη σκάλα 3 μέτρων προς τα πίσω, βαστώντας και μια λεκάνη με ασβέστη, χωρίς να πάθει τίποτε. Η χάρη του την είχε δει και την προστάτεψε.

Για το διορατικό χάρισμα τον ερώτησα κάποτε που καθόμαστε στην τράπεζα. Τι είναι αυτό το διορατικό που λένε έχει ο ένας και ο άλλος? Πώς ενεργεί μάλλον το διορατικό χάρισμα? Με μια ευγλωτία και αφέλεια μου λέει: «Α, αυτό το κατέχω καλά, μπορώ να σου το πω. Είμαι όλος αυτιά», του λέω. «Βλέπεις τι υπάρχει εδώ απ' έξω στην αυλή?», με ρωτάει. «Δεν βλέπω», του απαντώ. «Τώρα», μου λέει, «περνάει μια γάτα με μια μεγάλη μαύρη βούλα εδώ στο λαιμό. Εμένα βλέπεις, με έχει αξιώσει ο Θεός να βλέπω και πίσω από τον τοίχο». Εμένα μου φάνηκε αστείο και πολύ απλοϊκό. Όταν συνήλθα και ενώ έπινα τον καφέ μου, αμέσως μετά την κουβέντα, εμφανίστηκε στην πόρτα μια γάτα με μαύρη βούλα στο λαιμό. Και αυτός κατάλαβε την έκπληξή μου και άρχισε να γελά ακατάσχετα. Τότε κατάλαβα ότι είχα απέναντί μου έναν άνθρωπο που κατήχε καλά αυτό το χάρισμα και το έκρυβε όμως όσο μπορούσε για να μην προκαλεί, για να μην θαυμάζεται, διότι είπαμε, ήταν ένας άνθρωπος πολύ κεκριμένης εργασίας.

Η πρώτη συνάντησή μου με το γέροντα Ευμένιο έγινε με πρωτοφανή για μένα τρόπο. Αυτοί που με έστειλαν στο γέροντα μου είπαν να κάνω μία πίτα νηστίσιμη, γιατί είναι μόνος του. Έκανα κι εγώ μία χορτόπιτα και την έβαλα στο τελευταίο πιάτο ενός σερβίτσιου που είχα, κάνοντας τη σκέψη να το αφήσω στο γέροντα. Πήγα στον γέροντα και καθόμουν μαζί με τους άλλους. Κατά τη διάρκεια της συζητήσεως, ο γέροντας, απευθυνόμενος προς εμένα, μου είπε «Να πάρεις το πιάτο σου». Εγώ δεν αντιλήφθηκα ότι είχε καταλάβει τη σκέψη μου. Στην πορεία της συζητήσεως με τους άλλους, απευθυνόμενος ξανά σε μένα, είπε «Να πάρεις το πιάτο σου». Μέχρι που στο τέλος το πήρα και το έχω ακόμη. Έτσι έκανε σε πολλά πνευματικά του παιδιά. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εκκλησιάζομαι κάθε Κυριακή και μεταλαμβάνω συχνά, κατόπιν εξομολογήσεως, και γενικά έχω πλέον αγάπη για την Εκκλησία, που προηγουμένως ήμουν όχι εχθρική, αλλά ουδέτερη. Κάποιο καλοκαίρι στις διακοπές μου προβληματιζόμουν για κάποια θέματα. Όταν τον συνάντησα λίγους μήνες αργότερα, καθόμουν στο πεζούλι της εκκλησίας και εκείνος, περνώντας μπροστά μου, μου έδωσε τη λύση του προβληματισμού μου σε μία μικρή πρόταση, χωρίς εγώ να τον ρωτήσω ή να του αναφέρω τον προβληματισμό μου.

αναρωτιόμουν κάποιες φορές πώς να είναι στον παράδεισο, χωρίς να το εκφράσω. Και μια φορά που βγήκα από το κελί του και έφευγα, χωρίς να έχω απομακρυνθεί από το προάβλιο της εκκλησίας, αισθάνθηκα για κλάσματα του δευτερολέπτου μια εφορία άλλου τύπου, άγνωστη, και κατάλαβα ότι αυτό ήταν από την προσευχή του γέροντα που είχε διαβάσει την σκέψη μου. Σε μια φάση της ζωής μου τον ενημέρωσα ότι θα κάνω χειρουργείο. Ο γέροντας μου είπε «Όχι χειρουργείο», και είχε δίκιο, γιατί πολύ σύντομα μου είχαν ξαναβγεί οι νομιώματα ιδίου μεγέθους. Στην εργασία μου συζητούσαν για Αγίους και ανέφεραν και τον Άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης ως θαυματουργό. Εγώ δεν είχα ακούσει για τον Άγιο Εφραίμ και κάνω τη σκέψη. Κάθε μέρα και νέο Άγιο μας φανερώνουν. Όλα είναι ψέματα. Αρκετούς μήνες αργότερα βρέθηκα στον γέροντα μαζί με άλλους και μιλούσαν για Αγίους. Ο γέροντας, κοιτάζοντας προς το μέρος μου, λέει «Είναι και ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης καλός Άγιος». Ο γέροντας Ευμένιος είναι στον Ευαγγελισμό και νοσηλεύεται. Έχω πάει μαζί με τη σύζυγό μου να τον επισκεφθώ και να πάρω την ευλογία του εάν μπορούσε να με δεχθεί. Μπαίνοντας μέσα, μια συνοδός του μας ενημερώνει ότι δεν μπορούμε να τον δούμε διότι ο γέροντας είναι πολύ άρρωστος. Την ευχαριστήσαμε και πήγαμε να φύγουμε. Τότε ακούμε τον γέροντα να λέει «Ας τον να μπει μαζί με τη γυναίκα του». Η συνοδός ταράχθηκε και εμείς μείναμε αμήχανοι, αλλά κάναμε υπακοή και πήγαμε κοντά του. Εκείνος σηκώθηκε, κάθισε στην άκρη του κρεβατιού, ζήτησε από τη συνοδό του πλαστικά ποτήρια και το μπουκάλι με το χυμό πορτοκαλιού. Και ενώ δεν έβλεπε, ήταν σχεδόν τυφλός, γέμισε και τα δύο ποτήρια στο σωστό ύψος τους. Εμένα μου το γέμισε και δεύτερη φορά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν μας είχε πει τίποτε. Δίνοντας το μπουκάλι στη συνοδό του, μας λέει «Αν δεν ερχόσαστε, θα στενοχωριόμουν, διότι είχατε έρθει μέχρι το Χίλτον». Όντως, είχαμε πάει πίσω από το ξενοδοχείο Χίλτον για μια προσωπική μας υπόθεση. «Τώρα πηγαίνετε, η Παναγιά μαζί σας». Όταν ήταν ο πατήρ Ευμένιος στον Ευαγγελισμό, είχα μείνει εκεί ένα βράδυ και το πρωί θα ερχόταν η Μαρία η Γαβαλά για να φύγω εγώ. Το πρωί η Μαρία άργησε λίγο να έρθει και εγώ είχα ανησυχία γιατί θα καθυστερούσα στη δουλειά. Ο πατήρ Ευμένιος μου είπε να πάω στη Μονή Πετράκη για να πάρω αντίδωρο. Όταν ετοιμαζόμουν να φύγω μου λέει «Μην πας τώρα». Με κράτησε λίγο και μετά μου είπε «Πήγαινε τώρα». Βγαίνοντας να πάρω το ασανσέρ, είδα που έβγαινε η Μαρία και χάρηκα πολύ. Μετά πήγα στη Μονή Πετράκη, πήρα το αντίδωρο, το πήγα στον πατέρα Ευμένιο και έφυγα για τη δουλειά μου. Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ νοσηλευόταν στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Ο γέροντας προσευχόταν συνέχεια και έψαλνε καθημερινά τη φήμη του. Παρακολουθούσε την εξέλιξη της υγείας του Αρχιεπισκόπου από τον ραδιοφωνικό σταθμό και συνέχεια έλεγε «Καλά είναι ο Σεραφείμ» και γελούσε το πρόσωπό του. Πράγματι, εκεί που έλεγαν ότι ο Αρχιεπίσκοπος χειροτερεύει, τα πράγματα άλλαζαν. Ο Σεραφείμ καλυτέρευε
και έπαιρνε παράταση. Το βράδυ που εκοιμήθη ο Σεραφείμ, άκουσε ο γέροντας τις 8 τις ειδήσεις από το ραδιοφωνικό σταθμό της εκκλησίας. Μετά τις ειδήσεις δεν έψαλε τη φήμη, όπως συνήθιζε. Αργά τη νύχτα, την ώρα που συνήθιζε να προσεύχεται, καθόταν στην καρέκλα του σκυφτός. Το πρόσωπό του έλαμπε ιδιαίτερα όταν προσευχόταν. Μετά από αρκετές ώρες προσευχής, βαθιά μεσάνυχτα, βλέπω το γέροντα να ανοίγει τα χέρια του, να λάμπει το πρόσωπό του και με ιδιαίτερη χαρά να φωνάζει «Γεια σου Σεραφείμ». Πετάει ο Σεραφείμ. Ωραίος που είναι ο Σεραφείμ. Πετάει ο Σεραφείμ. Εγώ ξαφνιάστηκα, αλλά δεν είπα τίποτε. Ο γέροντας συνέχισε να προσεύχεται μέχρι τα ξημερώματα. Το πρωί μάθαμε ότι τη νύχτα εκείνη είχε κοιμηθεί ο Αρχιεπίσκοπος. Ο γέροντας δάκρυσε. Ζήτησε να πάμε να προσκυνήσουμε το λείψανό του. Πήγαμε 2 φορές. Παρακολούθησε και την ταφή από την τηλεόραση. Δεν θα το ξεχάσω. Προσκύνησε το λείψανο του Αρχιεπισκόπου από την οθόνη. Αγωνιούσε πολύ για τη διαδοχή. Παρακολουθήσαμε την ενθρόνηση του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Ο πατήρ Ευμένιος σηκώθηκε από το κρεβάτι και προσκύνησε τον νέο Αρχιεπίσκοπο στην οθόνη.

Εκείνο το πρωί κατέβηκα στο ναό πολύ πικραμένη, γιατί έβλεπα το σύζυγό μου χωρίς δουλειά τουλάχιστον 2 μήνες. Είχαμε δικό μας μαγαζί, τα έξοδα και υποχρεώσεις πολλές. Έξω από το κελάκι του βρήκα 7-8 γυναίκες να περιμένουν το γέροντα. Μου λέει μια κυρία: «Ο παππούλης δεν είναι καλά, έχει πέσει σε κόμμα. Περιμένουν το γιατρό και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να τον δούμε». Σε λίγα λεπτά ήρθε ένας γιατρός και μια νοσηλεύτρια. Βγήκε η κυρία Ντίνα, που επί χρόνια εξυπηρετούσε το γέροντα Ευμένιο με πολύ αγάπη, και μας είπε να μην περιμένουμε άδικα. Ο παππούλης δεν μπορούσε να μας δει. Οι άλλες κυρίες έφυγαν. Εγώ έμεινα για 5 λεπτά έξω από το κελάκι και αποφάσισα να γυρίσω σπίτι μου. Είχα διανύσει 20 μέτρα περίπου και ακούω την κυρία Ντίνα να μου φωνάζει: «Μαρία, γύρνα πίσω, σε θέλει ο παππούλης». Γύρισα και μπήκα μέσα. Έβαλα μετάνοια στο γέροντα, ο οποίος είχε συνέλθει από το κόμμα. Μου λέει ο παππούλης: «Να πάρεις από τα κουτιά κουραμπιέδες και μελομακάρονα να πας στα παιδιά». Μπήκα στην κουζίνα, έβαλα 2 κομμάτια από το κάθε κουτί και ακούω το γέροντα να μου λέει: «Εγώ δεν σου είπα να βάλεις 2 κομμάτια. Ποιος θα τα φάει? Να πάρεις και άλλα για τα παιδιά». Επέστρεψα στον καναπέ. Εκείνος έβαλε το πετραχύλι του. Γονάτισα και αφού ακούμπησε το ευλογημένο χέρι του στο κεφάλι μου, άρχισε την προσευχή. Όταν τελείωσε, φίλησα το πετραχύλι και το χέρι του. Μου λέει: «Έχεις δύσκολο δρόμο, παιδί μου. Χρειάζεσαι δύναμη πολύ και υπομονή». Ο γέροντας, με το χάρισμα που είχε, κάτι είδε και με προέτρεψε να αντλώ δύναμη από την προσευχή. Όταν γύρισα στο σπίτι μου, έρχεται ο σύζυγός μου. Κατάλαβα ότι κάτι ευχάριστο θα μου έλεγε. Γελούσε το πρόσωπό του. «Μαρία, έκλεισα μια δουλειά και πήρα και προκαταβολή», μου λέει. Ευχαρίστησα νοερά τον Θεό μας και το γέροντα Ευμένιο, που με το προορατικό του χάρισμα είχε δει ότι περίμενα έξω από το κελί του και είχα την ανάγκη από την προσευχή του και την ευχή του. Ας έχουμε όλοι την ευχή του.

Ο πατήρ Ευμένιος ή το έμπλεος χαρισμάτων μεταξύ δε αυτών και του προορατικού. Παρόλο που γνώριζε πολλά και σημαντικά από τη ζωή των πνευματικών του παιδιών, δεν τους έλεγε ποτέ τίποτε, δεν επενέβαινε στη ζωή τους καθόλου. Αν οι ίδιοι του ζητούσαν τη βοήθειά του, και μάλιστα επιμόνως για κάποιο πρόβλημα ή θέμα τους, και αφού είχαν αποφασίσει και τι θα κάνουν, τότε αυτός τους φανέρωνε ότι το γνώριζε. Αν η απόφασή τους ήταν σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, τους έδινε ευλογία να προχωρήσουν.

Όταν πέρασαν τα χρόνια και ήρθε η ώρα της μεγάλης μου αποφάσεως, του είπα: «Γέροντα, προβληματίζομαι τι θα κάνω, πού θα πάω. Εγώ σκεπτόμουν να πάω στο Άγιο Όρος». Μου λέει: «Τι θέλεις να γίνεις?» «Θέλω να γίνω μοναχός, γέροντα», του λέω. «Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Χα, χα, χα, πολύ ωραία. Ο Γιώργης μας θέλει να γίνει μοναχός». Και μετά με ρωτάει: «Τι θέλεις να γίνεις?» Επαναλαμβάνει τρίτη φορά: «Τι θέλεις να γίνεις?» «Γέροντά μου», του λέω, «θέλω να γίνω μοναχός». «Α, ωραία, ωραία. Θα μου κάνεις υπακοή όμως σε ό,τι σου πω», μου λέει. «Γέροντα, δεν σου κάνω υπακοή τόσα χρόνια?» Μου λέει: «Θα πας στην Κύπρο, στο χωριό σου». «Ναι, ναι, θα πας στο χωριό σου. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός για σένα». «Γέροντά μου, θα πάω πρώτα στο Άγιον Όρος να προσκυνήσω», του λέω. «Να είναι ευλογημένο. Ωραία, ωραία. Θα πας στο Άγιον Όρος να πάρεις ευχή», μου λέει. Πήγα στο Άγιον Όρος, πέρασα από συγκεκριμένη μονή που είναι φημισμένη. Ήταν ο πατήρ εκεί και με ρώτησε: «Τι θα κάνεις, Γιώργη, στη ζωή σου?» «Θα γίνω μοναχός», του λέω. «Α, ωραία. Και πού θα πας?» με ρώτησε. «Στην Κύπρο, στο χωριό μου», του απήντησα. «Λάθος, καταστροφή. Δεν είναι σωστό. Εδώ είναι η σωτηρία. Είναι λάθος να πας στο χωριό σου», επέμενε. Όταν επέστρεψα, πήγα στον γέροντα Ευμένιο. «Καλώς το Γιώργη. Πώς πέρασες το Άγιον Όρος?» με ρώτησε. «Γέροντα», του λέω, «πολύ ωραία. Πήγα εδώ, πήγα εκεί, είδα τον τάδε πατέρα, τον τάδε γέροντα, αλλά πήγα και στο τάδε μοναστήρι. Μήπως δεν κάνουμε κάτι σωστά, γιατί ο πατήρ αυτός μου είπε ότι κάνω λάθος?» Και του εξήγησα τι ακριβώς μου είχε πει. Ο γέροντας Ευμένιος αμέσως άλλαξε ύφος και μου είπε: «Θα με υπακούσεις αυτό που σου λέω?» «Μην ακούς τι λένε. Αυτός ό,τι λέει το λέει από τον εαυτό του. Αυτά που σου λέω εγώ δεν τα λέω εγώ, τα λέει το Πανάγιο Πνεύμα. Το Πανάγιο Πνεύμα αυτό θέλει από σένα». Του λέω: «Γέροντα, εσύ μου δίνεις ευχή για τέτοιο πράγμα?» Και με τα δυο μου χέρια μου λέει: «Αφού αυτό θέλει ο Θεός, εσύ θα προσέχεις λίγο και το Πανάγιο Πνεύμα θα σε καλύπτει, θα σε προστατεύει. Θα σου αρέσει, θα σε αγαπήσει ο κόσμος πολύ και θα τους αγαπήσεις κι εσύ. Μετά θα πάρεις ένα αυτοκίνητο για να κινείσαι και μετά δεύτερο», μου είπε με λεπτομέρειες. «Αλλά όταν θα πας, δεν θα πεις στο δεσπότη «ήρθα» για να σε χειροτονήσει. Θα σε πάρει ο ίδιος τηλέφωνο και θα σου πει: «Κι εγώ ήρθα στην Κύπρο, στο χωριό μου». Και τότε με πήρε τηλέφωνο ο δεσπότης και μου είπε: «Γιώργη, ετοιμάσου. Θα πάω στην Ιεραποστολή και όταν θα επιστρέψω θα σε χειροτονήσω».

Το Σεπτέμβριο του 1994, Σάββατο πρωί, είχα πάει στον Παπούλη να εκκλησιαστώ. Φεύγοντας από εκεί, δύο στενά πριν φτάσω στο σπίτι μου, με πλησιάζει ένα μηχανάκι με τσαντάκιδες και μου αρπάζουν την τσάντα. Την άλλη μέρα, μετά τη λειτουργία, καθόμαστε έξω με τον Παπούλη και του είπα τι μου συνέβη. Τότε ο Παπούλης πήγε μέσα στην εκκλησία. Περίμενα, πουθενά ο Παπούλης. Είχε περάσει πάνω από μισή ώρα και εγώ βιαζόμουν να φύγω. Σηκώθηκα λοιπόν να φύγω και εκείνη την ώρα βγαίνει ο Παπούλης από την εκκλησία και τρέχω να πάρω την ευχή του χωρίς να του πω τίποτε. Και εκείνος μου λέει «Μην ανησυχείς, θα τη βρεις την τσάντα σου». Μετά από 10 μέρες με πήραν τηλέφωνο από το αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου ότι βρέθηκε η τσάντα μου.

Πολλές φορές όταν πηγαίναμε στο κελί του, μας έβαζε να διαβάζουμε και το βίο του Αγίου της ημέρας. Θα πω ένα περιστατικό από όταν πρωτάρχισε να μου μιλά μετά από ένα χρόνο απόλυτης σιωπής. Μου λέει να μου διαβάσεις το βίο από το Νέο Μαρτυρολόγιο. Ήταν ο βίος του Αγίου Νεομάρτυρος Πολυδόρου και ενώ διάβαζα, αυτός άκουγε με προσοχή. Εκεί που διάβαζα τον βίο του Αγίου Πολυδόρου, μου λέει «Ξέρεις,

0: ξυπνήσεις?» μου είπε με ένα ύφος πειραχτικό. «Θα βάλω το ρολόι και θα ξυπνήσω», επέμενα. «Δεν γίνεται να σε αφήσω έτσι». «Όχι», του λέω εγώ, μεταβεβαιότητος και πολλού εγωισμού. «Θα έρθω οπωσδήποτε». Όσο έλεγα «οπωσδήποτε», αυτός πιο πολύ γελούσε. Οπότε το βράδυ βάζω και το ρολόι την τάδε ώρα να ξυπνήσω. Άκουσα το ρολόι που χτύπησε, έκανα να το πάρω, το χτύπησα και σιώπησε. Και ακούω μια φωνή πάνω από το κεφαλάρι του κρεβατιού. «Τι κοινό υπάρχει μεταξύ του κρεβατιού που κοιμάσαι και του πατρός Ευμενίου?» «Δεν έχουν κοινό», απάντησα εγώ. «Όχι, έχουν ένα κοινό. Σκέψου, έχουν κοινό το κρεβάτι και ο Ευμένιος. Και οι δύο σε αναπαύουν». Και αμέσως έκαμα το δικό μου συλλογισμό. «Ναι, και οι δύο με αναπαύουν». Και μου συμπληρώνει η φωνή. «Είτε πας στον Ευμένιο, είτε μείνεις στο κρεβάτι σου, το ίδιο είναι. Πέσε, κοιμήσου». Και έπεσα και κοιμήθηκα και ξύπνησα κατά τις 11 και αντιλήφθηκα αμέσως την παγίδα που μου έστησε. Επειδή κατάλαβα ότι αυτό ήταν πραγματικά παγίδα, λέω, κάτι θα είχε αντιληφθεί ο παππούλης, ότι κάποιον πειρασμό θα υφιστάμην για τη βεβαιότητα, την εγωιστική βεβαιότητα που έβγαζα λέγοντας «οπωσδήποτε θα έρθω». Πήρα ταξί και έστω και καθυστερημένος πήγα στον γέροντα. Τον βρήκα να καθαρίζει γύρω από την εκκλησία της Πευκοβελώνες. «Α», μου λέει, «αφού δεν ήρθες στη λειτουργία, έλα να μου καθαρίσεις τις Πευκοβελώνες». Πήγα να του πω, «Ξέρετε, συγγνώμη που δεν ήρθα στη λειτουργία». «Ξέρω, ξέρω, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να αποκτήσεις κι εσύ μια εμπειρία. Τι σημαίνει διάβολος?»
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Έδωσα μια φορά αστικό δίκαιο και κόπηκα. Δεύτερη φορά κόπηκα. Με πιάσε μια απελπισία, μια λιποψυχία. Λέω, αν δώσω κι άλλη φορά θα κοπώ. Έκανα επαναλήψεις. Την παραμονή των εξετάσεων λέω, δεν πας κάτω στο γέροντα να ψάλεις να ξεκουραστεί ο νου σου? Όταν με είδε ο γέροντας λέει, έλα να βοηθήσεις να ρίξω με κι αυτό το τσιμέντο στο πεζούλι. Θα περάσεις και το μάθημα αύριο. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν. Έλα τώρα, μη σκέπτεσαι έτσι. Εγώ σκεπτόμουν. Αντί να διαβάζω τώρα, κάθομαι και φτιάχνω πεζούλια στους Αγίους Αναργύρους. Και το μάθημα θα περάσεις και όλα θα περάσουν. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν, έλεγε ο πατήρ Ευμένιος. Μου το έλεγε συνεχώς αυτό. Μετά διαβάσαμε τις ακολουθίες, είχαμε και το κέρασμα, πήγα στην εστία κατά τα μεσάνυχτα. Ήταν πολύ χαρούμενος. «Α», μου έλεγε, «ευλογία θα πάρεις από αυτό που έκανες για τους Αγίους Αναργύρους». Πράγματι, την άλλη μέρα πήγα στη σχολή και είμαστε 5 μέσα στην αίθουσα. Σε μένα έβαζαν ό,τι πιο απλοϊκό υπήρχε. Ήταν σαν να σε ρωτάνε πόσο κάνουν ένα και ένα. Απορούσα εγώ γιατί μου βάζουν τόσο εύκολα. Οπότε στο τέλος, όταν σηκώθηκα, βλέπω πάνω από τους καθηγητές μια εικόνα που δεν την είχα δει. Ήταν των Αγίων Αναργύρων. Λέει ο καθηγητής, «Παιδιά, περάσατε όλοι». Είχα περάσει ένα μάθημα για το οποίο είχα κάνει αγώνα δρόμου.

Στην πρώτη μου επίσκεψη στον πατέρα Ευμένιο, ο γέροντας μου έκρυψε κάτι, αλλά μου το ομολόγησε μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Όταν πέρασαν 7 χρόνια και μετά από μακρά διαδικασία, συνέβαλαν και ο πατήρ Ευμένιος και ο πατήρ Ιάκωβος στην απόφασή μου να έρθω στη Λάρνακα, πήγαμε παρέα ο Παναγιώτης ο Μιλίτσης, ο Κωνσταντίνος ο Μπούκας, ήταν και ο Δημήτρης, για να κάνουμε την τελευταία μου ακολουθία με το γέροντα και την τελευταία μου εξομολόγηση ως λαϊκός. Την επόμενη ημέρα θα έπαιρνα το αεροπλάνο και θα πήγαινα στην Κύπρο να γίνω μοναχός. Με πολλή συγκίνηση πήγαμε, έχω και φωτογραφίες από εκείνο το βράδυ, και αφού τελειώσαμε τη μακρά ακολουθία, την οποία θα περιγράψω στη συνέχεια, έκανα την τελευταία μου εξομολόγηση κοντά του και μου είπε πολύ συγκινημένος: «Θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Εγώ το ήξερα ότι θα γίνεις μοναχός από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Θυμάσαι την του μεγάλου κανόνος?» μου είπε. Μου είπε και ημερομηνίες, μνήμη απέραντη. Όταν πήγαμε στη Ρωσία, θυμόταν πόσες οκάδες ήταν το κανόνι έξω από το παλάτι του Τσάρου, πόσο ύψος είχε ο τρούλος του Αγίου Ισαάκ, πόση διάμετρο είχε. Ήταν τόσο καθαρή η μνήμη ενός τόσο καθαρού ανθρώπου μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον πόνου και προσευχής. Φανταστείτε τι μνήμη είχε αυτός ο χρυσός άνθρωπος, χρυσή μνήμη. Είχε ενώσει τόσο πολύ τη μνήμη του με την αιώνια μνήμη του αιωνίου Θεού, που η μνήμη του είχε αποκτήσει μεγάλες διαστάσεις. Ήξερε να αποβάλει κάθε τι άχρηστο. Εγώ είχα ξεχάσει καλά-καλά. Έκτοτε δίνω μεγάλη σημασία στη μνήμη. Ο γέρο Ευμένιος με έμαθε να προσέχω τη μνήμη μου και μου λέει: «Θυμάσαι, εγώ δεν ήθελα να σε κρατήσω, διότι εδώ ήταν νοσοκομείο, αλλά με πίεζες και τότε εγώ αποφάσισα να δέχομαι φοιτητές και ανθρώπους απ' έξω, υγιείς. Ήμουν αποφασισμένος. Θα τελειώσει αυτός ο ψηλός Κύπριος την εξομολόγηση», έλεγα, «και θα του πω να πάει εκεί, στα Ηλίσια, να βρει έναν παπά να εξομολογηθεί. Δεν έχει νόημα να εξομολογείται στο λεπροκομείο». Οπότε άκουσα μέσα μου: «Αυτό το παιδί θα το κρατήσεις, θα γίνει ένας καλός ιερομόναχος». Του λέω: «Γέροντα, γιατί δεν μου το είπες τον επόμενο χρόνο, όταν σου είπα ότι θέλω να γίνω μοναχός? Γιατί εγώ δεν ήξερα από την αρχή αν θα γίνω μοναχός ή θα παντρευτώ. Αυτό το ξεκαθάρισα πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ απλά. Αυτό που ήταν η μεγάλη μου αγωνία και ταλαιπωρήθηκα και χρειάστηκα χρόνο να αποφασίσω ήταν ο τόπος. Στον Όσιο Δαβίδ, όπου ήταν και ο πνευματικός μου πατέρας Ιάκωβος, στο Άγιον Όρος που τότε ήταν της μόδας και όλοι πήγαιναν εκεί, και ήθελα πολύ να πάω στο γέρο Ευμένιο. Ξέρεις, πήγα και του είπα: «Έχω την ευλογία να μείνω κοντά σου ως απλός μοναχός, είτε με τα παντελόνια να σε υπηρετώ, να διαβάζουμε μαζί τις ακολουθίες». Δεν θυμάμαι άνθρωπο άλλη φορά να είχε τόσο μεγάλη αντίδραση. «Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Εδώ είναι νοσοκομείο. Εγώ, παιδί μου, είμαι άρρωστος, το κατάλαβες? Εδώ αυτοί με θεωρούν άρρωστο. Εσύ είσαι υγιής». Δηλαδή ήταν από τις λίγες στιγμές που είπα «γιατί να μην είμαι λεπρός». Με πιάσε το μαράζι. Τι καλά έλεγα να ήμουν άρρωστος και να ήμουν μέσα. Αυτό βέβαια συνέβη και πολύ αργότερα, το 1987, όταν πλέον ήταν η μεγάλη μάχη το πού θα πάω. Του λέω: «Αφού άκουσες ότι θα γίνω ιερομόναχος, γιατί δεν μου το είπες να μην ταλαιπωρηθώ?» Και μου είπε: «Μα αν σου το έλεγα, δεν είχε λεβεντιά αυτό το πράγμα. Λεβεντιά είναι να το βρεις μόνος σου. Λεβεντιά είναι να σου το φανερώσει το Άγιον Πνεύμα, όχι ο Ευμένιος». Ο πατήρ Ευμένιος δεν με κράτησε κοντά του, αν και τον παρεκάλεσα.
Ακόμη και εδώ έξω να μένω στο εγάλεο και να έρχομαι στις ακολουθίες, του είπα. Τόσο θησαυρό είχα, τόση χάρη αισθανόμουν κοντά του. Αυτή ήταν η αίσθηση της πρώτης μου επισκέψεως. Σας περιέγραψα την πρώτη μου επίσκεψη και την τελευταία ως λαϊκός.

Πριν από το γάμο μας, είχε έρθει ο παππούλης σπίτι και μας έκανε αγιασμό. Μετά από ένα χρόνο κάτι έγινε και είχαμε τον λογισμό να φεύγαμε και να βρίσκαμε άλλο σπίτι. Το λέμε στον παππούλη και δεν συμφώνησε. Αντίθετα μας είπε «Να μην φύγετε από αυτό το σπίτι». Εμείς τότε δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί μας το λέει αυτό. Μετά από αρκετά χρόνια είχε αρχίσει να κτίζεται απέναντί μας μια πολυκατοικία. Δεν είχαμε ποτέ στο νου μας να αγοράσουμε σπίτι. Επιστρέφοντας όμως από το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του παππούλη στην Κρήτη, λέω του Δημήτρη, του άνδρα μου, «Δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο απέναντι? Μήπως έχει μείνει κανένα διαμέρισμα που δεν έχει πωληθεί?» Εν τω μεταξύ, οι τέσσερις όροφοι είχαν ήδη κατοικηθεί. Υπήρχε ένα διαμέρισμα, πηγαίνουμε, το βλέπουμε και αμέσως το κλείνουμε. Εγώ είμαι πολύ δύσκολη στις αποφάσεις μου σε απλά πράγματα, όχι τώρα εδώ σε κάτι τόσο σημαντικό. Μόλις το είδα το διαμέρισμα, μου άρεσε τόσο πολύ που είπα ναι. Πρώτα το κλείσαμε και μετά κάναμε αίτηση για δάνειο. Τα πήγαμε ανάποδα. Είχαμε βέβαια την αγωνία αν θα εγκριθεί το δάνειο, αλλά είχαμε και την πίστη στον παππούλη ότι θα μας βοηθήσει, αφού αυτό το σπίτι είναι δική του ευλογία.

Η αδελφή μου είχε δώσει εξετάσεις για το proficiency και ήταν στενοχωρημένη γιατί δεν τα πήγε καλά. Το λέει στον παππούλη και εκείνος της απαντά: «Και προφορικά και γραπτά καλά τα πήγες». Και πράγματι το πήρε το πτυχίο. Και όταν εγώ έδινα εξετάσεις για το ίδιο πτυχίο, τον είχα παρακαλέσει να προσευχηθεί και δόξα τω Θεώ, με τις ευχές του παππούλη το πήρα.

Η πεθερά μου, Μαρία Κάπα, ήταν ήρεμος και καλός άνθρωπος. Στα τελευταία χρόνια της ζωής της νοσηλεύθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, στο Δαφνί, πάσχουσα από γεροντική άνοια. Με την πάροδο του χρόνου, η κατάσταση της υγείας της χειροτέρευε. Σε μια περίπτωση που η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί πολύ, μας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι οδεύει στο μοιραίο. Γι' αυτό τον λόγο αποφασίσαμε ότι θα έπρεπε να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Επικοινώνησα τότε με το γέροντα και του ζήτησα να την εξομολογήσει και να την κοινωνήσει. Ο γέροντας δέχθηκε. Από το ναό των Αγίων Αναργύρων μετέφερα το γέροντα στο νοσοκομείο, στο θάλαμο όπου νοσηλευόταν η πεθερά μου. Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής έψελνε. Ο γέροντας την εξομολόγησε και την εκκοινώνησε. «Παππούλη, να ετοιμαστούμε?» τον ρώτησα. Ο γέροντας, με τη γαλήνια μορφή του και με ένα μηδίαμα ουράνιο, αγγελικό, με καθησύχασε, λέγοντάς μου: «Δεν ήλθε η ώρα της ακόμα». Μετά από ένα χρόνο, η πεθερά μου έφυγε για την άλλη ζωή. Τα λόγια του είχαν επαληθευθεί. Ποτέ δεν ξεχνώ το γέροντα Ευμένιο. Για μένα και την οικογένειά μου είναι προστάτης. Ευχαριστώ τον Πανάγαθο Θεό που με αξίωσε να συναντήσω στα βήματα της ζωής μου έναν Άγιο άνθρωπο.

Ξημέρωνε του Αγίου Αντωνίου και εγώ πήγα στο γέροντα και του ζήτησα ένα βιβλίο για το βίο του Αγίου. Σκέφτηκε λίγο και μου έδωσε ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Πολύτεκνη οικογένεια». Πέρασε καιρός και αυτό το σκεπτόμουν. Τι να σήμαινε άραγε? Μετά, για κάποιο διάστημα, ο γέροντας νοσηλευόταν στο ασκληπείο της Βούλας. Εγώ μαθαίνω ότι είμαι έγκυος στο τρίτο μου παιδί, μετά από 8 χρόνια.

Ο πατέρας μου είχε σπάσει το πόδι του στα 96 του χρόνια. Πήγα στον πατέρα Ευμένιο και τον παρεκάλεσα να προσευχηθεί γι' αυτό και ο πατέρας μου έγινε καλά. Σε ένα χρόνο όμως έσπασε και το άλλο του πόδι. Τον πήγαμε στον Ευαγγελισμό, εκεί που νοσηλευόταν και ο πατήρ Ευμένιος. Πήγα και του είπα ότι ο πατέρας μου έσπασε και το άλλο του πόδι και σκεπτόμουν, χωρίς να του πω τίποτε, ότι τώρα δεν πρόκειται να περπατήσει ξανά. Και μου λέει ο πατήρ Ευμένιος, «Αυτός, να το δεις, θα πάρει ένα δρόμο, θα το δεις». Έτσι και έγινε. Το 1998 θα γινόταν ένα πολύ σημαντικό δικαστήριο σε βάρος κάποιου φίλου μας που ήταν αθώος. Από εκείνους τους αθώους που δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους. Επισκεφθήκαμε το γέροντα στον Ευαγγελισμό. Του εκθέσαμε το πρόβλημα, έμεινε για λίγο σιωπηλός και ξαφνικά άρχισε να γελάει ηχηρά και ασταμάτητα, σαν να γελάει παιδί, λέγοντας «Δεν θα δικαστεί». Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι πήραν ευχή και έφυγαν. Έμεινα μόνη για να εξομολογηθώ. Μετά από μία εβδομάδα μάθαμε ότι όλα τα στοιχεία θεωρήθηκαν αβάσιμα και άκυρα. Το δικαστήριο δεν έγινε. Κάποτε ξεκινήσαμε με λιακάδα για τον Άγιο Νεκτάριο. Έκρινα καλό να τον πάρω τηλέφωνο. «Γέροντα, φεύγουμε για τον Άγιο με κάτι παιδιά», του λέω. «Όχι, ελάτε εδώ. Και εδώ το ίδιο είναι», μου λέει. «Αδύνατον, γέροντα, το έχουμε τάξει», του λέω. «Πάτε άλλη μέρα. Και εδώ το ίδιο είναι. Θα κάνουμε και σπερινό», μου λέει. Εν τέλει πήγαμε στον Πειραιά και ενώ είχε λιακάδα, είχε απαγορευτικό. Ο Σαρωνικός είχε θυελώδεις ανέμους. Τότε πήραμε ταξί και πήγαμε στο γέροντα. Μας υποδέχθηκε γελώντας. «Α, είχε απαγορευτικό», επανέλαβε τρεις φορές, ξεκαρδισμένος τα γέλια. Είμαστε με την Ευαγγελία και ήταν πολύ αργά, 10:30 το βράδυ. Το πρωί θα εργαζόμαστε. «Γέροντα, εμείς φεύγουμε», του λέω. «Όχι, περιμένετε». Ο γέροντας, χωρίς κούφο, περιφερόταν στην αυλή. Είχε πανσέλινο. Το πρόσωπό του έλαμπε περίεργα, σαν από άλλο κόσμο. Τα μάτια του ήταν αδύνατον να τα κοιτάξεις, πολύ φωτεινά και ζωηρά. Έλαμπαν και οι πλάκες της αυλής. Ο γέροντας περιφερόταν και προσευχόταν. Κάτι μουρμούριζε και ήταν πολύ σοβαρός. «Γέροντα, είστε καλά? Θέλετε κάτι?» τον ρώτησε η Ευαγγελία. «Όχι, θα σας πω εγώ πότε θα φύγετε. Περιμένετε, μη φύγετε». Τελικά μας άφησε στις 1 το βράδυ. Φύγαμε με ταξί. Τι είδε από τι μας γλίτωσε? Μετά τη Θεία Λειτουργία καθόμαστε έξω στο τραπεζάκι. Έρχονται τρεις γυναίκες αδελφές. Ο πατέρας τους ήταν ετοιμοθάνατος σε κάποια πτέρυγα και ήθελαν να τον κοινωνήσει ο γέροντας. Όμως ο γέρο Ευμένιος δυσκολευόταν πια στο περπάτημα. Η μία πήγε να φέρει το αυτοκίνητό τους να τον μεταφέρουν με τη Θεία Κοινωνία. Οι δύο περίμεναν. Κάποια στιγμή βλέπω τον γέροντα να λάμπει πιο πολύ και να ατενίζει τον ουρανό. Σε λίγο κοιτάει τις δύο γυναίκες και τις ρωτάει. «Ο πατέρας σας ήταν
Και όχι είναι της εκκλησίας άνθρωπος. Όχι γέροντα, λένε. Τότε έρχεται κλαίγοντας η μία που είχε πάει να φέρει το αυτοκίνητο και λέει: «Αφήστε το, μόλις πέθανε». Ο γέροντας κλείστηκε μετά στον ναό, προφανώς να προσευχηθεί για την ψυχή του αποθανόντος. Κάποτε έδινα στον καθηγητή Φιδά στο Πανεπιστήμιο το μάθημα Βυζάντιο. Επειδή εργαζόμουν, δεν πρόλαβα να διαβάσω. Πήγα πολύ πρωί στο γέρο Ευμένιο και του είπα: «Στις μία το μεσημέρι δίνω Βυζάντιο. Δεν ξέρω τίποτε, δεν διάβασα. Τι να κάνω?» «Καλά να γράψεις, πολύ καλά να γράψεις», μου είπε και με σταύρωσε στο κεφάλι. Ήμουν δεύτερη περίοδο, μία με τέσσερις. Πάω στο εκκλησάκι της Θεολογικής, έρχεται μια κοπέλα που είχε βγει από την πρώτη περίοδο να ανάψει κερί. Υπήρχε χρόνος, μια μισή ώρα ακόμη. «Πώς πήγες?» τη ρωτάω. «Σχεδόν καλά», μου απάντησε. Την ρώτησα τι θέματα έβαλαν και μετά την παρακάλεσα να μου πει τρία θέματα στην τύχη και μου είπε «Α, Β, Γ». Έδιναν τρία θέματα. Εγώ στη μια μισή αυτή ώρα που είχα μπροστά μου τα διάβασα πιστεύοντας στην ευχή του γέροντα. Μπαίνει ο καθηγητής, θέμα πρώτον, θέμα δεύτερον, θέμα τρίτον, ακριβώς με τη σειρά που μου τα είχε πει η κοπέλα. Δόξα σοι ο Θεός, πέρασα με 8.

Ήταν 17 Μαρτίου 1999, των ονομαστηρίων του Μητροπολίτου Νικαίας κυρίου Αλεξίου. Άρχισε να ψάλει τη φήμη του Σεβασμιωτάτου. Στο τέλος του λέω «Και τα δικά σας πολλά τα έτη, γέροντα». «Τα δικά μου», είπε σκεπτικός και άρχισε να μετράει. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Στο 23 σταμάτησε. Όταν εκοιμήθη, στις 23 Μαΐου, τότε κατάλαβα τι σήμαινε το 23.

Ο πατήρ Ευμένιος ζούσε και σε ένα κόσμο υπερφυσικό. Έβλεπε και αισθανόταν πράγματα που οι αισθήσεις του απλού ανθρώπου δεν τα αντιλαμβάνεται. Έβλεπε και αισθανόταν την παρουσία Αγίων προσώπων. Μου έλεγε ο γέρον Γαβριήλ από το κουτλουμουσιανό κελί του Οσίου Χριστοδούλου στο Άγιον Όρος, ότι πήγε κάποια ημέρα ο πατήρ Ευμένιος να ειδεί τον γέροντα Πορφύριο και την ώρα της Θείας Λειτουργίας βλέπει ο πατήρ Ευμένιος αγγέλους μέσα στο ναό και γύρω από το γέροντα Πορφύριο. Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία, λέει ο πατήρ Ευμένιος στο γέροντα Πορφύριο, «Γέροντα, εσείς είστε Άγιος άνθρωπος. Είδα αγγέλους να σας περιβάλλουν». Και του απαντά ο πατήρ Πορφύριος, «Εγώ, μωρέ, είμαι Άγιος ή εσύ που τους είδες?»

Και ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος μας έλεγε: «Μια φορά μου είπε ότι είδε τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Α, μου λέει μια μέρα, έφυγες νωρίς ευλογημένε χθες και ήταν ένας παππούλης εδώ την ώρα που έκανα την απόλυση. Δε σε κράτησε ευλογημένε, θα έβλεπες και τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό». Τον ρώτησα: «Ποιος είσαι, παππούλη?» και μου είπε: «Σε ευχαριστώ που διάβασες για μένα την ακολουθία σήμερα». Και μετά άκουσα μέσα μου ότι αυτός είναι ο Κοσμάς ο Ετωλός. Και όπως έκανα να τον αγκαλιάσω, χάθηκε. Αλλά εγώ προσκύνησα το μάρμαρο όπου στεκόταν». Ή το άλλο που μου είπε, ότι είδε τον πατέρα Ευμένιο από τον Κουδουμά, τον νεότερο, αυτόν που ανακήρυξε όσιο το Πατριαρχείο το 2007. Αυτός ο Ευμένιος, όχι ο παλαιός, ο επίσκοπος, ούτε πιο ψηλός, ούτε πιο κοντός. Ένα αλφάδι είμαστε, μου λέει. «Τον είδες, ε?» του είπα. «Ναι, ναι, τον είδα», απάντησε με φυσικότητα. «Τον είδα μερικές φορές».

Του λέω μία ημέρα: «Γέροντα, πες μου κάτι από τη ζωή σου. Πώς αρρώστησες?» «Αυτό είναι μεγάλη ιστορία», μου λέει. «Βγάζω κάτι δερματικά στο μοναστήρι μου, στον Άγιο Νικήτα, στο Αγιοφάραγγο, στη Μεσαρά». Λέει ο ηγούμενος: «Να πας στην Αθήνα να εξεταστείς». Μου δίνουνε τα ναύλα, μπαίνω στο καράβι να έρθω στην Αθήνα. Δεν καθόμουν μέσα, αλλά έξω, στο κατάστρωμα. Νύχτωσε. Είχε κακό καιρό, κύματα ψηλά. Ξαπλώνω κάτω, γυρίζω τα μάτια, βλέπω τον ουρανό. Νύχτωσε. Κρύωνα, κρύωνα. Ήρθε ο πρόδρομος, με σκεπάζει με μια βελέντζα να μην κρυώνω. Δεν μου μιλά, δεν του μιλώ. Ο τίμιος πρόδρομος. Του λέω: «Ποιος ήρθε?» «Ο πρόδρομος», μου λέει, και το βεβαίωνε η χάρις του. Ο πρόδρομος με τα μαλλιά του, με τα στριφτά του γένια. Δεν μου λέει τίποτε, δεν του λέω τίποτε, μόνο που με σκέπασε να μην κρυώνω. Τέλος, έφτασα στην Αθήνα. Πάω στους γιατρούς. Δεν συμφωνούν τι έχω.

0: Όταν λειτουργούσε, είχε πάντα ένα ηλαρό πρόσωπο και πολλές φορές χαμογελούσε. Κάποια Κυριακή, μία φίλη μου τον άκουσε την ώρα που μοίραζε το αντίδωρο να λέει «Πω πω Άγιοι που ήταν σήμερα εδώ» και έλεγε διάφορα ονόματα Αγίων, Αγία Κατερίνη και άλλα.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Ο πατήρ Ευμένιος είχε πάει κάποια φορά στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Εκεί οι αδελφές τον παρακάλεσαν να τους πει κάτι από τη ζωή του και ο παππούλης το έκανε ευχαρίστως. Την Παναγία την είδα όταν πήγαινα στο Κουδουμά, μια εκκλησία που είναι Πέτρου και Παύλου. Καθίσαμε εκεί, ήπιαμε νερό, φάγαμε ψωμί και ελιές και μετά συνεχίσαμε να πάμε στο Κουδουμά. Και μόλις φτάσαμε εκεί, νιώθω την Παναγία και με κάνει μια αγκαλιά, έτσι. Πώς αγκαλιάζεις ένα άτομο, έτσι. Δεν είδα τίποτε, μόνο την αγκαλιά ένιωσα. Τότε ήμουν 29 χρόνων. Ήταν ένας τηλεφωνητής στο νοσοκομείο Λιμωδών. Αυτόν τον λέγανε Μιχάλη Δούκα και ήταν από τη Μύκονο. Τότε δεν υπήρχαν πολλά τηλέφωνα όπως τώρα που έχει ο καθένας το δικό του. Τότε έπαιρνε κάποιος το κεντρικό τηλέφωνο του νοσοκομείου και ειδοποιούσε όποιον ήθελε. Αυτός ήταν τηλεφωνητής και ειδοποιούσε όλους τους δικούς μας. Ερχόταν στην εκκλησία. Μια μέρα εγώ ήμουν στο τέμπλο έξω από το ιερό και ακούω τρία χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Λέω, τι είναι αυτό? Εγώ δεν βλέπω τίποτε. Και ακούω πάλι χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Μετά λειτουργήσα εγώ και μετά ήρθε ένας άλλος, Δημήτρη τον έλεγαν, και μου λέει, τα έμαθες? Και του λέω, τι? Ο Μιχάλης αυτοκτόνησε. Έκοψε με ένα μαχαίρι τις φλέβες του και ήπιε δυο μπουκαλάκια δηλητήριο. Τον πήγανε στο Γενικό Νοσοκομείο του Πειραιός, αλλά το δηλητήριο που είχε πιει είχε κάνει μεγάλη ζημιά και σε 2-3 μέρες πέθανε. Τον θάψαμε στη Νεάπολη. Όταν γυρίσαμε από το νεκροταφείο, μπαίνει κάποιος άλλος, ένας εδώ από την Αθήνα, ένας καλός άνθρωπος, και μου ζήτησε να πάμε σπίτι του να του κάνω ένα ευχέλαιο. Νύχτα τώρα. Πήγαμε, έκανα το ευχέλαιο και γύρισα 10 η ώρα. Μόλις μπαίνω μέσα, βλέπω τον Μιχάλη και κάνει ένα σάλτο και ανεβαίνει στον τρούλο της εκκλησίας. Και όταν κατέβαινε, έκανε τούμπες, τούμπες. Και έδινε πάλι σάλτο και ανέβαινε στην κορυφή και μετά έκανε τούμπες, τούμπες, τούμπες και κατέβαινε κάτω. Αυτό συνεχίστηκε 40 μέρες και είχα αρχίσει να φοβάμαι. Λέω, τι να κάνω? Ξέρεις τι θα κάνω? Θα κάνω προσευχή να παρακαλέσω τον Χριστό να τον πάει στον παράδεισο για να μην τον βλέπω. Παρακάλεσα λοιπόν κι εγώ τον Χριστό. Να τον πας, του λέω, υποχρεωτικά στον παράδεισο. Δεν μπορώ να τον βλέπω άλλο. Και αυτόν και όλους όσοι θα πεθαίνουν μέχρι το τέλος του αιώνος, να τους πας όλους στον παράδεισο. Φοβόμουν να βλέπω έναν άνθρωπο να πηδάει πάνω στον τρούλο και μετά να κατεβαίνει κάνοντας τούμπες. Και αυτό συνέβαινε όταν ήμουν μόνος μου, όχι όταν ήταν άλλοι μπροστά. Παραμονή, ξημερώνοντας Μεγάλη Τρίτη, έπρεπε να πάω στη Μητρόπολη να μου δώσουν την ευχή για να είμαι ιερέας από εκεί και ύστερα. Το πρωί που ήταν να πάω στη Μητρόπολη, είδα ότι ήμουν εκεί πιο πάνω, ντυμένος στην ιερατική μου στολή και κοίταζα δυτικά και έβλεπα εκείνη τη μεγάλη λάμψη και έλεγα από μέσα μου, «Πώς μου έδωσε εμένα ο Θεός αυτή τη μεγάλη χάρη?» Και μετά έβλεπα ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, μικρούς και μεγάλους, και έρχονταν από κάτω. Εγώ κοίταζα δυτικά και έβλεπα και πίσω μου τι γινόταν. Έβλεπα άνδρες και γυναίκες να έρχονται από τον δρόμο και κάνανε μετάνοιες και με προσκυνούσαν.
και ερχόντουσαν και τσαγκάριδες και με καρφώνανε. Μου καρφώνανε όλο το σώμα. Αλλά η ευλάβεια των πολλών μου ελάφρυνε τους πόνους. Για μια στιγμή φώναζα πολύ. Λέω, ποιοι είναι αυτοί που με καρφώνουν? Κοιτάζω και ήταν μια γυναίκα από εκεί μέσα, από το νοσοκομείο. Αυτό έβλεπα τότε πολύ. Αλλά η ευλάβεια των πολλών και η χάρις της ιεροσύνης μου ελάφρυναν τους πόνους.

είχε προσωπικές εμπειρίες με τους Αγίους και έτσι μπορούσε να κρατάει τον καύσωνα της ημέρας και τον παγετό της νύχτας. Μία των ημερών αξιώθηκε και είδε τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό να εισέρχεται στο ναό του. Ως άνθρωπος κάτι έκανε κάποτε στους Αγίους Αναργύρους και μας είπε ότι τους είδε γονατιστούς μπροστά στον Κύριο να τον παρακαλούν να τιμωρήσει τον πατέρα Ευμένιο. Ο Χριστός κουνούσε το κεφάλι του προς τα πάνω αρνητικά και έλεγε στους Αγίους «Όχι, όχι, δεν τον τιμωρώ. Αυτό που λέτε δεν μπορώ να το κάνω». Και με βλέμμα ηλαρών κοιτούσε τον γέροντα Ευμένιο.

Την πρώτη φορά που πήγα στον πατέρα Ευμένιο, μου είπε να τον πάω στον προφήτη Ηλία της Αγίας Βαρβάρας Χαϊδαρίου. Ο ναός αυτός έχει πολλά σκαλιά και μου είπε «Εγώ τώρα πώς θα ανεβώ?» Διότι είχε πρόβλημα στο πόδι του. «Εγώ θα σε κρατώ, πάτερ», του είπα. Ενώ του κρατούσα το χέρι και περίμενα να είναι λίγο βαρύς, ήταν σαν να πετούσε. Όταν φτάσαμε στην εκκλησία, προσκύνησε όλες τις εικόνες και μετά κάθισε να ξεκουραστεί. Τότε με φωνάζει «Μαρία, Μαρία, ο προφήτης Ηλίας είναι εδώ σήμερα». Αυτός φαίνεται ότι τον έβλεπε, ενώ εγώ δεν έβλεπα τίποτε. Στον μεγάλο σεισμό τον ρωτήσαμε να μας πει ένα θαύμα. Ήμουν μέσα στο ναό και προσευχόμουν όταν έγινε ο σεισμός. Ήμουν μέσα και είδα ένα πολύ λαμπερό φως, μας είπε. Κατάλαβα ότι δεν θα γίνονταν μεγάλες καταστροφές. Μια φορά ήταν στην εκκλησία η Άννα, η Αγιογράφος. Ο γέροντας ήταν στο ιερό και θύμιαζε τον Άγιο Νικήτα και μιλούσε και γέλαγε. Η Άννα, βλέποντας ότι δεν υπήρχε κανείς άλλος, όταν βγήκε από το ιερό, τον ρώτησε με ποιον συνομιλούσε. «Με τον Άγιο Νικήτα», της είπε εκείνος, χαμογελώντας.

Ήταν στο δωμάτιο 622 στον Ευαγγελισμό. Μου είπε να του χτενίσω τα μαλλιά. «Καλά, καλά χτενισέ τα», μου είπε. Και όπως καθόμουν πίσω, μου λέει, «Ποιο είναι αυτό το καλογεράκι που κάθεται σε αυτή την πολυθρόνα?» Δεν έβλεπα τίποτε. Ο παππούλης σαν να συνομιλούσε με κάποιον. Εγώ δεν έβλεπα τίποτε. Δεν ήμουν άξια να δω ποιος καθόταν εκεί απέναντί του.

Ο πατήρ Ευμένιος δίδασκε δια της σιωπής. Δίδασκε με το παράδειγμα και τη βιωτή του, με τον τρόπο γενικότερα της ζωής του. Ο γέροντας δεν κήρυτε ποτέ από άμβονος, ούτε είχε κύκλους. Εργαζόταν ακατάπαυστα, αν και άνθρωπος ασθενής και ενίοτε βαριά. Όταν του είπε κάποτε ο πατήρ Ευάγγελος, «Γιατί κουράζεστε τόσο πολύ, γέροντα?», του απάντησε, «Γράφουν οι άγγελοι, Βαγγέλη». Ο παππούλης δεν μας έλεγε ποτέ αυτές τις προσευχές να κάνετε, να λέτε τούτο, να κάνετε εκείνο ή το άλλο, αλλά μας επέτρεπε να τον βοηθούμε στις ακολουθίες από το αναλόγιο κάθε μέρα, και αυτό μας έγινε συνήθεια για όλη μας την ζωή. Ο παππούλης μας εδίδασκε με την υπομονή του, υπομονή με την ταπείνωσή του, ταπείνωση με την ακατακρισία του, ακατακρισία με την αρχοντική του απλότητα, αρχοντιά και με την απέραντη αγάπη του στο Θεό. Να τον αγαπούμε κι εμείς με όλη μας την καρδιά και να μην χορταίνουμε να τον αγαπούμε. Ο πατήρ Ευμένιος ήταν μια ακένωτος πηγή σιωπηλής διδασκαλίας. Διδασκαλίας που χαράσεται μέσα σου ανεξίτηλα και εγγράφεται στην καρδιά σου για πάντα. Τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη έχουν καθιερώσει ένα κακό έθιμο. Τελούν γάμους ημέρα Παρασκευή. Μια ανεψιά του πατρός Ευμενίου παντρεύτηκε ημέρα Παρασκευή και ο παππούλης δεν πήγε στο γάμο της. Κάποτε ο εξάδελφος του πατρός Ευμενίου και εκδότης του πρώτου βιβλίου για τον παππούλη είχε την ιδέα μαζί με κάποιους φίλους του να προσεύχονται ομαδικά μία φορά την εβδομάδα. Βρήκαν ένα παρεκκλήσιο, όρισαν ημέρα και ώρα που θα συναντώνται. Άρχιζαν με τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Παναγία μας, συνέχιζαν με την παράκληση στους Αγίους του Ναού και τελείωναν με το απόδειπνο και τους χαιρετισμούς. Επίσης έκαναν μετάνοιες και κομβοσκήνια. Αυτό κράτησε 5-6 εβδομάδες και θα κρατούσε για πολύ αν ο πατήρ Ευμένιος δεν έπαιρνε στο τηλέφωνο τον εξάδελφό του να του πει «Αντώνη, αυτό που κάνετε κάθε Παρασκευή στους Αγίους Αποστόλους, να το σταματήσετε αμέσως, διότι δεν είναι αρεστό στον Θεό». Ο κύριος Αντώνης διαμαρτυρήθηκε και είπε «Τι κακό κάνουμε». Ο κύριος δεν είπε ότι «Όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών». Και ο πατήρ Ευμένιος του είπε «Όλες οι προσευχές που κάνατε λογίζονται ως ένα τίποτε. Δεν έγιναν δεκτές από τον Θεό, διότι είναι προϊόντα της καινοδοξίας που βδελίσατε ο Κύριος».

Ο γέροντας δεν ήθελε να δοξάζεται. Το θεωρούσε μέγιστη ύβρι να ακούει να τον επενούν. Ήξερα ανθρώπους που εδιώχθησαν επειδή τους άκουσε να τον αποκαλούν Άγιο. Μου έλεγε μια φορά κλαίοντας: «Αυτός δεν είναι καλός άνθρωπος». Είχαμε πάει κάπου και άκουσε κάποιον να λέει: «Αυτός είναι Άγιος άνθρωπος, συνεχιστής του Παπανικόλα Πλανά». Του έμοιαζε και στη φυσιογνωμία. Και αυτό δεν του άρεσε του γέροντα. Δηλαδή, όπου υπήρχε αφορμή δόξας, ο γέροντας αντιλαμβανόταν ότι ο άλλος ήταν κλέφτης και εχθρός του, και μου έλεγε: «Αυτός δεν είναι καλός άνθρωπος, δεν πρέπει να ξαναπάμε». Η δεύτερη αφορμή που ο γέροντας αποστασιοποιεί το από το περιβάλλον του, από τους ανθρώπους, ήταν αν σε άκουε να κρίνεις και να κατακρίνεις. Το δεύτερο, εγώ ομολογώ, το υπέστην. Εκ πείρας ομιλώ. Ένα μάθημα που ακόμη δεν το έμαθα είναι ότι οι κρίσεις και ιδιαιτέρως η κατάκριση είναι λάθος. Ο γέροντας αυτό το ζούσε. Δηλαδή, για τίποτε άλλο δεν θύμωνε, για τίποτε άλλο δεν αντιδρούσε απότομα και βία, όσο για την κατάκριση και τη δόξα. Για όλα τα άλλα ήταν έτοιμος. Οτιδήποτε είχε σχέση με την ηθική και την αισθητική, τα δεχόταν εύκολα.

Πήγαινε κάθε Σάββατο και ψώνισε στην αγορά. Περνούσε μέσα από τα πορνεία. Πήγαινε να δει το γέρο Πορφύριο τον καιρό που ο γέρο Πορφύριος ήταν στην πολυκλινική. Συνέβη και ένα χάρμα οφθαλμών και ακοής περιστατικό. Είχε πάει στην αγορά φορώντας το καλυμάφι του, επειδή δεν ήθελε να γυρίζει με το σκούφο. «Με το καλυμάφι», έλεγε, «με βλέπουν σαν παπά, όχι σαν καλόγερο». Έβαζε λοιπόν το καλυμάφι, πήγαινε στην αγορά, ψώνιζε για όλη την εβδομάδα και για τους υπολείπους λεπρούς. Οπότε πήγε μια μέρα να προσκυνήσει τον Άγιο Γεράσιμο στην πολυκλινική. Είδε έναν παπά να λειτουργεί. Στο τέλος μπήκε μέσα να τον χαιρετήσει και να πάρει την ευχή του και είπε: «Τι φωτισμένος παπάς είναι αυτός?» Τότε ακόμη ο γερό Ευμένιος λεγόταν Σοφρόνιος Μοναχός. «Και μπήκα κι εγώ μέσα», μου είπε, «και έβλεπα σαν χαζός». Και του λέει ο γέρο Πορφύριος: «Τι με κοιτάς σαν χαζός?» Και του λέει ο Σοφρόνιος: «Είμαι από το λεπροκομείο Αθηνών». «Και τι με κοιτάς έτσι?» τον ξαναρωτάει ο γέρο Πορφύριος. «Δεν κοιτάω εσένα», του λέει ο γέροντας. «Βλέπω τη χάρη της Θείας Λειτουργίας. Πω πω, τι μεγάλο πράγμα να είσαι παπάς, να γνωρίζεις τόση χάρη, να έχεις τόσο φως. Οι άγγελοι να σε υπηρετούν την ώρα της Θείας Λειτουργίας». Και του λέει ο γέρο Πορφύριος: «Και τα είδες όλα αυτά?» «Ναι», λέει, «εκεί έξω που ήμουν». Και του λέει ο γέρο Πορφύριος: «Είναι αλήθεια, είναι μεγάλη η χάρη της ιεροσύνης, αλλά είναι και πιο μεγάλη να την βλέπεις». «Και έκτοτε», μου είπε ο γέροντας, «γνωριστήκαμε και όταν εγώ έγινα ιερεύς, μου έστειλε ένα μικρό σημείωμα με τρεις συμβουλές. Το έχω και το φυλάω και το διαβάζω και το ξαναδιαβάζω». «Τον παρεκάλεσα, τον πίεσα να μου πει τι έγραφε αυτό το σημείωμα». «Τίποτε, σφίγγα». Αυτός ήταν ο γέροντας. Σου άνοιγε ξαφνικά ένα θησαυρό και ξαφνικά, με μια απότομη κίνηση, με ένα δήθεν θυμό, με ένα «άντε πιες τον καφέ σου», για να μην κάνεις δεύτερη ερώτηση, κρυβόταν. Και εκεί που του έλεγες «είδες το γέρο Πορφύριο μέσα στη χάρη της ιεροσύνης», σου έλεγε «πιες τον καφέ σου». Δηλαδή έπρεπε να τον αφήνεις σαν μικρό παιδί να λέει τις εμπειρίες του. Έτσι μάθαινες κι εσύ κάτι από τον κόσμο των Αγίων, του Αγίου Πνεύματος. Για το σατανά δεν μίλαγε. Δεν ήταν από αυτούς που τους άρεσε να μιλάνε για τα αρνητικά. Ήταν του φωτός και της χαράς άνθρωπος. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή αυτών των δύο μεγάλων γερόντων. Αργότερα, όταν πύκνωσε η σχέση μου με αυτούς τους ανθρώπους, Ιάκωβο, Πορφύριο, Ευμένιο, πήγαινα στο γέρο Πορφύριο αραιά, όχι τόσο στενά όσο στο γέρο Ευμένιο. Μου έλεγε ο γέρο Πορφύριος: «Βρήκες τον πιο ευγενικό γέροντα, τον πιο ταπεινό που έχει σήμερα η Ορθοδοξία, και βρήκες και τον πιο απλό άνθρωπο. Ο Ευμένιος είναι Άγιος, Άγιος. Αυτός έχει αγιωθεί από τα παιδικά του χρόνια, και με τον πόνο και με τις ακολουθίες».

Μου λέει μια μέρα ο γέρο Πορφύριος, ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο να μοιραστώ αυτά που ζω και να εξομολογηθώ. Του λέω, ποιον θέλεις να σου φέρω? Τον πατέρα Ευμένιο, μου λέει. Πάω κι εγώ και βρίσκω το γέρο Ευμένιο. Εγώ με τις δικές μου αιμονές λέω μέσα μου, δεν θα δεχθεί ο γέροντας να πάει να εξομολογήσει το γέρο Πορφύριο. Πάω και του λέω, αυτό και αυτό ο γέρο Πορφύριος. Θέλεις μια μέρα να φέρω το αυτοκίνητο να σε πάρω να πάμε να τον εξομολογήσεις? Πότε μπορείς? Έλα όποτε μπορείς, μου λέει. Έλα μετά τη λειτουργία την Κυριακή. Φέρε το αυτοκίνητο, να ψάλεις και λιγάκι, να πιούμε και τον καφέ μας, να μην κάνουμε όμως ακολουθία. Του λέω, πρέπει όμως να προλάβουμε πριν καταφθάσει στο γέροντα ο κόσμος. Εντάξει, μου λέει, θα πάρω το πετραχύλι και θα πάμε.

Δεν ξέρω σε ποια ηλικία υπέστη αυτή την αλλίωση του Αγίου Πνεύματος. Μια φορά που τον ερώτησα κάτι, μου είπε «Το ξέρω αυτό, το κατέχω καλά, με ύφος πτυχιούχου». Λέει ο Άγιος Ισαάκ «Μη διδάξεις τίποτε αν δεν το ζήσεις». Και μου είπε συγκινημένος «Άκουσε, στην αρχή τα δάκρυα έρχονται στον άνθρωπο που ασκείται. Έρχονται ξαφνικά και κλαίει, κλαίει, κλαίει. Δεν μπορεί να ελέγξει τα δάκρυα, δεν θέλει να κλαίει και κλαίει. Από τη μνήμη των αμαρτιών του, από τη μνήμη του Θεού, από τη μνήμη του παρελθόντος του. Και κλαίει και κλαίει. Και άμα είναι και παπάς, είναι και πιο δύσκολο, γιατί πρέπει να κάνει και πολλές ευχές. Και εγώ το έπαθα αυτό. Ήταν η ώρα της λειτουργίας και εγώ έκλαιγα. Ήταν η ώρα του εσπερινού και εγώ έκλαιγα. Έκλαιγα και ντρεπόμουν, γιατί οι άνθρωποι έβλεπαν έναν παπά να κλαίει. Εγώ δεν θέλω να λειτουργώ και να κλαίω. Δεν θέλω η λειτουργία να είναι προσωπική. Η λειτουργία είναι του λαού. Είναι των αγγέλων έργο. Είναι του ουρανού και της γης έργο. Εγώ μόνο τα χέρια βάζω και τη φωνή. Αλλά έκλαιγα και λέω «Θεέ μου, πού θα πάει αυτό?» Διότι ήμουν εκτεθειμένος μπροστά στον κόσμο. Έκαιγαν τα δάκρυα, το σώμα μου έκαιγε. Αλλά αυτή η καύσης ήταν καθαρτική. Ένιωθα ότι τα δάκρυα καθαρίζουν και την ψυχή και το σώμα. Ήξερε και την ενέργεια των δακρύων. Μου έκανε εντύπωση. Ήταν προσδιοριστικός και ως προς την ενέργεια των δακρύων. «Ξέρεις», μου είπε, «δεν επιτρέπει ο Θεός να συνεχιστούν αυτά τα δάκρυα, διότι αδυνατίζει ο ανθρώπινος οργανισμός από αυτά και δεν αντέχει ο οργανισμός του ανθρώπου. Μπορεί να πεθάνει. Δεν μπορεί να συνεχιστούν. Γι' αυτό και δεν πάνε περισσότερο από 2 χρόνια». Του λέω, «Εσένα πόσο καιρό πήγαν, γέροντα?» Μου λέει, 2 χρόνια. Δεν μπορούσα περισσότερο. Δεν μπορούσα 2,5. Δεν άντεχα και είπα, «Χριστέ μου, τι θα γίνει?» Εγώ είχα χαρά. Τον ευχαρίστησα που μου έστειλε αυτά τα δάκρυα, τα καθαρτικά. Αλλά δεν άντεχα άλλα. Μετά από αυτά τα δάκρυα, έρχονται και άλλα δάκρυα. Δροσιστικά, εφραντικά. Είναι σαν λίπασμα. Είναι γλυκά δάκρυα και κλαις όποτε θέλεις. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον γίνεσαι κύριος αυτεξούσιος. Είσαι αυτοκράτορας πλέον. Τώρα πλέον κλαίω όποτε θέλω.

ρώτησα κάποτε, «Είδες καμιά φορά τον πειρασμό?» και μου είπε, «Δεν του αξίζει να μιλάμε γι' αυτόν». Απαξιούσε να μιλάει για δαιμονικές παρουσίες. «Είναι απέσιος», μου λέει, «και είναι και φοβητσιάρης». Του λέω, «Εγώ ακούω, αισθάνομαι ότι είναι τολμηρός». «Όχι», μου λέει, «είναι μυρμικολέον. Έτσι το λένε οι πατέρες. Αν του δώσεις δικαιώματα και τον φοβηθείς, γίνεται λιοντάρι. Αν αγωνιστείς με ταπείνωση και ζητάς τη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και των Αγίων, τότε είναι ένα μυρμήγκι. Του κάνεις μια έτσι», και έκανε την κίνηση όταν πατάμε κατά λάθος ένα μυρμήγκι, «και τον διαλύεις. Γι' αυτό να αδιαφορείς. Και αν γίνει και κάποια αμαρτία, γρήγορα στην εξομολόγηση, χωρίς πολλά λόγια».

Με τον γέροντα αισθανόσουν ότι ήταν ένας άνθρωπος που παρακολουθούσε την πορεία σου και σε εκπαίδευε, αλλά χωρίς να σου λέει και πολλά πολλά. Μου έλεγε, μέχρι να πεθάνεις θα προσεύχεσαι και θα λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, δώρισέ μου πραότητα, ταπείνωση και απλότητα, μέχρι να πεθάνεις». Του έλεγα, «Εγώ είμαι νέος, εγκράτεια?» Και μου λέει, «Αυτά τα τρία που είπα θα ζητάς, τα άλλα είναι πιο δύσκολα. Πραότητα, ταπείνωση, απλότητα. Θεωρώ πολύ σημαντικό ο γέροντάς σου, ο πνευματικός σου, ο εξομολόγος σου, να διακρίνει τι είναι το πρωτεύον και τι είναι το δευτερεύον. Και αισθάνθηκα ότι σε αυτόν τον άνθρωπο ήμουν γυμνός και τετραχυλισμένος και έτσι μπορούσε αυτός να διακρίνει τι είναι το πρωτεύον σε μένα και τι είναι το δευτερεύον. Το λέω αυτό εν σχέση με τις προηγούμενες αρετές που δυστυχώς απουσίαζαν και απουσιάζουν από μένα και τις εντόπισε αυτός και με έβαλε διαβίου να προσεύχομαι. Κύριε Ιησού Χριστέ, δώρισέ μου πραότητα, ταπείνωση, απλότητα». Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να είσαι ένα νέο παιδί 20-25 χρόνων και να σου μάθει τόσο καλά τους στόχους σου.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς. Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ελληνικών Κυριακοδρόμιων. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε όλοι οι φίλοι της εκπομπής και όλοι εκείνοι που μας ακούνε οπουδήποτε στην Ευρώπη, στην Κύπρο μας και στα άλλα μέρη. Θα έχετε παρατηρήσει πόσο εύπιστοι είναι οι άνθρωποι για τα φυσικά πράγματα, δηλαδή τα υλικά, και πόσο δύσπιστοι είναι για τα υπερφυσικά, τα πνευματικά πράγματα. Αν κάποιος μας πει ότι εκτός από τη ζωή αυτή εδώ στη γη υπάρχει και μια άλλη ζωή που δεν έχει τέλος και είναι ζωή ουράνια, ζωή αιώνια, και αν μας πει ότι εκτός από τη γη, το φεγγάρι, τον ήλιο, τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άστρα που κι αυτά μια μέρα θα σβήσουν και θα καταστραφούν, αν μας πει λοιπόν ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος, όχι υλικός αλλά πνευματικός κόσμος, που είναι χιλιάδες φορές πιο όμορφος από αυτόν τον κόσμο που κατοικούμε και βλέπουμε, αν μας πει λοιπόν ότι εκτός από τις μεγάλες αυτές πόλεις που υπάρχουν στη γη και που μια μέρα θα γίνουν στάχτη, υπάρχει μια πόλις με υπέροχους δρόμους και πλατείες, με υπέροχη μουσική, με θαυμάσιες υπάρξεις, μια πόλις χωρίς νοσοκομεία, χωρίς νεκροταφεία, χωρίς δάκρυα, χωρίς πόνους, θα πιστέψουμε άραγε ότι όλα αυτά είναι αληθινά? Ρωτάμε ποιος είναι αυτός που τα είδε και τα βεβαίωσε. Και από πού έρχεται αυτή η μαρτυρία? Είναι μαρτυρία ανθρώπων? Η Αγία Γραφή λέει πως όλοι οι άνθρωποι λένε ψέματα. Αλλά αυτός που μας βεβαιώνει για αυτή την πολιτεία, την υπέροχη, δεν είναι άλλος από τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο λόγος του είναι αλήθεια. Έχει αποδειχθεί η αλήθεια του Χριστού. Μέσα σε 20 αιώνες που υπάρχει ο χριστιανισμός, πέρασαν και έπεσαν κράτη και βασίλεια και διαλύθηκαν. Άλλαξαν ιδεολογίες, ήρθαν τα πάνω κάτω. Αλλά, από όσα είπε ο Χριστός, τίποτε δεν έχει κλονιστεί, δεν έχει καταστραφεί. Και αυτό που συμβαίνει σήμερα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα συμβαίνει και στο μέλλον, διότι οι λόγοι του Χριστού μας είναι αιώνιοι. Ένας λοιπόν από αυτούς τους λόγους είναι και ο λόγος περί της βασιλείας των ουρανών. Έτσι ονόμασε ο Χριστός τη ζωή εκείνη, βασιλεία των ουρανών. Και η ζωή αυτή αρχίζει από τη στιγμή που ο ίδιος ο άνθρωπος θα πιστέψει στο Χριστό και θα μετανοήσει. Από αυτή τη στιγμή, την ίδια στιγμή, γιατί πολλοί κατηγορούν τον χριστιανισμό ότι είναι η θρησκεία του μέλλοντος, δηλαδή μετά το θάνατό μας θα ισχύουν όλα αυτά. Όχι λοιπόν, από αυτή τη στιγμή που ενώνεται καρδιακά ο άνθρωπος με τον Χριστό, αρχίζει μια μυστική χαρά, την οποία δεν μπορεί κανείς να την περιγράψει. Είναι ένα μυστήριο και η χαρά αυτή. Το νιώθουν όμως σίγουρα εκείνοι που αισθάνονται μετάνοια βαθιά, που πιστεύουν στον Χριστό, και από τότε αρχίζει μια πνευματική ζωή για αυτούς, μια ζωή πνευματική που έχει μέσα της αυτή τη χαρά του Χριστού. Θα μου πείτε, και πώς μοιάζει αυτή η χαρά? Είναι αυτή η χαρά η μυστική που οι πατέρες της Εκκλησίας τη λένε χαρμολύπη. Είναι αυτή που ζωγραφίζει τα πρόσωπα των Αγίων. Και αν θέλετε, είναι η χαρά του άσωτου Υιού, αυτού που γυρίζει πίσω στο πατρικό του σπίτι. Είναι η χαρά του εξόριστου που επιστρέφει κοντά στους δικούς του πάλι. Είναι η χαρά του ξενιτεμένου που γυρίζει πίσω στην πατρίδα του, που τόσο αγαπάει. αλλά και αυτή ακόμα η χαρά, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι παρά μια σταγόνα μπροστά στον ωκεανό της χαράς που θα δοκιμάσουν τα παιδιά του Θεού. Οι άνθρωποι δηλαδή που θα θελήσουν, θα αγαπήσουν, θα υπομείνουν για να φτάσουν σε αυτή την ουράνια πατρίδα που θα περάσουν από τη στενή πύλη. Διότι αυτή η πατρίδα ονομάζεται και Άνω Ιερουσαλήμ. Και όλα αυτά τα λέμε γιατί το σημερινό μας κείμενο περιέχει αυτή την αλήθεια του Χριστού που είναι η αλήθεια της αιωνίου ζωής. Της αιωνίου ζωής. Αυτή δε στην αιώνιο ζωή μας λέει ή να γινώσκωση σε των μόνων αληθινών θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Θα το δούμε λοιπόν αυτό στο 17ο κεφάλαιο του Ιωάννη στους στίχους 1 έως 13. Ας έρθουμε λοιπόν στο αρχαίο κείμενο να το δούμε, να το διαβάσουμε, να μάθουμε για αυτή την αιώνια χαρά που μας τάζει ο Χριστός. Κείμενον Ιωάννου 17ο κεφάλαιο στίχος 1 έως 13. Το καιρό εκείνο επάρασε ο Ιησούς τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών, είπε «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, ή να και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάσης σαρκός, ή να απάν ο δέδωκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον. Αυτή δε στην αιώνιο ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών θεών, και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο να τελείωσα ο δε δοκάσμι ή να ποιήσω, και νυν δόξασόν με σύ, Πάτερ. Παρά σε αυτό τη δόξη ήχων προτού των κόσμων είναι παρασύ. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης ους δε δοκάσμι εκ του κόσμου. Σύ ήσαν και εμεί αυτούς δέδοκας, και των λόγων σου τετηρήκαση. Νην έγνωκαν ότι πάντα όσα δεδοκάσμι παρασού έστιν, ότι τα ρήματα δεδοκάσμι δέδοκα αυτής, και αυτοί έλαβον, και έγνωσαν αληθώς ότι παρασού εξήλθον, και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί ον δε δοκάσμι. Ότι σύ είσαι και τα εμά πάντα σα έστι και τα σα εμά και δε δόξας με εν αυτής. Και ουκέτι ημί εν το κόσμο και ούτι εν το κόσμο εσύ και εγώ προσέρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το όνομα σου ο δε δοκάσμι ή να όσιν εν καθώς ημείς. Ότε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματί σου, ους δεδοκάσμι εφύλαξα. Και ουδείς εξ αυτών απόλετο ημί ο Υιός της απολίας, ή να η γραφή πληρωθεί. Νυν δε προσέρχομαι, και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχωση την χαράν την εμήν πεπληρωμένην εν αυτής.

Αυτό ήταν το αρχαίο κείμενο, αγαπητοί αδερφοί και φίλοι που παρακολουθεί την εκπομπή μας, και να δώσουμε τώρα μια ματιά στην ερμηνεία του, να κοιτάξουμε για την ερμηνεία. Είπαμε πάντως ότι το αρχαίο κείμενο είναι τελείως απαραίτητο να διαβάζεται, όχι μόνο στην εκκλησία μας αλλά και στο σπίτι. Εκείνο τον καιρό σήκωσε ο Ιησούς τα μάτια του στον ουρανό και είπε: «Πατέρα, έφτασε η ώρα, φανέρωσε τη δόξα του Υιού σου, ώστε και ο Υιός σου να φανερώσει τη δική σου δόξα. Εσύ μου έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους, έτσι και αυτός θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που το εμπιστεύτηκες. Και ποια είναι η αιώνια ζωή? Να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι εσέ ως τον μόνο αληθινό Θεό, καθώς και εκείνον που έστειλες, τον Ιησού Χριστό. Εγώ φανέρωσα τη δόξα σου πάνω στη γη, αφού ολοκλήρωσα το έργο που μου ανέθεσες να κάνω. Τώρα λοιπόν εσύ, Πατέρα, δόξασέ με κοντά σε σένα με τη δόξα που είχα κοντά σου προτού να γίνει ο κόσμος. Εγώ σε έκανα γνωστό στους ανθρώπους που τους πήρες μέσα από τον κόσμο και μου τους εμπιστεύτηκες. Ανήκαν σε σένα και εσύ τους έδωσες σε μένα και έχουν δεχθεί τον λόγον σου. Αυτοί τώρα ξέρουν πως όλα όσα μου έδωσες προέρχονται από σένα, γιατί τις διδαχές που μου έδωσες εγώ τις έδωσα σε αυτούς και αυτοί τις δέχθηκαν και αναγνώρισαν πως πραγματικά από σένα προέρχομαι και πίστεψαν πως είμαι έστειλε στον κόσμο. Εγώ για αυτούς παρακαλώ. Δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί ανήκουν σε σένα. Και όλα όσα είναι δικά μου είναι και δικά σου, και τα δικά σου είναι και δικά μου, και δι' αυτόν θα φανερωθεί η δόξα μου. Τώρα δεν είμαι πια μέσα στον κόσμο, ενώ αυτοί μένουν μέσα στον κόσμο και εγώ έρχομαι σε σένα. Άγιε Πατέρα, διατήρησέ τους στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου που μου χάρισες, για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους διατηρούσα στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου. Αυτούς που μου έδωσες τους εφύλαξα, και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε παρά μόνο ο άνθρωπος της απολίας, για να εκπληρωθούν τα λόγια της γραφής. Τώρα όμως εγώ έρχομαι σε σένα και τα λέω αυτά όσο είμαι ακόμα στον κόσμο, ώστε να έχουν τη δική μου τη χαρά μέσα τους σε όλη την πληρότητά της.

Η Κυριακή αυτή, αγαπητοί φίλοι, είναι αφιερωμένη, θα λέγαμε, στους Αγίους Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες, μαζί με τον Κωνσταντίνο, τον Ευσεβέστατο Βασιλέα, μας λέει ο Γρηγόριος, πρεσβύτερος Καισαρίας, Άγιος της Εκκλησίας μας, Θεοφόρος Πατήρ Γρηγόριος. Επειδή ο Απόστολος μας συμβουλεύει να επακούσουμε στους προεστώτες, φίλοι του Θεού, ξεχνώντας κι εγώ την αδυναμία μου και παραβλέποντας το ακαλές του λόγου μου, υπάκουσα στον Τίμιο Πατέρα, ο οποίος μου ανέθεσε να συγγράψω με συντομία περί της Συνόδου των Αγίων 310 και 8 Πατέρων, που έγινε στη Νίκαια, και για να την παραδώσω στην υπ' αυτών Αγιωτάτη Εκκλησία της Νικαίας, ώστε να έχει στη διάθεσή της γραπτή τη διήγηση της πνευματικής αγωνίας εκείνων των οποίων είχε απολαύσει με τη σωματική παρουσία. Για όσα μεν κατά τη δύναμή μου θα αναφέρω εδώ, συγκεκριμένα με το μεγαλείο της Αναιρέτου Πολιτείας των Πατέρων, ομοιάζουν, θα έλεγα, με σταγόνα στον ωκεανό. Της δικής τους δε τελειότητος έργο είναι το να μην δίνουν τόση σημασία στον τρόπο της εκφράσεως, αλλά να μας τιμήσουν με τη συμπάθειά τους, αναλόγως με την προθυμία της υπακοής. Όταν λοιπόν βασίλευε στη Ρώμη ο ασεβής Μαξιμιανός, ο Λυκίνιος και ο Μαξέντιος και πολλούς πιστούς χριστιανούς, οι οποίοι αρνήθηκαν να θυσιάσουν στους δαίμονες, τους υπέβαλαν σε βασανιστήρια και θάνατο, ευρήκαν δικαίως και αυτοί τέλος αντάξιο της ειδωλολατρίας τους. Τότε ανέτειλε παραδόξως από τη Δύση σαν φωστήρας ο φιλοχριστότατος Μέγας Κωνσταντίνος, ο αρχηγός της Ορθοδόξου Πολιτείας και πρόβολος της ομόμου πίστεως. Αυτός, συγχρόνως με τη μεταφορά της έδρας του από τη Δύση στην Ανατολή, δέχεται στην ψυχή πλούσιο το θείο φωτισμό και χρήοντας το νου του με την ευσέβεια, αναλαμβάνει τον πρώτο αγώνα κατά του διαβόλου. Εκδίδει κατά τόπους προγράμματα για ελευθερία στους χριστιανούς. Λύνει την κατήφια που είχαν προξενήσει στους πιστούς οι άνομοι, αυτοί που τους κυνηγούσαν. Καταστρέφει τα σεβάσματα των ειδώλων, γνωστοποιεί την ανυπαρξία του ψεύδους, φανερώνει το κήρυγμα της αληθείας. Αποδίδει τιμές και ενθαρρύνει όσους ετοίμησαν τον Κύριο. Θεραπεύει σώματα πιστών κακοποιημένα από τις μαστιγώσεις. Τιμωρούνται τέλος και εξορίζονται όσοι λατρεύουν τους δαίμονες. Ήταν δυνατόν να δεις τότε τους πιστούς που απαλλάγησαν από τους διαγμούς και εκείνους που συνήλθαν από τη δαιμονική πλάνη, όλους μαζί να δοξολογούν τον Κύριο με παρησία, μοιάζοντας με αγγελική χοροστασία. Εχαίρετο λοιπόν ο πιστότατος βασιλεύς για την καθημερινή αύξηση των χριστιανών, αντιλαμβανόμενος ότι όλα αυτά οφείλονται σε θεία ενέργεια, η οποία προσήλκησε σε λίγο τους υπηκόους του στην επίγνωση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τι ήταν δε αυτό που ήλθε να προσθεθεί στα προηγούμενα? Ενώ τα γύρω έθνη προηγουμένως συνεχώς επαναστατούσαν, αθετούσαν τις συμφωνίες με τους πριν από αυτόν βασιλείς, τους οποίους δεν άφηναν σε ησυχία, και οι φωνικές εμφύλες εξεγέρσεις. Από τότε που ο Κωνσταντίνος ανελήχθη από το σωτήρα μας Χριστό βασιλεύς όλου του κράτους, αμέσως σαν από κοινό πρόσταγμα, τα δεινά των εθνών υπεχώρησαν και οι υπήκοοι εισπάστησαν την ειρήνη. Ο μισόκαλος όμως εχθρός των ανθρώπων, ο διάβολος, δεν μπορούσε να υποφέρει ούτε αυτή την πρόοδο των ανθρώπων προς την επίγνωση της αληθείας, αλλά όπως παλιά ευθόνησε την άλυπο ζωή των πρωτοπλάστων και διαμέσου του Όφεως έσπηρε στην ακοή την παρακοή της εντολής, έτσι και τώρα, σπαράζοντας από την επιστροφή των πρώην ειδωλολατρών προς τον Θεό, απέστειλε σε κάποιον πνεύμα πίθωνος. Αυτός δε ήταν ο Άριος, χριστιανός το όνομα και μάλιστα πρεσβύτερος της Αλεξανδρινής Εκκλησίας.
του είχε ανατεθεί ως μη όφιλε η εξήγηση των θείων γραφών. Είχε καταληφθεί όμως από κοινοδοξία και φιλαργυρία τα όπλα αυτά του διαβόλου. Και βλέποντας ότι μετά τον Πέτρο, τον Νικηφόρο Ιερομάρτυρα και εις Απόστολο Αρχιερέα και διάδοχο του Αχιλά, την Προεδρία της Εκκλησίας των Αλεξανδρέων ανέλαβε ο υπέρμαχος των Αποστολικών Δογμάτων και Πάναγνος Ιεράρχης, Αλέξανδρος. Άρχισε λοιπόν τότε να εξωτερικεύει τις εμετικές βασκανίες που σαν δηλητηριώδης δράκοντας έκρυβε στην καρδιά του. Και κατά μέν του ιδίου του Αλεξάνδρου ήταν ικανός να αυθαδιάσει, επειδή ο Αλέξανδρος ήταν άμεμπτος και αμέτωχος από κάθε κακία, σύμφωνα με την βαρτυρία του Κυρίου για τον Ιώβ. Τι μη χανεύεται λοιπόν ο αλητήριος, οπλίζεται εναντίον των δογμάτων εκείνου του Οσίου, ώστε να τον συκοφαντήσει διαμέσου αυτών. Και έτσι, τίθης είναι επί των ουρανών το στόμα αυτού και λαλεί κατά το υψής του αδικίαν, όπως μα λέγει ο ψαλμός. Ενώ δηλαδή ο Όσιος Αλέξανδρος ομολογούσε σαφώς τον Υιόν ομοούσιο και ομότιμο με τον Πατέρα, αντιθέτως ο φρενοβλαβής Άριος παραλυρούσε περί του Υιού ότι είναι κτίσμα και δημιούργημα και ότι κάποτε δεν υπήρχε, και άλλα ασεβέστερα τα οποία όντως το μόνο που αξίζουν είναι να σιωπηθούν και να λησμονηθούν. Βλέποντας λοιπόν ο Θεσπέσιος Αλέξανδρος ότι σαν επιδημική νόσος διαδίδεται το κακό, είχε προσβάλει εκτός από την Αίγυπτο και τις γειτονικές Θηβαΐδα και Λιβύη, εφοβεί το μην επεκταθεί σε όλο το σώμα των πιστών. Αφού μετά από πολλές καταπρόσωπο παρενέσεις με τις οποίες συμβούλευε πατρικός τον Ατίθασο Άριο, μετά από πολλούς και ποικίλους ελέγχους από τις Άγιες Γραφές για τους οποίους εμνύνεται και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, είδε ότι ο Ασεβής διακατέχεται ακόμη από τη σκοτεινή του πλάνη. Καταφεύγει λοιπόν στον υβριζόμενο από εκείνον Ιησούν Χριστόν, καλώντας τον σε βοήθεια του πιστού λαού του εναντίον του Θεομάχου εγχειρήματος. Με νηστεία, αγρυπνία και δάκρυα ζητάει τη συμμαχία του αρχηγού της αλήθειας. Ενώ ο ασεβής όλο και περισσότερο εξυγριώνοντο και λογομαχούσε, προσκαλεί ο Αλέξανδρος περισσότερους συνεργάτες για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο και στέλνει γράμματα προς τους κατατόπου επισκόπους, μηνύοντας τα τερατώδη κινήματα της καρδίας του Αρίου κατά της Ορθοδοξίας. Αλλά, αγαπητοί αδερφοί, ας κάνουμε μια μικρή παρένθεση από τα λόγια του Αγίου Πρεσβυτέρου Γρηγορίου, για να πούμε ότι και σήμερα υπάρχει αριανισμός, αυτή η φοβερή αίρεση η οποία θεωρεί τον Χριστό όχι Θεό, Υιό Θεού και Θεό, αλλά κτίσμα. Δηλαδή όπως είναι ο άνθρωπος, όπως είναι η φύση κλπ. Και πιο σκληρή από όλες αυτές τις αιρέσεις είναι η αίρεση των αυτοαποκαλουμένων μαρτύρων του Ιαχωβά. Αλλά και πολλές άλλες που έρχονται από την Αμερική, καινούρια φρούτα. Κλείνουμε λοιπόν την παρένθεση και να συνεχίσουμε για εκείνο που λέγαμε προηγουμένως, ότι θέλησε ο επίσκοπος αυτός ο Αλέξανδρος, ο Άγιος Άνθρωπος, να ταρακουνήσει όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες, και γι' αυτό θέλει να εξασφαλίσει εκ των προτέρων τις ακοές τους, ώστε να μην παρασυρθούν μερικοί και πέσουν στο βάραθρο των φρονημάτων του Αρίου. Σπέβδε λοιπόν να τις γνωστοποιήσει χωρίς αναβολή και στον ίδιο τον αυτοκράτορα. Μόλις έμαθε αυτά ο Καλλίνικος βασιλεύς, όπως τον αποκαλεί τον Κωνσταντίνο ο Άγιος μας, σαν να χτυπήθηκε από κεντρί με το λυπηρό και αναπάντοχο νέο που άκουσε, στέλνει αμέσως και συγκαλεί με επίσημα έγγραφα όλη την επικράτεια όσους επισκόπους διατίθενται να συγκεντρωθούν στη Νίκαια, την πρωτεύουσα της Βυθινίας, για να εξετάσουν το θέμα, να φανερώσουν την αληθινή πίστη, να αφορήσουν και να αφανίσουν εντελώς τη δαιμονική αίρεση των κακοδόξων.
Αφού λοιπόν προηγήθηκαν όλα αυτά, ποιους επισκόπους είχε το ζωοποιό πνεύμα προετοιμάσει να ευρεθούν εκείνο τον καιρό και από ποια επαρχία προέρχεται ο καθένας, μπορούν αυτοί που ερευνούν με ενδιαφέρον να τα διαβάσουν στο συνοδικό τόμο, όπου είναι όλα γραμμένα. Τι συνέβη δηλαδή με αυτή τη μεγάλη οικουμενική σύνοδο, την πρώτη της Νικαίας. Οι Άγιοι Πατέρες λοιπόν, αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο, σαν εργατικές μέλισσες αναχωρώντας ο καθένας από την εκκλησία του, σαν από ανθισμένο κήπο, έφτασαν στο συμβολοποιό τόπο της Νικαίας. Ο δε θείος Κωνσταντίνος, ακούγοντας ότι πλησιάζει ιερά και στους αγγέλους σεβαστή παρουσία των Αγίων Πατέρων, τους υποδέχεται με τις τιμές που αρμόζουν, και αφού έστειλε κάποιος από την Ιερά Σύγκλιτο να τους υποδεχθούν από τα προπήλαια ακόμη, τους περιποιείται και τους εξασφαλίζει με επιτιδιότητα τα χριώδη, ώστε να είναι απερίσπαστοι. Όταν δε έμαθε ότι οι πατέρες της εκκλησίας αυτής, των εκκλησιών όλων μάλλον, είχαν τακτοποιηθεί, ακριβώς τότε παρουσιάζεται και αυτό στη Νίκαια, αφού απομακρύνεται προηγουμένως από τους εξωτερικούς θορύβους, για να έχει νυφάλιο λογισμό, όπως αρμόζει σε θεία πράγματα που αφορούν τη σωτηρία των ψυχών, και έρχεται να συναντηθεί και να συνομιλήσει με το σύστημα των Αγίων Πατέρων. Είναι γνωστόν, αγαπητοί φίλοι, ότι μερικοί από αυτούς τους πατέρες διέπρεπαν στα αποστολικά χαρίσματα. Άλλοι, με τα στίγματα του Χριστού εν το σώματι αυτών βαστάζοντες, όπως μας λέει στους Γαλάτες στην έκτη, στο έκτο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος, από τα οποία θα αναφέρουμε εδώ μερικά, για να πληροφορηθούν και οι αγαπητοί αδελφοί μας και να ωφεληθούν ψυχικώς.

Όσιας λοιπόν Ιάκωβος, ο πρόεδρος της εκκλησίας των Νησιβινών, πολλούς ελευθέρωσε από τα νοσήματα. Διαβεβαιώνουν ότι ανέστησε και νεκρούς. Ο Ιάκωβος, ο επίσκοπος εκκλησίας Νησιβινών και ο επίσκοπος της Νεοκαισαρίας, Όσιος Παύλος, ο οποίος είχε γίνει παίγνιο της μανίας του Λυκινίου, ο οποίος του έκοψε τα γεννητικά όργανα. Μαρτύρια κι αυτός υπέστη. Ο Αιγύπτιος Παμφνούτιος, άνδρας σημειοφόρος, με αστερίσκο, και άλλοι πολλοί από αυτούς τους Αγίους είχαν εξοριγμένο τους οφθαλμούς. Άλλοι είχαν κομμένα χέρια. Άλλοι είχαν χέρια και πόδια κατεστραμμένα, επειδή τους είχε δέσει με ομά νεύρα από ζώα. Ο αντίπαλος δε των αγαθών, βλέποντας στη γη τον ουρανό αυτό το χορό των Αγίων, δεν τους άφησε απερίσπαστος από το πακεντρί του, αλλά όπως μεταξύ των Αποστόλων του Κυρίου κατέστησε προδότη τον Ιούδα, έτσι και μέσα στο θείασο των Αγίων έφερε άλλους λύκους αραβικούς αυτή τη φορά, καλυμμένους με δέρμα προβάτων. Εννοώ τον Μινόφαντα από την Έφεσο, τον Πατρόφιλο από τη Σκυθόπολη και τον Θεονά από την Μαρμαρική, μαζί με άλλους λίγους μαθητές της Αφροσύνης του Αρίου, για τους οποίους θα μιλήσουμε στα επόμενα. Επειδή το θέμα που είχε προκύψει απαιτούσε συζήτηση ώστε να αποσαφινιστεί η αλήθεια και έψαχναν να βρουν ένα τόπο κατάλληλο για αυτό το σκοπό, ξεχωρίζει ο ένδοξος βασιλεύς Αυτοκράτορ από το παλάτι που υπήρχε εκεί ένα πολύ μεγάλο κτίριο, τον οφθαλμό θα λέγαμε των βασιλικών κοιτώνων. Η ομορφιά και η κοσμία τους, του οποίου με τη σκέπη των οσίων πατέρων έχει διατηρηθεί μέχρι των ημερών που γράφουμε αυτό. Αυτό το δώμα το διέθεσε σαν απαρχή και προσφορά του βασιλείου προς την Αγία Σύνοδο και διέταξε να τοποθετηθούν εις άριθμο με τους πατέρες έδρανα, φροντίζοντας για την ανάπαυση των γυρατιών και τιμώντας την ιεροσύνη των Αγίων Πατέρων. Αφού λοιπόν εισήλθαν αυτοί και έλαβαν θέσεις, παρουσιάζεται και ο ίδιος ο Αυτοκράτορας, όχι με σοβαροφανές υπεροπτικό και βασιλικό ύφος, αλλά με βλέμμα συνεσταλμένο και ήρεμο βηματισμό. Καθώς ο ίδιος συναντά τους Αγίους, ασπάζεται και συνομιλεί μαζί τους ευχαρίστως, εκδηλώνοντας το άνθος της επιοικίας του με ένα πράο χαμόγελο και αποκαλύπτοντας στις συστάσεις που γίνονταν με τους Αγίους τη λαμπρότητα της δικής του ψυχής. Φανερώνει δε την υψηλή προς τους πατέρες συγκατάβασή του, το χαμηλό κάθισμα στο οποίο κάθισε σε σχέση με τα έδρανα των επισκόπων. Θαυμάσιο πράγμα, αγαπητοί φίλοι, αυτό που ακούμε, ότι δεν κάθισε σε θρόνο ψηλότερα από τους επισκόπους ο Μέγας Κωνσταντίνος. Αυτά τα λέμε για την ποιότητα του ανδρός, γιατί άσχημα, πολύ άσχημα συκοφαντείται από τους αιρετικούς ο Μέγας Κωνσταντίνος. Αλλά μόνο δύο θα πούμε εδώ, σαν παρένθεση, προς τους λόγους του πατέρα Γρηγορίου, ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε δύο συγκλονιστικά πράγματα για την ανθρωπότητα. Πολλά έκανε, αλλά δύο κύρια θα πούμε. Πρώτον, καθιέρωσε την ελεύθερη θρησκευτικότητα, δηλαδή ο καθένας να θρησκεύεται δίχως να διώκεται σε ό,τι αυτός πιστεύει. Και αυτό το έκανε με το διάταγμα των Μεδιολάνων, το περίφημο αυτό διάταγμα, μοναδικό στην ιστορία, που σταμάτησε βέβαια τους διωγμούς των διωκομένων χριστιανών. Το δεύτερο είναι ότι είπε ότι όταν κάποιος σκοτώσει το δούλο του θα δώσει λόγο στη δικαιοσύνη και πιθανόν αν είναι ανεφετίας να σκοτωθεί, να πεθάνει και αυτός, και απελευθέρωσε κατά κάποιο τρόπο τους δούλους τότε από την φοβερή αυτή τυραννία των αφεντών του. Δηλαδή πήρε σάρκα και ωστά το Ευαγγελικό του Κυρίου ότι είτε δούλος είτε ελεύθερος
είτε άρεν, είτε θήλη, είτε οτιδήποτε, είτε βάροβαρος, είτε Έλλην κλπ, έχει την ίδια αξία η ψυχή του απέναντι στο Θεό. Κλείνω την παρένθεση, γιατί είναι και μεγάλο το κείμενο, για να μην κουράσουμε. Όταν λοιπόν οι Όσοι και ο Θεοσεβής Βασιλεύς εκάθισαν, ο Ευστάθιος Αντιοχίας, σε τούτον ανέθεση η Αγία Σύνοδος να απευθυνθεί προς τον Βασιλέα, είπε: «Ευχαριστούμε πρώτα το Θεό, ένδοξε Βασιλεύ, με τον οποίον και εμείς και εσύ έχουμε συναχθεί. Εκείνος με τη μεσολάβησή σου κατήργησε την πλάνη των ειδώλων, με αποτέλεσμα να επικρατήσει η ευθυμία στους ελευθέρους πλέον πιστούς. Έπαυσαν δηλαδή κνήσεις από τα ζώα, το κάψιμο δηλαδή και αυτό που ανεβαίνει, η τσίκνα των ζώων, που εκέγονται προς χάριν των δαιμόνων. Κατελήθηκαν η ελληνική πολυθεία και τα σεβάσματα τα ψεύτικα. Απομακρύνεται το σκότος της αγνωσίας. Η οικουμένη τώρα φωτίζεται από το φως της αγνωσίας. Ο ουράνιος πατήρ δοξολογείται, ο Υιός συμπροσκυνείται, το Πνεύμα το Άγιον αναγγέλλεται. Τριάς ομοούσιος κηρύτεται, μία θεότης, σαν τρία πρόσωπα και υποστάσεις. Αυτή είναι που στερεώνει, Βασιλεύ, την εξουσία της ευσεβίας σου. Διαφύλαξέ μας την απαραβίαστον. Κανείς αιρετικός, προσπαθώντας να εισχωρήσει ύπουλα στην Εκκλησία, να μην αφαιρέσει κάτι από την Τριάδα, υποτιμώντας αυτό. Ο Άριος, που με το όνομά του θυμίζει τη μανία του πολέμου, είναι ο αίτιος του λόγου και όλης της συνελεύσεως, ο οποίος δεν γνωρίζουμε πώς, συγκαταλεγόμενος στο πρεσβυτέριο της Εκκλησίας των Αλεξανδρέων, μας διέφυγε ότι ήταν ξένος από τη διδασκαλία των τρεις μακαρίων προφητών και αποστόλων. Διότι δεν εντρέπεται να αποστερεί το μονογενή Υιό και Λόγο του Πατρός, Λόγο με κεφαλαίο, από την ομοιουσιότητα με τον Πατέρα, και σπέβδει ο κτιστολάτρης να συναριθμίσει τον κτίστη με την κτίση. Αυτόν να έπιθες αυτοκράτορο να αλλάξει φρόνημα και να μην εναντιώνεται στην αποστολική διδασκαλία, ή αν επιμείνει στις ασέβειες της κακοδοξίας από την οποία έχει κυριευθεί, να τον εξαφάνιζες από τον Χριστού και την δική μας έπαυλη, για να μην πέσουν οι ψυχές των απλουστέρων θύματα της ομιχλώδους ωρεολογίας του. Ο δε κλαμπρότατος, ο Κωνσταντίνος, ο Μέγας, συμβάλλοντας από την αρχή στη σύνοδο με τη θερμότητα της πίστεως και απευθυνόμενος στους πατέρες με λόγους ειρηνικούς ως Φιλοπάτορ Υιός, είπε: «Ο λόγος του Κωνσταντίνου προς τους πατέρες μετά την προσφώνηση που έκανε ο επίσκοπος αυτός. Είπε λοιπόν: «Εμπρός πατέρες, με κάθε επιμέλεια να μελετήσουμε την οριοθέτηση και αποσαφήνιση της αληθείας μέσα από τις προφητικές προρήσεις και τις αποστολικές παραδόσεις, μακριά από κάθε μισαδελφία και κακοδοξία. Διότι θα ήταν φοβερό, μετά την κατάλυση της πολυθέου ασεβίας και τον εξαναγκασμό των εχθρών σε υποταγή, την κατάπαυση των εμφυλίων πολέμων, να πολεμούμε μεταξύ μας οι πιστοί όχι με ξύφη, αλλά με δόγματα, και να προσπαθούμε την ευαγγελική διδασκαλία, η οποία είναι απλή και άτεχνος, αφού βασίζεται στη δύναμη των έργων και όχι των λόγων, να την ανατρέψουμε ασχολούμενοι με αυτήν διανοητικώς, αναζητώντας ρητορικά σχήματα. Ας επιληφθούμε λοιπόν της συζητήσεως, αναθέτοντας την αποκάλυψη της αληθείας για το θέμα που μας απασχολεί, στο Θεό και Πατέρα και στο μονογενή Υιό του Πατρός και στο ζωοποιόν Πνεύμα. Και εμείς ως πολιτεία πρόθυμα θα είμαστε εδώ στη διάθεσή σας, συμμετέχοντας στους αγώνες σας, έως ότου αποκαλυφθεί εντελώς η αλήθεια. Επειδή πιστεύουμε πως θα ευτυχήσουμε να ζήσουμε και την επιφύτηση του ζωοποιού Πνεύματος, με την οποία θα βεβαιωθεί η σωτήριος πίστης μας,
απειλαγμένοι από κάθε αιρετική κακοδοξία και θεωρία και αμέτωχος από κάθε πονηράν ως προς τον Θεόν και προς το Θείον έννοια. Προχωρεί λοιπόν το πλήθος των ονομαστών αυτών πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στην εξέταση και αποσαφήνιση της Ορθοδόξου πίστεως με ομόνοια, ενδυναμούμενη από το ζωοποιό πνεύμα που κατοικούσε μέσα τους. Και βάζοντας το στόχαστρο τον Άριο που επιτίθεται με πολλές μαρτυρίες της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης για το ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, τον αφορίζουν από την υγιή πίστη και την Αγία Εκκλησία και τον υποβάλλουν σε ανάθεμα μαζί με τα έργα που είχε γράψει και με τα κηρύγματά του. Έτσι οι θεοφόροι πατέρες, αποκλείοντας από όλες τις κατευθύνσεις την είσοδο κάθε αιρετικής κακοδοξίας, συνθέτουν όλοι μαζί το πράγματι θείον σύμβολον, αυτό που λέμε σήμερα σύμβολο της πίστεως, καταργώντας με κάθε άρθρο το ανάλογο αιρετικό φρόνημα, ώστε να γίνουν σε όλους φανερά όσα αποφάσισαν στη σύνοδο του Παλατίου. Υπολείπεται τώρα να συζητήσουμε το θέμα του εορτασμού της Κυρίας των ημερών, ο οποίος ετελείτο από τον καθένα σε διαφορετική ημέρα. Άλλοι την γιόρταζαν στην αρχή της Αγίας Τεσσαρακοστής, άλλοι στα μέσα του αγώνος της Εγκρατείας και άλλοι κάποιαν άλλη ημέρα. Επιτελούσαν την ανάμνηση δηλαδή της σωτηριώδους Αναστάσεως. Και έτσι την ίδια ώρα άλλοι εσκληραγωγούντο με μετάνοια, με δάκρυα και νηστείες, και άλλοι πανηγύριζαν τα δεσποτικά νικητήρια της Αναστάσεως, με τα οποία κατελήθη ο Άδης, καταργήθηκε ο θάνατος, ανέστη ο Αδάμ και ο Σατανάς εδεσμεύθη. Και για το θέμα αυτό, με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, οι θεοφόροι πατέρες εθέσπισαν μαζί με τον ένδοξο Κωνσταντίνο την Αγία ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού και Θεού μας να γιορτάζεται κοινώς από όλο το γένος των χριστιανών. Με τον τρόπο αυτό εκανόνισαν ώστε σε όλη την Εκκλησία ως μία οικογένεια να υπάρχει κοινός χρόνος εγκρατείας και προσευχής, καθώς επίσης και χαράς και πανηγυρισμού. Επίσης εξέδωσαν θείους κανόνες και για άλλα εκκλησιαστικά ζητήματα, οι οποίοι μαζί με τα προηγούμενα απετέλεσαν τον τόμο της Ορθοδοξίας. Μετά από αυτά έγινε πρόταση από τον ένδοξο βασιλέα να επικυρωθεί ο τόμος με τις υπογραφές καθενός από τους πατέρες. Μετά λοιπόν από την έκθεση και τη δημόσια ανάγνωση του τόμου έγινε ένα αξιομνημόνευτο θαύμα προς κάφηση όσων επίστευαν και προς την ντροπή των αντιφρονούντων. Δύο δηλαδή από τους οσίους επισκόπους, ο Χρύσανθος και ο Μουσόνιος, οι οποίοι δεν είχαν ακόμη υπογράψει τον τόμο, συνέβη από πρόνοια Θεού να φύγουν από τη ζωή αυτή. Οι θεοφόροι λοιπόν πατέρες, αφού ήρθαν στον τόπο που είχαν τοποθετηθεί τα λείψανα, σαν να βρίσκονται μαζί τους και να υπακούν στα λόγια τους, είπαν: «Ω πατέρες και αδελφοί, τον καλό αγώνα αγωνίστητε, μαζί μας τον δρόμο τετελέκατε, την πίστην τετηρήκατε». Λόγια προς Τιμόθεον. Αν λοιπόν κρίνετε ως θεάρεστα αυτά που γράφηκαν στον τόπο τούτο, στο βιβλίο δηλαδή αυτό, και μάλιστα τώρα που έχετε καθαρότερη αντίληψη των πραγμάτων, ως ευρισκόμενοι στην άλλη ζωή, τι σας εμποδίζει να υπογράψετε κι εσείς σύμφωνα με τον νόμο μαζί μας? Αφού είπαν αυτά οι πατέρες και τοποθέτησαν τον τόμο σφραγισμένο κοντά στα λείψανα των οσίων, αφιερώνουν όλη εκείνη τη νύχτα σε άγρυπνον προσευχή, ερχόμενοι δε την επαύριον εμπρός στις ορούς, και ενώ οι σφραγίδες ήταν άθικτες, εξεδίπλωσαν τον Άγιο Τόμο και βρήκαν μέσα και τις υπογραφές των δύο τούτων οσίων επισκόπων, ότι δηλαδή συμφωνούσαν με αυτά που θέσπισαν οι ζωντανοί σε αυτή τη ζωή πατέρες.
όπως ομολογούν όλοι, χωρίς δισταγμό, ακόμα και αλόθρησκοι, στη χωρία εκείνη των οσίων πατέρων, παρευρίσκεται και συνεργούσε η ομοουσία Τριάς. Γιατί ήταν το σύνολο της Εκκλησίας. Και στο σύνολο της Εκκλησίας ασφαλώς πνέει και οδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Όχι όμως έναν άνθρωπο, όπως η Παπική Εκκλησία λέει, θεσπίζει κλπ. Αλλά κάτι που παραλείψαμε στα προηγούμενα είναι ότι ενώ η Θεομάχος Βλασφημία ελέγχεται από την Ιερά Σύνοδο, ένας ιδωλολάτρης φιλόσοφος προσπαθούσε όχι με φιλαλήθεια, αλλά φιλονικώντας να υπερασπιστεί την κακοδοξία του Αρίου. Τότε, αφού με τους συλλογισμούς του φιλοσόφου ανεπτερώθηκαν ο Μινόφαντος, ο Πατρόφιλος και ο Θεονάς, που όπως είπαμε και αυτοί αιρετίζουν, μαζί με άλλους για τους οποίους είπαμε παραπάνω, φανέρωσαν όλη την αποκρουστική δυσοδεία της αριανικής πληγής τους και με θρασίτατα σύμπαρα μπλεκόματα φιλοσοφίας εναντιώνοντος την αλήθεια. Αλλά ο Αλιέας των Αλιέων, ο Σωτήρ του Διόκτου, κάνει πάλι κάτι αντάξιο των τεραστίων θαυματουργιών των. Καταργεί με τρόπο θαυμαστό την εριστικότητα των προτάσεων του φιλοσόφου, αναγκάζοντας τον να σιωπήσει, και χειροτονεί αντίπαλο του συνηγόρου της ελληνικής αθεΐας και της αιρετικής βλασφημίας κάποιον από τους Αγίους, δηλαδή να αντιτάξει σε αυτό το φιλόσοφο τα ορθόδοξα δόγματα και επιχειρήματα. Αυτός είναι σταλμένος όχι από την κοσμική σοφία, αλλά από την αγγελική πολιτεία. Αυτός, επαναλαμβάνοντας τους λόγους με τους οποίους ο Κύριος απείλησε τους δαίμονες και τη θάλασσα, απευθύνεται στο φιλόσοφο λέγοντας «Σιώπα, πεφήμωσο», Μάρκος 4 κεφάλαιο, και με τους λόγους αυτούς αποδεικνύει άλογο τον πολύλογο, ώστε με την αφωνία που τον κατέλαβε ξαφνικά να προσέλθει με τρόμο και δέος στο χορό των Αγίων, ζητώντας τη λύση του δεσμού, δηλαδή να ξαναμπορέσει να μιλήσει, και τη δωρεά του Αγίου Βαπτίσματος. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος, με κεφαλαίο το Κάπα των θαυμασίων έργων, εκάλεσε στη σωτηρία τον φιλόσοφο αυτό με όλη την οικογένειά του, αυτόν τον χθεσινό κατήγορο της Ορθοδοξίας τον ανέδειξε μετά σε συνήγορο της αληθείας. Αυτό το θαύμα τόση έκπληξη προκάλεσε στους περί των Μινόφοντα, ώστε, καθώς λέγουν, αποφάσισαν με τη θέλησή τους να συνενέσουν με την Αγία Σύνοδο στον αναθεματισμό του ασεβούς Αρίου και των δογμάτων του. Όμως κατόπιν, όπως εκείνες, επέστρεψαν επί το ίδιο ξέρασμα. Όπως λέει στη Β' Επιστολή ο Πέτρος, για εκείνους που παλινοδρομούν από την πίστη και ξαναπάνε στην αθεία και στην κακοδοξία. Όταν η Αγία Σύνοδος των 318 Αγίων Πατέρων εξεπλήρωσε το σκοπό για τον οποίο συνηθρίστη και οι Άγιοι επήγοντο να επιστρέψουν, ο ευσεβής Κωνσταντίνος, ο Μέγας, τους εκάλεσε σε κοινή τράπεζα και τους απίφθινε λόγους συμβουλευτικούς, εθεράπευζε τις ανάγκες των εκκλησιών, χαρίζοντας σε κάθε τόπο συσίτια για τα νοσοκομεία και τα πτωχοκομεία τους, και τους αποχαιρέτησε με αυτά τα λόγια. Βλέπετε την λατρεία που προσφέρω στον Θεόν, με τις δικές σας βέβαια κατηχήσεις, και πώς ολοπρόθυμα έχω κατεργαστεί την κατάλυση των ειδώλων και εφρόντισα να διαδοθεί παντού η πίστη των χριστιανών, ώστε να μην μείνει καμιά άλλη θρησκευτική δοξασία παρά μόνο των χριστιανών, οι οποίοι προσκυνούν και ασπάζονται την Αγία και ομοούσιο Τριάδα. Αυτήν σας παραδίδω σήμερα ακεραία. Θα είναι της δικής σας προσευχής και μελέτης η δια της βοηθείας του Κυρίου καθημερινή εξύψωσης και επαύξησής της. Αφού επισήμως είπε αυτά και άλλα παρόμοια, βλέποντας όλους αυτούς που ήσαν χωρίς οφθαλμούς, άλλους με παραλυμένα χέρια, άλλους κυρτωμένους και άλλους πονεμένους, χτυπημένους από ξυλοδαρμούς,
και άλλους να έχουν υποστεί το μαρτύριο της αποκοπής των γενετικών τους οργάνων και μαθαίνοντας ότι αυτά τους έμειναν από τα χτυπήματα που υπέστησαν από τους διωγμούς, οι οποίοι είχαν ξεσπάσει και εκείνοι καρτερικά είχαν υπομείνει ομολογώντας το Χριστό, κατενήγει πολύ, έκλαψε και εξεδήλωσε εμπράκτος την ευλάβειά τους αυτούς, προσκυνώντας ο αυτός βασιλεύς όν τα σημάδια από τις πληγές των αρθλοφόρων, των ηρώων και μαρτύρων του Χριστού. Ο Κωνσταντίνος τώρα εισπάζεται τα παραλυμένα μέλη τους, τα κατεστραμμένα μέλη, άγγιζε τα μέλη του δικού του σώματος, άλλοτε με τη βασιλική πορφύρα, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο αγιάζεται. Κοιτούσε εκείνους που είχαν βγαλμένα τα μάτια τους, εξοριγμένους τους οφθαλμούς, και έφερνε τις κόρες των δικών του οφθαλμών για να φωτιστούν από εκεί οι οφθαλμοί της ψυχής της δικής του. Αφού ο Μέγας

διακονήσει, τους είχαν διακονήσει προσευχόμενοι για ενίσχυση και στερέωση όλων όσων τους διεικόνησαν. Αυτό το μαρτυρεί και το θαυμαστό σημείο που έγινε εκείνη την ώρα. Καθώς επρόκειτο την τελευταία μέρα να αναπέψουν προσευχές προς το Σωτήρα Χριστό, τον όλων Σωτήρα, για την επάνωδο στις βάσεις τους και τη σωτηρία της πόλεως που τους υπεδέχθη, συνέβη στο χώρο εκείνο της ανατολικής εισόδου που λέγεται Μεσόμφαλο, γύρω από το οποίο στέκεται η χωρία των Αγίων, να αναβλήσουν πηγές από λάδι, εκεί στη μέση της αψίδος. Η πηγή αυτή φαίνεται μέχρι σήμερα δεικνύοντας τους καρπούς των τότε προσευχών. Η φήμη που είχε η Νίκαια μέχρι σήμερα, μάλλον που έχει και τώρα, οφείλεται στους 318 πατέρες που ετοίμησαν τη σύνοδο αυτή, την πρώτη οικουμενική ονομαζομένη. Τεκμηριώνει δε την αγωνία και πρόνοιά τους για την πόλη αυτή και το παράδοξο θαύμα που έγινε στη γενιά μας, λέει ο Άγιος. Στην εποχή δηλαδή του συγγραφέως του Αγίου Γρηγορίου Πρεσβυτέρου Κεσαρίας. Οι Ασσύριοι, εκδηλώντας την ευχαριστία τους, επέδραμαν κατά της βασιλείας των Ρωμαίων, από την οποία παλαιότερα είχαν σωθεί, και ενώ τα είχαν αφανίσει όλα με βαρβαρική αγριότητα, αυτή η πόλη της Νικαίας έμεινε σώα από κάθε βαβυλωνιακή επίρρεια. Καμία βλάβη στους άνδρες, τις γυναίκες, τα παιδιά ή από φωτιά και ξύφος δεν έγινε σε αυτήν, αν και πολλές φορές έκαναν επίθεση κρυφά και φανερά οι Ασσύριοι. Λέγεται μάλιστα ότι ο άθλιος ταξίαρχος του στρατού τους, χωρίς καμιά ντροπή, επιχείρησε να επιτεθεί εναντίον του ναού των Αγίων αυτών, να ορμήσει μέσα και να εκτελέσει τις αποκρουστικές δελιγμίες της μαγείας του. Απειλήθηκε όμως πικρά τη νύχτα από κάποιο όραμα και την ημέρα με φοβερισμούς που μόνο αυτός αντιλαμβάνεται. Αυτό μετέβαλε τον αλητήριο ώστε το μεν ναό ή μάλλον αυτόν που κατοικούσε στο ναό, τον Χριστό και αληθινό Θεό μας, να τιμήσει και να τον εξηλαιώσει ανάβοντας λαμπάδες εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Να αποκλείσει επίσης την είσοδο της Αγίας Εκκλησίας για όλο το βαβυλωνιακό στρατό. Έδειξε μάλιστα παράδοξη ημερότητα και στους διακονητάς του ναού, που δεν συγκρίνεται με την πρώην βαρβαρική θρασίδητά του, η οποία έγινε αιτία να σωθούν και πολλοί από τους αλλοδαπούς. Επειδή από τότε, αν συνελάμβαναν κάποιον εχμάλωτο, μία απλή προσποίηση ότι κατάγεται από την Νίκαια αρκούσε για να ανατρέψει τον άμεσο κίνδυνο που διέτρεξε από αυτούς. Αυτά είναι τα χαρίσματα της φιλοξενίας των πατέρων, τα οποία μπορούν να παραστήσουν στους αιώνες που έρχονται τη φροντίδα τους για την Νίκαια. Αυτή, ως αν διαυγής ποταμή ξεκινώντας από την πηγή της Νικαίας, διηρέθησαν πορευόμενοι ο καθένας στο ποιμηνιό του και μεταφέροντας εκεί τον καρπό της ιεράς αποδημίας τους, το σωτήριο του κόσμου σύμβολο. Το πιστεύω, δηλαδή. Και αξιώθηκαν να κοιμηθούν μακαρίως σε προχωρημένο γύρας, αφού κατελάμπαιναν το δρόμο της επηγείου ζωής τους με την προκοπή τους στην αρετή. Ο δε φιλάνθρωπος Θεός και φιλόδουλος ευεργέτης, ο δοξάζουν τους δοξάζοντας αυτόν, αξίωσε και τις ψυχές τους να απολαύσουν τα αγαθά που είναι αποθησαυρισμένα στους ουρανούς. Δεν άφησε όμως αστεφάνωτα και τα πάναγνα σώματά τους, αλλά τους ετοίμησε και διαμέσου αυτών με κάποιο παράδοξο θαύμα ως λειτουργούς ειδικούς του. Διότι επέτρεψε ο θάνατός τους να επέλθει τόσο ειρηνικά, όπως ο φυσικός ύπνος. Στη συνέχεια δε και μέχρι τώρα τα σώματα των πατέρων αυτών, τα οποία είχαν δεχθεί τη Θεία Χάρη, να μείνουν στην επαρχία του καθενός αδιάλυτα. Πολλοί είναι εκείνοι που μαρτυρούν το γεγονός, οι οποίοι τους είδαν ιδίης όμαση με τα ίδια τους, δηλαδή τα μάτια, σαν να κοιμώνται μέσα στις λάρνακές τους που ανοίγονται

κατά καιρούς και τους προσκυνούσαν. Είμαστε όμως και εμείς αψευδείς μάρτυρες αυτού του θεάματος. Έχουμε ασπαστεί το λείψανο του Εισαγγέλου Λεοντίου, του τότε Προέδρου της Εκκλησίας των Κεσαραίων, ο οποίος πολλούς ιδρώτες έχησε για την πίστη και πριν από την παρουσία του στη Σύνοδο της Νικαίας. Πολλοί μάρτυρες και αθελοφόροι ανεδείχθησαν από αυτόν, παλεύοντας εναντίον του νοητού αντιπάλου. Πολλοί επίσης, χρησιμοποιώντας τη ζωή του ως διδάσκαλο, έγιναν πολίτες του ουρανού. Ένας από αυτούς είναι ο μεγάλος αθλοφόρος Γρηγόριος, ο οποίος ευρήκε τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων, Ρυψιμίας και Γαϊανής. Και αφού ενίκησε πρώτα τον ακόλαστο Τυριδάτη, τον οδήγησε έπειτα στην πίστη. Αυτό το τίμιο λείψανο είδαν και πολλοί μαζί με μας, ότι δεν είχε χάσει ούτε τις τρίχες, ούτε τους όνυχες. Ευωδίαζε δε ολόκληρο και μην απιστήσει για αυτά κανείς, επειδή ταύτα είναι τα δώρα της χάριτος και μεγαλύτερα προς καύχηση των πιστών και έπαινο των εκκλησιών. Προς δόξαν Χριστού του Θεού ημών, μετά του οποίου το πατρί, δόξα και το ζωοποιό πνεύματι, νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.